Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Mm-hmm. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα αυτά τζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MGs υπραλέξ. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύει.

Αγόρι προτιμάει τις ιδέες. Το κορίτσι αγαπάει τα δέντρα. Το αγόρι αγαπάει τις κεραίες. Και έτσι κυλάνε οι μέρες και οι νύχτες τους με διαφωνίες και με αγκαλιές. Από τη Γαλάτσα στη Βαρκελόνη, από τους εκκλεισμούς ως τις ακρογιαλιές.

και αυτή του χορεύει γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

πέντες κύριοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξει του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Ο βασιλιάς της τάχτης του Κόσμπι, από τις εκδόσεις Gutenberg. Ένα τηλεφώνημα αλλάζει τη ζωή του Ρόμαν, επιτυχημένου οικονομικού συμβούλου στην Ατλάντα. Ο πατέρας του χαροπαλεύει, οι αδελφοί του αγωνίζονται να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα αποτεφρωτήριο, και να ανακαλύψει τι συνέβη στη μητέρα του που εξαφανίστηκε όταν ήταν παιδιά. Ο αδελφός του χρωστά χρήματα σε γκάνγκστερ και το ατύχημα του πατέρα του δεν ήταν παρά μια προειδοποίηση για το τι θα συμβεί στον ίδιο αν δεν του πληρώσει. Ο Ρόμαν πρέπει να επιστρέψει στη μικρή, βίαιη πόλη που γεννήθηκε. Συνηθισμένος να ενεργεί με πονηριά και να εξασφαλίζει κέρδη για τον ίδιο και τους πελάτες του, πιστεύει πως θα καταφέρει να χειριστεί τους γκάνγκστερ και να σώσει την οικογένειά του. Όπως λέγεται, ο μέτρου του αστυνομικού μυθιστορήματος, ο Κόσμπι, επιστρέφει με ένα θρίλερ πολλών οκτανίων. Ο Κόσμπι, λοιπόν, που η αμαρτωλή στάζουν αίμα το προηγούμενο βιβλίο του, ήταν μια έκπληξη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το βιβλίο για το οποίο μιλάμε. Κόσμπι, λοιπόν, ο βασιλιάς της τάχτης, από τις εκδόσεις Gutenberg.
3: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

χωρί που φέρνεις την αύγη. Δυο λέξεις δώσ' μου λίγο, στη ζέστη τους να κρατηθώ. Λιγάκι πρώτου φύγω, το κρύο βράδυ θα με έβρει. Μονάχο η Παρίσι, η Δύση φέρνει Ανατολή. Μαζί κι η γη γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πώς γυρίζει. Τα φώτα χαμηλώσανε, σαν να γλυκό χαράζει. Μα η σκιά στο πρόσωπο, κανέναν δεν τρομάζει. Γιατί σε τούτη την αύλη, η μέθη πλημμυρίζει. Πότο στόμα στο αυτί.

κόσμος πως γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πως γυρίζει. Στα ξύλα έβαλα φωτιά, το δρόμο πάλι πήρα. Κι αν το φεγγάρι μου δώσες, σκοτάψα στον κρατήρα. Μέρος αν είχα να σταθώ, τη γη θα είχα κινήσει. Μ' αυτού του κόσμου ήταν γράφτο, μαζί της να γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πως γυρίζει.

αργήσει λίγο. Ζήγωσε στο πλάι μου. Σαν κλέφτη να μην φύγω. Δεν θέλω να μου υποσχέθει. Λόγω να μην κρατήσει. Όταν θα με ξαναδεί, τη γη να έχει γυρίσει. Γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πώς γυρίζει.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι υποσχέσεις του Σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον Πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μες στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή ζιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμου κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατά καλό καιρό. Αρχικά, το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα κεχριμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρτ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονίες του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερυπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, «Το κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας της τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να σκεφτείτε, ότι όπως ανακοινώθηκε χθες υπάρχουν στη χώρα μας 10 εκατομμύρια ενεργοί αριθμοί κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή 10 εκατομμύρια κάθε μήνα ντάγκα. Κάντε ένα πρόχειρο υπολογισμό, ένα μέσο όρο πόσο πληρώνει ένα κινητό για να καταλάβετε τι εισπράξεις και πόσα δισεκατομμύρια εισπράττουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Και βρισκόμαστε ακόμα σε έναν, αν θέλετε, ψηφιακό ή ιντερνετικό, μια εποχή της πέτρας. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Ήθελα όμως να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα με ακούγοντας και αυτό το τραγούδι που έχουμε επιλέξει για τη δικαιοσύνη και ένα μήνυμα προς τη δικαιοσύνη, και έχω πει ότι αυτό το τραγούδι θα το παίζουμε μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δικαιοσύνη, και δεν αναφέρομαι στους καθημερινούς εργάτες της δικαιοσύνης, τους καθημερινούς λειτουργούς της δικαιοσύνης, αναφέρομαι στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Ακούστε λοιπόν, δεν άκουσε ό,τι έχει γίνει σήμερα η δικαιοσύνη και ενώ η ηγεσία του Αρείου Πάγου γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν άκουσε ο κύριος Δογιάκος, δεν άκουσε η κυρία Αντιλίνη, δεν άκουσε ο κύριος Τζαβέλας, δεν άκουσε τώρα ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπαγγέλας. Θα ακούσει τώρα. Έρχεται στέλεχος της ΕΥΠ. Στέλεχος της ΕΥΠ. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Θύμα των υποκλοπών μέσω του Πρέταντορ. Προσέξτε, οι παρακολουθούμενοι, οι παρακολουθούντες, παρακολουθούμενοι από το σύστημα Πρέταντορ. Αλλιώς θα το έλεγα το σύστημα, αλλά περιμένουμε τη δικαιοσύνη να μας ανάψει το πράσινο φως για να το λέμε αλλιώς το σύστημα παρακολουθήσεων Πρέταντορ. Αυτό το στέλεχος λοιπόν της ΕΥΠ, επωνύμως και έχοντας υπόψη του τι σημαίνει αυτό, προσέφυγε χθες στη δικαιοσύνη μηνύοντας τους ήδη 4 πρωτόδικα καταδικαστέντες για την υπόθεση του Πρέταντορ, τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, τον κύριο Φέλιξ Μπιτζιού, τον Γιάννη Λαβράνο και τη Σάρα Χάμου. Και τους μηνύει και μάλιστα, προσέξτε, διερευνάται πλέον και πρέπει να διερευνηθεί, όπως αναφέρει και στη μήνυσή του, το ζήτημα της το πολύ βαρύ αδίκημα για την παρακολούθηση, προσέξτε, στελέχους της αντικατασκοπίας και βεβαίως εδώ μάλλον είχε την ευθύνη των τμήματων αντικατασκοπίας και οργανωμένου εγκλήματος της ΕΥΠ. Και από μόνο του εδώ το ζήτημα φωνάζει. Και εδώ δεν έχουμε μια απλή ουσιαστικά μήνυση από έναν απλό πολίτη, ακόμα και πολιτικό, έχουμε στέλεχος της ΕΥΠ. Εδώ λοιπόν πάμε για κακούργημα να διερευνήσει η δικαιοσύνη για το ζήτημα της κατασκοπίασης βάρος της χώρας μας. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, μηνύοντας τους 4 αυτούς, αντιλαμβάνεται
έχοντας και ο ίδιος γνώση του τι σημαίνει παρακολουθήσεις, ΕΥΠ και τα λοιπά, ότι ξέρει τι πράττει και έχει την βεβαιότητα ότι πράττει το ορθό. Για να δούμε τώρα τον Άριο Πάγο και τον κύριο Μπαγκέλα και τον κύριο Λιβερόπουλο, θα ανοίξουν την υπόθεση. Τι άλλο πρέπει να συμβεί? Γιατί εδώ παρακολουθούμε άναυδη αρκετά χρόνια, ναι, είναι πια αρκετά τα χρόνια, τον κύριο Μητσοτάκη και την παρέα του να κυβερνούν με ένα αντιθεσμικό, αντιδημοκρατικό τρόπο και να εγκαθιδρύουν στη χώρα ή εν πάση περιπτώσει η διακυβέρνησή τους να έχει τα χαρακτηριστικά ενός καθεστώτος. Και εδώ είναι και η μεγάλη ευθύνη και φτάσαμε τώρα εδώ εν αγωνίως να ζητάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τον απέσιο Μητσοτάκης και πώς θα υπάρξουν συνεργασίες και αν μπορεί ένας, αν πρέπει όλοι, πολλοί. Τώρα το ανακαλύψαμε. Αυτό είναι το λάθος που βαραίνει όλους εμάς τους πολίτες, κομματικοποιημένους και μη. Γιατί δεν πήραμε είδηση, όπως γράφει και ο Καβάφης, το τείχος που στηνόταν γύρω μας. Με παρακολουθήσεις, με αντιδημοκρατικές διαδικασίες, με απευθείας αναθέσεις, με λίστες πέτσα, ή τα παίρναμε είδηση και σιωπούσαμε. Ούτε στο επίπεδο της απλής διαδήλωσης για όλα αυτά τα καμώματα του Μητσοτάκη δεν έχουμε δει μία κίνηση. Και απέναντίας βγαίνει αυτός ο πολιτικός τραμπούκος του Μητσοτάκη, ο Μαρινάκης, πρώην Εδίτης, και τι μας λέει για τους αγανακτισμένους του Συντάγματος. Ίσως θα πρέπει να ξανασυναντηθούμε και να ξανασυστηθούμε όλοι εμείς που βλέπουμε το καθεστώς Μητσοτάκη να αλώνει τη χώρα. Και δεν θα είναι η πάνω και η κάτω πλατεία, θα είναι οι πολίτες που ζητούν δημοκρατία για τον τόπο τους, δικαιοσύνη και βεβαίως να αποκτήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη, τη χαμένη εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη. Να λοιπόν ακόμα μια απόπειρα να απονεμηθεί δικαιοσύνη ή να μάθουμε τι έγινε με το Πρέταντορ. Ποιοι το φέρανε? Μάλλον ποιοι το φέρανε, έχει βγει ο κύριος Ντίλιανγκ, το έχει πει. Ποιοι το δούλευαν? Ποιοι το πλήρωσαν για να έρθει στην Ελλάδα? Μόνο σε κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς οργανισμούς λέει το πουλάω, δεν το πουλάω σε ιδιώτες, είπε ο Ντίλιανγκ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα που, με το οποίο ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε όμως αρκετά ζητήματα. Καταρχήν, σήμερα έχουμε την ψηφοφορία για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, την οποία έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή μάλλον για τη θέση την οποία έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, την Έλενα Κρήτα. Έχουμε πει για τα καμώματα του Μητσοτάκη και πως για τα μάτια της Μαρέβας η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης αποφάσισε να πούνε όχι στην κυρία Κρήτα, προσπαθώντας να επιχειρηματολογήσουν περί της τοξικότητας. Ξέρετε, είναι η λέξη του σειρμού τώρα τελευταία, είναι η μοντερνιά ουσιαστικά. Αυτός είναι τοξικός. Λοιπόν, και πας ως της, ασκεί κριτική ή δεν συμφωνεί ή δεν κινείται προς τη δική μας κατεύθυνση, είναι τοξικός. Πήραμε μια λέξη με ουσία, με περιεχόμενο και την έχουμε κάνει γαρνιτούρα για οτιδήποτε συμβαίνει σε τούτη εδώ την κοινωνία. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σήμερα? Η αντιπολίτευση έχει ταχθεί υπέρ της εκλογής της κυρίας Ακρίτα. Θα δούμε τι θα κάνουν και ορισμένοι ανεξάρτητοι, πρώην σύντροφοι.
Και βεβαίως θα δούμε εάν πάνε κιόλας να ψηφίσουν. Εδώ είναι το ζητούμενο και τη Νέα Δημοκρατία. Θα δηλώσει παρόν, που σημαίνει που ισοδυναμεί με αρνητική ψήφο, είναι σαν να λέει δεν ψηφίζω. Ή θα επιλέξει το παρόν και θα πάνε λίγοι βουλευτές απλά για την τιμή των όπλων. Γιατί έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο κράξιμο στο σόι του Μητσοτάκη για αυτή την στάση. Και τους βουλευτές βεβαίως. Εάν ακολουθήσουν αυτή την τακτική. Να δούμε λοιπόν σήμερα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ψηφοφορία. Σήμερα όμως έχουμε και την άνοδο του κυρίου Τσίπρα, έχει ανέβει από χθες στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Αναμένεται με ενδιαφέρον. Για να δούμε και το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό, αλλά και το τι πορεία σηματοδοτεί για τον κύριο Τσίπρα. Και βεβαίως στο διεθνές τοπίο, για να έρθουμε μετά στην κυρία Δούρου, στο διεθνές τοπίο βλέπουμε ότι πάλι τα τόπια έχουν πάρει φωτιά. Γιατί? Γιατί βλέπουμε από τη μια πλευρά στο μέτωπο της Ουκρανίας να έχει μπει στο χώρο για τα καλά η Γερμανία. Είχε γράψει η εφημερίδα για το περιστατικό με απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ήρθε χθες και απέδιδαν την όλη ενέργεια στην Ρωσία. Ήρθε χθες λοιπόν η ίδια η κυβέρνηση της Γερμανίας να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι δίπλα σε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της Ουκρανίας στο αεροδρόμιο της Λειψίας βρέθηκε ένα παγιδευμένο ντρόν κτλ. Και όλο αυτό επισήμως πια η Γερμανία λέει ότι είναι ενέργεια ρωσική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτόματα η Γερμανία μπαίνει στο κάδρο και ουσιαστικά απειλεί τη Ρωσία ότι μέσα στο έδαφος της αποπειράθηκε να προκαλέσει επίθεση ή να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον ουκρανικού στόχου. Η ρωσική πλευρά αρνείται αυτή την κατηγορία και λέει ότι θα απαντήσει. Το προηγούμενο διάστημα, για να συνεννοηθούμε, οι φόβοι που είχαν εκφραστεί από την πλευρά του ΝΑΤΟ αλλά και από την Αμερική ήταν ότι ενδεχομένως ο Πούτιν, πέραν των επιθέσεων που έχει πυκνώσει τώρα τελευταία στην καρδιά της Ουκρανίας και στην πρωτεύουσα Κίεβο, θα επιχειρούσε να πλήξει μία από τις χώρες της Βαλτικής. Μια χώρα η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έχει μια υπόσταση τέτοια που θα προκαλέσει τριγμούς ιδιαιτέρως στους νατοϊκούς συμμάχους. Τώρα βλέπουμε όμως με το αεροδρόμιο της Γερμανίας το πράγμα να αλλάζει. Από τους πρώτους που έσπευσαν να υιοθετήσουν τις θέσεις της Γερμανίας ήταν βεβαίως ποιος άλλος? Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει κηρύξει τον πόλεμο, είπαμε, με τον Πούτιν. Δεν το έχει πει ο ίδιος? Αυτές τις ανοησίες του Μητσοτάκη κάποια στιγμή θα τις βρούμε μπροστά μας. Πολιτικές ανοησίες. Την ίδια ώρα στο μέτωπο του Ιράν τι βλέπουμε? Ότι από τη μια πλευρά ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι θα σας χτυπήσω, θα σας διαλύσω, θα σας κάνω, θα σας κονιορτοποιήσω, και από την άλλη πλευρά κάνει κάποιες επιθέσεις, τις ανακοινώνει για να μην του πούν ότι, ξέρεις κάτι, κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια και εδώ οι Ιρανοί αλωνίζουν. Έκανε άλλη μια επίθεση, ολοκλήρωσε μια επίθεση σε υποδομές των φρουρών της Επανάστασης, και την ίδια ώρα βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να πλήττει αμερικανικούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και το τετελεσμένο πια, την de facto κατάσταση που δημιουργείται μέσα από αυτό τον εξάμηνο πλέον
πόλεμο στην περιοχή, για το καθεστώς που φαίνεται να υπάρξει στα στενά του Ορμούς. Με τούτα και με Κίνα, δηλαδή και με την Ουκρανία και με το Ιράν, αυτό που έρχεται για την Ευρώπη, ιδιαίτερα για την Ευρώπη, θα είναι ένας βαρύς χειμώνας από κάθε άποψη. Και πολιτικά και οικονομικά και μετεωρολογικά. Και εντάξει, το μετεωρολογικό χειμώνα, τις χαμηλές θερμοκρασίες με αυτές τις τιμές στα καύσιμα, απορώ πώς να τα απεξέλθουμε. Προσέξτε, ας είπε χθες ο κύριος Σασμάτογλου ότι εάν με τις σημερινές τιμές ή εάν οι σημερινές τιμές εξακολουθούν να υπάρχουν και τον επόμενο 1,5 μήνα που πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης θα αγγίζει

0: ακροατές που δεν ανέχονται να πούμε τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλουν και το κόκκινο να υποστηρίζει και να κινείται στις δικές τους κομματικές επιλογές, και με έχουν κατηγορήσει για το ότι στήριξα τον Κασελάκη, με έχουν κατηγορήσει ότι στήριξα τον Τζίπρα, με έχουν κατηγορήσει ότι στήριξα τον Πολάκη. Από σήμερα τους δίνω ένα ακόμα επιχείρημα. Μπορούν λοιπόν να με κατηγορήσουν ότι προβάλλω και από την εκπομπή την πρόεδρο της πνευματικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δούρου. Άρα λοιπόν, για να είσαστε συνεπείς, θα λέτε: εσύ που στήριζες τον Κασελάκη, εσύ που στήριζες τον Φάμελο, εσύ που στήριζες τον Πολάκη, εσύ που στηρίζεις την Δούρου. Εντάξει. Σας δίνω όπλα να με πολεμήσετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε χθες τι είπε εδώ στο κόκκινο η κυρία Δούρου, γιατί ουσιαστικά δίνει ένα στίγμα πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε.
1: Κοιτάξτε, όταν έγινε η επιλογή της συλλογικής ηγεσίας μετά από εκείνη την αχαρακτήριστη πρόταση που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΚ της ΕΚΤΟΥ, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μας εγκλώβιζε ακόμα περισσότερο στην ασάφεια, αν όχι στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μετακομίσει κάπου αλλού. Ήταν μια επιλογή πάρα πολύ συνειδητή. Δεν ήταν μια επιλογή που κρατούσε ισορροπίες μεταξύ κάποιων κεντρικών μας στελεχών, αναμετάξει βάζετε και μένα, και να πω εδώ ότι είναι μεγάλη τιμή, γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό στην αριστερά, το να είσαι στα όργανα της αριστεράς. Είναι τιμή πρώτα απ' όλα, δεν σου χρωστάει κανένας. Είναι μια πολιτική επιλογή που μας ξαναπάει στις ιδρυτικές αρχές της αριστεράς που τις ξεχάσαμε. Εξηγούμε τον μεσιανισμό, η αριστερά και στην Ελλάδα και παγκοσμίως τον πλήρωσε πολύ ακριβά. Και τον πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία, και τον πλήρωσαν και οι εργαζόμενοι του, και τον πλήρωσε και το κόκκινο, και το πλήρωσε αυτό που συζήταγε πριν αγανακτισμένος ο Καψόχας, λέγοντας για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, όσον αφορά για το κομμουνιστικό κίνημα, η προσωπολατρία και οι συνέπειές της είχαν τελειώσει, αν θυμάστε, στο συνέδριο έτσι, του Φεβρουαρίου, το 20ο συνέδριο. Εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχουμε πάει πίσω τα μέλη μας, έχουμε πάει πίσω τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, έχουμε πάει πίσω τους αγώνες και τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες, και κάθε λίγο και λιγάκι ανακαλύπτουμε εκείνον τον έναν που θα του αναθέσουμε να εκπροσωπήσει τους αγώνες, να εκπροσωπήσει τις διεκδικήσεις αριστεράς και να ανταποκριθεί στις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να σας πω και να το ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα στα μέλη μας που ακούνε αυτό το σταθμό και θέλουμε να διευρυνθεί και να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι ακροαματικότητας, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό. Και σε ό,τι με αφορά θα το παλέψω. Διότι τον πληρώσαμε πολύ άσχημα το μεσιανισμό. Η συλλογική ηγεσία έρχεται να πει ότι πάνω απ' όλα είναι οι θέσεις, πάνω απ' όλα είναι τα μέλη μας, τα οποία τα ξεχάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διάφορες ηγεσίες. Προσέξτε, δεν μόνο τελευταία. Θέλετε να σας θυμίσω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με άλλους? Λοιπόν, άρα σας λέω κύριε Καψόχα ότι το βασικό είναι ότι θα ανέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη σύνθεση να πρέπει να μας απασχολεί λιγότερο. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί. Έχω μπροστά μου εδώ χαρτιά. Και τι είναι χαρτιά? Είναι για να σας τα περάσουν, να δείτε ότι όλο το καλοκαίρι, όταν είπαμε ότι φέτος δεν έχει διακοπές, το εννοούσαμε. Το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρκετά μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν κάναμε διακοπές. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια εξωκοινοβουλευτική δράση. Κοιτάξτε πόσες σελίδες είναι. Μετρήστε εδώ για όσους δεν θα μας δουν στο YouTube κτλ. Η δε κοινοβουλευτική δράση και τον Αύγουστο, που είναι κλειστή η Βουλή, έφερε στις πρώτες 10 θέσεις 7 βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι πρέπει αυτή τη στιγμή να εκπροσωπήσουμε και να προστατεύσουμε τον κόσμο της αριστεράς, τους μη έχοντες, τους ευάλωτους, όλους όσους συνθλίβονται από τον οδοστρωτήρα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης, και την ίδια στιγμή να ανατάξουμε την αξιοπιστία της αριστεράς.
0: Τώρα η μπάλα θα αρχίσει να παίρνει και τη Δούρου, γιατί μίλησε για μεσιανισμό. Εγώ στο άρθρο μου είχα αναφερθεί σε πειράματα μεσιανισμού. Μεσιανικά πειράματα. Λοιπόν, ήταν υπέρ το δέον σαφής. Από τη μία πλευρά όχι σε μεσιανικές λύσεις, και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και διεκδικεί αυτό.

0: αυτονόητο. Την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Αυτών, έτσι, που αποφασίζουν εν τέλει για την πορεία αυτής της χώρας. Και δεν αναθέτουμε σε ένα μεσία να διαχειριστεί τις τύχες μας. Λοιπόν, νομίζω δεν μπορούσε να είναι πιο σαφής και να εκπέμψει πιο σαφές μήνυμα. Λοιπόν, από σήμερα οι επικριτές μου και οι διαφωνούντες μαζί μου μπορούν να πούν ανάμεσα στους άλλους που στηρίζω ότι λέω και καλά λόγια για τη Δούρου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα και φεύγουμε μετά για διάλειμμα και έχουμε ώρα να σχολιάσουμε.
1: Η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας με αποκλειστική ευθύνη τη δεξιά. Είναι η θηλιά που μπαίνει σε τουλάχιστον 4 από 10 νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις και στις βασικές τους ανάγκες. Όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν, αφού απέναντί τους έχουν την κυβέρνηση που ιεραρχεί τα υπερκέρδη των services και των funds και όχι των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε μία πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και καλούμε τα προοδευτικά κόμματα να την υπερψηφίσουν. Από την πρώτη κατοικία και την προάσπισή της, την κατάργηση του πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την στήριξη του αείμνηστου φλαμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για το εξεργαστικό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ό,τι λείπει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Να τα βάλει με τα services και των funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πρόσωπα. Να μου επιτρέψετε από το σύνολο των προτάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν από χθες να σταθώ στο ρόλο που όφιλε να έχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Να αγοράζει από το δευτερογενή τομέα τα κόκκινα αιματοβαμμένα δάνεια και να διεκδικεί το όφελος και το δίκαιο των πολιτών που βρέθηκαν στα χέρια τους χάρη στις οδηγίες της κυβέρνησης. Είναι μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη και επιμένουμε. Απλά, καθαρά, αριστερά.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και ακούγοντας ρε παιδί με αυτά τα τραγούδια και μελαγχολείς αλλά και ανοίγει ταυτόχρονα η ψυχή σου. Αυτή η αντίφαση πραγματικά υπάρχει, τι να κάνουμε. Έτσι, λοιπόν, μελαγχολείς και για ένα επιπλέον λόγο. Για την εποχή, για τη δημιουργία που υπήρχε τότε, τον άνεμο αισιοδοξίας που υπήρχε και σήμερα διριντάκτα διριντό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το μόνο αισιόδοξο είναι αυτό που περιέγραφα, ότι αρχίζω και βλέπω τους νέους από τα χοροπηδάδικα και τα hip hop και τα λοιπά να πραγματικά στείνουν ουρές για να πάνε στα πανηγύρια ή στα γλένδια, είτε στην Κρήτη είτε σε κάποια άλλα μέρη. Αυτό κάτι σηματοδοτεί. Έτσι, ίσως ένα κορεσμό, ίσως ένα αναστοχασμό, ένα επαναπροσδιορισμό κάποιων πραγμάτων. Μακάρι, μακάρι. Και αυτό να το δούμε και στην κοινωνία. Γιατί ολοένα και περισσότεροι, ιδίως χθες που ο Θοδωρικάκος ανακοίνωνε περί χαρής τις παρεμβάσεις, τους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, τις μειώσεις τιμών, και πήγαινε ο κόσμος και από περιέργεια να πει, ρε παιδί μου, ρε, λες εκεί μπαγάσιδες στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή όχι τα πετσωμένα, τα άλλα, να μας λένε ψέματα ή να μας λένε ότι ο Θοδωρικάκος κάνει αλχημίες. Για πάμε να δούμε. Και ο κόσμος, εάν έμπαινες εχθές σε σούπερ μάρκετ, έβλεπες την μόνιμη συζήτηση για το δούλεμα του Θοδωρικάκου και του Μητσοτάκη, του Μητσοτάκη και του Θοδωρικάκου. Τι καλά μας δουλεύουνε. Δηλαδή έχω δει άνθρωπο, μια κυρία στο ψυγείο μπροστά και λέει ανάθεμά σας. Διαμαρτυρώμαι για τις τιμές. Πραγματικά δηλαδή ο κόσμος δεν έχουν αντιληφθεί ότι κάποια στιγμή θα τους πάρει με τις πέτρες. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Νομίζουν ότι μπορούν να μας δουλεύουν σαΐ. Νομίζω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά, που δίνει ευκαιρία στα κόμματα να ξεδιπλώσουν τις προτάσεις και τα λοιπά, θα πρέπει να μπει στο μικροσκόπιο όλων μας. Να αναλύσουμε και να δούμε προσεκτικά τις προτάσεις και τι κρύβεται πίσω από τις προτάσεις και των κομμάτων, αλλά προπάντων της κυβέρνησης. Θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να μας εξαπατήσει και πάλι με καθρεπτάκια? Θα προσπαθήσει ψηφοθυρικά να ενισχύσει κάποιες ομάδες πολιτών? Τα κόμματα θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα από το οποίο πιστεύουν, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όντως επεξεργασμένο, ένα πρόγραμμα που στοχεύει να φύγουμε από αυτή την κακομοιριά? Όλοι θα κρυθούν. Νομίζω στο πρώτο απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Δούρου ήταν η δηλώση της εχθές, η συνέντευξη που έδωσε εχθές εδώ στο κόκκινο. Και ελπίζω να μην ζήσουμε ότι ζούσαμε με τους προηγούμενους πρόεδρους που ξέχναγαν ότι υπήρχε το κόκκινο και δεν πάταγαν από εδώ. Δεν πάταγαν από εδώ. Δεν περνούσαν από εδώ. Να πω την αλήθεια, ο Φάμελος τώρα στο τέλος που είχαμε τα μεγάλα ζόρια έκανε και μια επίσκεψη στο κόκκινο. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικά τα όσα ανέφερε δίνοντας το στίγμα πια για τον ΣΥΡΙΖΑ και πώς πορεύεται, και από την άλλη πλευρά το δεύτερο ηχητικό που ακούσαμε είναι η πρόταση νόμου που σας λέγαμε και χθες, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Απλά, καθαρά και αριστερά, όπως είπε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διατύπωσε τις προτάσεις και τις θέσεις του για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Τα είπαμε και χθες, έχουν δημοσιοποιηθεί, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος. Χθες ο κύριος Παπάς, ο αρμόδιος τομεάρχης και γραμματέας του κόμματος, λέει, προκαλώ τον οποιοδήποτε από την κυβέρνηση
να έρθει σε μια κουβέντα για το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμή χρέους. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι στην Ευρώπη οι ομόλογοι του κυρίου Πιερακάκη, Υπουργοί Εξωτερικών, γελάνε με τις δηλώσεις του. Γελάνε, κυριολεκτικά γελάνε. Γιατί δεν μπορεί ένας Υπουργός Οικονομικών να προσπαθεί να δικαιολογήσει την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους λέγοντας ότι κερδίζει λεπτά, την ίδια ώρα που βγαίνει η χώρα και δανείζεται με τα δεκαετή ομόλογα με διπλάσιο επιτόκιο. Τέτοια μαθηματικά μόνο ο Πιερακάκης και ο Μητσοτάκης γνωρίζουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα, να δούμε και εσείς πώς αντιδράτε σε όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε να γίνονται. Λοιπόν, κάτσε, γιατί πρέπει να έχουμε και το νου μας εδώ, γιατί έχουμε και υποχρεώσεις που πρέπει, στις οποίες πρέπει να ανταποκρινόμαστε. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε με το μήνυμα. Ποιο είναι σήμερα το πρώτο μήνυμα που μας ήρθε? Ανατροπή. Ούτε ο Νίκος, ούτε ο Δημήτρης. Η Νατάσα. Καλημέρα, Νατάσα. Καλημέρα σας, κύριε Στατάκη. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Νατάσα Καμπίτσι, με όνομα τεπώνυμο. Μια στάλα ήλιο θέλει η μέρα και λίγα όνειρα να πάμε παρακάτω. Γιάννης Ρίτσος. Σε ευχαριστώ για την υπόμνηση. Και βεβαίως μου στέλνει και ένα link για να ρίξω μια ματιά. Θα μπορέσω σε ένα διάλειμμα να το δω. Ο Νίκος τώρα από τη Γεράπηδρο. Καλημέρα Γιάννη, ο γιατρός μας. Στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου, καλή εκπομπή. Να σε καλά, Νίκο. Η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Καλημερίζει και εμένα και όλο το Κόκκινο. Επίσης, Καλλιόπη μου. Η Χριστίνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους και ακροατές του Κόκκινου. Όλα τα κανάλια χτες που είχα ρεπό έβλεπα για την υπογραφή που έβαλε η Νέα Δημοκρατία, έτσι λέγανε, είναι σωτήρια για την Ελλάδα. Από εκπροσώπου ΣΥΡΙΖΑ 0. Φτάνει που έχει από Ελλάς. Τι θέλουν να μας πούνε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε? Τουλάχιστον έχω εσάς το πρωί που δουλεύω και με ενημερώνετε σωστά, λέει η Χριστίνα. Προσέξτε, αυτό δεν προσπαθούσαν? Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε κάποια στιγμή ξανά το σποτ εκτός προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Το σποτ που έχει κάνει, το διαφημιστικό που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί αναφέρεται. Στο τι παίζαν τα κανάλια. Έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει σε εκλογές, τελειωμένη ιστορία. Αυτό. Και κάποια μέσα προσπαθούν βεβαίως, έχουν μείνει σε αυτό και προσπαθούν να μας πουν ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Λοιπόν, ελπίζω έτσι να τους διαψεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Βασίλης. Καλημέρα και σε εσάς και στους εργαζόμενους του ραδιοφώνου του ΣΥΡΙΖΑ. Να τονίσω δύο πράγματα. Επειδή σας παρακολουθώ ανελιπώς, εκτός από την κυρία Δούρου, έχετε στηρίξει και τον κύριο Φάμελο Πανελλημένα. Α, επειδή δεν τον είχα αναφέρει στην πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλά να είσαι. Λοιπόν, ο Έτερος Βασίλης. Εκ του μάλλον από το γήπεδο του Στίβου Ρέντι. Καλημέρα και καλή μια εκπομπή. Σχετικά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια, η λύση είναι μία: να πληρώσει το δάνειό του ο καθένας μας στην τιμή που το αγόρασε το ΦΑΝΤΣ. Αυτό σημαίνει αριστερά το δίκαιο. Και όσον αφορά πάλι η πρώτη κατοικία, είναι λίγο μούφα, γιατί εγώ το σπίτι που μένω το βρήκα από τους γονείς μου. Το εξοχικό το έκτισα με δάνειο. Γιατί να μου το πάρουν και να μην το προστατεύουν? Να έχω προστασία για αυτό το σπίτι που πήρα το δάνειο. Αυτό είναι αριστερά και δίκαιο. Βασίλης από γήπεδο Στίβου Ρέντι. Βασίλη, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έτσι. Αλλά όταν όλα τα σκιάζει φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, βρέθηκε το επιχείρημα της πρώτης κατοικίας, δηλαδή να μην σε πετάξουν έξω. Αλλά από τη στιγμή που παίρνεις ένα δάνειο, όχι για σπίτι, ακόμα για οτιδήποτε, και άλλαξαν τις συνθήκες, άλλαξαν τα πράγματα, δεν μπορείς εσύ να έρχεται η τράπεζα και να σου ζητάει το δάνειο όχι στο 100%,
αλλά με τόκους να ξεπερνάνε και να είναι διπλάσιο, τριπλάσιο, ενώ την ίδια στιγμή το έχει πουλήσει. Αυτό το δάνειο το ίδιο το έχει πουλήσει με 5 και 10%. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να λένε ένας φίλος μου κτλ. Εγώ ίδιος. Με το που ξεσπάει η κρίση, αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκομαι σε ένα κλειό. Εγώ δεν είχα και πολλά ανοίγματα, δεν είχα δάνεια. Είχα αυτές τις κολοκάρτες, τις κολοπιστωτικές κάρτες. Κάποια στιγμή, οι περιπέτειες στο φλάς και τα λοιπά γέμισαν. Και φτάνουν με τόκους, ανατοκισμούς και τα λοιπά, και ξέρετε, εκεί επιτόκια 20%. Να έχει ανέβει, και θα πω συγκεκριμένα ποσά. Γύρω στις 15.000. Για μένα είναι αντισβάστακτο ποσό. Πάω μόνος μου λοιπόν στην τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς. Πριν με καλέσουν αυτοί. Έχει η κρίση, βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουμε πια πάει στο 13-14 και λέω, εδώ ή μου το ρυθμίζετε ή έχετε να παίρνετε. Και μου κάνουν μία πρόταση συγκεκριμένη. Ότι από αυτό το δάνειο εμείς δεν μπορούμε να μην πάρουμε λιγότερα από 10 χιλιάρια. Λέω όχι, άστε, αφήστε το. Με καλούν μετά από 10 μέρες. Τότε πραγματικά με εξέπληξε. Πάω στην τράπεζα και μου λένε το εξής. Δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από το κεφάλαιο, προσέξτε, που έχεις δανειστεί. Πόσο είναι το κεφάλαιο? 6 χιλιάρια. Όχι, ήταν 5 χιλιάρια συν το ελάχιστο τόκου και τα λοιπά, μην πάμε στα επιτόκια της. Μου βγάζουν ένα ποσό 6.500. 15 διεκδικούσαν. Λέω, και πάλι είναι πολλά. Μου λέει, ωραία, θα σου κάνουμε πολύ χαμηλές δόσεις στα 6.000, καλό, μα είναι πολλά. Φεύγω. Με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. Προσέξτε. Και μου λένε, γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί εγώ δεν είχα τότε στο όνομά μου σπίτι. Και μου λένε, έλα εδώ, θα διεκδικήσουμε, θα υπογράψεις για 6.500-6.300. Για να δείτε δηλαδή πώς οι ίδιες τράπεζες παζαριάζουν. Από τα 6.300, μόλις από 45 ευρώ το μήνα, ακούστε, 45 ευρώ το μήνα, αλλά μόλις πληρώσεις τα μισά, δηλαδή τα 3,5 χιλιάρικα, 3.200 κάπου, αυτομάτως βγαίνει το δάνειό σου. Όπερ και αγένετο. Και δεν σας λέω κάποιος φίλος μου είπε και τα λοιπά. Δηλαδή μου ζητούσε η τράπεζα, η Πειραιώς, 15 χιλιάρικα, και στο τέλος με την επιμονή μου, αλλά δεν απουσίαζα, πήγαινα εκεί, χτυπούσα την πόρτα. Γιατί δεν ήθελα να είμαι εκτεθειμένος και λόγω δουλειάς. Και από τα 15, τα 3.200-3.300, κάπου τόσο, πλήρωσα και εξοφλήθηκαν οι υποχρεώσεις μου οι δανειακές. Αυτό το παράδειγμα γιατί το αναφέρω? Γιατί πραγματικά οι τράπεζες εκείνη την εποχή πουλούσαν τα δάνεια στο 5 και στο 10%. Δηλαδή τα 15 χιλιάρικα τα πουλούσαν 1,5 χιλιάρικο. Από μένα πήραν άλλο 1,5. Έστω και σε δόσεις. Το ίδιο δεν πρέπει να γίνει σε όλες τις υποχρεώσεις καθώς ήρθε το μνημόνιο? Και εγώ πραγματικά έπαιρνα με τα μνημόνια και τα λοιπά, κόπηκε στη μέση ακριβώς ο μισθός μου. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πέρασα και μια φάση ανεργίας. Και ίσως αυτό να συνετέλεσε και στη ρύθμιση του αυτή που μου έκανε η τράπεζα. Θέλω να πω ότι τα δάνεια πουλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές και οι πολίτες τώρα καλούνται να πληρώσουν το 100% του αρχικού δανείου συν τους τόκους όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή διπλάσια και τριπλάσια ποσά. Να γιατί υπάρχει και αυτή η κρίση στα ενοίκια, γιατί λείπουν ακίνητα την αγορά, τα οποία έχουν ενθυλακώσει τα διάφορα φανς. Α, κρίσιμη λεπτομέρεια.
Κάποια στιγμή παίρνω ένα γραμματάκι από την Τράπεζα Πειραιώς ότι το δάνειό μου, αυτό που πλήρωνα, δηλαδή μετά τη ρύθμιση, έχει μεταβαστεί στην τάδε εταιρεία, στο τάδε φανς, με, έργα, με έδρα την Ιρλανδία, Ισλανδία, δεν θυμάμαι, και από εκεί πια είναι υπεύθυνη κτλ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για τα χρέη, η Βασίλη μου έδωσε στο ερέθισμα να πω: μην κλείνετε τα αυτιά όταν χρωστάτε και τα μάτια, πηγαίνετε, απαιτήστε ρυθμίσεις, αλλά τώρα με τους νόμους του Χατζηδάκη και όλα αυτά που δεν υποχρεούνται να σου κάνουν προτάσεις, τότε αυτά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν τότε. Πήγαινες και διεκδικούσες και έλεγες τι προτείνεται, τι μπορεί να γίνει. Υπήρχαν ειδικά γραφεία, δεν είναι το απρόσωπο που είναι σήμερα. Ειδικά γραφεία μέσα στις τράπεζες, πριν τώρα δεν βρίσκει και υποκατάστημα τράπεζα για να πας. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει με ένα πλεούμενο. Λοιπόν, ας ανοιχτούμε και σήμερα στο Πέλαγος, εμείς είμαστε οι καπετάνοι και οφείλουμε να αντέξουμε. Αυτό βεβαίως το είχε πει ο Οδυσσέας Ελίτης. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Ο Βασίλης με τα ξινόλεμονα. Τι είσαι, Βασίλη, πάλι και γκρινιάζεις. Λοιπόν, και γράφεις πολλά ενδιαφέροντα πολλές φορές πρώτα. Αλλά με τις λέξεις που χρησιμοποιείς, με τους χαρακτηρισμούς. Α, λέει καλά λόγια για τη Δούρου. Κάτι, κυρία Πρόεδρε, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ο Βασίλης με τα ξινόλεμονα που υβρίζει συνήθως, μου λέει, Γιάννη, ηρένα, δεν έχει σχέση με τον χαρακτηρισμό Φάμελο και άλλους τους άλλους. Μην προσπαθείς να την εξώσεις όπως με τον τάδε που λες, που θέλεις να τον λες κύριο και τα λοιπά. Μάλιστα. Να και μια άλλη που δεν το περίμενα από το Βασίλη τον μεταξινολέμωνα. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα αγαπητό μας κόκκινο. Αφού μπορούν και δουλεύουν τον κόσμο, είναι ικανότητα. Δεν έχεις άδικο, Φίλιππε. Αφού ο Θοδωρικάκος μπορεί και μας δουλεύει, βεβαίως είναι μέσα στα πλαίσια της επιστήμης του και του επαγγελματισμού του. Δημοσκοπική εταιρεία έχει ο άνθρωπος. Δεν λέω ότι οι δημοσκοπικές μας δουλεύουν, αλλά οι δημοσκοπικές έχουμε καταλάβει που το πάνε. Πάντως, παιδιά, τα πρώτα μηνύματα από τις δημοσκοπικές εταιρείες που κυκλοφορούν, έτσι γενικώς και ορίστως θα το πω, που κυκλοφορούν, δεν είναι αισιόδοξα για κανέναν. Για κανέναν. Οι ανάσες που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα, είναι σημαντικές και είναι και ενθαρρυντικές. Ότι μετά από αυτή την αχαρακτήριστη κατά την άποψή μου στάση του κυρίου Φάμελου και την απόπειρα διάλυσης του, το κατόρθωσαν, το πάλεψαν και το παλεύουν ακόμα μερικοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι θα είναι εδώ, είναι εδώ και αρχίζει πια ο κόσμος και συσπυρώνεται. Δεν θα πούμε υπερφύαλα πράγματα, αλλά έχει ξεκολλήσει από αυτό το ποσοστό της ανυπαρξίας που καταγραφόταν όλο το προηγούμενο διάστημα και έρχεται αισιόδοξα. Και αυτό, γι' αυτό να είστε έτοιμοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δεχθεί λισαλέο πόλεμο και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Δεν το περιμένει κανείς. Θα δεχτεί λισαλέα επίθεση στο επόμενο διάστημα. Και αυτά που λένε για μένα και με βρίζουν και με κάνουν, αυτά θα είναι πτεσματάκια σε αυτά που έρχονται. Έτσι. Και ιδίως από ορισμένους που θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κάπως έτσι το θεωρούν. Κατά τα άλλα, η Νέα Δημοκρατία πνέει τα λύσια δημοσκοπικά. Ο Τσίπρας έχει κολλήσει σε αυτό το ποσοστό που του έδιναν και το προηγούμενο διάστημα, όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ. Η Καρισιανού
κινείται μεταξύ φθοράς και αθαρσίας. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν καταγράφεται λόγω του ότι δεν έχει δημιουργήσει ακόμα την κίνηση, όπως επίσης βλέπουν τα ποσοστά της Λατινοπούλου να συρρυκνώνονται. Σταθερός παραμένει ο Βελόπουλος. Τα ποσοστά επίσης Κωνσταντοπούλου είναι σε ευθύνουσα κατάσταση και παραμένει πέραν του Σαμαρά ένα μεγάλο ερώτημα και χ στον άγνωστο χ, το άγνωστο κόσμο, είτε του κυρίου Σαμαρά είτε του Κασιδιάρη, γιατί αρχίζει και παίζει και παίζεται από τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω μια θεωρία για το σύστημα, για το σύστημα που μας κυβερνά, και το σύστημα αυτό δεν είναι αέναο, δεν είναι ανώνυμο, έχει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις, και αυτό το σύστημα το συγκροτούν συγκεκριμένα συμφέροντα, και θα σας πω μόνο ένα, δεν είναι να πούμε τα ονόματα εμείς, είναι περασμένα στο υποσυνείδητο όλων μας. Πέστε μου σας παρακαλώ, μέσα σε αυτή την περίοδο, αν έχετε γνωρίσει στον κύκλο σας ή ανάμεσα στους ακροατές ένα επαγγελματία, ένα μαγαζάτορα που να σας πει ότι η δουλειά μου πάει καλά. Ακόμα και στον τουρισμό. Ενώ υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει χρήμα. Δηλαδή περίμεναν περισσότερα με αυτόν τον κόσμο και έχουν εισπράξει λιγότερα. Βρέστε μου λοιπόν ένα επιχειρηματία που οι δουλειές του έχουν αυγατήσει, τα κέρδη του έχουν μεγαλώσει τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια. Και αν είναι κάποιος ευτυχισμένος, είναι γιατί διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Την ίδια ώρα βλέπουμε τους φίλους του Μητσοτάκη, εντός εισαγωγικών, δηλαδή αυτά τα καρτέλ που θησαυρίζουν, να θησαυρίζουν κυριολεκτικά. Δηλαδή κέρδη υπερκέρδη ο Μυτιλινέος, κέρδη υπερκέρδη η Motor Oil, κέρδη υπερκέρδη τα ΕΛΠΕ. Δηλαδή οι εταιρείες ενέργειας, διελιστήρια, ηλεκτρικής ενέργειας, κινητή τηλεφωνία, τράπεζες κτλ. Γνωρίζουν ποιένες. Κόντρα με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δεν ζουν με την αγωνία της επόμενης μέρας. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Λένε ότι υπάρχουν οφειλές για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ περί τα 3 δισεκατομμύρια. Και έκανα την εξής απλή σκέψη. Καλά, αυτά τα λεφτά δεν μπορείτε να τα χάσουν οι εταιρείες, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τα διεκδικήσουν. Αλλά πέστε μου σας παρακαλώ, με αυτό το άνοιγμα στην αγορά, πώς κατορθώνουν αυτές οι εταιρείες και έχουν υπερκέρδη. Πέστε μου πώς κατορθώνουν και έχουν παρόλα αυτά υπερκέρδη. Βεβαίως, πώς τα λένε, βερεσέδια δεν έχουν τα καύσιμα. Όπως λέγαμε και εδώ εχθές, ο βενζινάς για να παραγγείλει βενζίνη στα διελιστήρια προπληρώνει και φόρο και ΦΠΑ και όλα μαζί με την τιμή του καυσίμου. Εξασφαλισμένα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα, για να ολοκληρώσω κύριε Λάζαρε, πόσο θέλω, πρέπει να φύγω. Θα επανέλθω για τη θεωρία του συστήματος και την ενπλό αλλαγή Μητσοτάκη, που θεωρώ ότι είναι πια ορατότατη.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάραντα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτέμβρη 2026, και τα γεγονότα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα έχουμε αρκετές ειδήσεις και περιμένουμε να σε μπουν και αρκετά. Λοιπόν, να δώσουμε έτσι το στίγμα το ειδησιογραφικό και θα έρθουμε μετά και στα σχόλια. Θα συνεχίσω και από εκεί που είχα μείνει για το σύστημα και πώς κοιτάζει να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, είπαμε, το σύστημα έχει ονοματεπώνυμο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ονοματεπώνυμα, μάλλον, και διευθύνσεις. Να δούμε λοιπόν καταρχήν σήμερα το στίγμα, το ειδησιογραφικό. Πρώτον, έχουμε την εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής, θέση την οποία η θέση η οποία ανήκει ουσιαστικά σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο προτείνει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει προταθεί η Έλενα Ακρίτα. Για πρώτη φορά βλέπουμε ενστάσεις από κυβέρνηση για την πρόταση ενός κόμματος. Και αυτό ο Μητσοτάκης. Για τα μάτια, και δεν το λέω απαξιωτικά, για τα μάτια της Μαρέβας. Για να υποστηρίξει τη σύζυγό του, η οποία βρίσκεται σε μία αντιπαράθεση, έχει μηνύσει συγκεκριμένα την κυρία Κρήτα για μια ανάρτηση που είχε κάνει. Και μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία για το εάν θα ψηφίσει ή όχι. Αντιθεσμικό. 100%. Μπλέκει πολλά πράγματα. Μην τα βάζεις με το σόι, πολύ απλά, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Η αντιπολίτευση έχει ταχθεί υπέρ της Έλενας Ακρήτα. Μένει να δούμε, όχι το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, μετά το κράξιμο που έχει φάει, προσανατολίζεται απλά να μην ψηφίσει την Έλενα Κρήτα, ή ακόμα και αν δηλώσουν παρόν, να πάνε ελάχιστοι βουλευτές προκειμένου να μην επηρεαστεί η εκλογή. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μπορούν να ανατραπούν. Έτσι. Καθώς, όπως είπαμε, απαιτούνται τουλάχιστον 75 ψήφοι ως πλειοψηφία και σε σχέση με τους παρόντες, για να εγκριθεί η τοποθέτηση της κυρίας Ακρήτα. Δεύτερο γεγονός και σημαντικό. Ζούμε στον απόϊχο της χθεσινής κατάθεσης μήνυσης πλέον από στέλεχος της ΕΥΠ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, κατά των 4 καταδικαστέντων πρωτοδίκα για την υπόθεση του Πρέταντορ. Δεν είναι μια οποιαδήποτε περίπτωση. Ο κ. Παπαδόπουλος ήταν επικεφαλής της αντικατασκοπίας στην ΕΥΠ και της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Σημαντικότατα πόστα. Και εδώ θα πρέπει να διερευνηθεί το κακούργημα της κατασκοπίας. Γιατί με Πρέταντορ παρακολουθούνταν ένα στέλεχος με αυτές τις θέσεις ευθύνης που είχε. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει η σημερινή ηγεσία του Αριουπάγου. Τρίτο γεγονός. Ξεκαθάρισε πια με τον πλέον σαφή τρόπο η κυρία Δούρου την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως απάντησε σε όλους αυτούς που επιχείρησαν το τελευταίο διάστημα, αλλά και αυτούς που επιχειρούν μέχρι σήμερα, να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως τάθεται κατά του μεσιανισμού, τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά τονίζει στη συνέντευξή της εδώ στο Κόκκινο, την οποία έδωσε χθες, τον έχει πληρώσει αυτό το μεσιανισμό πανάκριβα η αριστερά. Δίνει ένα σαφές στίγμα και βεβαίως δείχνει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Διεκδικητική, συγκεκριμένη, απλά, καθαρά και αριστερά διατυπώνει τις θέσεις του. Κάποιους τους ενόχλησε χθες.
αυτή η τοποθέτηση. Τέταρτον, επίσης και σημαντικό. Σήμερα επιτέλους θα πάρουμε μία γεύση, θα πάρουμε αν θέλετε το στίγμα από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο, όχι σε χώρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης λόγω και της κουβέντας που έγινε τις προηγούμενες μέρες, το οικονομικό του πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι αναμένεται με ενδιαφέρον για να δούμε προς τα που θα κινηθεί και ιδεολογικοπολιτικά ο κύριος Τσίπρας. Είναι γεγονότα τα οποία, αυτά που δεν θα περάσουν σήμερα παρατήρητα, η εκδήλωση για τον κύριο Τσίπρα, η εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, είναι στις 8 το βράδυ. Έχει και ένα ενδιαφέρον όμως εδώ. Έτσι. Να δούμε. Να δούμε ποιοι θα είναι παρόντες, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, σε αυτή την εκδήλωση. Στην παρουσίαση του βιβλίου είδαμε εξώστη. Έστειλε στον εξώστη τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τον τίμησαν με την παρουσία του. Σε αυτή την εκδήλωση, αυτοί οι οποίοι θα είναι παρόντες θα είναι οι βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους. Όχι που ανεξαρτοποιήθηκαν, που παραιτήθηκαν. Δηλαδή, Νοτοπούλου, Καραμέρος και Δίκογλου και Βασίλης Κόκαλης. Λένε τώρα οι πληροφορίες ότι παρόντες στην εκδήλωση αυτή θα είναι και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Φερχάτ Οσγκιούρ και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, καθώς επίσης και ο πρώην εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, οι οποίοι βεβαίως φώναζαν με όλη τους τη δύναμη το προηγούμενο διάστημα ότι εμείς δεν ανήκουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ανήκουμε σε αυτό που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα πάει η κυρία Γεροβασίλη τελικώς και αν πάνε διάφοροι άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα το δούμε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Γιατί τώρα πια δεν έχουμε την ασάφεια κατεβαίνει δεν κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πορεύεται δεν πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη που έκανα νωρίτερα για το σύστημα και το τι γίνεται μετά την εικόνα τη δημοσκοπική που οι πληροφορίες λένε δεν έχει αλλάξει, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο ότι είναι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει και το στοιχείο της σταθερότητας που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Έτσι. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω, προσωπική άποψη είναι, και τολμώ πολλές φορές να εκτίθεμαι, αλλά θα το λέω, μπορεί να σας δίνω αν θέλετε το ερέθισμα για περισσότερη σκέψη, είναι ότι ο Μητσοτάκης πια και για το σύστημα και για το σύστημα που στηρίζει και τον στηρίζει δεν είναι χρήσιμος. Ξέρει πολύ καλά το σύστημα ότι ο κόσμος αργά ή γρήγορα, έντονα ή μη, θα αντιδράσει στο καθεστώς Μητσοτάκη. Και τον φρονίμων τα παιδιά, αυτό ισχύει για το σύστημα, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν ισχύει για τον λαό γενικώς. Και έχω την αίσθηση ότι το σύστημα αναζητεί διέξοδο. Για το σύστημα ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Κατά την άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσει λύση. Ή αναζητεί λύσεις με ένα νέο πρόσωπο από ένα άλλο χώρο, ή θα συνεχίσει να επενδύει στο συντηρητικό χώρο αλλά με άλλο πρόσωπο. Να το κάνω πιο απλά. Ή θα δημιουργήσει μια διάδοχη κατάσταση με ένα νέο πολιτικό σχήμα ή με ένα νέο πρόσωπο, ή θα προσπαθήσει να αλλάξει το Μητσοτάκη μόνο ως πρόσωπο και θα παραμείνει η υπόλοιπη δομή. Δηλαδή
ο Μητσοτάκης να πάει σπίτι του ή στην Ευρώπη με κάποια θέση ή με κάποια άλλη θέση διεθνώς και τα λοιπά, για να μην πούν ότι το... Δε? Και να δούμε κάποιον να επιβιβάζεται του κυβερνοπλοίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ο Δένδιας, χλωμό το βλέπω. Θα είναι ο Τζιτζικώστας, χλωμό το βλέπω. Έχουν καεί πολύ. Ίσως να γίνει έκπληξη με κάποιο πρόσωπο που ούτε καν έχουμε υπολογίσει. Έτσι. Πάντως έχω την αίσθηση ότι το σύστημα δουλεύει τις εναλλακτικές για το Μητσοτάκη. Αυτό κρατήστε το. Γιατί βεβαίως θα πάμε σε εκλογές. Εάν πάμε με τη σημερινή κατάσταση, θα ξαναπάμε σε εκλογές και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Εδώ μπαίνει και ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται Πασόκ, και λέω αστάθμητος με δεξής έννοια. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει με τα εκλογικά. Γιατί ακόμα και στην περίπτωση που έχει έρθει πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, το ζήτημα είναι αν το Πασόκ θα θελήσει να μπει σε μια διαδικασία συνεργασίας. Την ερώτηση αυτή την έκανα σε ένα κορυφαίο και ιστορικό στέλεχος του Πασόκ. Και του λέω, αν θέλετε, και αυτό στάθηκε και αφορμή για να πω όλα τα υπόλοιπα νωρίτερα, γιατί κάναμε μια κουβέντα πολύ σημαντική. Λέω, πες, λέω, στο σενάριο αυτό. Μου λέει, αποκλείεται. Λέω, πες, ό,τι γίνεται. Ο Τσίπρας έρχεται πρώτο κόμμα και πρέπει να συνεργαστούν κάποιοι. Το Πασόκ θα συνεργαστεί. Μου αντιτείνει. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μου λέει θα συνεργαστεί σε αυτήν την περίπτωση αν και εφόσον μπει στη Βουλή. Λέω, βεβαίως, δεν τίθεται θέμα. Εάν θέλει ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τουλάχιστον έτσι δώσει τα δείγματα γραφής και είναι το κόμμα που απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό προσκλητήριο ενότητας των κομμάτων του προοδευτικού τόξου. Επιμένω. Μου λέει, μα έχουμε πάρει απόφαση. Ωραία. Πάτε σε εκλογές όμως και έχετε μια απώλεια ή μια, αν θέλετε, τρίτη θέση. Τι κάνετε? Θα συνεργαστείτε ή όχι με τον Τσίπρα? Απέφευγε να μου απαντήσει. Αναγκάστηκε στο τέλος να μου πει το εξής. Εάν ο Τσίπρας, ακούστε μια απάντηση, δεν είχε γράψει το βιβλίο αυτό, ρίχνοντας την πυρά συνεργάτες του, ίσως το σκεφτόμαστε. Με αυτά τα δεδομένα, ποιος μπορεί να πάει να συνεργαστεί από τη στιγμή που ξέρει ότι σε μια στραβή πάλι θα επιφυλάσσεται αυτή η τύχη για όλους τους συνεργάτες του? Αντιτείνει ο Στρατάκης τώρα. Φίλε, αναφέρθηκε σε πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, σε στελέχη. Δεν αναφέρθηκε στον Καμένο με τον οποίο συνεργάστηκε. Για να κλείσει η κουβέντα μας, ο Καμένος είναι μια άλλη ξεχωριστή υπόθεση. Λοιπόν, αυτά. Σας μετέφερα και μια κουβέντα που νομίζω δείχνει μερικά πράγματα. Θα δούμε πάντως σήμερα με τις θέσεις που διατυπώσει ο κύριος Τσίπρας προς τα που πάει. Πάμε να δούμε τώρα εμείς τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Όχι αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Κάποιοι πρέπει να παραιτηθούν, κάποιοι πρέπει να ντρέπονται να κυκλοφορούν πλέον στον δρόμο. Γιατί φωνάζω εδώ δύο μέρες. Δεν έχω πραγματικά διάθεση, μου έρχεται εμετός, αηδιάζω, τρέμω, δεν μπορώ να ακούω αυτές τις λεπτομέρειες αυτής της τραγωδίας, αυτής της φρίκης. Ένα κατεψυγμένο, δολοφονημένο μωρό. Και να ακούω από τη δικαιοσύνη ότι ασκεί δίωξη για κακούργημα, για εμπορία ναρκωτικών και πλημέλημα για το ότι δεν, ότι απέκρυψαν το θάνατο. Βρε, εδώ είσαι ένα έγκλημα μπροστά σου. Ειλικρινά αυτό με ξεπερνούσε. Δηλαδή, εκεί σταμάτησα πια να θέλω να ακούσω πια
για αυτή την υπόθεση. Όμως συγκλονίζουν τα στοιχεία που καμιά φορά δεν μπορείς να, όσο και να θες, να κλείσεις τα αυτιά. Ο τύπος αυτός, ο ναρκέμπορος αυτός, το βαποράκι αυτό, ο ανώμαλος αυτός, έχει παρελθόν. Και κυκλοφορούσε ελεύθερος στις πιάτσες. Με αφροδίσια, λέει, νοσήματα τα δύο παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι μέσα. Πού στο διάολο είναι αυτό το κράτος? Πού στο διάολο είστε εσείς όλοι του κράτους αυτού οι εκπρόσωποι? Πού είναι τα προσφυγόπουλα που θα μας προστάτευαν οι διάφοροι με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Πού είναι τα προσφυγόπουλα αυτά? Πού είναι τα ανήλικα αυτά, παιδιά? Σταματώ, γιατί πραγματικά βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ με αυτή την υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη. Ντροπή σας, ρε! Και το ρε είναι λίγο, για να μην σας πω κάπως διαφορετικά. Άλλα θέματα πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Φίλοι, απειρά στη Νέα Δημοκρατία. Μια μετάλλαξη, για μετάλλαξη μιλάει ο Σαμαράς. Προσέξτε τώρα εδώ. Σαμαράς εναντίον Γεωργιάδη για την woke agenda και τα λοιπά, επειδή στο σύστημα συνταγογράφησης ανέφερε στο φίλο που θα δηλώσει κάποιος και τα λοιπά, και τον κατηγορεί ο Σαμαράς για woke agenda και αρχίζει εκεί ένα μαλλιοτράβηγμα πολιτικό, και στο τέλος μαθαίνουμε και διαβάζουμε πληροφορίες ότι έχει βάλει, λέει, πλώρη ή για να διεκδικήσει την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας ο Γεωργιάδης ή να δημιουργήσει δικό του δεξιό κόμμα. Εντάξει. Βάζεις τα γέλια απλά και πας παρακάτω στην επόμενη είδηση. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα. Ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελορίζου. Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης, σύστεμ. Εντάξει. Εδώ πραγματικά επιβεβαιώνονται οι φόβοι μου. Τουρκικό ερευνητικό σκάφος νοτίος του τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελορίζου, ναύτεξ από την Τουρκία που δεσμεύει την περιοχή, αντινάφτεξ από την Ελλάδα. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Εμείς φεύγουμε από τα χωρικά μας ήδη, φεύγουμε από τον χώρο των ζωτικών συμφερόντων μας και πάμε στα αμυγός διεθνή ύδατα. Και αρχίζουμε τις έρευνες για την πρόταση του Κολαδίου. Και έρχεται εκεί μια τουρκική.

μας μέτρησε και κατάλαβε ότι τον παίρνει να κάνει αυτά που κάνει. Λοιπόν, αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Οι επενδυτές, τρέξτε. Ίντριγκες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο. Ερντογάν Πούτιν χωρίς τους S-400 στην ατζέντα. Και επίκειται συνάντηση. Δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Α, θα σας μαλώσει ο Θοδωρικάκος. Θα σας μαλώσει ο Μητσοτάκης. Πλάκα κάνω, έτσι. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Από 2,7 στο 3,7 όπτη θωρισμό στον Αύγουστο και ξέχασα να το πω. Μία μοναδίτσα πάνω. Και βγαίνει ο ανεκδιήγητος, γιατί περί ανεκδιήγητου πρόκειται, Χατζηδάκη να πει «Ναι, είμαι στο μέσο όρο και όταν είμαστε κάτω από το μέσο όρο δεν μιλάει κανένας, όταν είμαστε πάνω από το μέσο όρο όλοι διαμαρτύρουν». Τι λες ρε Χατζηδάκη, σοβαρέψου επιτέλους. Σοβαρέψου επιτέλους. Αλλά μάλλον τη σοβαρότητά σου εκτίμησαν και από δελφίνος που ετοιμαζόσουνα χαιρέτα μας τον πλάτανο. Εξυπηρέτησες απλά συμφέροντα. Πούλησες την Ολυμπιακή, ιδιωτικοποίησες τη ΔΕΗ, δεν είσαι πια χρήσιμος. Συγγνώμη που είμαι τόσο κυνικός κύριε Χατζηδάκη, αλλά αυτό φαίνεται. Φαίνεται. Το σύστημα δεν σε πάει, δεν σου έχει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, αυτό βεβαίως δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό για το Χατζηδάκη, έτσι, αλλά για το ποιο λόγο δεν είναι αρεστό στο σύστημα πλέον. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, στην εφημερίδα των συντακτών, συγγνώμη. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Είναι το νέο αφήγημα. Προσπαθούν να πείσουν το Μητσοτάκη. Εντάξει, είναι υπερβολή. Έτσι, να συνεννοηθούν, προσπαθούν. Για να στείλει τους Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ή να πάρει κάποιους άλλους που προορίζονται για την Αλεξανδρούπολη για να προστατεύσει τη Βουλγαρία, να τους πάνε πιο βόρεια να προστατεύει τον Ζελένσκι. Λοιπόν, αν και αυτό συμβεί, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχει χαθεί εντελώς η μπάλα. Γράφει λοιπόν η εφημερίδα των συντακτών «Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία». Να τα παραδώσουν. Σας διατάζω. Πάλι καλά που δεν είπαν ότι, πώς τα λέμε σε περίπτωση πολέμου, ότι επιτάσσονται. Λοιπόν, στο παιχνίδι των πιέσεων και των ΝΑΤΟ, η Αθήνα εμένει να αρνείται επικαλούμενη τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, στο τραπέζι και το γερμανογαλλικό αίτημα για άρση του βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αντιλαμβάνεστε. Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών, απλήρωτη επί 12 μήνες, 500 μεταπτυχιακή. Αεροναυτιλία, ουρανομίκη κόστη για τον εξυγχρονισμό της. Οργανισμός συνεργασίας της Σανγκάης, Χαστούκη στον Τραμπ από Πούτιν, Σιμόντι και Ερντογάν. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο 3,7. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές σκοπαδιών στη Λέσβο και αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση βρίσκονται εκεί οι κάτοικοι. Όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, όλοι οι κάτοικοι. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας στο όνομα της πολιτισμικότητας, πολυπολιτισμικότητας. Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος από κορυφή του Παγόβουνου, τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα. Η ευθύνη του Μιχάλη Ξοχοίδη. Ο Ξοχοίδης έχει άλλα πράγματα. Έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί. Λοιπόν, το κάλεσμα του Μητροπολίτη Γαβρίλ ανοίγει τις πύλες του το Ιωνικό Κέντρο. Νέο μπαράζ πληστηριασμών μετά τη ΔΕΘ. Στις Σέρες οργισμένοι αγρότες τα έψαλαν στον Μαργαρίτη Σχοινά. Μπα, υπάρχει αυτός, πολιτεύεται. Λοιπόν, θρασιμένοι από την υποχωρητικότητα Μητσοτάκη έβαλαν πλώρη για το Κωνσταντέλο Ρίζο οι Τούρκοι. Πάμε στην Εστί.

0: Χωρίς σχόλια, ένα λεπτό έχω, ένα λεπτό. Λοιπόν, μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για καθόριστο φύλλο Γκοκατζέντα. Κόντρα, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Πάτριο στην Ουκρανία. Έχει ρεπορτάζικα η Κόντρα. Στα νέα, ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής τουρκικής ΕΙΠ. Πολύ κινητικότητα. Έτσι. Πάμε στην απογευματινή. Διαβάζουμε τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό Απολυτήριο, το νέο σύστημα εισαγωγής τριτοβάθμια, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη του ΕΙΒΙΣΤΑ δημόσια ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Και κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο, είπαμε. Τι είναι σήμερα, Τετάρτη? Α, δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου. Πάλι ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον ελεύθερο τύπο. Καλημέρα.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας και ό,τι ήθελε προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς επιστρέφει η κανονικότητα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Η επιστροφή στην πόλη είναι φανερή. Στη Λεωφόρο Κηφισού προβλήματα και στα δύο ρεύματα, με πιο έντονο το πρόβλημα στο ρεύμα της Ανόδου. Η κίνηση ξεκινάει από τη Στρατηγού Καλάρη στα Κάτω Πατήσια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά.
2: Σε άλλες εποχές θα λέγαμε ότι οι συνοδηγοί, γιατί ο οδηγός πρέπει να έχει την προσοχή του πεταμένη, αφού θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να μετακινηθούν στους δρόμους Αττικής, οι γυναίκες πρέπει να περάσουν στην εποχή του πλεκτού, να πάρουν κανένα πλεκτό δηλαδή, ή να διαβάσουν εφημερίδες ή να κάνουν κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
3: Έτσι.
2: Αν και βλέπουμε οδηγούς γυναίκες πολλές φορές να βάφονται. Έτσι. Ναι, και άντρες βέβαια να παίζουν με το κινητό τους, να λάβουν τσιγάρα. Να... Τέλος πάντων. Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr. Λοιπόν, δεν σας τα είπα εγώ. Δεν σας είπα ότι ήδη, επειδή τόλμησα να παίξω εδώ απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη Δούρου, ότι σήμερα θα βρίσκομαι κατηγορούμενος για ακόμα ένα έγκλημα. Ε? Δεν σας το είπα. Δεν σας είπα ότι έχουμε απόλυτα προβλέψιμους ακροατές που βγάζουν σπηριά όταν ακούς να υποστηρίζεις τον πρόεδρο του κόμματος που χρηματοδοτεί αυτό το μέσο και όχι αυτόν που αυτοί επιθυμούν. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Τώρα άρχισε το λιβάνισμα στη Δούρου, όπως παλαιότερα λιβάνιζε στον Φάμελο. Μην το κάνεις. Μπορεί και αυτή να αποδεχτεί όπως όλοι οι άλλοι και εσύ να εκτεθείς. Τι ωραία. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, ο Μιχάλης. Καλημέρα σας κύριε Στατάκη. Είναι δυστυχώς πολύ αργά για τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ να απευθυνθεί στα μέλη του, τα οποία η προηγούμενη αλλά και σημερινή συλλογική ηγεσία, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της, απαξίωσαν όσο δεν πάει. Αν θέλει συμπαθέστατη και πάντα μετριοπαθής Ρένα να μην υπάρξει για δεύτερη φορά ηφυγένεια και αποδιοπομπαίος τράγος, ας αποτινάξει τα συλλογικά βαρύδια και με γενναία αυτοκριτική, με ονοματεπώνυμα, να πάρει το κόμμα και τα μέλη του πάνω της. Είναι ο μόνος τρόπος να πετύχει, ίσως να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Να τις μεταφέρουμε τις παρενέσεις σας και τις συμβουλές σας. Αλλά νομίζω ότι έδωσε η ίδια απάντηση με την συνέντευξή της εδώ στο Κόκκινο χθες, κύριε Μιχάλη. Ο Βασίλης, ο Ζαχαριάδης, ο άλλος Βασίλης είναι, καλά, ο Βασίλης άρχισε τώρα έναν ένα να τον χαρακτηρίζει, στον άλλο Βασίλη. Οπότε Στρατάκη μπει, δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, κατά τον ιστορικό φωστήρα, μέρος της λύσης δεν θα είναι, όπως εσύ υποστηρίζεις, κακό σύμβουλος ο βολονταρισμός. Τώρα έχω την απέτηση από τους ακροατές να καταλαβαίνουν και αυτά που λέω. Άκουσες. Εγώ τι είπα στην προηγούμενη φορά. Ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να ζητήσει ή εάν έρθει πρώτο κόμμα να ζητήσει την συμπαράταξη, τη συγκυβέρνηση, τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρουμε αν το ΠΑΣΟΚ ανταποκριθεί. Εάν τη ζητήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και θα σπεύσει τρέχοντας ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό επεδίωκε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Άλλα ακούς, άλλα καταλαβαίνεις, άλλα θες να προσάψεις. Αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και ακροατές που διαθέτουν τουλάχιστον λίγη παρησία. Μην το πω αλλιώς. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, φρίκι. Γνωρίζει κανείς ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας? Τι στο διάλο κάνει ο σύνδεσμος των κοινωνικών λειτουργών και η εισαγγελία, οι οποίοι σε συνεργασία με το Υπουργείο όφυλαν να παρεύουν ώστε να μην εξελιχθεί η ασύλληπτη τραγωδία της Κυψέλης? Κωνσταντίνε, απλά καθημερινά ερωτήματα. Έτσι, εάν κακοποιείς ένα ζώο, και δεν το λέω προς ψόγων, ένα ζώο να σε δουν να κακοποιείς στο δρόμο, θα πέσουν 200 τηλεφωνήματα. Προχθές, στα πλαίσια της αναβίωσης ενός εθήμου στην Κρήτη, έζεψαν, έτσι αυτή η ορολογία υπάρχει, έζεψαν με ένα γαϊδούρι, όπως έκαναν παλιά, ένα βολόσυρο, αυτό που έχουν και αλωνίζουν, για να δείξουν πώς παραδοσιακά γινόταν το αλώνισμα στο χωριό. Κλήθηκε λοιπόν αυτός που ανέβασε το βίντεο, αυτή που ανέβασε το βίντεο, να δώσει εξηγήσεις για κακοποίηση ζώου. Και βλέπουμε κάποια άλλα ζώα, ανθρωπόμορφα, να αλωνίζουν στο κέντρο της Κυψέλης και να μην ασχολείται καμία υπηρεσία. Και ο συγκεκριμένος από ό,τι διαβάζω, σε σημασμένος, ναρκωτικά, μαστροπία κτλ. Και δύο παιδιά ανήλικα από τα τρία που βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Φτούσας ρε. Πραγματικά σας αξίζει το φτύσιμο. Εδώ χρειάζεται το φτύσιμο. Λοιπόν. Καλά, Βασίλη, όταν μάθεις να συζητάς, τα ξαναλέμε. Έτσι. Εντάξει, Βασίλη, εγώ ποτέ δεν προσποιήθηκα κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Και καταλαβαίνω πολύ καλά πολλά περισσότερα από όσα νομίζεις, κύριε Βασίλη. Ε? Λοιπόν. Μία είδηση, για να καταλάβουμε το σύστημα πώς λειτουργεί γενικώς. Υπάρχει ένα σύστημα έτσι, οικονομικού κατεστημένου, υπάρχει ένα σύστημα καρτέλ, υπάρχει ένα σύστημα μηντιακό που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να βρει σουρές. Έχει περάσει σχεδόν στα ψηλά η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα που έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Με όλες τις παραλήψεις που βγήκαν στην επιφάνεια με τα πορίσματα. Και μην ξεχνάμε ότι την πρώτη μελέτη για αυτό το εργοστάσιο δεν έχει κάνει ο σημερινός υπουργός ψηφιακής πολιτικής της κυβέρνησης. Προφυλακίστηκε. Το πήγαν λαού-λαού, σου λέει άσε να ξεχαστεί, γιατί ποντάρουν στη μνήμη χρυσόψαρου των πολιτών αυτής της χώρας. Και εχθές αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων να αποφυλακίσει τον Κωνσταντίνο Τζορτζιώτη. Με αποτέλεσμα να οργιστούν στην κυριολεξία οι οικογένειες νεκρών, αλλά και στη συνέχεια όλοι εμείς που μαθαίνουμε την ιστορία αυτή. Να θυμίσουμε ότι είχε απορριφθεί το αίτημα αυτό και από την εισαγγελέα και έρχεται το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων να αποφυλακίσει τον Κωνσταντίνο Τζορτζιώτη. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Να πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας για να εξοργιστούμε ακόμα περισσότερο. Δεν θα μας εξοργήσει εκείνος, αλλά αυτό που εκπροσωπεί και το οποίο πολεμάει η κυβέρνηση με νύχια και με δόντια, αλλά με εντολή Μητσοτάκη προς το οικονομικό του επιτελείο, τσακιστείτε να μου βρείτε λεφτά, να δώσω κάτι παραπάνω μπας και περισσωθώ. Δεν ξέρω αν τα λεφτά αυτά θα αφορούν τους συνήθεις ύποπτους, τους συνταξιούχους, που θα τους κουνήσει καθρεπτάκι από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να πάρει πάλι την ψήφο τους. Κύριε Κάντα, καλημέρα. Μας ακούει? Έπεσε. Λοιπόν, ετοιμάζεται πάλι, έτσι, να κουνήσει καθρεπτάκια ο Μητσοτάκης για να δώσει κάτι παραπάνω στους συνταξιούχους, μπας και κερδίσει την ψήφο τους. Κύριε Κάντα, μας ακούτε τώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη Μαρίνα, ξέρεις, όχι ο δαίμονας του τυπογραφείου, ο δαίμονας του Πρέντατο, ότι δεν μας κόβουν να μην ακουστούμε ούτε από το κόκκινο. Καλημέρα λοιπόν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα με αγάπη σε σένα, εύχομαι υγεία και στους ακροατές σου κόκκινου και σε όλους τους συνταξιούχους. Λοιπόν, μια πληροφορία επί του επιεστηρίου, διότι αναφέρθηκε στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο εχθές το μεσημέρι, μία η ώρα, επισκεφθήκαμε τον κύριο Πιερακάκη, αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Κρατικών Συνταξικών Σωματείων.
0: Σας δέχτηκε. Σας δέχτηκε.
1: Ναι, γιατί δεν μας είχε δεχτεί εδώ και ένα μήνα, όταν είχαμε κάνει τη συγκέντρωση.
0: Και σας κάλεσε τώρα αυτός.
1: Και μας κάλεσε τώρα πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Βρε το Πιερακάκη, πάμε.
1: Διότι ξέρει ότι το Σάββατο οι συνταξιούχοι έχουν πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας 5 ώρα το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και πορεία στο Βελίδιο. Λοιπόν, θα αποτελέσουμε.
0: Και την ακυρώσατε αυτή μετά τη συνάντηση.
1: Όχι, τι είναι αυτά που λες τώρα. Σιγά σιγά Γιάννη μου να πάρω και δεύτερο χάπι της πίεσης. Άκουσα μου όμως τώρα. Ναι. 35 δισεκατομμύρια. Το ρεζουμέ της όλης συζήτησης, αφού του δώσαμε το οικόμενμα, είπε θα περιμένει τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν όμως δημοσιονομικοί χώροι. Διότι, άκουσε Γιάννη μου, φρεγάτες, Ραφάλ, F-35, F-16 και ο τελευταία ο θόλος του Αιγαίου κοστίζουν στη χώρα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν κύριοι, λεφτά για τις συντάξεις δεν υπάρχουν, ούτε για σχολεία υπάρχουν, ούτε για νοσοκομεία υπάρχουν, ούτε μέτρα για να κυθασέψουμε αυτή τη μεγάλη ακρίβεια. Έτσι λοιπόν υπάρχουν λεφτά μόνο για τους εξοπλισμούς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κάντα, σας είπε ο κύριος Πυρακάκης ότι επειδή μας έχουν κοστίσει τόσο πολύ τα όπλα, δεν έχουμε λεφτά?
1: Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
0: Επειδή ξοδέψαμε αυτά τα λεφτά εκεί.
1: Βέβαια, επειδή ξοδεύουμε αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Το ρεζουμέ της συζήτησης αυτό είναι, βέβαια, μας παρέτεψε στις δηλώσεις που θα κάνει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Έτσι η ζωή μας, από τις καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχει γίνει ανυπόφορη. Τα βλέπεις καθημερινά. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν, αγαπητέ Γιάννη, να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες. Βλέπεις τον κόσμο και ψάχνει ακόμα στα σκουπίδια, στους δενεκέδες, στους κάδους. Δεν φτάνουν τα χρήματα για να πληρώσουμε τις βασικές ανάγκες. Ειδικά ένας στους δύο συνταξιούχους δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, το ενίκη. Και πήγαινε να δεις σήμερα σε ένα υποκατάστημα της ΔΕΗ, όλοι αυτοί που περιμένουν στη σειρά είναι συνταξιούχοι, που περιμένουν να κάνουν διακανονισμό να πληρώσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα με δόσεις.
0: Κύριε Κάντα, εγώ άκουγα, κύριε Κάντα, μπορεί να διαφωνεί κανείς με τον Μητρόπουλο, τον Αλέξη και τα λοιπά σε πολλά ζητήματα, αλλά χθες τον άκουγα να λέει ότι οι εισφορές που έχουν παρκάρει στα κρατικά ταμεία, εισφορές από συνταξιούχους, ξεπερνούν μάλλον υπερβαίνουν τα 25 δις. Και από αυτά.
1: Λοιπόν, άκουσα.
0: Ναι, για πες μου.
1: Εγώ αμέσως θα σας πω, γιατί τα ξέρω και τον ακούω. Αλλά κοίταξε να δεις. Σεβαστός ο κύριος καθηγητής του εργατικού δικαίου για τις γνώσεις του. Αλλά δεν μπορεί να ξεπερνάει και τον αυτιά. Ξεπερνάει και τον αυτιά. Για όλα του φταίει ο νόμος Κατρούγκαλου. Ρε Παναγία μου. Ποιος νόμος Κατρούγκαλου? Δεν υπάρχει ο νόμος Κουτρουμάνη, δεν υπάρχει ο νόμος Λοβέρδου. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Και αυτό που λέω και εγώ, ότι οι νόμοι καταργούνται με νόμους. Πάμε λοιπόν. Όταν λοιπόν απαντάνε τα κυβερνητικά στελέχη, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, εμείς του απαντάμε αυτό που είπες προηγουμένως. Από τις εισφορές των συνταξιούχων, που λέγεται εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, έχουν μαζευτεί σε ένα κουμπαρά το ΑΚΑΓΕ πάνω από 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα έχει μαξιλαράκι και δεν τα δίνει πίσω στους συνταξιούχους. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ποσό. Υπάρχουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Ξέρεις, αγαπητέ Γιάννη, πόσες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης? 51 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, αγαπητοί ακροατές του Κόκκινου, πόσες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΔΕ? 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μου λένε εμένα ότι δεν έχουν λεφτά. Ανίκανοι είναι, διότι τους ελεκτικούς μηχανισμούς για δικούς τους λόγους, τους εποπτικούς που υπήρχαν 51 ελεκτικές επιτροπές σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας μας, έχουν μείνει τώρα τρεις. Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω και στην Πάτρα. Τι να ελέξεις λοιπόν? Άρα λοιπόν η ανικανότητά τους φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Είπανε λοιπόν 1.300 κωδικούς λέει μείωση. Και πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, σε ένα επώνυμο σούπερ μάρκετ εκεί στο Σκλαβενίτη, γιατί να μην το πω, που έχει 50.000 κωδικούς, και που υπήρχε κάποια έκπτωση σε κάτι αμφιβόλου ποιότητας και προελεύσεως προϊόντα, που δεν είναι ευρείας κατανάλωσης. Εμείς θέλουμε μειώσεις στο κρέας, εμείς θέλουμε μειώσεις στο γάλα, στο τυρί, στη φέτα, στα σημαντικά, εκεί που πας να ψωνίσεις για να μπορέσεις να τη βγάλεις. Όχι να μην μπορέσει να τη βγάλει ο συνταξιούχος. Εμείς παρόλα αυτά, αγαπητέ Γιάννη, αγαπητέ, να με ακούσουν και οι συνάδελφοι οι συνταξιούχοι όλης της χώρας λοιπόν, μαζικά, αγωνιστικά, μαχητικά δίνουμε το παρόν για άλλη μια φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη. 6 ώρα το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και θα πορευτούμε εν ειρήνη και μπορία με τις μαγαγκούρες μας και τα μεγάφωνά μας μέχρι το Βελίδιο. Τι δυνατόν να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό, να του δώσουμε διαζώσει στο υπόμνημά μας με τα βασικά αιτήματά μας, που είναι τα εξής. Η 13η σύνταξη. Τι θεσμοθετημένη που την είχε ψηφίσει από το μακρινό 2019 από το ΣΥΡΙΖΑ που την είχε ψηφίσει. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδεμα κύριε Μητσοτάκη, συνδέθ. Να πεις δεν θα δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους η 13η σύνταξη. Επίσης, πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Παναγία σώσε αυτή η ακρίβεια.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα σας δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που σας έχει υποσχεθεί ότι θα σας δίνει κάθε τέλος του χρόνου.
1: Δεν δίνει. Μα και εσύ τώρα πέφτεις στην ίδια λούμπα. Πού δίνει. Δίνει 300 ευρώ. Δίνει άρα Μαργαδού, φέρε μου κι άλλο να χάπει τις πίεσεις. Δίνει. Άκουσε με σε παρακαλώ Γιάννη μου. Δίνει 300 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Τι σημαίνει οι χαμηλοσυνταξιούχοι με τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, αυτό το 300 αφορά μόνο 700.000 συνταξιούχους. Που είναι στα όρια της ταινίας. Αυτοί που ψάχνουν, ωραία, σωδός, οι υπόλοιποι που είναι. Που μου τα κρατάγανε επί 35 και 40 χρόνια. Βρέπουν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Άκουσε με λίγο τώρα, γιατί με φέρνεις και λίγο παραπίσω. Που είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έδωσε 35-37% στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2015 που το ξεχνάνε όλοι. Θα ακούσουμε σήμερα τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Εγώ μέχρι τώρα. Παρότι το συμπαθώ τον κύριο Ντεμπονέρα και τον έχει υπεύθυνο εκεί στα εργατικά και συνταξιοδοτικά, δεν είδα ούτε. Και παρότι τον πήρα και τηλέφωνο τον αγαπητό μου Διονύση, φίλο και σύντροφο, και του λέω: μα δεν είχατε βάλει ούτε μια γραμμή, κάτι που να λέει επαναφορά τη 13η σύνταξη. Σας χτυπάει κανένας και δεν μπορείτε να το βάλετε. Τι φόβος είναι αυτός. Να φοβάται ένα κόμμα να πει ότι θα χορηγήσω τη 13η σύνταξη. Ναι, να τη χορηγήσει τη 13η σύνταξη. Απαιτούν οι συνταξιούχοι τα 2,5 εκατομμύρια που μας κόψαν 120 εκατομμύρια από τη σύνταξη.
0: Τι σας απάντησε ο κύριος Τεμπονέρας.
1: 60% μου κόψαν από τη σύνταξη την κύρια και την επικουρική. Και με έχουν κάνει μετά από 40 χρόνια δουλειάς 50. Αν με έχουν κάνει 50.
0: Τι σας απάντησε ο κύριος Τεμπονέρας, σας απάντησε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε, θα το βάλουμε πρόεδρε μου λέει, αγαπητέ πρόεδρε, θα το δούμε. Δυστυχώς, όμως άκουσε με κύριε Στρατάκη, αγαπητέ μου Γιάννη, άκουσε με. Δεν έχω δει ούτε μία λέξη. Γιατί διαρρέουνε το τι θα πει έτσι, γράφαν οι εφημερίδες από εδώ και από εσύ.
0: Κάτσε, περίμενε μέχρι τις 8 το βράδυ και θα ακούσει, γιατί μπορεί να είναι μια έκπληξη.
1: Δεν ξέρω, μακάρι εγώ δεν λέω, αλλά δεν πρέπει να τι φοντρέπεται. Φοβόνται να πούνε ότι θα πρέπει να δώσουμε σε αυτούς τους συνταξιούχους. Που τέλος πάντων υποχρέωση έχουν. Βάλαμε πλάτη σαν μνημόνια.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο. Τη 13η σύνταξη, το μόνο κόμμα το οποίο υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Ή κάνω λάθος.
1: Σωστά το λες. Σωστά το λες.
0: Ούτε κανένα άλλο κόμμα. Καλά, η Νέα Δημοκρατία βγάζει φλίκτενες όταν
1: ακούει. Και το πρόγραμμα άκουσα με τα 5 σημεία του Πολάκη που λέει ναι. Θα κρατικοποιήσω τη ΔΕΗ, τις τράπεζες. Ναι, παράτε το χέρι στο τραπέζι. Αυτή είναι πολιτική. Θα κρύβομαι πίσω από τους επιχειρηματικούς ομίλους και τι θα μου πούνε οι Ευρωπαίοι.
0: Μες. Κύριε Κάντα,
1: έτσι θέλει. Γροθιά στο
0: εγώ μένω στο γεγονός ότι σας κάλεσε παραμονές της ΔΕΘ ο Πιερακάκης στο γραφείο για να σας πει ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν γιατί τα δίνουμε για να πάρουμε όπλα. Και το αίτημά σας ότι θα πρέπει και άλλα κόμματα να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους στη 13η σύνταξη. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ και καλούς αγώνες. Έτσι,
1: καλούς ένα λεπτό μόνο, οι συνταξιούχοι το Σάββατο στην πλατεία της Αγίας Σοφίας και πορεία στο Βελίδιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα με υγεία σε όλους. Καλημέρα,
0: καλούς αγώνες, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τους συνταξιούχους είναι οι μόνοι που με συνέπεια κινητοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Οφείλω να το πω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι αρκετά. Λοιπόν, ο Θωμάς εδώ μου γράφει. Θωμάς από Ταύρο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο, καλημέρα Κροατές. Αφού ο τύπος της Κυψέλης είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ακροδεξιός και φασίστας, δεν είναι κάποιος από τα εξάρχεια να τον βάλουν φυλακή για ένα αποτύπωμα σε μια χαρτοπετσέτα? Έλαντε. Λοιπόν, η Ελένη. Κάντα, εσείς τον βγάλατε, αυτό σας αξίζει που τον πιστεύετε. Η Ελένη αναφέρει στον Κάντα που είχε πει ότι και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αντιληπτών κυρία Ελένη. Η Νατάσα επανέρχεται. Όσο για τον εγκληματία ιδιοκτήτη της Βιολάντα, που θα πάει, θα δικαστεί κανονικά. Πότε. Γιατί εδώ, εντάξει, εμείς λέμε τώρα, τον χαρακτηρίζετε και εσείς, σας περιμένετε δικαιοσύνη με τον. Αλλά τα πορίσματα παραπέμπουν σε αρκετές παραλήψεις. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων του εργοστασίου για το προπάνιο που μύριζε, για όλα αυτά, και τελικά είδαμε την κατάληψη με την φωνική έκρηξη. Και βεβαίως μπήκε φυλακή, τις πρώτες μέρες δεν έκανε δηλώσεις και αντιδράσεις, γιατί σου λέει θα ξεχαστεί. Θα ξεχαστεί. Εκείνο που βλέπω όμως εγώ στα σούπερ μάρκετ είναι ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν μερικά πράγματα. Γιατί από εκεί που τα μπισκότα Βιολάντα καταλάμβαναν ολόκληρα ράφια, τώρα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Νομίζω λοιπόν ότι πολλές φορές αυτός είναι ο κόσμος που δίνει απαντήσεις, και καλό είναι να δίνει απαντήσεις. Και τώρα σε αυτή την κοροϊδία Θοδωρικάκου, νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να απαντήσει. Συνάντησα σε ένα σούπερ μάρκετ έναν, πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, ένα πολίτη, ο οποίος ήταν στα τυριά, εκεί φέτες και γραβιέρες, και κατάλαβε ότι περίμενα, μου λέει, κάτσε να δεις, μου λέει, γιατί τα παίρνω τα τυριά αυτά. Τι έκανε, μου λέει, δεν έχει άλλος τρόπος να διαμαρτυρηθώ. Τους έβαλα και μου συσκεύασαν τυρί, φέτα από τη μια ποικιλία, τυρί φέτα από το άλλο, μου έβαλαν το άλλο. Παίρνω τώρα, μου λέει, και γραβιέρες, κομμάτια και τριμμένες, και θα πάω στο ταμείο, θα τους βάλω να μου τις χτυπήσουν και θα τους πω, τόσο, πάρτε τα πίσω. Δεν έχω, μου λέει, άλλο τρόπο να διαμαρτυρηθώ. Παίρνω συσκευασίες, μαζεύω στο καλάθι μου, θα πάω στο ταμείο, θα τους πω να τα χτυπήσουν, μόνο τυριά, προσέξτε, μόνο τυριά τώρα. Γιατί, μου λέει, εγώ έτρωγα, μου λέει, να μη σου πω, μισό κιλό φέτα την ημέρα, και δεν μπορώ πια να ξαναφάω. Πες το πάθος, πες ότι είμαι βλαμμένος, μου είχε πει, το θυμάμαι. Και πήγε, χτύπησε το λογαριασμό, παρακολουθούσα εγώ τώρα, πραγματικά, και αυτό, τόσο για τα τυριά, να τα πάρετε πίσω. Τι θα του πούνε, πάρτα με το ζόρι. Αυτή την κοροϊδία του Θοδωρικάκου, σε αυτή την κοροϊδία Θοδωρικάκου, κάπως πρέπει να αντιδράσουν αυτοί οι πολίτες. Όχι με την ψήφο του στο Μητσοτάκη. Καλημέρα.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: Στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πολιτικούς στόχους στις νότιες ακτές του Ιράν και έπληξαν πολιτικό αεροδρόμιο. Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούν όχι μόνο για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας, αλλά και για την επάρκεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας, τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια για την έλλειψη κρατικής μέρημνας απέναντι στα 3 παιδιά 15, 13 και 9 χρόνων της οικογένειας που διατηρούσε το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πολύ περισσότερο, καθώς ο 43χρονος φερόμενος πατέρας είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές ήδη από το 2020, όταν είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας, όμως λίγους μήνες μετά αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος είχε δεχθεί καταγγελίες στο παρελθόν για σοβαρή παραμέληση, χρήση ουσιών και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, ενώ φαίνεται να απήγαγε ανενόχλητος τα παιδιά από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του απολογούνται σήμερα, ενώ τα τρία παιδιά θα καταθέσουν παρουσία παιδοψυχολόγων τις επόμενες ημέρες. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αντιθεσμική της στάση να μπλοκάρει την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής εν ώψη της ψηφοφορίας που πραγματοποιείται σήμερα στη Βουλή. Για μια κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως το Κοινοβούλιο, κατά εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Ανοιχτή πρόσκληση προς οποιοδήποτε μέλος του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίφθινε ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ Πάνοπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Την ενοχή 19 κατηγορουμένων και την αθώωση τριών αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας για μια ακόμη υπόθεση λήψης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε άτομα από την Κρήτη που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως την Άνδρο, Κάσο, Κάλυμνο, Νήσυρο, Καστοριά και Φλόρινα. Στους 14 από τους 19 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 29χρονος που συνελήφθη για τον τραυματισμό της 24χρονης συντρόφου του με αυτοκίνητο στην Ιγουμενίτσα και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας είχε διαπληκτιστεί με την 24χρονη, στη συνέχεια έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν, ενώ η 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Στη διεθνή επικαιρότητα εντείνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την επίθεση με ντρόουν που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το ντρόουν, φορτωμένο εκρηκτικά, εντοπίστηκε στις 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι η επίθεση της 4 Αυγούστου ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγόρησε το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν το βράδυ χθες κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, με το να κατηγορεί τη Ρωσία, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα βρίσκεται ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό σε μια μεταγραφή που θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τεραιάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9. Επιστροφή τώρα στο Γιάννη Στρατάκη.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτέμβρη 2026 και όπως λέμε από την Δευτέρα προχθές, αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική, θα έχει πάρα πολλά γεγονότα και σημαντικά και ενδιαφέροντα και βεβαίως προέκυψαν και τα υπόλοιπα της έκτακτης επικαιρότητας με το αστυνομικό δελτίο, με αποφυλακίσεις, με μηνύσεις, θα τα δούμε όλα αυτά. Ιδίως για τους φίλους που μπήκαν στην συχνότητα τώρα, θα πάρουν έτσι μια γεύση από την επικαιρότητα. Βεβαίως οι φίλοι που είναι μαζί μας από τις 6 που ξεκινήσαμε, ίσως ακούσουν μια φορά το στίγμα το δισκογραφικό της ημέρας. Εμείς να σας πούμε προς το παρόν ότι ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο του Κόκκινου. Και βεβαίως οι ακροατές του σταθμού με τις καλημέρες, τις ενστάσεις, τις διαμαρτυρίες ενίοτε εδώ μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς κόστος οικονομικό, καθώς μέσω από την εφαρμογή Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 00 59, μπορούν να στείλουν άμεσα και εντελώς δωρεάν το μήνυμά τους. Για να έρθουμε λοιπόν στο στίγμα το δισογραφικό της ημέρας, καταρχήν έτσι έχουμε την μήνυση από έναν εργαζόμενο στην ΕΙΠ και μάλιστα σε σημαντικά πόστα αντικατασκοπίας και οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για τον κύριο Παπαδόπουλο που με όνομα τεπώνυμο και χωρίς πολλά ήρθε, παρουσιάστηκε μάλλον στις αρχές και μήνυσε τους 4 ήδη καταδικαστέντες πρωτόδικα για το Πρέταντορ και μάλιστα οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές. Ουσιαστικά αναγκάζει, δεν ξέρουμε τι τερτύπια θα επιστρατευτούν, αναγκάζει τον Άριο Πάγο να ξεπαγώσει την υπόθεση που έχει παγώσει, μπαίνει βγαίνει στην κατάψυξη αυτή η υπόθεση των υποκλοπών και μάλιστα με ένα βαρύ κατηγορητήριο της κατασκοπίας εις βάρος της χώρας μας. Δεν ξέρω τι θα επιστρατευτεί τώρα πλέον για να ξαναμπεί η υπόθεση εκεί που την έχουν στριμώξει στα συρτάρια. Το δεύτερο, αν θέλετε, ζήτημα, η δεύτερη είδηση είναι ότι αρχίζει πια σε διεθνές επίπεδο και εμφανίζεται ένας πιο βαρύς χειμώνας λόγω των μετόπων στο Ιράν και στην Ουκρανία και μάλιστα τη διάσταση που παίρνει πια η ουκρανική κρίση με την εμπλοκή, όπως υποστηρίζει το γερμανικό κράτος, της Ρωσίας σε μια επίθεση αποτυχημένη, μια επίθεση που δεν έγινε τελικά αλλά επιχειρήθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και τον πρόθυμο Μητσοτάκη βεβαίως να λέει ότι να βάλει εναντίον του Πούτιν και της Ρωσίας, άλλωστε έχουμε κήρυξει τον πόλεμο, το ξέρετε, και από κοντά βεβαίως οι προσπάθειες να πιστεί η ελληνική πλευρά να στείλει Patriot να τις πάρει από εδώ και να τους πάει στην Ουκρανία, στο Ζελένσκι. Έχουμε την συνέντευξη εχθές της κυρίας Δούρου που δείχνει ένα στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ πια. Ξεκάθαρο. Ένα στίγμα όχι στο μεσιανισμό, εδώ τον πληρώσαμε ακριβά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με πρόγραμμα, απλά, καθαρά και αριστερά. Έχουμε βεβαίως την αποφυλάκηση του υπευθύνου της Βιολάντα και βεβαίως πολιτικά, πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το οικονομικό το πρόγραμμα, το κυβερνητικό όπως αναφέρουν πρόγραμμα, και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το στίγμα, το όχι μόνο το οικονομικό, αλλά γενικότερα το ιδεολογικό πολιτικό που θα εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γιώργο Καραΐσκο, γραμματέα Ελλάς Λάρισας και μέλος της τέταρτης επαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος. Γιατί και οι αγρότες πια έχουν μπει στον χώρο των διεκδικήσεων, καθώς ούτε μετά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις τους είδαν να υλοποιείται κάποια από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κύριε Καραΐσκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σε ποιο δρόμο λοιπόν βρίσκονται οι αγρότες των διεκδικήσεων, του αγώνα, έχουν θερήσει κάτι από τις υποσχέσεις του Μητσοτάκη?
1: Και τα δύο πάνε μαζί, και ο αγώνας και οι διεκδικήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς εκείνο που ο αγροτικός πληθυσμός ήδη συρρυκνώνεται, ήδη τα χωριά μαραζώνουν, ήδη νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη γεωργία, τον πρωτογενή τομέα, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι και για την ίδια τη χώρα. Αλλά να τα βάλουμε με τη σειρά. Στις διεκδικήσεις μας έχουμε απλήρωτη από τον Ντάνιελ ακόμα. Πάρα πολλή παραγωγή είναι απλήρωτη.
0: Έχουν περάσει κοντά 3 χρόνια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα μέρος του 14% δεν το έχει πάρει κανείς ακόμη. Mm-hmm. Οπότε είμαστε ανεξόφλητοι από τον Ντάνιελ.
0: Άρα επιβεβαιώθηκε ο πατριώτης μου κάτω που σας είπε δεν ψηφίζετε αγοραστό, δεν θα τα πάρετε, έτσι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ
1: τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είμαστε πάρα πολύ απλήρωτοι ακόμη. Είναι οι αγρότες αυτοί που πραγματικά υδρώνουν και δεν έχουν πάρει τα χρήματα από πέρυσι.
0: Με τι πρόσχημα, κύριε Καραΐσκο, με ποιο πρόσχημα?
1: Με το πρόσχημα ότι υπάρχουν διάφορες μετρήσεις από το δορυφόρο, δεν βγαίνουν τα χωράφια, κάπου τώρα εμπλέκονται κάποια κομμάτια του δημοσίου, παρόλο ότι οι αγρότες είχαν μισθωτήρια κανονικά, με το ΑΤΑΚ κανονικά, τα μισθωτήρια μέσω ηλεκτρονικά, μέσω εφορίας, αλλά τώρα είναι εκτεθειμένοι και δεν μπορούμε να βρούμε καμία άκρη και σε αυτό το κομμάτι.
0: Έχω την αίσθηση ότι μπαίνουμε σε μια πραγματικά παρένθεση, θα κάνω τέτοια διελκυνιστίδα, διότι δεν είναι μόνο ο δορυφόρος που δεν αποτυπώνει 100% την πραγματικότητα, δηλαδή υπάρχει ένα κτήμα σπαρμένο με βαβάκι και επειδή ένα κομμάτι του κτήματος είναι πιο... Στην Κρήτη το λένε φτενό, δηλαδή δεν κρατάει υγρασία και δεν φαίνεται δεν έχουμε καλή βλάστηση. Το αποτυπώνει διαφορετικά. Και να δείτε που στο τέλος το ίδιο συμβαίνει και με το κτηματολόγιο, γιατί οι δορυφορικές λήψεις έχουν μια απόκληση από την πραγματικότητα και θα ζήσουμε το ίδιο τα επόμενα χρόνια.
1: Έχουμε το κομμάτι, όπως είπαμε, το ΟΣΔΕ που είμαστε απλήρωτοι. Έχουμε το κομμάτι των περισσινών διεκδικήσεων που δεν υλοποιήθηκε τίποτα από αυτές τις υποσχέσεις που πήραμε, ούτε στο Σιτάρι, ούτε στο Βαμβάκι για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Έχουμε το κομμάτι του μεγάλου κόστους παραγωγής και των πολύ χαμηλών τιμών, ειδικά στα δημητριακά. Να σας αναφέρω ότι ήταν το Σιτάρι σήμερα είναι γύρω στα 17 λεπτά. Δεν υπάρχει παραγωγός που καλλιεργεί δημητριακά και να έχει βγάλει κέρδος. Όλοι είμαστε μέσα, ανάλογα με τα κόστη του καθενός και πώς είναι τα μισθώματα, από 20 έως και 80 και 100 ευρώ το στρεμά μέσα.
0: Άρα και εδώ ισχύει από τώρα η διαφορά μεταξύ χωραφιού και ραφιού. Διότι εάν υπολογίσει κανένας ότι με 17 λεπτά το σιτάρι φτάνει να αγοράζουμε εμείς το αλεύρι μέχρι και 1,5 ευρώ το κιλό, αντιλαμβάνεται.
1: Φανταστείτε πόσο πρέπει να αγοράζουμε τα ζυμαρικά που πραγματικά το σκληρό σιτάρι της Ελλάδος παράγει μόνο ζυμαρικά.
0: Ναι.
1: Πόσο έπρεπε να αγοράζει τα μακαρόνια και ούτω καθεξής.
0: Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Βλέπουμε ακόμα και εδώ στο σιτάρι σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν, αν θέλετε, τη δικαιολογία του εμπόρου ότι ξέρεις, αγοράζω σταφύλια που μπορεί να μου σαπίσουν ή μπορεί να μου παραγινωθούν κτλ. Είναι ένα προϊόν με μια σταθερότητα σχετική. Και παρόλα αυτά βλέπουμε
1: με μια σταθερότητα και το ελληνικό προϊόν, ειδικά τη φετινή χρονιά, είναι άριστης ποιότητος.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχουμε μία απλά μη τήρηση κάποιων από τα όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε ότι σε όλο το πακέτο λύσεων που υποτίθεται έδωσε το Μαξίμου δεν υπάρχει υλοποίηση καμιάς δέσμευσης.
1: Δεν υλοποιήθηκε πουθενά. Με πολύ διπλωματικό τρόπο και επικοινωνιακό περάσανε τα ότι δόθηκαν μέσα από τα οικοσχήματα και δόθηκαν σε όλους. Και ουσιαστικά δόθηκαν, να πούμε, να μην μπορεί να πιει ούτε ένα καφέ ο άλλος 2,5 με 3 ευρώ το στρέμμα.
0: Δηλαδή,
1: καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το αντέχουμε. Δεν το αντέχουμε αυτό, γιατί είναι και ένα σωρό άλλα ζητήματα που δεν αντέχουμε, η ακρίβεια και όλα αυτά, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα και όλα αυτά. Και εμείς θα τα διεκδικήσουμε αυτά αύριο στη Θεσσαλονίκη που θα πάμε, το Σάββατο δηλαδή, που θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ και με αυτοκίνητα και με λεωφορεία οι αγρότες. Θα διεκδικήσουμε, μάλλον θα βάλουμε την πρώτη διεκδίκησή μας, γιατί ο αγώνας μας δεν θα έχει τέλος. Ουσιαστικά τον ξεκινάμε τώρα.
0: Το πρόβλημα είναι αν εμπιστεύεστε, ακόμα και αν σας δώσουν υποσχέσεις, αν εμπιστεύεστε πλέον αυτή την κυβέρνηση. Και,
1: δεν εμπιστευόμαστε τίποτα μέχρι που να τα δούμε να υλοποιούνται.
0: Ακριβώς. Εμείς είμαστε μίζεροι. Αυτοί που ψηφίζουμε οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε μίζεροι κατά τον Γεωργιάδη. Οι μίζεροι λοιπόν, αυτοί που δεν είναι μίζεροι κατά τον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή είναι ο Δημοκράτες. Τι λένε με τα καμώματα της κυβέρνησης που ψήφισαν?
1: Σήμερα και...

0: των αγροτών.
1: Γίνεται και θα γίνεται κατά τη διάρκεια όλο του χειμώνα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί εμείς από αύριο, μετά τη Θεσσαλονίκη, θα οργανωθούμε, θα έχουμε συγκεντρώσει τα χωριά, θα το τρέξουμε το κομμάτι και μέσα στο χειμώνα θα δείτε ότι θα έχουμε, να πούμε, αγωνιστικές εξελίξεις.
0: Ναι, αλλά αν βγει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και πει ότι εγώ υλοποιώ όσα έχω υποσχεθεί στους αγρότες, αυτό είναι η μόνιμη εποδόση του, και ότι θα δώσω και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, και είναι αν ακινητοποιούνται, σημαίνει ότι
1: εάν δεν δούμε αυτά να γίνουν πράξη και να γίνουν σύντομα, γιατί δεν το αντέχουμε, δεν πρόκειται να σταματήσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε στο γενικότερο πολιτικό, γιατί γραμματέας της Ελλάδος μου είστε εκεί στη Λάρισα. Τι προσδοκάτε από τη σημερινή?
1: Εγώ είμαι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαπαγγελματικής Βάμβακος Ελλάδος και μέλος όχι της Ελλάς. Η Ελλάς τι εννοείται, δεν κατάλαβα τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του ΣΥΠΡΑ.
0: Ναι, κάπως έτσι μου έχουν σημειώσει εδώ.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ γραμματέας. Εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επαγγελματικής Βάμβακος Ελλάδος και μέλος του Συντονιστικού Οργάνου της...
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν γενικότερα πολιτικά. Με αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, γιατί έχεις ένα Μητσοτάκη που απέναντί σου υπόσχεται και δεν υλοποιεί. Ποια είναι η ελπίδα λοιπόν του αγρότη να κινηθεί, ή ενός πολίτη που βλέπει όλα αυτά με μία, αν θέλετε, απόσταση, με μία αντίδραση με τον τρόπο που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία?
1: Η δύναμη του αγρότη είναι μία και μοναδική. Είναι πρώτον η κινητοποίηση για τη διεκδίκηση της επιβίωσής του, και δεύτερον είναι η δύναμη της ψήφου, η οποία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να δημιουργήσει εξελίξεις προς την κατεύθυνση που να βελτιώνει τη θέση του.
0: Ο κόσμος τι λέει? Συγγνώμη τώρα. Είσαστε εκεί στη Λάρισα. Πέραν των αγροτών υπάρχουν και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, υπάλληλοι. Ποιο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται?
1: Το κλίμα ουσιαστικά είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση από ό,τι διαπιστώνουμε. Αλλά αυτό μένει να μετουσιωθεί και στην ψήφο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, το τι θα γίνει το Μάρτιο, τον Απρίλιο, πότε θα γίνουν εκλογές, δεν γνωρίζω. Αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά υπάρχει δυσαρέσκεια μεγάλη.
0: Είναι αυτό που έλεγα και εγώ γυρνώντας από τις διακοπές, κύριε Καραΐσκο, ότι έψαχνα να βρω κάποιο που θα μου πει ότι ψήφιζε ή ψηφίζει Μητσοτάκη και δεν βρήκα. Ποιος τελικά τον ψήφισε? Έτσι,
1: εντάξει, αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιοι ψηφίζουν, να πούμε. Κάποιοι ψηφίζουν και...
0: Βλέπετε να αλλάζει το κλίμα?
1: Θα πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες ότι η ψήφος, να πούμε, είναι ιερό δικαίωμα του καθενός, αλλά πρέπει να το αξιοποιήσει στον καλύτερο βαθμό για τα συμφέροντα τα δικά του, το εργάτη, το αγρότη και πάει λέγοντας.
0: Βλέπετε ένα κλίμα δηλαδή και ένα κύμα δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη που μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού?
1: Εγώ βλέπω ότι ναι, θα υπάρξει μια αλλαγή σκηνικού, να πούμε, και βλέπω και εκτιμώ βάσει των δεδομένων που βλέπω στον κάμπο ότι μάλλον η κατάσταση θα πάει και θα πάνε σε κάποιες κυβερνήσεις, εάν το καταφέρουν, οι συμμαχικές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να μπορέσουν κάποια στιγμή οι δημοκρατικές δυνάμεις που λέμε, το προοδευτικό τόξο, να βρεθεί σε ένα κοινό βηματισμό και
1: θα
0: να
1: αλλάξει. Πρέπει τελικά
0: αλλάξει.
1: Να καταλάβουμε όλοι μας και όλοι οι Έλληνες ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να υπάρχουν συμμαχικές κυβερνήσεις για να λειτουργούν να κρατιούνται ισορροπίες και να λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καραΐσκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά. Για.
0: Ο κύριος Γιώργος Καραΐσκος, μέλος της 4ης επαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος στην Λάρισα, και νομίζω ότι χωρίς υπερβολή είπε τα πράγματα που βιώνει ο ίδιος και η περιοχή του. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα χέρια μας είναι, στο χέρι μας είναι να προστατεύσουμε ό,τι έχει απομείνει σε τούτη εδώ τη χώρα. Γιατί εάν επαληθευτούν και αυτά που διαβάζουμε από χθες, ότι ετοιμάζεται πάλι ο Μητσοτάκης και πιέζεται δίθεν τάχα, δεν χρειάζεται να πιέσει ο Μητσοτάκης, απλά διευθετείτε το ζήτημα να στείλουμε Patriot στο φασιστάκι αυτό, το Ζελένσκι. Μάλιστα. κύριε Καραγιάννη, στα χέρια σας.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
5: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς επιστρέφει η κανονικότητα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα και πάλι.
3: Καλή σας ημέρα και πάλι. Δύσκολα τα πράγματα. Στον Κηφισό η κίνηση και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες αντιμετωπίζουν αυξημένη κυκλοφορία. Κυριότερα στην Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή μέχρι και τις Στήλες, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα στην Κηφισία στο ύψος του Γεωροκομείου, καθώς επίσης και στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Λίγο καλύτερα είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, υπομονή και μέρα είναι, θα περάσει και αύριο τα ίδια. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, γεια σας.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο κόκκινο. Μου λέει η Εύη, Γιάννη, πού βρήκες το ψωμί με 1,5 ευρώ το κιλό? Εγώ πληρώνω 1,20 το καρβέλι που δεν είναι καν μισό κιλό. Εγώ αναφέρθηκα στο αλεύρι. Εκ παραδρομής ενδεχομένως να ακούστηκε ψωμί. Το αλεύρι έως και 1,60 που είδα και μου πέσαν τα μαλλιά δηλαδή. 1,60 το κιλό το αλεύρι όταν το σιτάρι έχει 17 λεπτά το κιλό. Δηλαδή για να πιεις ένα καφέ, βρε αδερφέ, θες 15 κιλά σιτάρι. 15 κιλά σιτάρι, δηλαδή ένα τσουβαλάκι, για να πιεις ένα καφέ. Που τον έχουν ανεβάσει περίπου στα 2,40 με 2,5 τώρα στο χέρι. Στο, ξέρεις, αυτή τη συνήθεια που παίρνουμε μια κούπα και κυκλοφοράμε μέρα νύχτα. Λοιπόν, σαν αυτό που λέμε, εκείνος είσαι εσύ. Α, Αναστασία, ξεκαθαρίστηκε το ζήτημα. Η Ελένη, έτσι μας λέγατε όλοι το 19 ότι όλοι είναι δυσαρεστημένοι με τον Μητσοτάκη. Για τους Άραβες και τους Ουκρανούς πληρώνουμε τα Patriot και τα οπλικά συστήματα. Αυτοί οι γονείς δεν βγάζουν άχνα. Μάλιστα, Ελένη μου, τα βλέπεις. Ο Γιώργος, καλημέρα σε όλους στο αγαπημένο κόκκινο. Είμαι συνταξιούχος από το 11 και δεν έχω πάρει ποτέ ούτε σέντς παραπάνω εκτός από τότε που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που μπορούσε να δώσει και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί, λέει η Μαρία, το μήνυμα της Μαρίας. Διάβασα Γιώργος. Παιδιά, αλλού πατάω, άλλο όνομα μου βγαίνει. Η Μαρία έστειλε αυτό το μήνυμα. Ο Γιώργος, ο φίλος εδώ, καθυστερημένη καλημέρα, Ραφίνα, ελπίζω να μην πήρα απουσία. Βεβαίως. Και πήρες απουσία και αύριο μετά του κηδεμόνου σου. Έτσι. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα της αγοράς, γιατί νομίζω ότι η κοροϊδία με τον Θοδωρικάκο και τον Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Μιλάμε ότι αν έχει μυαλό αυτός ο κόσμος που μας ακούει, αυτός ο κόσμος που καθημερινά πραγματικά ζει την αγωνία του ταμείου στο σούπερ μάρκετ, όταν βιώνει αυτή την κοροϊδία από Θεοδωρικάκο και Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι του μένει μόνο ένας δρόμος: να αντιδράσει. Τόση κοροϊδία για τις περιβόητες μειώσεις μισθών, τέτοια κοροϊδία που υφιστάμεθα από τον Θεοδωρικάκο και τον Μητσοτάκη, δεν υπάρχει, δεν έχει προηγούμενο. Ειλικρινά δεν έχει προηγούμενο. Βλέπεις τον κόσμο να μονολογεί. Εχθές είδα άνθρωπο να μονολογεί μπροστά στο ψυγείο και να αναθεματίζει για τα ψέματα που του σερβίρουν. Έχω την αίσθηση ότι από τώρα πια και στο εξής, οι όποιες τέτοιες επικοινωνιακές πυρουέτες της κυβέρνησης για ακρίβεια, μείωση κτλ., όχι απλά θα πέφτουν στο κενό, αλλά θα δημιουργούν εντελώς αντίθετες αντιδράσεις. Γιατί βλέπετε, προσπαθεί ο Θοδωρικάκος τώρα, ο πολιτικός αυτός γυρολόγος, να μας πείσει για τις προσπάθειες να κρατηθούν ή να μειωθούν οι τιμές, την ίδια ώρα που έρχονται και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό και βλέπουμε 3,7. Και αντί να βάλουν την ουρά στα σκέλια που λέει ο λαός, βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει, ναι, αλλά είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Δεν έχουν ούτε καν ντροπή αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί σου λέει, εντάξει, θα τους κοροϊδέψουμε πάλι και η ζωή συνεχίζεται. Μήπως είμαστε όμως εμείς υπερβολικοί στην κριτική μας? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλημερίζουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Γενική Διευθύντρια του ΕΚΠΙΖΟ. Καλημέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ.
0: Πρόεδρος, λοιπόν. Τι γίνεται? Μήπως εμείς είμαστε υπερβολικοί?
1: Ναι, το νέο μέτρο, η μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, όπως αναφέρεται και αναγράφεται στα ταμπελάκια, στη σήμανση που υπάρχει, περιορισμένα βέβαια, πολύ περιορισμένα και ελάχιστα στα σούπερ μάρκετ, είναι μια ακόμα επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης για την δήθεν μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και όχι μόνο διαβίωσης. Εμείς είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα αντίστοιχο μέτρο που είχε λειτουργήσει με αυτό του καλαθιού του νοικοκυριού, το οποίο δεν απέδωσε. Το βιώσαμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια κλπ. Κάτι αντίστοιχο είναι αυτό. Ένα μέτρο εθελοντικό, ένα μέτρο προσωρινό για 2 ή 4 μήνες, με προϊόντα τα οποία είναι στο Θεό, οι τιμές τους δηλαδή έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια και είναι απολύτως αδικαιολόγητες αυτές οι αυξήσεις, διότι και το εργαλείο το οποίο έκανε το Υπουργείο, το πόσο κάνει, αναδεικνύει και αποδεικνύει αυτό ακριβώς, ότι στην Ελλάδα τα ίδια προϊόντα είναι πολύ ακριβότερα από ό,τι στις ευρωπαϊκές χώρες. Με αγοραστική δύναμη του καταναλωτή στα τάρταρα στην Ελλάδα και με προϊόντα τα οποία είτε είναι πολυεθνικών εταιριών είτε είναι και ελληνικών εταιριών. Άρα εδώ κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, δεν λειτουργούν οι έλεγχοι, είναι περιορισμένοι οι έλεγχοι που γίνονται και η εσχροκέρδεια καλά κρατεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν υπάρχει, ακούγοντας κανείς και παραδείγματα στα μέσα ενημέρωσης για το τι βιώσαμε με αυτή τη περιβόητη μείωση ορισμένων κωδικών, και σε σχέση με αυτό που είπατε, το πόσο κάνει, βλέπουμε ότι σαν σου δίνουν την εντύπωση ότι κάποιοι έχουν συνοηθεί να σε κοροϊδέψουν όλοι μαζί. Γιατί? Άκουγα εχθές συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν το είδα, το άκουσα. Γάλα ευαπορές συσκευασία. 5 κουθιά ή 6. Τιμή Ιουλίου. Τιμή Ιουλίου. 5,60. Τιμή Αυγούστου. 6 τόσο. 6,5. Με τη μείωση του κωδικού πάει στο 5,80, δηλαδή ακόμα πιο ακριβό από τον Ιούνιο, από τον Ιούλιο. Δηλαδή αυτό, αν δεν πρόκειται για συνεννοημένη κοροϊδία, τι άλλο είναι?
1: Ναι, και αυτό που θέλω να προσθέσω σχετικά με αυτό τη μείωση τιμών και την εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να συγκρίνει. Δεν υπάρχει προηγούμενη τιμή σε μεγάλη γκάμα προϊόντων για να μπορεί να συγκρίνει, ότι υπάρχει και το ποσοστό έκπτωση. Άρα υπάρχει ένα ταμπελάκι στα σούπερ μάρκετ και ψάχνει κανείς να το βρει πάρα πολύ ανάμεσα στα ράφια, όπου δεν μπορεί να διασφαλιστεί η έκπτωση που έχει γίνει, όποια έκπτωση. Τώρα αν έχει πραγματική βάση ή όχι, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει που δεν είναι ο καταναλωτής.
0: Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε ακριβώς.
1: Ασφαλώς. Βλέπει μια τελική τιμή. Αυτό είναι. Τώρα, τι ποσοστό έκπτωσης. Αν δηλαδή η μείωση είναι 5 ή 6 ή 8 ή 10% ή 12, δεν μπορεί να το ξέρει, δεν το γνωρίζει.
0: Ένα στοιχείο που παραπέμπει σε κοροϊδία. Γιατί ναι. Λες έκπτωση πού, από τι.
1: Ακριβώς. Σε ποια αρχική τιμή έχει γίνει η έκπτωση. Και να θυμίσω και τούτο, ότι ενώ είχε υπάρξει ένα πάλι προσωρινό μέτρο για οι αυξήσεις να, ένα πλαφόν να το πούμε, οι αυξήσεις να μην υπερβαίνουν μεσοσταθμικά την προηγούμενη τιμή του, την μεσοσταθμική τιμή του περιθωρίου κέρδους που είχε η επιχείρηση, αυτό καταργήθηκε και τους 2 τελευταίους μήνες δεν ισχύει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, άρα μπορεί να έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις οι οποίες να είναι υπερβολικές χωρίς να το γνωρίζουμε οι καταναλωτές. Μάλλον το βλέπουμε στην τσέπη μας και στο καλάθι μας όταν αγοράζουμε τα προϊόντα, με αποτέλεσμα να είναι ανυπεράσπιστος ο καταναλωτής απολύτως σε αυτή την λέλαπα της αγοράς, όπου δεν έχει μπει καμία απολύτως τάξη όλα αυτά τα χρόνια. Λαμβάνονται κάποια μέτρα που είναι, επαναλαμβάνω, είναι προσωρινά, αποδεικνύονται αναποτελεσματικά και το τέρας της ακρίβειας δεν έχει αντιμετωπιστεί.
0: Θα έλεγε κανείς καλόπιστα, κυρία Καλαποθαράκο, ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι όλα αυτά είναι εισαγόμενα, είναι εισαγόμενη ακρίβεια, το ίδιο συμβαίνει παντού σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Συμμερίζεστε αυτήν την άποψη?
1: Κοιτάξτε, η ακρίβεια έχει χτυπήσει και την Ευρώπη, όμως σε καμία περίπτωση σε τέτοιο βαθμό που βιώνουμε στην Ελλάδα. Αυτό βλέπουμε εμείς και αυτό καταγράφουμε από μέλη μας οι καταναλωτές που βρίσκονται στο εξωτερικό. Δεν είναι δυνατόν με αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα να πληρώνουμε ακριβότερα τα ίδια προϊόντα. Και αυτό αποδεικνύεται και από το πόσο κάνει από το εργαλείο το οποίο έχει κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να διευκολύνει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να ψωνίζουν ανάλογα. Δηλαδή, καλά και αυτό δεν είναι. Καλό είναι ως εργαλείο το πόσο κάνει, αλλά από εκεί και πέρα ο καταναλωτής δεν μπορεί να τρέχει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, για να αγοράσει 20 προϊόντα, 3 από το ένα, 5 από το άλλο, που η τιμή τους είναι κατά τη φθηνότερη.
0: Ή δεν πρέπει να κάνει καμιά άλλη δουλειά, να είναι συνταξιούχος.
1: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να είναι επαγγελματίας καταναλωτής.
0: Ωραία, εμείς κάνουμε
1: την αγορά.
0: Εμείς, κυρία Καλαποθαράκου, κάνουμε μια κριτική, άλλος έντονα, άλλος έτσι εντελώς συντηρητικά, αλλά το ερώτημα που προκύπτει είναι, υπάρχουν λύσεις στις οποίες δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση? Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα?
1: Εντάξει, χρειάζονται δομικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί το τέρας της ακρίβειας και μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ, παράδειγμα.
0: Μα δεν αποδίδει, λέει
1: η κυβέρνηση. Οποία την έχει... Ναι, δεν το έχει δοκιμάσει. Δεν αποδίδει, διότι δεν θα απορροφηθεί και δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Αυτό όμως αποτυπώνει και δείχνει την αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να ελέγξει αν πραγματικά θα περάσει στον καταναλωτή αυτή η μείωση του έμεσου φόρου, του ΦΠΑ, που έχουμε το υψηλότερο στην Ευρώπη στα καταναλωτικά, στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αύξηση των ελέγχων, η λειτουργία του ανταγωνισμού, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Εδώ έχουμε μια καρτελοποιημένη αγορά σε όλους τους τομείς, στα τρόφιμα, στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στην ενέργεια, παντού. Άρα δηλαδή χρειάζεται να ληφθούν μέτρα άλλου είδους και άλλου χαρακτήρα και παράλληλα βέβαια να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή. Το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει είναι να υπάρχει τιμαριστική αναπροσαρμογή πέραν των άλλων. Έτσι, διότι ο τιμάριθμος μόνιμος αυξάνεται, είναι σε υψηλά επίπεδα. Δυστυχώς το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, οι μισθοί και οι συντάξεις δεν ακολουθούν. Υπολείπονται πάρα πολύ. Οι μικρές αυξήσεις και αναπροσαρμογές που γίνονται κατά διαστήματα έχουν εξανεμιστεί πριν μπουν στην τσέπη μας, με την ακρίβεια που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Και είναι το κυρίαρχο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το δέχεται η κυβέρνηση, έτσι. Το θέμα είναι τι κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Παρατηρητής η κυβέρνηση. Λαμβάνει μέτρα. Ποια μέτρα?
0: Παρανοσχάρη, με την αύξηση τώρα του πληθωρισμού, παίρνει μέτρα? Όχι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν παίρνει μέτρα. Έχουμε 3,7 από εκεί που πανηγύριζαν ότι έπεσε ο πληθωρισμός.
1: Ακριβώς. Και ναι, μεν οι διεθνείς συνθήκες επηρεάζουν, αλλά επηρεάζουν σε ένα βαθμό, όχι σε τόσο βαθμό, ώστε στην Ελλάδα να μην λειτουργεί τίποτα στην πραγματικότητα. Ούτε ανταγωνισμός, ούτε οι έλεγχοι, πολύ περιορισμένα λειτουργούν. Και βέβαια οι τιμές, αντί να μειώνονται, αυξάνονται συνεχώς. Και υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία τα γνωρίζει η κυβέρνηση, αλλά δεν λαμβάνει μέτρα. Διότι επικαλούνται τα σούπερ μάρκετ ότι έχουν χαμηλό κέρδος, πολύ μικρό κέρδος.
0: Ναι, όταν λένε ότι έχουν 2% κέρδος, αλλά βλέπουμε μειώσει 9 και 10 και έως 40%, τι γίνεται τώρα? Κάποιος δουλεύει κάποιον.
1: Ναι, κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δεν πάει καλά. Τα διάφορα τρίκ που εφαρμόζουν είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές, τις γονικές συναλλαγές, που το προϊόν έχει αυξάνεται μέσα από τις ίδιες εταιρείες τις δικές τους, με αποτέλεσμα να φτάνει στον καταναλωτή σε πολύ υψηλές
0: τιμές. Ναι, κάνει το σούπερ μάρκετ μια εταιρεία χονδρικής αγοράς από τον παραγωγό, το
1: μεταπολεί,
0: ναι, το μεταπολεί σε ένα συσκευαστήριο, το συσκευαστήριο σε ένα διανομέα. Ακριβώς. Και ο διανομέας και ουσιαστικά είναι το ίδιο το σούπερ μάρκετ από πίσω. Εντάξει.
1: Ναι, κάτι άλλο είναι ακριβώς να ελεγχθεί όλη η διαδρομή του προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση, όχι μόνο για τα αγροτικά αλλά και για τα υπόλοιπα.
0: Μια ίχνη λασιμότητα σοβαρή και αξιόπιστη, έτσι.
1: Ναι.
0: Κυρία
1: που...
0: Καλαποθαράκου, το τέρας της αγοράς, της ακρίβειας είναι τεράστιο και από ό,τι φαίνεται δεν είναι αχτύπητο, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Κατά την άποψή μου, ακρίβεια σημαίνει περισσότερη φόρη, άρα περισσότερο χρήμα στα ταμεία, άρα μπορώ να δώσω και 5 καθρεπτάκια. Θέλω να σας πάω όμως ένα ζήτημα που επικαιροποιήθηκε και ενδεχομένως να πάρει και άλλες ακόμα μεγαλύτερη διάσταση τώρα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε το Πασόκ με μια εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέθεσε πρόταση νόμου. Τι γίνεται ακριβώς, επειδή ξέρω ότι έχετε μια σοβαρή ενασχόληση με αυτά, funds, ναι, τράπεζες, ακίνητα.
1: Κοιτάξτε, και εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ουδόλως έχει αντιμετωπιστεί. Έχει μεταφερθεί το χρέος στα funds και στους services με τεράστια προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Έχουμε κάνει άπειρες παρεμβάσεις και προτάσεις. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε αυτής της κυρίας κατοικίας. Κάτι πάει να κάνει η κυβέρνηση τώρα που θα ισχύσει από 21 του μήνα μέσω του εξαδικαστικού μηχανισμού, όπου να θυμίσω ότι η προστασία της κυρίας κατοικίας καταργήθηκε το 2019. Το 2020 ψηφίστηκε ο πτωχευτικός νόμος, όπου δεν παρέχει καμία προστασία, παρά μόνο μπορεί να ενταχθεί κανείς στον εξαδικαστικό μηχανισμό. Και αναφορικά με τα ευάλωτα νοικοκυριά, μπορεί να, όχι να διατηρήσουν το σπίτι τους, μπορεί να αγοράσει το σπίτι τους μια εταιρεία, η οποία εδώ και 5 χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί, και να τους το νοικιάσει για 12 χρόνια με ένα μίσθωμα κλπ. Η εταιρεία αυτή δεν υφίσταται ακόμα.
0: Στα χαρτιά δηλαδή ακόμα και αυτό, έτσι.
1: Στα χαρτιά υπάρχει και υπάρχει και μια ένα εργαλείο στο οποίο εκεί συμβάλλεται ο καταναλωτής μέσω του εξοδικαστικού, ο ευάλωτος καταναλωτής με πολύ αυστηρά κριτήρια κλπ. Τώρα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ένα νέο μέτρο μέσω του εξοδικαστικού για να διατηρεί την κυρία κατοικία του ο καταναλωτής, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα τις ακριβείς προϋποθέσεις κλπ. Θα είναι με πολλούς αστερίσκους βέβαια και θα ρευστοποιείται ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο έχει. Να το δούμε σαν μέτρο. Στην ουσία οι καταναλωτές είναι ανυπεράσπιστοι και σε αυτό το τομέα. Έχουν χάσει τα σπίτια τους και κάνουν τα σπίτια τους ακόμα και ευάλωτοι καταναλωτές. Βρίσκονται σε απόλυτη, σε πολύ μεγάλη αδυναμία να ανταποκριθούν στις προτάσεις που κάνουν οι services, οι οποίοι αγνοούν την το επίπεδο διαβίωσης, τη βιωσιμότητα δηλαδή που πρέπει να έχει ένα νοικοκυριό.
0: Μα δεν υποχρεώνονται καν να απαντήσουν οι services. Έτσι, ναι. Και να δούμε μια αν θέλετε, αλληλογραφία προς κάνει τη συνεννόηση, ότι αυτό είναι το δάνειό σου, έτσι μπορεί να το ρυθμίσεις, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Δεν, ούτε... Με παρεμβάσματα έντονες υποχρεώνονται να απαντήσουν, αλλά έχουν κάνει και τις πλατφόρμες, μέσα από τις πλατφόρμες, αλλά και ακόμα και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες που έχουν κάνει, που μπορεί να μπει ο καταναλωτής, δεν απαντούν όπως σωστά λέτε, διότι δεν λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να εφαρμοστούν έστω κάποιες διατάξεις που έχουμε καταφέρει.
0: Διάβαζα...
1: να εμπιστούν.
0: Διάβαζα, κυρία Καλαποθαράκου, ότι σε μια ανάλυση ότι η ευθύνη, η κύρια ευθύνη για αυτό που ζούμε με τα πανάκριβα ενίκια, τα απλησίαστα ενίκια, την αν θέλετε κρίση κατοικίας που βιώνουμε, δεν οφείλεται μόνο στα Airbnb, αλλά σε μεγάλο μέρος οφείλεται ακριβώς σε αυτή την τακτική των φάσεων και των τραπεζών, που πληστηριάζουν ή απαιτούν από τους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους ή να ρυθμίσουν τα δάνειά τους στις νέες αντικειμενικές αξίες, δάνεια που έχουν αγοραστεί για κομμάτι ψωμί. Άρα εδώ να μην υπάρχει πια η διάθεση ούτε η δυνατότητα να προσαρμοστεί ο δανειολήπτης και να, που θέλει να σώσει το σπίτι του στα νέα δεδομένα, και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια απροθυμία του κόσμου ακόμα και για τα σπίτια που βγαίνουν σε πληστηριασμό να τα πάρουν πολίτες, λόγω ακριβώς αυτού που περιέγραψα νωρίτερα, με αποτέλεσμα να ξαναγυρνούν στις τράπεζες και στα funds αυτά τα κτίρια και να λείπουν από την κατανάλωση, να λείπουν από την διάθεση. Είναι έτσι.
1: Δυστυχώς πολλά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Κάπως έτσι είναι. Βλέπουμε ότι πολλά από τα κίνητα που πληστηριάζονται δεν τα παίρνουν οι ιδιώτες, οι εταιρείες, αλλά τα κρατούν ήδη οι τράπεζες, οι services. Δημιουργείται μια δευτερογενής αγορά κινήτων μέσω αυτών των τακτικών που εφαρμόζουν, που ασφαλώς θα τα εκμεταλλευτούν οι εταιρείες αυτές για να τα πουλήσουν στη συνέχεια με πολύ πιο ακριβά, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και δυστυχώς δεν βλέπουμε ότι μπορεί να επιλυθούν αν δεν υπάρξει μια άλλη προσέγγιση στο ζήτημα, η οποία να είναι ανθρωποκεντρική και όχι τραπεζοκεντρική όπως μέχρι σήμερα είναι. Από τη μία και από την άλλη δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, λειτουργούν ανεξέλεγκτα όλες αυτές οι εταιρείες, με αποτέλεσμα να βιώνει αυτό που βιώνει, αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, και εμείς έχουμε πλήθος καταγγελιών και παρεμβαίνουμε εφαρμόζοντας και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης. Μπορούν να μας απευθύνονται οι καταναλωτές, να μεσολαβούμε για να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύση, με πολύ μεγάλη δυσκολία βέβαια, και αν βρούμε λύση σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταναλωτών.
0: Έστω και σε συμβουλευτικό επίπεδο κάτι είναι αυτό, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Ναι, είναι σημαντικό.
0: Άρα δεν είμαστε μίζεροι, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση δυστυχώς Μητσοτάκη. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, κυρία Καλαποθαράκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και την επικοινωνία.
1: Και
0: νομίζω ότι οι καταναλωτικές οργανώσεις θα πρέπει να αγκαλιάσουν τον κόσμο, γιατί μόνο με αγώνα και καθημερινή, αν θέλετε, καθημερινό αγώνα ως καταναλωτές, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Τα μηνύματα και σήμερα αρκετά, να προλάβω. Πόσο έχουμε ακόμα, ένα λεπτό, δύο λεπτά μάλιστα. Η Μαρία μου γράφει ότι καλημέρα, οι μειώσεις είναι αυξήσεις. Ανέβασαν τις τιμές πριν για να τις μειώσουν μετά, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη τιμή. Το είπανε και σε συστημικά κανάλια στις ειδήσεις. Πάει η κοροϊδία σύννεφο. Ψάχνω και συνεχίζει. Ψάχνω να νοικιάσω τρεις μήνες. Είναι τρέλα. Τρύπες υπόγειες 500 ευρώ. Φταίνε και τα Airbnb. Σε κάθε πολυκατοικία τουλάχιστον 3 κουτιά. Εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Μου έχουν στείλει μηνύματα αρκετοί ακροατές και μετά την εκπομπή, ότι ένα Airbnb στην πολυκατοικία είναι ικανό να προκαλέσει μια γενικότερη αναστάτωση. Διότι έρχονται νέοι που έχουν σκοπό να κάνουν διακοπές, να διασκεδάσουν, φασαρία, θόρυβος, φθορές στους κοινόχρηστους χώρους. Θα μπει κάποιο φρένο. Όχι πως δεν φταίει και το Airbnb, αλλά φταίνε και τα services, οι services και τα fans σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Στέφανος, καλημέρα σε όλους. Κύριε Στερδάκη, η κοροϊδία της ΑΕ Μητσοτάκη αναφορικά με τις δίθεν μειώσεις τιμών είναι, όπως υπογραμμίζεται, μια κραυγαλαία εξαπάτηση και πάλι. Όμως αυτό που είναι ακόμη πιο εξοργιστικό από την κυβερνητική απάτη, αναμενόμενη από μια κυβέρνηση απατεώνων, πολιτικών απατεώνων, έτσι, είναι η αειδιαστική προπαγάνδα όλων των μεγάλων καναλιών που κάθε μέρα μας αντιμετωπίζουν ως ηλίθιους που πρέπει να είμαστε χαρούμενοι από τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Δεν αντέχω πια να ακούω κάθε κανάλι να μας θεωρεί άλογα πρόβατα. Έχεις δίκιο, Στέφανε. Το πρόβλημα είναι που θα το βρούμε και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό. Ο Νίκος, βγαίνει ο Υπουργός Θεοδωρικάκος και λέει πως θα μειωθούν οι τιμές σε 1500 προϊόντα. Ψέμα. Άλλο κωδική, άλλο προϊόντα. Ένα προϊόν μπορεί να έχει 500 κωδικούς, παραδείγματος χάρη τα ζυμερικά. Έχεις δίκιο. Μα να σας πω, αυτή είναι η δουλειά Θεοδωρικάκου. Και ο δημοσκόπος τι έγινε, σου παρουσίασε μια εικόνα. Εντάξει. Αυτό κάνει ο πολιτικός γυρολόγος Θεοδωρικάκος. Έτσι, δηλαδή, αν θες να πεις το Θεοδωρικάκο και δεν θες να πεις το όνομά του, θα πεις ποιος υπουργός ξεκίνησε από την ΚΝΕ, πήγε στο, ήθελε να πάει και στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο ΠΑΣΟΚ, κατέληξε να είναι υπουργός του Μητσοτάκη. Δεν είναι ανάγκη να πεις Θεοδωρικάκος, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Λοιπόν, καλημέρα και υπομονή. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Εντείνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Η Γερμανία ανακοίνωσε επιπλέον ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγόρησε το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν χθες το βράδυ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, με το να κατηγορεί τη Ρωσία, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Όπως σχολιάζει το Πολίτικο, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται εν ώψη των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, ενώ σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης η Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Φιλανδία, Σουηδία, Λιθουανία, ακόμη και η Ουγγαρία. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν πολιτικούς στόχους στις νότιες ακτές του Ιράν και έπληξαν πολιτικό αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σειρά των αμερικανικών βομβαρδισμών από την Τρίτη το βράδυ ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με απολογισμό που μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούν όχι μόνο για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας, αλλά και για την επάρκεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας, τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια για την έλλειψη κρατικής μέρημνας απέναντι στα τρία παιδιά 15, 13 και 9 χρόνων της οικογένειας που διατηρούσε το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πολύ περισσότερο, καθώς ο 43χρονος φαινόμενος πατέρας είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές ήδη από το 2020, όταν είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας, όμως λίγους μήνες μετά αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος είχε δεχθεί καταγγελίες στο παρελθόν για σοβαρή παραμέληση, χρήση ουσιών και περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης, ενώ φέρεται να απήγαγε ανενόχλητο στα παιδιά από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του απολογούνται σήμερα, ενώ τα τρία παιδιά θα καταθέσουν παρουσία παιδοψυχολόγων τις επόμενες ημέρες. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αντιθεσμική της στάση να μπλοκάρει την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής εν ώψη της ψηφοφορίας που πραγματοποιείται σήμερα. Για μία κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως το Κοινοβούλιο κατ' εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Άνοιχτη πρόκληση για πρόσκληση για οποιοδήποτε μέλος του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόορη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίφθινε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πάνοπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Πρόκειται, έλεγαν συνεργάτες του, για ένα συνθετικό, συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας και πρόσθεταν «Είναι ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δικής ανάπτυξης». Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, Κώστας Τζιορτζιώτης, που είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Αίτηση για να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος αποφυλάκησης Τζιορτζιώτη αναμένεται να κατατεθεί σήμερα από τις οικογένειες των θυμάτων. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 29χρονος που συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της 24χρονης συντρόφου του με αυτοκίνητο στην Ιγουμενίτσα σε βάρος του εισχυματιστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν αργά τη νύχτα χθες στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα δύο πλοία. Στις αθλητικές ειδήσεις, χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κοπηλασία. Ο Στέφανος Ντούσκος, η Ζωή Φίτσιου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής και η Ευαγγελία Αναστασιάδου αναδείχθηκαν μεσογειονίκες στο μονοσκύφ στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ημέρα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική έθριος καιρός, η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 και τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις στις 9, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο αμέσως μετά στο Σπύρο Σουρμελίδη.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
0: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο, πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Και πριν πάμε στα σοβαρά, έχουν πάθει αυτό που λέγαμε και χθες αμαρίτιδα στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι επικρατεί ένας πανικός. Βγήκαν να απαντήσουν στον Νίκο Τσούτσια, τον συνεργάτη του Σαμαρά, ούτε καν στο Σαμαρά, και έφτιαξαν μια ατζέντα υπέρ του Σαμαρά. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση για τον Σαμαρά και υπέρ του Σαμαρά. Ο ίδιος βρήκε ευκαιρία, τους έχωσε και μια woke ατζέντα εχθές με δηλώσεις, με αφορμή κάποιο κατάλογο που υπήρχε, κάποιος κατάλογος που υπήρχε στον οποίο, ο οποίος καταργήθηκε στη συνέχεια και τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τα φύλλα και τη δήλωση τη φύλλο είσαι, και έγινε ο κακός χαμός. Ναι, κάτι πανικός έχει πιάσει τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται, κάτι φοβούνται. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, πάμε στα σοβαρά. Έχουμε μία επίσκεψη επιβεβαιωμένη της κυρίας Άλισον Χούκερ, η οποία είναι υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια στο Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων του State Department. Είναι αυτό το αποτέλεσμα της προσπάθειας της Kimberly Guilfoyle, η οποία παρακαλάει το Ρούμπιο ή τον Χέσχεθ να έρθουν στην Ελλάδα επιτέλους, αφού είναι και αυτοί εδώ πρέσβεις, αλλά δεν έρχονται. Δεν έχουν λόγο να έρθουν οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η προσπάθεια της κυρίας Guilfoyle. Έρχεται η Χούκερ, υποτίθεται για να προετοιμάσει την επίσκεψη του Ρούμπιο το επόμενο διάστημα στην Αθήνα. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το διάστημα. Δεν προβλέπεται πριν από τις αμερικανικές εκλογές την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Αν προκύψει, θα προκύψει κάτι μετά, προφανώς. Λέμε αν προκύψει. Πάντως η Χούκερ θα έχει εδώ, η κυρία Άλισον Χούκερ, θα έχει εδώ διάφορες συναντήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας, θα δει διάφορο κόσμο. Να δούμε αν δει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν αποκλείεται καθόλου, είναι πολύ πιθανό να δει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λέω κακές κουβέντες, δεν ξέρω, αμέσως βήχω. Λοιπόν, αυτή είναι η μία επιβεβαιωμένη. Υπάρχει τώρα, τα νέα σήμερα βγάζουν μια αποκάλυψη ότι ήρθε μυστικά στην Αθήνα ο αρχηγός της τουρκικής ΜΙΤ, ο Καλίν, πολύ γνωστό πρόσωπο, καθοριστικό πρόσωπο στην Τουρκία, πολύ στενός συνεργάτης του Ερντογάν, αρχηγός τώρα των μυστικών υπηρεσιών και όχι μόνο, και ότι ήρθε και συζήτησε, αυτό λένε τα νέα στο αποκλειστικό ρεπορτάζ τους, ότι ήρθε και συζήτησε για τους πολλούς ποινικούς που έχουν μαζευτεί στην Τουρκία, στην Ελλάδα συγγνώμη, που έρχονται από την Τουρκία, και ότι συζήτησε το μεταναστευτικό και τις εγκληματικές οργανώσεις που βρίσκουν διάφορους τρόπους να βάζουν και να βγάζουν όπλα από την Τουρκία προς την Ελλάδα και το αντίθετο. Αυτά και περιορίζεται σε αυτά. Είναι εντυπωσιακό να έρθει ο Καλίν και να μην συζητήσει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό ότι ήρθε επίσης, και ότι για αυτά που αναφέρει το ρεπορτάζ, ότι ήρθε ο ίδιος ο Καλίν, σαν να μην μπορούσε να έρθει κάποιος άλλος συνεργάτης του Καλή να συζητηθούν αυτά. Α, και η τρομοκρατία, η γνωστή τρομοκρατία με τους Κούρδους, οι Κούρδοι που μαζεύονται εδώ, και για τους Τούρκους είναι τρομοκράτες βεβαίως. Είναι μια παλιά ιστορία αυτή, δεν υπάρχει πια, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά τέλος πάντων. Βεβαίως και η Τουρκία, τα νέα στο ρεπορτάζ τους θέτουν το ερώτημα, είναι δυνατόν να ήρθε και να μην συζήτησε οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή τα ελληνοτουρκικά? Ναι, εύλογο, δεν έχει απάντηση η εφημερίδα, δεν γνωρίζει δηλαδή
γνωρίζει ότι ήρθε και ότι ήρθε για αυτά τα θέματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και η ελληνική κυβέρνηση, αν το επιβεβαιώσει, το διαψεύσει. Τι ακριβώς θα γίνει. Αυτή είναι η μη επιβεβαιωμένη ακόμα επίσκεψη του κυρίου Καλή. Έως αυτή την ώρα τουλάχιστον. Και πάμε στα επιβεβαιωμένα. Και τα επιβεβαιωμένα είναι η αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας με την εμπλοκή του Ισραήλ. Πέρα από τις αναλύσεις και τις διαμαρτυρίες των Τούρκων, τα σενάρια των Τούρκων ότι Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος φτιάχνουν ένα κλειόγυρο από την Τουρκία, απειλούν την Τουρκία και φτάνουν οι αναλύσεις στο σημείο να λένε ότι είναι αναπόφευκτη πλέον η σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας και ότι αυτή θα συμβεί αργά ή γρήγορα. Όλο αυτό γίνεται πιο έντονο αυτές τις ώρες με την επισημοποίηση της προμήθειας της αγοράς από το Ισραήλ αυτού του συστήματος ραντάρ και αντιβαλιστικών πυράβλων, αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών πυράβλων που από το Ισραήλ που αγοράσε η Ελλάδα, που ονομάζεται ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτός ο θόλος, ας πούμε, που δημιουργείται. Τι βλέπουμε αυτές τις μέρες? Δεν βλέπουμε διπλωματία. Βλέπουμε πολλούς εξοπλισμούς. Και από την πλευρά της Τουρκίας διαφήμισαν πολύ τα δικά τους οπλικά συστήματα τα τελευταία 24 ώρα, την τελευταία εβδομάδα, με διάφορες αφορμές και εκδηλώσεις που έκαναν. Υψηλή τόνη κατά της Ελλάδας από τον ίδιο τον Ερντογάν και από συνεργάτες του Ερντογάν, αλλά και ενέργειες. Τώρα έχουμε το τελευταίο, πέρα από τον ντρόουν στην δραματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδροπόλεως, έχουμε το ερευνητικό τουρκικό πλοίο, το Dupitak Marmara, το οποίο κάνει βόλτες γύρω από το Καστελόριζο, στην περιοχή εκεί, σε μια περιοχή που οι Τούρκοι ζωγράφησαν πάλι ως περιβαλλοντολογικό πάρκο δικό τους, θαλάσσιο πάρκο δικό τους, κλείνοντας εντελώς το Καστελόριζο, δεν υπάρχει διέξοδος, τα πάντα είναι γύρω-γύρω τουρκικά, έτσι το ζωγράφησαν. Άρα υπό προϋποθέσεις και η επικοινωνία Ρόδου Καστελορίζου θα είναι προβληματική. Εν πάση περιπτώσει είναι ότι θα είναι χώρος δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Τώρα έχουμε εκεί αυτό το ερευνητικό τουρκικό πλοίο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αυτό, βάσει της Ναύτεξ, της οδηγίας προς ναυτιλωμένους που έβγαλαν οι Τούρκοι. Υπάρχει μια αντιναύτεξ από την πλευρά της Αθήνας που λέει ότι δεν έχετε καμία δικαιοδοσία, δεν είναι δική σας περιοχή όλη αυτή. Η Άγκυρα αμέσως διαμήνυσε, δηλαδή γνωστοποίησε ότι έχουν στείλει μια διακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, με την οποία πριν βγει το Dupitak Marmara, έτσι, δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν καμία αλλαγή του status quo στο Αιγαίο υπό το πρόσχημα περιβαλλοντολογικών ή άλλων ενεργειών. Και ότι η Ελλάδα κάνει πράγματα, ακόμα και αυτά, ο ενεργειακός σχεδιασμός με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Προχωράει σε κινήσεις, σε γεωγραφικούς σχηματισμούς που δεν ανήκουν στην Ελλάδα με καμία συμφωνία. Αυτό λένε οι Τούρκοι, είναι η γνωστή ιστορία, η γνωστή θεωρία των γκρίζων ζωνών που ξεκίνησε από τα ίμια, εμφανίστηκε πρώτη φορά εκεί με πολύ επίσημο και έντονο τρόπο, και ότι υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι και μερικές χιλιάδες, μιλάμε τώρα για βραχονισίδες, νησίδες, υφάλους που υφανίζονται και ξαναγίνονται ίσαλοι ανάλογα με τις στάθμες του νερού και την εποχή, τα οποία όλοι αυτοί οι γεωγραφικοί σχηματισμοί δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Περιλαμβάνουν σε αυτά και ορισμένα νησιά που ανήκουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και κάτι και Έλληνες επάνω, αλλά αδιαφορούν γι' αυτό οι Τούρκοι. Σιωπή από την κυβέρνηση για το τι ενημερώθηκε, τι δεν ενημερώθηκε, αν έστειλαν και τι έστειλαν και τι δεν έστειλαν οι Τούρκοι. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αυτό που ενισχύει επικοινωνιακά τουλάχιστον
είναι αυτή η στρατιωτική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ. Μιλούν όλοι για στρατιωτική συμμαχία. Με ποιο χαρτί? Ποια συμφωνία? Υπάρχουν συνέργειες, υπάρχει συνεργασία υπερδεκαετής Ελλάδας και Ισραήλ. Αλήθεια είναι αυτό. Από παλαιότερες κυβερνήσεις ξεκίνησε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Συμπεριλαμβανομένες και τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ που συνέχισε αυτή τη συνεργασία. Σήμερα το πράγμα είναι περίπλοκο, το λέγαμε και χθες, το αναφέρουμε κάθε φορά, διότι υπάρχει γενοκτονία. Έχουν μεσολαβήσει συγκλονιστικά γεγονότα. Υπάρχει γενοκτονία στη Γάζα, υπάρχει ο πόλεμος με το Ιράν, υπάρχει όλη αυτή η επεκτατική στάση του Ισραήλ, το οποίο αποτελεί θέμα. Υπάρχει εισβολή στο Λίβανο, βομβαρδισμοί στη Συρία. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον στην περιοχή, στο οποίο εξ αντανακλάσεως, εμέσως, με άλλους τρόπους, εμπλέκεται και η Ελλάδα. Οι Τούρκοι τουλάχιστον θέλουν να την εμπλέκουν. Και το λένε, το δηλώνουν. Το έχει πει και ο Ερντογάν, το λέει και ο Φιντάν, το λένε και άλλοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή της Τουρκίας. Ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι εμπλεκόμενες στην εχθρική στάση έναντι της Τουρκίας. Θα μου πείτε, το λέει η Τουρκία, η οποία κάνει ό,τι κάνει σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό, δεν το ξεχνάμε. Λέμε όμως πως έχει γίνει πολύπλοκη η κατάσταση με ένα Ισραήλ.

για αυτή την συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλο το θέμα αυτό έχει γίνει πολύπλοκο, δύσκολο και επικίνδυνο. Όλο αυτό το θέμα έχει γίνει επικίνδυνο. Υπάρχει αυτή η εχθρική, η εχθρότητα μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Ισραήλ, η οποία δεν μένει μόνο σε μια λεκτική αντιπαράθεση, έχει και πολεμικές ενέργειες, όπως οι βομβαρδισμοί κάποιων υποδομών που είναι τουρκικοί ή υποτίθεται ότι είναι τουρκικοί ή θα γινόταν, θα πήγαιναν εκεί Τούρκοι σε κάποιες στρατιωτικές υποδομές της Συρίας. Όλο αυτό έχει γίνει επομένως πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Και θα πούμε και πάλι ότι το να μιλάει κανείς για συμμαχία και μάλιστα στρατιωτική συμμαχία, de facto το λένε τώρα, αλλά δεν υπάρχει καμία συμφωνία γραπτή. Υπάρχουν δηλώσεις και υπάρχουν συμφωνίες για την ευρύτερη συνεργασία, για την ενέργεια και άλλα θέματα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, ωραία μέχρι εδώ, αλλά δεν υπάρχει για κάτι άλλο. Υπάρχει, ας πούμε, συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία που είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Υπάρχει επίσης το σύμφωνο της Μέκας, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, το οποίο υπέγραψαν προσφάτως, που καλύπτει και το ενδεχόμενο επίθεσης τρίτου σε κάποιο από τα τρία αυτά κράτη, οπότε οι άλλοι θα συνδράμουν. Αυτό υπάρχει. Μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Ούτε όπως υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Άρα όλα αυτά που λέγονται έχουν τη σημασία τους. Δεν είναι άλλες λόγια στον αέρα. Και να αφήνεις να εννοηθεί στους Έλληνες πολίτες εν ώψη εκλογών ότι είμαστε καλυμμένοι και είμαστε με τους ισχυρούς και οι ισχυροί θα μας προστατεύσουν. Πάλι το ίδιο παραμύθι. Οι ισχυροί θα μας προστατεύσουν. Μην ξεχνάμε αυτό που λένε οι Έλληνες στρατιωτικοί και το λένε τα τελευταία χρόνια. Στη δύσκολη ώρα θα είμαστε μόνοι. Αυτό έχει εγκαταληφθεί να λέγεται. Δεν το πολύ επιτρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα το σκηνικό είναι διαφορετικό. Το επικοινωνιακό σκηνικό. Είμαστε με τους ισχυρούς, συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και υπονοείται ότι οι ισχυροί θα μας προστατεύσουν. Ο Τραμπ θα μας προστατεύσει. Στη δύσκολη ώρα. Είναι σίγουρο αυτό? Το έχουν πουθενά δει ότι γίνεται? Ή ο Νετανιάχου θα μας προστατεύσει? Αυτά είναι τα επικίνδυνα και τα πολύπλοκα. Και βεβαίως η επικοινωνία που γίνεται και από επίσημα χείλη, κυρίως όμως από μη επίσημα χείλη εδώ στην Ελλάδα, είναι, ας μην πούμε εκφράσεις άλλου, είναι για κορόιδα. Είναι καθρεφτάκια σε ηθαγενή στην κυριολεξία.

Ο Ζελένσκι απειλεί και πάλι τους πάντες και τα πάντα ότι θα διευρύνει το εύρος των μαχών και της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Λέει ότι ο ρωσικός ενέαερος χώρος δεν είναι ασφαλής, γιατί πετούν τα drones και χτυπάνε τη ρωσική επικράτεια από το βορρά στο νότο, από τη Βαλτική και από την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης μέχρι την Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία ακόμα. Επομένως, δεν θέλει να χτυπήσει τα drones, τα ουκρανικά λέει δεν έχουν στόχο τα πολιτικά αεροπλάνα άλλων χωρών, αλλά να λάβετε υπόψη σας ότι τίποτα δεν είναι ασφαλές και όλα μπορεί να συμβούν. Ό,τι γίνεται δηλαδή με τα drones στα θαλάσσια στη Μεσόγειο, που είχαν αμολύσει ας πούμε και βρίσκαμε στη Λευκάδα, οι Ρουμάνοι το πλήρωσαν λίγο πιο βαριά, έγιναν και εκρήξεις, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα. Ό,τι γίνεται και στην κεντρική Ευρώπη, αλλά οι Γερμανοί το ρίχνουν στη Λειψία, φτιάχνουν ένα σενάριο πραγματικά συνωμοτικό ότι η Μόσχα λέει ότι αυτά που λέτε είναι παραμύθια της Χαλιμάς, κανένα στοιχείο δεν παρουσιάσατε. Φυτεύετε εσείς διάφορα, είναι δυνατόν τώρα ρωσικό ντρόουν να έχει φτάσει στο αεροδρόμιο της Λειψίας, δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Πέταξε από πάνω από τόσες χώρες, βρέθηκε εκεί, αλλά δεν ανακάλυψαν είναι ρωσικό. Υποπτεύονται ότι κάποιο σύστημα εκεί πέρα χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά ντρόουν κτλ. Δηλαδή, μιλάμε για παραμύθια της Χαλιμάς.

0: Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε μαζί. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, εδώ στο κόκκινο πάντα, σε διπλωματικά μονοπάτια, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να μάθουμε τι γίνεται, τι συμβαίνει και αυτή την ώρα. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζονται τα προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, με πιο έντονο το πρόβλημα στο ρεύμα της Ανόδου, όπου η κίνηση ξεκινάει από την οδό Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από το Ζεφύρι μέχρι και τη λεωφόρο Κηφισίας. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και όσο αφορά το κέντρο, προβλήματα στην Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, στις αρχές της Πειραιώς στην Ομόνια, στη Στανδίου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος των Αμπελοκήπων, στη Βασιλίση Σοφίας, Αρδιτού, αρχές λεωφόρου Συγκρού, Καλλιρόης και στην Κηφισία στη συμβολή με την Κατεχάκη.
0: Μάλιστα. Έχουμε μπει κανονικά πια από ό,τι φαίνεται. Δεν...
4: Σωστά.
0: Είμαστε στα συνηθισμένα μας. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εσείς, γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο. Επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για το Ζελένσκι και όλα αυτά και τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται, να πούμε ότι αυτή η συνάντηση στο Μπισκέκ στην Κυργιστάν, που διεξάγεται αυτές τις μέρες και που είναι εκεί οι οργανισμούς οικονομικής συνεργασίας της Σανγκάης, όπως λέγεται, και που είναι εκεί οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Ινδοί, και Πακιστάν, το Πακιστάν, η Τουρκία και πολλές άλλες χώρες. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Εδώ μαθαίνουμε περισσότερο και βλέπουμε στις οθόνες μας και γενικώς αυτό που ακούμε και βλέπουμε είναι ο Πούτιν με τον Ερντογάν που μας ενδιαφέρει, εντάξει, ο Πούτιν με κάποιους που μιλάει για τον πόλεμο περισσότερο στην Ουκρανία. Τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο έξω από τις Δύση είναι, το λέμε και το ξαναλέμε, εξαιρετικά σημαντικά. Κινούνται τεράστιες δυνάμεις, και όχι μόνο από οικονομικής άποψης, πλέον από άποψη ισχύως, που δεν έχουν ανάγκη τους δυτικούς. Και την ώρα που ο Τραμπ λέει όσα λέει, ο Ινδός κλείνει συμφωνίες άνετα με τη Ρωσία, με την Κίνα. Υποτίθεται η Ινδία έχει μια διαφορετική στάση. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά. Δυστυχώς δεν μιλάμε για όλα αυτά. Εμείς και τις επόμενες μέρες συνεχίζονται εκεί οι συναντήσεις. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ενημέρωση και να σας πληροφορήσουμε για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στον καλεσμένο μας, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, ο οποίος είναι συνιδρυτής και διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Καλή σας μέρα, καλό μήνα. 2 του μηνός, αλλά σήμερα μιλάμε. Καλό σας μήνα. Λοιπόν, κύριε Μίχα, πριν πάμε στην ασπίδα του Αχιλλέα και στα ελληνοτουρκικά, στους εξοπλισμούς αυτούς, λέμε ότι βλέπουμε πολλούς εξοπλισμούς, λιγότερη διπλωματία πλέον, ειδικά αυτό το διάστημα. Να ρωτήσω κάτι. Από αυτά που γνωρίζετε και σίγουρα παρακολουθείτε, τι γίνεται με τον Αμερικανικό στρατό στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο και στη Μέση Ανατολή? Πολλές διαφωνίες βλέπουμε και ακούμε.
1: Είναι ένα κλασικό αδιέξοδο και η μη επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών φέρνει γκρίνια. Το δεδομένο είναι ότι έχει συντριπτική ισχύ, τη χρησιμοποίησε, αλλά πέτυχε να παράξει το πολιτικό αποτέλεσμα που ήθελε. Άρα επί της ουσίας μιλάμε για μηδέν ισοπηλίκο. Μιλάμε για ένα τρομακτικό κόστος σε μηνιαία βάση. Είναι ασύλληπτα, είναι ηλικιώδη τα νούμερα. Προκάλεσε πειρά την πλευρά των Ιρανών. Έχουν πολύ μεγάλες καταστροφές, αμερικανικές βάσεις, διάφορες ευκολίες στην περιοχή που είχαν και στράθμευαν αμερικανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ένα αδιέξοδο. Όταν έχεις φωτιά όμως και πας να καταπολεμήσεις τη φωτιά με φωτιά ή με λάδι, ας πούμε, ή με νεύτη, θα γίνει χειρότερο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου εκεί. Φαίνεται ότι σε πολιτικό επίπεδο δεν υπάρχει απόφαση να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι αρρωστημένη αλαζονία αυτό το πράγμα και δεν πατάμε ένα φρένο, δεν το παίρνουμε κάπως αλλιώς για να δούμε πώς θα διευθετηθεί αυτή η ιστορία. Για να ισχύει και να είναι σωστή αυτή η στρατηγική, πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι ο αντικειμενικός σκοπός, που επί της ουσίας εξ αρχής ήταν η κατάρρευση του καθεστώτος στο Ιράν, θα πρέπει να έχει ελπίδες να πραγματοποιηθεί. Δεν ξέρω και δεν έχω στοιχεία που να με οδηγούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Προφανώς η εικόνα μας είναι ατελής, οπότε δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε από ανοιχτές πηγές πληροφοριών, δεν φαίνεται να βγάζει πουθενά. Έχουμε καταλήξει να έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος να θέλει τα πάντα και να συμπεριφέρεται απολύτως προσβλητικά προς τους υπόλοιπους. Το πρόβλημα είναι ότι χώρες είτε τους αγαπάς σε εισαγωγικά, είτε τους αγαπάς, όπως το Ιράν, έχουν μια τεράστια ιστορία, πολύ μεγαλύτερη από το ΗΠΑ. Δεν μπορούν να αποδεχθούν αυτή τη συμπεριφορά. Και αν την αποδεχθούν, θα υπάρξουν καθεστωτικές τριγμές. Καθεστωτική τριγμή. Άρα είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό το σημείο. Δεν πρόκειται να υπάρξει δυνατότητα να τα βρούνε κάπως και να μπλακούν από την κατάσταση. Mm-hmm.
0: Κρατάω και το γεγονός ότι ο πολιτικός στόχος δεν επετεύχθη, αυτό που είπατε.
1: Το πιο βασικό.
0: Το πιο
1: αυτό
0: βασικό.
1: Είναι εργαλείο το στρατιωτικό, το ξεχνάμε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν
0: ακριβώς.
1: Είναι αυτό κατά αυτό να έχουμε καταστρεπτική ισχύ. Έχουμε καταστρεπτική ισχύ για να αποτρέψουμε το να μας επιτεθούν ή να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τον πολιτικό στόχο που έχουμε επί του πεδίου. Διαφορετικά, η στρατιωτική ισχύ χάνει το νόημά τη. Γίνεται σαν ένα παιδικό παιχνίδι. Το έχουμε για να παίζουμε. Δεν είναι για να παίζουμε. Γι' αυτό χρειάζεται και φοβερή φρόνηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο μετριοπαθείς στη χρήση του στρατιωτικού εργαλείου συχνά είναι οι στρατηγοί. Διότι έχουν συνέστηση της καταστρεπτικότητας και το τι συνεπάγεται για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Και φάνηκε αυτό από, και φαίνεται και από τις πολλαπλές παρετήσεις και διωγμούς, διότι και ο Χέσχεθ είναι ένας περίεργος τύπος ο οποίος απολύει εύκολα ανθρώπους που δεν συμφωνούν μαζί του.
1: Είναι λίγο περίεργο το μενταλιτέ που θα λέγανε και οι μασικάλοι, ας πούμε, στην περιοχή εκεί πέρα, στο Αμερικανικό στρατόπεδο αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας μεσαίου επίπεδου στρατιωτικός, ήταν λίγο προς ειδικές δυνάμεις μεριά. Είναι γενική υπεποίθηση ότι επιχειρησιακά και για να φέρεις κάποιο αποτέλεσμα σε πολύ δύσκολες αποστολές είναι καλή των ειδικών δυνάμεων, αλλά όσο προχωράς παραπάνω χρειάζεται πολύ φρόνηση, αρετή και σπουδές καλλιέργεια πνευματική για να μπορέσεις να σταθείς στο επιτελικό επίπεδο και όχι απλά σε αυτό που θα κάνεις, ας πούμε, το ράμπο, να το πω.
0: Το αποτέλεσμα, δεν είναι ταινία, σωστό είναι αυτό. Δεν είναι ταινία ράμπο.
1: Δεν είναι ταινία, ακριβώς αυτό.
0: Δεν είναι ταινία ράμπο και το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό παρά την τεράστια δύναμη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Και τις σπαταλάνε τώρα, αυτό τους λένε προφανώς και διάφοροι στρατηγοί, τις σπαταλάνε στην κυριολεξία ασκόπως, χωρίς να φέρνει αποτέλεσμα αυτή η θηριώδης δύναμη την οποία διαθέτουν.
1: Φέρνει αποτέλεσμα, αλλά φέρνει το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουν. Ναι. Όπως είδαμε και με τη συμφωνία της Μέκας. Κανείς δεν αισθάνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εγγύηση ασφαλείας και ισορροπίας στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό εμφανίζονται όλα αυτά τα σχήματα αντιτιθέμενα, το ένα είναι απέναντι στο άλλο, αλλά μέχρι να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση δεν μπορούμε να ξέρουμε τι άλλο κακό θα μας βρει στην πορεία. Είναι πραγματικά, είναι επιξηρό ακμής όλη η κατάσταση.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας, γιατί έχουμε μια μεγάλη προμήθεια αγορά. Έχουμε μια συμφωνία για να πάρουμε αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα, να μην ξαναπούμε σύστημα, ίσως μας τα πείτε εσείς πολύ καλύτερα, σύστημα ραντάρ και αντιβαλιστικών πυράβλων, ένα συνολικό σύστημα εν πάση περιπτώσει, το οποίο αντιδρά αυτοματοποιημένα, ας το πούμε έτσι, στις επιθέσεις του αντιπάλου. Αυτό μας εξασφαλίζει.
1: Θα πάρουμε με τη σειρά. Mm-hmm. Καταρχάς είναι τρία συστήματα, mm-hmm. το Spider, All in One, το Barak Mix και το David Sling. Το καθένα είναι για διαφορετικά ύψη και απόσταση αναχέτησης εισερχομένων βαλιστικών βλημάτων ή αντιαεροπορικών απειλών, δηλαδή μη επανδρομένων αεροκυμάτων, μαχητικών αεροσκαφών, οτιδήποτε άλλο θες να αναχαιτήσεις. Τρία διαφορετικά, τα οποία θα έχουν, θα το δούμε, αυτό είναι μια δύσκολη υπόθεση, εμπλέκονται σοβαρές ελληνικές εταιρείες και άλλοι, πρέπει αυτό όλο να βλέπει μια ενιαία εικόνα, ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίζει τα ελληνικά αεροσκάφη για να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα και χτυπάμε, αυτό ισχύει γενικά για την αεράμινα, mm-hmm. και χτυπάμε δικές μας δυνάμεις. Αυτό είναι σαφώς μια πολύ μεγάλη ενίσχυση. Αλλά όπως εξήγησα σε ένα άρθρο το οποίο έγραψα με αφορμή αυτό την ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας, mm-hmm. ύψους 3 δισεκατομμυρίων με άλλα 2 δισεκατομμύρια όψιων, δηλαδή δικαίωμα προαίρεσης που από όσο γνωρίζω αφορά τους πυράβλους αναχέτησης, που είναι πολύ σημαντικό γιατί συνηθίζουμε, όπως έχουμε ξαναπεί από αυτή τη συγκλότητα, να αγοράζουμε πλατφόρμες χωρίς να αγοράζουμε τα όπλα που ρίχνουν.
0: Μικρή παρένθεση, θα πείτε το συλλογισμό συνολικά. Άρα αγοράστηκε το σύστημα χωρίς τα πυρομαχικά, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι. Έχει, αλλά θα έπρεπε να έχει περισσότερα.
0: Σε
1: αυτή τη φάση προφανώς έπρεπε να αγοράσει τις πλατφόρμες κατά κάποιο τρόπο. Τα συστήματα έχουν ένα βασικό πόρτο, θα δούμε πόσο είναι, και το θετικό είναι ότι θα εμπλακούν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα στην κατασκευή όλων των πυράβλων αναχέτησης αυτών των συστημάτων. Υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις πολύ προωθημένες και προχωρημένες. Υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων περισσότερων των δύο εθνοτήτων, διότι εμπλέκονται πλέον και οι Τσέχοι στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Πηγαίνει καλά η υπόθεση. Μακάρι, διότι αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας, σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει επάρκεια για αυτά που χρειάζονται οι ενόπλες
0: δυνάμεις. Και ένα κομμάτι τεχνογνωσίας έρχεται στην Ελλάδα, ας πούμε, ή θα μείνει μεταξύ Ισραήλ και Τσεχίας?
1: Όχι, εξ όσων γνωρίζω, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα φτιαχτεί εδώ και κάποια επιμέρους διαβαθμισμένα υποσυστήματα θα έρχονται απευθείας από το Ισραήλ. Αλλά πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς στα interceptors, στους πυράβλους αναχέτησης, θα γίνεται στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία να στηθεί στα πόδια της, εκεί ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία, μια κρίσιμη αμυντική βιομηχανία που βοηθάει σε κρίσιμες, που θα μπορεί να βοηθήσει σε κρίσιμες συνθήκες τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Αυτό δείχνει να πηγαίνει καλά. Αλλά ας περιμένουμε και την πολλά.
0: Σας διάκοψα στο συνολικό συλλογισμό, γράψατε ένα άρθρο, λέγατε. Ναι,
1: καταρχήν είπαμε ποια είναι η ομπρέλα και πώς πρέπει να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο. Και να σας πω την αλήθεια, σε αυτό το άρθρο επιχειρηματολόγησα με ένα πολύ απλό τρόπο. Από πολύ παλιά που είχαμε συνεργαστεί και δημοσιογραφικά, είχαν γίνει και τότε προμήθειες πολύ σοβαρών οπλικών συστημάτων. Τα Patriot, τα Crotal, τα τώρα από τη Ρωσία. Αυτά όλα είχαμε και τότε πανηγυρίσει. Και λέγαμε επιτέλους αποκτάμε αεροπορική και αντιβαλιστική προστασία. Η εμπειρία απέδειξε ότι δεν φτάνει μόνο να τα αγοράσεις. Πρέπει να τα υποστηρίξεις, πρέπει να τα αναβαθμίσεις όταν πρέπει και όπως πρέπει. Αυτά δεν τα κάναμε. Άρα το ζητούμενο πραγματικά είναι το να μην επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Αγοράζουμε κάποια συστήματα τεχνολογίας εχμής, μετά τα παρατάμε στην τύχη τους. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τα αντιαεροπορικά, συμβαίνει σχεδόν με τα πάντα. Μην ξεχνάμε το φιάσκο με τα Μιράζ, με τα Λέοπαρντ και πόσα. Η σειρά είναι ατελείωτη. Επειδή η χώρα λέγαμε ότι χρεοκόπησε, νομίζαμε ότι το χρεοκοπία σε κρατικό επίπεδο σημαίνει ότι είναι όπως ένα μαγαζί το οποίο το κλείνεις και απομακρύνεις και φεύγεις. Δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικό πράγμα στις χώρες. Και όταν έχεις τέτοια απειλή πρέπει να προτεραιοποιείς σωστά. Και προφανώς να έχεις σοφροσύνη στη διαχείριση. Αλλά έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε πάρα πολλά κομμάτια. Αν επαναλάβουμε τις παθογένειες και τα σφάλματα του παρελθόντος, δεν θα έχει κατάληξη, καλή κατάληξη ούτε και αυτό. Και ας πανηγυρίζουμε τώρα.
0: Ναι. Και πάντως, και να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο, που λέγαμε και για το ευρύτερο, για τον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ-Ιράν, ότι χωρίς τη διπλωματία και τον πολιτικό στόχο που κάθε φορά έχεις, τα όπλα από μόνα τους δεν σου λύνουν προβλήματα. Ένα εργαλείο είναι που πρέπει να το έχεις και να το χρησιμοποιείς κατάλληλα, εν προκειμένου όντως η Ελλάδα αμυντικά συμπεριφέρεται, δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Αυτό
0: είναι να το λέμε
1: πάντα. Γιατί θα σου επιβληθεί μια κατάσταση στην οποία πρέπει να ανταποκριθείς. Το βασικότερο έχω την αίσθηση ότι είναι άλλο. Αλλά νομίζω ότι το στρατιωτικό επιτελείο έχει το κατανοεί. Δεν ξέρω κατά πόσο οι πολιτικοί μας το κατανοούν. Το βασικότερο δίδαγμα από τις σειράξεις, τις σύγχρονες στο Ιράν και στην Ουκρανία, είναι ο τεράστιος ρυθμός κατανάλωσης των πυρομαχικών, τέλος πάντων, και των όπλων, αναχέτησης, οτιδήποτε, και η συνειδητοποίηση ότι τα σύγχρονα βαλιστικά οπλοστάσια, η μαζική χρήση βαλιστικών πυράβλων και φθηνών, συστημάτων με τα οποία μπορούν να σε πλήξουν, μπορούν να κορέσουν και το καλύτερο σύστημα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Ισραηλοί. Ξέρουμε πόσα συστήματα έχουν, πόσο μικρότερη χώρα από την Ελλάδα είναι, και έχουμε απέναντι ένα Ιράν. Η Τουρκία εξελίσσεται σε ένα Ιράν στην γειτονιά μας. Αν ποτέ, όσο μικρή και αν είναι η πιθανότητα, αν ποτέ αποφασίσει να κάνει κάτι παρόμοιο απέναντί μας, μην νομίζουμε ότι επειδή τα πήραμε αυτά και επειδή ο κάθε υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλάει με ύφος και στόμφο και λέει για απόλυτη εξασφάλιση. Αυτά είναι τρίχες κατσαρές που λένε στα χωριά μας. Είναι μπουρδες. Θα περάσουν πολλά. Ταυτόχρονα όμως, αν πέρναγαν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα μπορέσουν να αποκρούσουν αυτά τα συστήματα, η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη. Συν του ότι όταν θέτουμε το ζήτημα του κόστους, έχουμε από τη μία το κόστος πληρώνουμε για να χαιρετήσουμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την αξία αυτού που θα έχουμε προστατέψει. Και αν δεν αποπρόταν αυτός ο εισερχόμενος πύραυλος, βαλιστικός, κρούς, οτιδήποτε, τι ζημιά θα έκανε. Οπότε θέλει λίγο προσοχή στα μεγάλα λόγια εκεί. Αλλά ναι, τα μεγάλα λόγια είναι η ειδικότητα των πολιτικών μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Ότι τα επικοινωνιακά τρίκα, ας πούμε, και τα μεγάλα λόγια δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι καλά τα πράγματα ευρύτερα στην περιοχή. Αναφερθήκατε προηγουμένως ακόμα και στο ίδιο το Ισραήλ. Πέρα από το ότι είχε ανακαλύψει ένα πολύ μικρότερο και συγκεκριμένο χώρο, διότι είναι μια μικρή χώρα το Ισραήλ γεωγραφικά και πολύ ενιαία συγκροτημένη. Εδώ έχεις να κάνεις με νησιά, με άλλος γεωγραφικός σχηματισμός. Αλλά είχαν από πίσω τους και ένα backup, δηλαδή ακόμα και τα αμερικανικά πλοία στην περιοχή, ακόμα και άλλα συστήματα, δορυφόροι, όλα αυτά κάλυπταν το Ισραήλ.
1: Μαχητικά πολλών χωρών που κυνηγούσαν live τα μη επανδρομένα, τα εισερχόμενα αυτοκτονία και τα χτύπαγαν στον αέρα. Το κάνουν πλέον και με ελικόπτερα. Δεν ισχύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει, γι' αυτό από τη μία υπάρχουν το στρατιωτικό και από την άλλη υπάρχει η πολιτική συμμαχιών. Το βασικότερο είναι να μπορέσει να αποτρέψει την απειλή. Αποτρέπει. Η αποτροπή καταραίει εάν αρχίσουν και κελαϊδούν τα κανόνια. Το θέμα είναι να μην κελαϊδίσουν ποτέ. Βέβαια, όταν δείχνεις απροθυμία ή συνέχεια υπερτονίζεις το διεθνές περιβάλλον το ότι εσύ ότι, κάνεις συνεχώς πίσω για χάρη της ειρήνης, ενώ νομίζεις ότι ασκείς φιλελληνική πολιτική, φέρνεις το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, διότι εκπέμπεις λάθος μήνυμα και στο διεθνές περιβάλλον που είναι ο δυνητικός σου σύμμαχος και στον αντίπαλο που είναι ακόμα χειρότερο. Άρα, θέλει εξειδίκευση, θέλει ψύχρεμο μυαλό και θέλει και εθνικό φρόνημα από ένα σημείο. Και πέρα που φοβάμαι ότι βάζουμε άλλες προτεραιότητες πολύ συχνά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Κύριε Μίχα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να είστε καλά, να εύχομαι καλά. Καλή σεζόν και τα καλύτερα.
1: Πολύ. Κάθε καλό σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Μίχας, συνειδητής και διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για όλα αυτά και για το ότι τα στρατιωτικά είναι αναγκαία αλλά είναι ένα εργαλείο σε μια σημαντικότερη αλυσίδα και αυτή η αλυσίδα συμπληρώνεται με την πολιτική, με τη διπλωματία, με την εσωτερική πολιτική ακόμα, με την υγιή συμπεριφορά της οικονομίας μιας χώρας, που δεν έχουμε υγιή συμπεριφορά, έχουμε μια συμπεριφορά εσχροκέρδειας, καρτελοποίησης, φτωχοποίησης στρωμάτων με αργό ή γρηγορότερο ρυθμό. Έχουμε όλα αυτά τα οποία μόνο ομαλά δεν είναι και μόνο αίσθημα ασφάλειας δεν δημιουργούν στον πληθυσμό. Έχουμε λοιπόν και τα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν εκεί εργαλεία, το λέμε και το ξαναλέμε, από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις για να πιέζεις την Τουρκία προς την κατεύθυνση της αποτροπής και της δημιουργίας προβλημάτων στην Τουρκία για να μην σκέφτεται υπεριαλιστικά και επεκτατικά όπως σκέφτεται σε βάρος μας. Σκέφτεται και σε βάρος της Συρίας, της Λιβύης, της Σομαλίας, του δεν ξέρω εγώ ποιου, της Αρμενίας κτλ. Έχουμε λοιπόν τα εργαλεία στην Ευρώπη και ποια είναι η συζήτηση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Ότι 11 κράτη έρχονται και λένε κατάργηση της ομοφωνίας. Κατάργηση του βέτο δηλαδή. Κατάργηση της ομοφωνίας, κατάργηση του βέτο και σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα, χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ελλάδα απεμπολούν ένα βασικό εργαλείο, ότι δεν προλαμβάνονται αποφάσεις από κάποιους που είναι πάρα πολύ μακριά και έχουν πολύ καλές οικονομικές σχέσεις και συμφέρονται εμπορικά με την Τουρκία να καθορίσουν τη δική μου τύχη και τη δική μου ασφάλεια. Αυτή είναι η συζήτηση, κατάργηση της ομοφωνίας. Το λέγαμε και χθες, νομίζω ότι η Ολλανδία είναι αυτή που έχει σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα αυτό, η Γερμανία πρώτα και μετά η Ολλανδία. Δηλαδή δύο χώρες οι οποίες την χάνει να έχουν το μεγαλύτερο εμπορικό ισοζύγιο με την Τουρκία. Γερμανοί και Ολλανδοί. Συνολικά 32 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Αυστρία, Δανία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία υπέγραψαν επιστολή και ζητούν την κατάργηση του βέτου. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται αυτή την ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ναι, το λέμε, θα το λέμε συνεχώς. Το ελληνοτουρκικό εξελίσσεται σε ένα περίεργο puzzle λόγω της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Ήταν αναμενόμενο. Όσο συνεχίζεται αυτή η φωτιά, δύο φωτιές, και στο βορρά και νοτιότερα και ανατολικότερα από εμάς, θα έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Από εμάς, το Σπύρο, από μένα, το Σπύρο Ζουρμανίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγει από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης, Κατερίνα Κρυποπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τεσχηλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στις 12.30 το μεσημέρι σήμερα έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να υλοποιήσει την προαναγγελθήσα αντιθεσμική μεθόδευση και να ψηφίσει παρόν, καθώς δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος, εμποδίζοντας έτσι την εκλογή της Έλενας Ακρίτα και σπάζοντας μια κοινοβουλευτική παράδοση που τηρείται σχεδόν απαρέγκλιτα στα 50 μεταπολιτευτικά χρόνια. Πρόκειται για μια κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως στο Κοινοβούλιο κατ' εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Ανοιχτή πρόκληση προς οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την προώρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίφθηνε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πάνοπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ετήσιος πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Η ακρίβεια είναι το βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς. Το υπερπλεώνασμα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, σημειώνει ο Νίκος Παπάς, τονίζοντας ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαφημιστικές καμπάνιες, αλλά με πολιτικές αποφάσεις. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Πρόκειται, έλεγαν στις συνεργάτες του, για ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας και πρόσθεταν «Είναι ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης». Έντυνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελήσει ξανά στόχο. Η Γερμανία ανακοίνωσε επιπλέον ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο. Απαντώντας, η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγόρησε το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν χθες το βράδυ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, με το να κατηγορεί τη Ρωσία, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Όπως σχολιάζει το Πολίτικο πάντως, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται εν ώψη των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι. Ενώ σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης η Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Φιλανδία, Σουηδία, Λιθουανία, ακόμα και η Ουγγαρία. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, και τον 26χρονο Αφγανό, που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις την ώρα που οι καταθέσεις τους εμφανίζουν σοβαρές αντιφάσεις και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλισμα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν αργά τη νύχτα χθες στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα δύο πλοία. Κοινή δήλωση με την οποία καταδικάζουν τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και τις δυτικές κυρώσεις εναντίον ορισμένων μελών τους, υπέγραψαν χθες οι ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης μετά από διήμερη σύνοδο κορυφής στην πρωτεύουσα της Κυργυζίας, Μπισκέκ. Στη διακήρυξη του Μπισκέκ, που υπογράφτηκε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι και τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ, μεταξύ άλλων ηγετών και χωρών, μελών του οργανισμού, επισημαίνεται ότι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι μια συνολική και δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος. Αθλητικές ειδήσεις. Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Ο Βόλος επέστρεψε από το 2-0 και πήρε βαθμό απέναντι στην Καλαμάτα, καθώς ο Γκονζάλης διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε ισοπαλία με απίθανη εκτέλεση φάουλ στο 83.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική έθριος καιρός, η άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις στις 10. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11. Μικρόφωνο στη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
4: Και πέντε.
6: στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι μαζί μου η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Και στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας, ο Γιώργος Βούλγαρης, Τελεία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Το ξαναλέω, 6985-870-059. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι απαλά και ήπια με αυτή την πραγματικότητα που ξαναζούμε. Δηλαδή, ξέρετε, έτσι θα σας περιγράψω μια κατάσταση που είδαμε με αφορμή την χθεσινή έτσι εντυπωσιακή μεγάλη, θα έλεγα, αυτά τα που κάνει η κυβέρνηση, ανακοίνωση για την μείωση των τιμών σε 1700-1800 προϊόντα πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ κλπ. Θα σας πω λοιπόν ένα πράγμα με όλη την καλή διάθεση που έχει συμβεί σε όλη αυτή την ιστορία. Να θυμηθούμε λίγο τι έγινε. Στα τον Ιούνιο περίπου η κυβέρνηση κάνει ένα συνάπτει ένα άτυπο μορατόριο με παγώματος των τιμών με όλους αυτούς που διαμορφώνουν τις τιμές στην αγορά για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, που ηρίστο εν παρόδο ήταν και ένα δίμηνο περίπου που είχαμε και εκπτώσεις στις τιμές γενικότερα. Και αναγγέλει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμόσει βάλει σε εφαρμογή μια συμφωνία για μειώσεις τιμών στα προϊόντα και σε υπηρεσίες, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης κλπ. Πολύ καλά μέχρι εδώ. Μόλις ανακοινώνεται λοιπόν από τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι έτσι θα πορευτούμε το υπόλοιπο, παραβιάζεται λοιπόν αυτό το άτυπο μορατόριο και σπεύδουν όλοι να αλλάξουν τις τιμές στα προϊόντα τους, σούπερ μαρκετάδες και λοιποί, το δίμηνο ακριβώς που ίσχυε το μορατόριο. Αποτέλεσμα, μέσα σε ένα δίμηνο οι τιμές βασικών προϊόντων αυξήθηκαν από 20 έως και 40%. Αποδεδειγμένα αυτά και καταγεγραμμένα στην πλατφόρμα το πόσο κάνει, να που χρειάζεται η πλατφόρμα για να μπορείς να δεις και να κάνεις τις συγκρίσεις. Έρχεται λοιπόν τώρα, χθες, ανακοινώνει τη συμφωνία για μειώσεις μέσω σταθμικές, όπως είπε, στο 9-9,5%, και η μείωση των τιμών έγινε πάνω στις τελευταίες τιμές οι οποίες είχαν να προσαρμοστεί υπέρογκα μέσα στο προηγούμενο δίμηνο. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Να πούμε δε ότι οι νέες τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα αυτή τη στιγμή είναι από 10 έως 25% ακριβότερες από αυτές που προέβλεπαν ότι θα ήταν όταν ξεκίνησε αυτή η άτυπη συμφωνία παγώματος των τιμών, δηλαδή του Ιουνίου, Ιουλίου-Αυγούστου. Σήμερα οι νέες τιμές. Εδώ, όσο καλή διάθεση και να έχεις, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι γίνεται. Ή κάποιοι εκμεταλλεύονται με την ανοχή του κράτους τελικά, γιατί αυτός είναι ο υπεύθυνος για όλη αυτή την ιστορία, τις καταστάσεις για να βγάλουν υπέρογκα κέρδη, υπερκέρδη, ή η κυβέρνηση συνειδητά επιλέγει
να διευκολύνει όλες αυτές τις μεγάλες αλυσίδες να πλουτίσουν στη λογική την οποία πορεύεται μέχρι τώρα. Ή σε άλλη εκδοχή, ποια είναι η τελευταία εκδοχή, έχουμε να κάνουμε με ανίκανους και ανεπαρκείς, οι οποίοι χάνουν τον έλεγχο. Δεν υπάρχει τρίτη εκδοχή. Πάντως όλο το σκηνικό έτσι όπως αναπτύχθηκε δεν ήταν υπέρ του καταναλωτή, ο οποίος πλήττεται εδώ και 7 χρόνια από αυτή την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά. Συμπτωματικά χθες βγήκε και ο πληθωρισμός, ο εναρμονισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Αυγούστου. Πάλι πήρε την ανηφόρα, 3,7%. Ακούμε δικαιολογίες, πολλές δικαιολογίες. Για όλα ευθύνεται η διεθνής κρίση. Μία η ενέργεια, μία το Ορμούς, μία η Ουκρανία, την άλλη η πανδημία. Εδώ και 7 μπήκαμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Προσέξτε όμως, για να είμαστε ξεκάθαροι. Επηρεάστηκαν, σαφώς και επηρεάστηκε η αγορά από όλες αυτές τις, αυτή την αταξία, να το πω έτσι, που υπάρχει στο διεθνές στερέωμα. Ωστόσο, εάν δείτε τον πληθωρισμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πληθωρισμό της Ελλάδας σε βάθος πενταετίας, εξαετίας, θα δείτε ότι στην Ελλάδα η αύξηση των τιμών, ο τιμάριθμος, είναι διπλάσιος από ό,τι είναι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ακούμε συχνά την κυβέρνηση να μας λέει ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, και διαμορφώνει μια εικόνα η οποία, μπας περιπτώσει, μόνο στο μυαλό τους είναι ωρεοποίησης. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Χατζηδάκη, για τον Άδωνη, για όλους αυτούς που μας λένε αυτά που μας λένε. Όλοι έχουμε πείρα, γνώση του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Θα σας πω λοιπόν κάτι το πολύ απλό. Το 19 υπάρχουν προϊόντα τα οποία σωλουνών τη μνήμη είναι καταγεγραμμένα, διότι τα χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, ας πιάσουμε αυτό το περίφημο σουβλάκι που παίρνουμε όλοι, είναι πολύ απλό. Ξέρετε πόσο είχε, ανέτρεξα στα στοιχεία, ξέρετε πόσο είχε ένα σουβλάκι το 19. 2,10. 2 ευρώ ή 2,10 έπαιζε, από 2 μέχρι 2,20. Ξέρετε πόσο έχει σήμερα? Από 4,20 μέχρι 4,5. Μιλάω για τα τρέχοντα εκεί της γειτονιάς, έτσι, δεν μιλάω για τα της Μυκόνου και της Σαντορίνης, μιλάω για αυτά. Ξέρετε πόσο είναι αυτό, απλή αριθμητική? 100% πάνω, είναι διπλάσια τιμή αυτή η κατάσταση που είναι σήμερα. Θέλετε άλλο προϊόν, πάρτε τη φέτα. Όλοι θυμάστε ότι το 19 η φέτα, η παραδοσιακή φέτα που μπαίνει σε όλα τα σπίτια, ήταν από 5 μέχρι 6, 6,20 κλπ. Για πηγαίνετε τώρα να βρείτε κάτι τέτοιο. Ξεκινάει από 10, 11 και φτάνει μέχρι 13, 13,5 κλπ. Και παραπάνω. Μιλάω για τη φέτα. Πάλι είναι 100% πάνω. Μπορώ να σας αραδιάσω σειρά προϊόντων. Τα μακαρόνια, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Το 19 τα έπαιρνες με 25, 30, μέχρι 35 λεπτά το πακετάκι. Σήμερα από 80 έως 1,20. Πάνω από 100%. Αλήθεια? Αλήθεια, για όλα αυτά φταίει η Ουκρανία και το Ορμούς? Αλήθεια, έχει αυξηθεί 100% ο μισθός του μέσου Έλληνα για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του? Για πέστε μου, το βιώνουμε όλοι αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, με όλη την καλή διάθεση, τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο
προσπαθεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να διαλύσει την κοινωνία, να φτωχοποιήσει τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι κάνει, συνειδητά ή ασυνείδητα. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε σήμερα. Όσο και να την ωραιοποιήσουν, όσο και να εμφανιστούν να

να παίζει η κυβέρνηση με συγκρίσεις, να τη συγκρίνουμε με τη δικιά της θητεία. Αυτή τη διακυβέρνηση που έχει η ίδια. Ας μην πάμε λίγο ούτε στην εποχή του Τσαλδάρη, ούτε στην εποχή του Τρικούπη, ούτε οπουδήποτε άλλο. Ας πάμε λοιπόν στα δικά της πεπραγμένα, τα οποία μπορούμε να θυμηθούμε. Τα ενοίκια λοιπόν. Πηγαίνετε να βρείτε ένα σπίτι σήμερα, αν το βρείτε, σε τιμή κάτω από 500, ακόμα και κάτι σαπάκια τα βρίσκεις αυτό. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα? Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να αναφέρω και τα οποία δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Τα βλέπετε όλοι, τα βλέπουμε όλοι καθημερινά. Απλά εγώ έχω ένα μικρόφωνο και τα ξαναθυμίζω στον κόσμο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, μιας και ανέφερα τα σπίτια για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί πώς συνδέονται όλα με αυτόν τον τρόπο. Λέμε, την ίδια ώρα που ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει ένα σπίτι, γιατί έχει φτάσει στα ύψη ή γιατί το έχουν βάλει στο Airbnb ή οπουδήποτε, η κυβέρνηση παίρνει νόμους που διευκολύνει τα funds και τις services και τις τράπεζες να μπαζώνουν με πληστηριασμούς χιλιάδες ακίνητα. Έχουν γίνει πάνω από 30.000 πληστηριασμοί μόνο φέτος μέχρι τώρα και μπορεί να φτάσει πάνω από 80.000 από ό,τι λένε προγραμματισμένα προς το τέλος. Τι γίνεται με τους πληστηριασμούς σπιτιών και πρώτης κατοικίας και όλων, τα πάντα, δεν σώζεται τίποτα πλέον σήμερα? Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν καταλήγουν στις πρώτες, γιατί βγαίνουν σε μία τιμή η οποία βασίζεται σε μία λογική αντικειμενικών αξιών. Με βάση τους υφιστάμενους νόμους λειτουργίας της αγοράς, ο επόμενος πληστηριασμός που προγραμματίζεται θα πρέπει να πέσει χαμηλότερα, δηλαδή θα πάει 20% πιο κάτω, ο τρίτος πιο κάτω κλπ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα, αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης να το αγοράσει στη χαμηλή τιμή, στην τιμή που το παίρνει το funds, τα αγοράζουν τα ίδια τα funds. Άρα λοιπόν μπαζώνουν ακίνητα, χιλιάδες ακίνητα, ανεβάζουν τις τιμές της αγοράς για να τα ξεφορτωθούν κάποια στιγμή στις χρυσές βίζες και σε όλους αυτούς σε τιμές κερδοσκοπίας. Το παιχνίδι πια έχει ξεφύγει. Ας καταλάβετε ότι είναι επικίνδυνοι.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση

0: ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Δεν θέλω να σας κάνω την καρδιά περιβόλη, αλλά βλέπω εδώ τα στοιχεία για να, σας, για να δούμε τι μας περιμένει το δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, φθινοπορεινό και χειμερινό, δύσκολη χειμερινή και φθινοπορεινή περίοδο που ακολουθεί. Ήδη η τιμή Brent στις διεθνείς αγορές έχει ξεπεράσει τα $95 το βαρέλι, και για να σας πω λοιπόν ότι από την αρχή του χρόνου έχει αυξηθεί περίπου 41%. Εκεί όμως που είναι το μεγάλο αγκάθι, το οποίο θα το βιώνετε ήδη στον λογαριασμό ρεύματος, τον οποίο παίρνουμε κάθε μήνα, είναι με το φυσικό αέριο. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει εκτοξευθεί, έχει αυξηθεί πάνω από 130% από την αρχή του χρόνου. Είναι στα 73,5-74 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς σκεφτείτε ότι παίρνουμε ως χώρα φυσικό αέριο υγροποιημένο, έτσι κι αλλιώς πανάκριβο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται με όλη αυτή. Και να θυμίσω επίσης και μία άλλη παράμετρο για να καταλάβετε. Θα πάμε σε νέα αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ετοιμάζει νέα αύξηση στα επιτόκια, οπότε καταλαβαίνετε σε τι επίπτωση θα έχει στην τιμή του, στην αξία του χρήματος, δηλαδή στα δάνεια και σε όλες αυτές τις δόσεις που πληρώνει ο καθένας. Δεν μπορώ να τα κρύψω, λυπάμαι που το λέω, ξέρω, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι βαριά και μαύρα, και μάλιστα μόλις γυρίσαμε ή τουλάχιστον ό,τι κάναμε από διακοπές και μπαίνουμε σε μια πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας πω λοιπόν το εξής για το φυσικό αέριο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το φυσικό αέριο μας έχει καταγγελθεί εδώ πέρα και βεβαίως έχει υποθεί, αλλά εδώ από το σταθμό μας μας είχε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο ενεργειακός επιθεωρητής ο κύριος Χριστοδουλάκης, ότι το φυσικό αέριο το πουλάμε στη Βουλγαρία το μεσημέρι που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, εμείς όλες αυτές σε ολική ενέργεια, τα πάντα είναι σε ενέργεια ηλιακή και όλα αυτά, το πουλάμε φτηνά, και το βράδυ που δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους το επανεισάγουμε το δικό μας, έτσι, τη δικιά μας ενέργεια, στην ακριβή τιμή από τη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε κάτι δυσθεώρατους λογαριασμούς. Γιατί γίνεται αυτό? Υπήρξε σε αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν μας έχει πει ακόμα η κυβέρνηση τι έχει σκοπό να κάνει και πόσα τελικά θα πάρει, πόσα πήρε, που πήγαν τα λεφτά, υπήρχε στην αρχή μία σκέψη και ένα σχέδιο να φτιαχτεί μία μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Περιέργως πώς το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Απεντάχθηκε αυτό το έργο, γιατί φαίνεται δεν φτάνανε τα λεφτά για τους κολλητούς και τους φίλους, έπρεπε να δοθούν εκεί τα χρήματα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε, να μην έχει η χώρα μας αποθηκευτικούς χώρους για να μπορεί να χρησιμοποιεί φθηνή ενέργεια και να δίνεται στους καταναλωτές φθηνή ενέργεια. Και μιας και μιλάμε για τον ηλεκτρισμό και για την ενέργεια, και για να θυμηθούμε το παλιό που έλεγε ο Μακαρίτης ο Λένιν, ότι σοσιαλισμός σημαίνει εξηλεκτρισμός, το περίφημο σύνθημα. Από το 19 ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί στους λογαριασμούς το κόστος της ενέργειας που πληρώνουν τα νοικοκυριά από το 19 μέχρι σήμερα. 200%, παρακαλώ, κρατηθείτε. Ο μέσος λογαριασμός και η τιμή του ρεύματος. Από αυτά τα χρήματα ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι υπόλοιποι όλοι εκεί, το επιτελείο που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση, παίρνουν κάτι παχυλές απολαβές 600-700 χιλιάδων το χρόνο, με κάτι μπόνους τεράστια κλπ. Και
εμείς πληρώνουμε αυτά. Αυτά λοιπόν, έτσι θα επανέλθουμε, θα έχουμε στη συνέχεια, θα τα δούμε, δυστυχώς κάπου πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ετοιμάζονται λοιπόν τώρα, ήδη αρχίζει από σήμερα, να πάνε στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης όλοι να θα υπάρξει η παρέλαση των αρχηγών των κομμάτων, αρχής γενομένης σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα, που θα μιλήσει για το δικό του το πρόγραμμα του κόμματός του γύρω από την νέα οικονομική ανάπτυξη όπως την αντιλαμβάνεται και τα μέτρα τα οποία κατά τη γνώμη του κόμματός θα πρέπει να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Έχουμε τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο και πάει λέγοντας, θα ακούσουμε διάφορα εκεί πέρα. Το πρόβλημα θα λυθεί, δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω ότι δεν πρόκειται να λυθεί. Καθρεφτάκια θα ακούσουμε, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει σημασία αυτή τη στιγμή τι θα πει και πώς θα αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει. Πάντως αυτό που ξέρω και τουλάχιστον διαρρέεται από τα ρεπορτάζ εκεί και από τα επιτελεία του Μαξίμου είναι ότι έχοντας πιεστεί αφόρητα, είχαν προγραμματίσει ένα πακέτο γύρω στο 1,7-1,8 δις μεταχρονολογημένο και ξέρετε τώρα λίγο από εδώ λίγο από εκεί, επειδή κατάλαβαν ότι κάτι είναι ασφυκτικότερες οι πιέσεις της κοινωνίας, πληροφορούμαστε ότι έχει ζητήσει νέες παρεμβάσεις να βρει το οικονομικό επιτελείο και νέα μέτρα για να τονωθούν αναξιοπαθούσες ομάδες της κοινωνίας. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Λοιπόν, δεν θα μείνουμε πολύ άλλο σε αυτό τώρα προς το παρόν. Θα έχουμε άλλωστε και συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ πιο κοντά και άμεσα στην αγορά για να μας πούνε τι γίνεται. Να πω λοιπόν ότι σήμερα στις 12:30 έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την εκλογή ή μη, να ξέρουμε, της Έλληνας Ακρίτας στη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με πρωτοστάτη εν πάση περιπτώσει τον Άδων Γεωργιάδη που καθορίζει την ατζέντα στην κατεύθυνση που εν πάση περιπτώσει θέλει να τηρήσει η κυβέρνηση, για να μην βγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βάζει τους λαγούς μπροστά, ή τουλάχιστον οι λαγοί έχουν οριστεί, η θέση τους είναι αυτή για να παίζουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Αναμένεται λοιπόν η νέα κοινοβουλευτική ομάδα να υλοποιήσει την προαναγγελθήσα μεθόδευση και να ψηφίσει παρόν, γιατί δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος, γι' αυτό παρόν είναι σαν αρνητική ψήφος, ώστε να μην υπάρξει η απαραίτητη πλειοψηφία που και να εμποδιστεί η εκλογή της Έλενας Ακρίτα στην θέση αυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το έχουμε πει, το έχει επισημάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου στις τοποθετήσεις της, ότι αυτό είναι αντιθεσμική από όπου και να την πιάσεις αυτή τη μεθόδευση. Και βεβαίως είναι μια αντίληψη απόλυτα κομματικού κράτους, γιατί εγώ δεν μένω στο αν οι αναρτήσεις της κυρίας Ακρίτας ενόχλησαν τον Άδωνη Γεωργιάδη ή γιατί ας πούμε είχε μια διαμάχη με την σύζυγο του Πρωθυπουργού που κατήγγειλε κάποια πράγματα και όλα αυτά. Εγώ δεν μένω σε αυτά. Στην πολιτική αυτά τα πράγματα είναι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει κάποιος άνθρωπος, γιατί για κάποιο λόγο πρέπει να γίνεσαι δυσάρεστος, γιατί έτσι αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι τακτική την οποία έχει ακολουθήσει σε όλες τις συμπεριφορές με κορυφαία η Νέα Δημοκρατία, με κορυφαία
την εκλογή του κομματικού προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Ακριβώς τα ίδια έκανε. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι το να μην υπάρχει νέος αντιπρόεδρος από την αντιπολίτευση, η σύνθεση της σύσκεψης των προέδρων που γίνεται τακτικά και παίρνει αποφάσεις αλλοιώνεται. Διότι, όπως ξέρετε, έχετε ακούσει για αυτή την περίφημη, το περίφημο άρθρο με την, για αποφάσεις, ας πούμε, για τις ανεξάρτητες αρχές, για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών, που πρέπει να γίνονται με βάση τα 3/5. Αλλοιώνει λοιπόν το χαρακτήρα, όπου έχει ένα επιπλέον εργαλείο η κυβέρνηση στο να ελέγξει ακόμα περαιτέρω βασικούς θεσμούς λειτουργίας του κράτους και του συντάγματος. Είναι μια αντίληψη αυτή την οποία την εφαρμόζει σε όλες τις εκδοχές. Δεν υπάρχει δηλαδή, ό,τι και να μας πούνε, ότι ξέρετε κάτι, το κάναμε γιατί δεν μας άρεσαν αυτά που γράφει η κυρία, έχει οξύ λόγο η κυρία Ακρίτα και όλα αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα? Και μας δεν μας αρέσει ο τρόπος που κυβερνά, ο αντισυνταγματικός τρόπος σε όλα τα επίπεδα που ελέγχει τη δημοκρατία ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ανεχόμαστε το γεγονός ότι έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Καλός ή κακός, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Είναι ότι όταν μετέχεις σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να λειτουργήσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Τι να κάνουμε λοιπόν τώρα? Τον έβγαλε ο ελληνικός λαός. Να πω ψέματα? Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ψέματα, γιατί το βίο και την πολιτεία που ανακάλυψε ο ελληνικός λαός σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ την είχα ανακαλύψει και το πλήρωσα πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός. Από άλλο βήμα τότε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούν το Σύνταγμα και τη λειτουργία της δημοκρατίας με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει η Δούρου, ο Καψόχας, η Τσουραμάνη, η Ακρίτα, οποιοδήποτε. Αυτή είναι η λειτουργία.

0: Λοιπόν, υπάρχει μία έτσι επιθετική προσέγγιση την οποία επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια θέματα τα οποία φοβάμαι ότι δεν έχουν γίνει αντιληπτό και στην ελληνική κοινή γνώμη και μία ας πούμε προσπάθεια που ηγείται ο αρμόδιος ο Νίκος Παπάς για την αποπληρωμή του χρέους. Ο Νίκος Παπάς επιμένει ότι αυτή η επιχείρηση, να το πω έτσι, της κυβέρνησης ζημιώνει και την ελληνική οικονομία, αλλά ζημιώνει στην πραγματικότητα και το μέσο Έλληνα, γιατί διατίθενται χρήματα τα οποία είναι, να το πω έτσι, καβατζωμένα από την άποψη ότι έχουν ρημάξει τον ελληνικό, έτσι να θυμηθούμε όλοι τα ματωμένα πλεονάσματα άλλων εποχών, τώρα είναι, δεν είναι ματωμένα τα πλεονάσματα αυτά, τα υπέρογκα, τα τερατώδη πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα θα έλεγα, και με συμφωνημένο χρέος πάμε και αποπληρώνουμε φθηνό χρέος για να πάρουμε ακριβό χρέος το οποίο δανειζόμαστε, δηλαδή τα ίδια λεφτά που δίνουμε για να σβήσουμε χρέη με 1,5-1,7% επιτόκιο, 13 δις από ό,τι υπολογίζω, παίρνουμε, δανειζόμαστε για τις καινούργιες ανάγκες που υπάρχουν στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας με 4-4,5%, τώρα θα αυξηθούν και περισσότερο τώρα τα επιτόκια, θα έχουμε κι άλλα, για να πάρουμε άλλα 13 δις τα οποία χρειαζόμαστε. Αυτό είναι κατανόητο, ασύλληπτο. Δεν στερείται και λογικής, ούτε καν οικονομικής λογικής. Δηλαδή πραγματικά σκεφτείτε ένα νοικοκυριό, δηλαδή, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κάποια δυνατότητα να μειώσει να πληρώσει κάποια χρέη τα οποία είναι πάμφθηνα, για να πάρει μετά από ένα μήνα και δύο μήνες κάτι για να καλύψει τις ανάγκες του, καινούργιο δάνειο για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα ούτε σε ένα απλό νοικοκυριό αυτή η λογική. Όμως για την κυβέρνηση υπάρχει. Και ποιο είναι το επιχείρημα? Ότι εμείς δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας και να αφήσουμε την κυβέρνηση και τη χώρα ακάλυπτη. Τι λέτε βρε παιδιά, δεν τη χρεοκοπήσατε τη χώρα? Δεν την αφήσατε, δεν την παραδώσατε έρμεο στα χέρια των δανειστών και των αυτό? Σήμερα δεν παραδίδετε τη χώρα στα φαντς και στους κερδοσκόπους και σε όλους αυτούς? Αυτό που κάνετε, δεν παίρνετε όλες τις... έχετε πάρει του κόσμου τους εξοπλισμούς, ας πούμε, σε εκατομμύρια τα οποία δεν ξέρουμε πώς κινούνται και προς τα που κατευθύνονται και τα παρουσιάζουν. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχετε καταλάβει ότι είναι ακριβώς υποθήκευση του μέλλοντος της χώρας? Αυτό σας κόφτει? Πραγματικά μου είναι ανεξήγητο και είναι ανεξήγητο σε πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος ο Παπάς έχει ανοιχτή πρόσκληση σε οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Θα τα δούμε και στη ΔΕΘ αυτά, θα ακουστούν, αλλά ας περιμένουμε.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον έχουν σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. ανώδυνη μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος για την ανίχνευση πιθανής κακοήθειας του δέρματος αποτελεί δερματοσκόπηση. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Εμίλιο Λάλα, καθηγητή δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Παγκόσμιας Εταιρείας Δερματοσκόπησης. Κύριε Λάλα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Τι είναι η δερματοσκόπηση και πώς πραγματοποιείται η εξέταση?
3: Η δερματοσκόπηση είναι η βασική διαγνωστική μέθοδος με την οποία προσεγγίζουμε, διαγνώσκουμε δηλαδή τον καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα και τους υπολείπους τύπους καρκίνου του δέρματος με έναν απλό, με μια απλή κλινική εξέταση με τη χρήση αυτού του ειδικού εργαλείου που μας επιτρέπει την έγκυρη αναγνώρισή του.
2: Υπάρχει διαφορά σε σχέση με τη χαρτογράφηση σπήλων, έτσι δεν είναι, κύριε Λάλα?
3: Σωστά, υπάρχει κάποια διαφορά. Η χαρτογράφηση χρησιμοποιεί εξ ορισμού τη δερματοσκόπηση, αλλά σε ψηφιακή μορφή και σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις. Οπότε ναι, υπάρχει κάποια διαφορά, αν και βασίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας.
2: Άρα δηλαδή σε ένα ιατρείο δερματολογικό, ένας ασθενής, αν μπορούμε να πούμε έτσι μέσα εισαγωγικά, μπορεί να εξεταστεί με δερματοσκόπηση για να δει τους πύλους και αν υπάρχει κάτι ύποπτο? Είναι εύκολο να
3: πρέπει.
2: Γίνει αυτό?
3: Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Μπορεί και πρέπει να εξεταστεί με δερματοσκόπηση. Δεν μπορεί να γίνει διάγνωση τη σήμερα ημέρα χωρίς τη χρήση του δερματοσκοπίου. Είναι απολύτως απαραίτητο εργαλείο. Η απλή δερματοσκοπική εξέταση. Τώρα, η χαρτογράφηση είναι μια λίγο πιο σύνθετη διαδικασία που χρειάζεται σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων και όχι αναγκαστικά στο σύνολο του πληθυσμού.
2: Και πόσο αξιόπιστη είναι η εξέταση αυτή, κύριε Λάλα?
3: Κοιτάξτε, όπως όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις προσφέρουν τη δυνατότητα που προσφέρουν και από εκεί και μετά απαιτούν και την ικανότητα, αν θέλετε, τη σωστή εκπαίδευση του αξιολογητή, δηλαδή του γιατρού που αξιολογεί την εξέταση. Δεν γίνεται δηλαδή με αυτόματο τρόπο, αν και πρέπει να πω ότι σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζεται ήδη στην πράξη, στην τερματολογική διάγνωση, υπάρχει κατά μία έννοια και μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, αλλά η κύρια δουλειά γίνεται από τον διαγνωστή δερματολόγο, ο οποίος αξιολογεί αυτό που βλέπει.
2: Οπότε είναι ένα μηχάνημα, έτσι δεν είναι, και ένας δερματολόγος ο οποίος βλέπει μέσα από το μηχάνημα και κρίνει κατά πόσον αυτός ο σπήλος είναι ύποπτος ή όχι.
3: Πολύ σωστά.
2: Δηλαδή σαν μεγενθητικός φακός.
3: Εντάξει, ναι, με μια πολύ απλοποιημένη μορφή θα μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι είναι σαν μεγεθυντικός φακός, είναι αρκετά παραπάνω από ένα μεγεθυντικό φακό βέβαια. Και ναι, η αξιολόγηση γίνεται από τον γιατρό και με τον αστερίσκο που είπα πριν, δηλαδή ότι υπάρχει πλέον και η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται, κύριε Λάλα, η δερματοσκόπηση και ποια τα πλεονεκτήματα της εξέτασης?
3: Ναι, το κυρίαρχο πλεονέκτημα είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το μελάνωμα και τους άλλους καρκίνους δέρματος σε ένα στάδιο στο οποίο δεν είναι ακόμα ουσιαστικά επικίνδυνη για την γενική υγεία και για τη ζωή του ανθρώπου. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια σημασία, διότι το μελάνωμα από ένα σημείο και μετά γίνεται πολύ απειλητικό για τη γενική υγεία, γιατί έχει την τάση να κάνει μεταστάσεις. Άρα είναι τεράστια η σημασία του να το βρούμε πριν από αυτό το στάδιο. Και αυτό είναι το κυρίαρχο, το κύριο, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της δερματοσκόπησης. Δευτερεύον, όχι ασήμαντο, αλλά δευτερεύον πλεονέκτημα, είναι ότι αποφεύγουμε τις αχρίαστες χειρουργικές πράξεις, δηλαδή τις αχρίαστες αφαιρέσεις καλοήθων βλαβών, όπως η σπήλη και διάφοροι άλλοι καλοειδή όγκοι που έχουμε στο δέρμα μας.
2: Και από τη στιγμή που η δερματοσκόπηση δείξει ότι ο σπήλος έχει ύποπτα χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πρωτόκολλο στη συνέχεια, κύριε Λάλα, τι θα πρέπει να γίνει?
3: Κατά κανόνα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, χρειάζεται στη συνέχεια να γίνει μια απλή, συντηρητική, μικρή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου αυτού σε στενά όρια και θα ακολουθείς μετά η ιστολογική εξέταση, η οποία θα θέσει την τελική διάγνωση. Αυτό είναι ο κανόνας. Τώρα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι σενάρια τώρα λίγο εξειδικευμένα.
2: Και σε τι ποσοστό η δερματοσκόπηση, κύριε Λάλα, κάνει τη διάγνωση με επιτυχία?
3: Κοιτάξτε, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία, τα ποσοστά μπορεί να προσεγγίζουν το 100%, να φτάνουν στο 97-98% διαγνωστικής ακρίβειας, σε μέσο όρο λέω. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει, όπως είπα, την κατάλληλη εκπαίδευση του αξιολογητή, δηλαδή του γιατρού που θα κάνει την αξιολόγηση. Με απλά λόγια δηλαδή μας βοηθούν πάρα πολύ σημαντικά στην καλύτερη διάγνωση σε σύγκριση με την εποχή που δεν υπήρχε η δερματοσκόπηση.
2: Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάποιος αμφιβάλλει, έχει μια υποψία για ένα σπήλο που έχει αλλάξει μορφή, κατευθείαν ο δερματολόγος να του κάνει μια δερματοσκόπηση, αφού αν αυτό είναι εφικτό και υπάρχει σε κάθε δερματολογικό ιατρείο. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Απολύτως, και θα έλεγα και, και με έμφαση και όλο αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σχεδόν απαραίτητο.
2: Κύριε Λάλα, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στις 12.30 τώρα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την εκλογή της Έλενας Ακρίτας στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να υλοποιήσει την προαναγγελθήσα αντιθεσμική μεθόδευση και να ψηφίσει παρόν, δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος, εμποδίζοντας έτσι την εκλογή της Έλενας Ακρίτα και σπάζοντας μια κοινοβουλευτική παράδοση που τηρείται σχεδόν απαρέγκλητα στα 50 μεταπολιτευτικά χρόνια. Πρόκειται για μια κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως το Κοινοβούλιο κατά εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης έχουν αποφασίσει να στηρίξουν την κυρία Ακρίτα, ενώ την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσουν και οι ανεξάρτητοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ανοιχτή πρόκληση προς οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίθυνε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην Art News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πάνωπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει οικονομικό σχέδιο τετραετίας ύψους τουλάχιστον 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούντε συναντώνται σήμερα και ετοιμάζουν την απάντησή τους, ενδεχομένως και επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, η απόπειρα επίθεση στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με περαιτέρω ενέργειες δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προηγουμένως, η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Η Γερμανία ανακοίνωσε επιπλέον ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγόρησε το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χθες το βράδυ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη, όπως ισχυρίστηκε η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά τις προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, πάντως, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται εν ώψη των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, ΑΕΦΤΕ, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, ενώ σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Φινλανδία, Σουηδία, Λιθουανία, ακόμη και η Ουγγαρία. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο φερόμενο πατέρα, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίση στο σπίτι. Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις την ώρα που οι καταθέσεις τους εμφανίζουν σοβαρές αντιφάσεις και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλισμα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν τη βύθιση του φορτηγού πλοίου του Μπέρκ Ιμάμογλου, αφού είχε προηγηθεί η ανακοίνωση ότι έχασαν την επαφή με το πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του μετά τη σύγκρουσή του στη διάρκεια της νύχτας με το επίσης φορτηγό πλοίο Άλσου στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότιο-δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Τα δύο τουρκικά εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν γύρω στις 3 ώρα Ελλάδας σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Ηλιβρίας, πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα βρίσκεται ο Κολομβιανός Γκουστάβ Πουέρτα, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό σε μια μεταγραφή που θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική έθριος καιρός, η άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις στις 11. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρι Καψόχα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε πάλι με Μικρούτσικο και με Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, με την Νικολέτα Τσουραμάνη, το Χάρη Δάλα στην επικοινωνία και το Σωτήρη Καψόχα στα μικρόφωνα. Έβλεπα μία δήλωση, έτσι μας το επισήμανε και ένας ακροατής μας. Έβλεπα μία δήλωση, ο γνωστός υπερδραστήριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, εντάξει, το ξέρουμε, πια το έχουμε δεχτεί, ότι για τα πάντα έχει άποψη εκτός από τα δικά του, πια όλα είναι. Τι μας είπε λοιπόν εκτός όλων των άλλων, θα περάσει στα ψηλά βέβαια αυτό. Χαρακτήρισε ταλαντούχο τον κύριο Κασιδιάρη, ταλαντούχο πολιτικό, τον κύριο Κασιδιάρη, παρακαλώ, έτσι, της Χρυσής Αυγής. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές και να δώσει, υπάρχει ένας κόσμος που αναγκαστικά το ακούει. Ταλαντούχος λοιπόν ο Κασιδιάρης για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά, από αυτούς? Τι φτιάχνουν? Δεν μπορεί να καταλάβει. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και άνοιξε ή πάει να ανοίξει, για να πω για την ακρίβεια, πάει να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα κλείσει αυτή, έτσι, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Πώς αυτή τη φορά? Με έναν ανώτατο αξιωματικό της ΕΥΠ, εν ενεργεία αξιωματικό, ο οποίος έκανε μήνυση στους τέσσερις καταδικαστέντες ήδη, τον Ντίλιαν, αυτή την ομάδα τέλος πάντων της τετράδας, για το Predator, ο οποίος τι μας είπε? Ότι παρακολουθούνταν ως διοικητής τότε το τηλέφωνό του, της γυναίκας του, με το οποίο έκανε δουλειές, ας πούμε, και μιλούσε για διάφορα πράγματα από το Predator κλπ. Και έκανε μήνυση για να εξεταστεί. Εν ενεργεία, προσέξτε τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Δεν είναι κάποιος ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, είναι εν ενεργεία και σήμερα. Με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με το ονοματάκι του και το επωνυματάκι του. Συνήθως αυτά δεν τα μαθαίνουμε, δεν τα λένε, γιατί αυτοί που δουλεύουν στις μυστικές υπηρεσίες δεν είναι... είναι σύνηθες να μην αποκαλύπτεται. Ο ίδιος βγήκε με το όνομά του και είπε ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάνω μήνυση σε αυτούς τους συγκεκριμένους. Εδώ τώρα γεννάται το ερώτημα. Πάλι θα κοφεύσει η ελληνική δικαιοσύνη? Εδώ έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε, θα το δείτε και στην μετά, ότι Γιάννα Παπαδάκου το θέμα, γιατί έχει μεγαλύτερη, έτσι, θα έχει ρεπορτάζ γύρω από αυτό. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα να δούμε το εξής. Έχουμε ήδη χθες, είχαμε την ενοχή 19 κατηγορουμένων και την απθώωση βεβαίως τριών από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας για την παράνομη λήψη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε άτομα από την Κρήτη που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως την Άνδρο, την Κάσο, την Κάλυμνο, την Ίσυρο, την Καστοριά και τη Φλόρινα. Ήπιες ήταν οι ποινές, δηλαδή μην τρελαθούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα αυτό δεν, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και γενικότερα με αυτή την κατάσταση των επιδοτήσεων και το πώς και τι υπάρχει πλέον σε αυτό το χώρο που είναι σε αναβρασμό, έχουμε μαζί μας τον Απόστολο Νεμουτιάνου, τον κτηνοτρόφο, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει βιώσει, να μας πει λίγο πώς είναι η κατάσταση, γιατί ετοιμάζονται και κινητοποιήσεις εν ώψη ΔΕΘ. Κύριε Νεμουτιάνε, είστε καλά?
1: Καλά, κύριε Καψόχα, εσείς?
0: Γεια σας. Για πέστε μας λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό το... επιβλήθηκαν κάποιες ποινές. Το θέμα αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη αυτή την που βιώνετε, ας πούμε, εσείς ως κτηνοτρόφοι, την ακαταστασία που υπάρχει, τη μη λήψη των επιδοτήσεών σας, των νόμιμων. Μιλάω για σας και για τους κανονικούς ανθρώπους που δεν πήραν αυτά που έπρεπε και τα πήραν άλλοι. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Έχουν λυθεί τα ζητήματά σας?
1: Τι θα έχουν λυθεί? Εμείς και δεν πληρωθήκαμε. Κανένας κτηνοτρόφος από τα οικολογικά σχήματα δεν πληρώθηκε. Δεν μπορώ να ξέρω ποσοστό, θες 60, θες 70% είναι απλήρωτη. Τώρα ακούμε κάποιες ποινές, χάδι, τα λεφτά τα χάσαμε, τα λεφτά δεν επιστρεφόνται σε εμάς. Σε ποιον να έχουμε εμπιστοσύνη? Τώρα τα ΚΙΔ δεν κάνουν δηλώσεις, οι δηλώσεις δεν έχουν προχωρήσει του ΩΣΔΕ ούτε στο 5%. Μας είπανε θα πάρουμε εμείς οι πραγματικοί παραπάνω και αντιθέτως χάσαμε και χρήματα. Και ποιος να έχει εμπιστοσύνη και ποια επιχειρηματολογία άλλη να βρούμε?
0: Γιατί άκουγα και τον αρμόδιο υπουργό χθες, τον κύριο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έλεγε ότι δώσαμε 1,5 δισεκατομμύριο και μέχρι το επόμενο διάστημα θα δώσουμε άλλο 1,5 και θα τακτοποιηθούν τα πάντα.
1: Να μας πούνε σε ποιους τα δώσανε. Γιατί το μεγάλο ποσοστό των οικολογικών σημάτων των κτηνοτρόφων είναι άπληρο. Δεν έχουμε πληρωθεί. Πήρανε κάποιοι παραπάνω, μα βάζω και διχάζω. Κάποιοι πήραν παραπάνω από πέρυσι και εμείς δεν πληρωθήκαμε καν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα τις δηλώσεις άλλα κοίτα δεν κάνουν. Ο κόσμος δεν πάει, φοβάται, δεν ξέρει με τι μπούσουλα και ένα σχέδιο που πρέπει να δηλώσει. Βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο στα μέσα, 1,5 δις, 6,600 εκατομμύρια, 2 δις. Ο κόσμος είναι, οι ζωοτροφές ανεβαίνουν στα ύψη, εκμεταλλευόνται τον πόλεμο, τα λοιπάσματα, τα πετρέλαια. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, δεν ξέρει πώς οι ζωονόσεις υπάρχουν, δεν εξαλειφθήκανε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμα?
1: Όχι βέβαια. Εμείς στο Δήμο μας πριν ένα μήνα περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχαμε κι άλλο κρούσμα.
0: Αυτό σημαίνει ότι ξολοθρεύουν ζώα, συνεχίζουν?
1: Ναι, όποιο κοπάδι βρίσκουν με τον ιό της ευλογίας, ξερίζωση.
0: Και εκεί αποζημιώνουν, τι κάνουν, έχουν δοθεί αποζημιώσεις για όλες αυτές τις...
1: Σε κάποιους από τους πρώτους έχουν δοθεί, κάποιοι άλλοι περιμένουν, δεν έχουν πάρει ακόμα. Καταρχήν όλοι οι άλλοι αμείς ακόμα που έχουμε τα ζώα μας έχουν γίνει μέτρα συσταυλισμού, έχουν αυξηθεί τα έξοδα. Οι ζωοτροφές τώρα, το τριφύλι έχει φτάσει στα ύψη, το λίπασμα το ίδιο, το πετρέλαιο το ίδιο.
0: Η κατάσταση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί ανεπάρκεια προμήθειας της αγοράς από κρέατα, για παράδειγμα. Από πού με εισαγωγές καλύπτουν όλες τις ανάγκες?
1: Δεν εννοείται, από πού τα καλύπτουν.
0: Τις τιμές βέβαια τις έχουμε δει, έχουν πάει στα ύψη βέβαια, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Εκμεταλλευόμενη την έλλειψη της ντόπιας παραγωγής. Μα αυτός ο πληθυσμός, οι τουρίστες τι φάγανε? Πάντως ελληνικό κρέας πολύ φοβάμαι να μην έχουμε φάει. Να μην πω, είμαι σχεδόν σίγουρος.
0: Θα αντιμετωπίσετε, έχετε από ό,τι έχω δει, ετοιμάζετε παρουσία στη Διεθνή Έκθεση στην Ομιλία?
1: Ναι, ετοιμάζουμε μια παρουσία στη ΔΕΘ.
0: Από όλη την Ελλάδα η Πανελλαδική έχει αποφασίσει.
1: Ναι, η Πανελλαδική των μπλόκων. Λίγο πολύ θα είναι από όλη την Ελλάδα εκπρόσωποι.
0: Μάλιστα. Τι μένει γενέστε μέσα από αυτά? Δηλαδή το να καθόμαστε τώρα και να κλαίμε πάνω στα αποκαίδια όλης της κατάστασης δεν έχει και νόημα. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχετε και για τα οποία εσείς δεν ευθύνεστε. Πολλοί δεν ευθύνονται. Κανονικοί κτηνοτρόφοι, αγρότες, κανονικοί δηλαδή. Τι να πω.
1: Εμείς κάνουμε το εξής, η ελληνική πολιτεία. Κλαίμε πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα. Λύσεις δεν μας δίνει κανένας. Δεν είδα εγώ το ΠΚΠ να κάνει καμιά μετεξέλιξη, κανένα εξυγχρονισμό με την ΑΔΕ. Πληρωνόνται πάλι οι ίδιοι. με τη βασική που την έχουν βαφτίσει εισόδημα αγροτικό και με ένα κιλό γάλα, και με ένα κιλό γάλα είσαι παραγωγός και παίρνεις την επιδότηση. Νομιμοποιήσανε τα λαμόγια. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που δικάστηκαν και πόσα λεφτά πήρανε, ή αν φέρουν τα λεφτά πίσω σε εμάς που λείπουνε? Δεν το γνωρίζουμε.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι. Και τουλάχιστον αυτοί που ήταν τα προβεβλημένα πρόσωπα τα οποία νέμονταν όλες τις επιδοτήσεις, αυτά που ακούσαμε, χασάπιδες, φραπέδες κλπ, δεν είδα κάποια δικαστική παρέμβαση.
1: Όχι, δεν βλέπω ούτε και εμείς. Κάποιες δικαστικές αποφάσεις που μαθαίνουμε με τα μέσα, δεν ξέρουμε ποιοι είναι και πόσα φάγανε. Με συγχωρείτε για τη φράση. Πόσα φάγανε, από εμάς τα φάγανε. Και όταν λείπουν τα λεφτά από το κτηνοτρόφο, λείπουν όλοι από όλη την τοπική οικονομία στην επαρχία. Από τον προμηθευτή, από το σούπερ μάρκετ, από όλη την αλυσίδα. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που χρωστάνε, στους εμπόρους, στους προμηθευτές. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή βάζουμε στόκ μέσα για να βγει ο χειμώνας, όπως το λέμε. Αν δεν έχεις χρήματα και πέσεις σε επιταγές και χρέη, θα έχεις μια αύξηση 10 με 20% του κόστους. Όταν δεν έχεις μετρητό για να πληρώσεις. Ξυπακούεται αυτό, δεν λέω κάτι εξωφρενικό, λέω αυτό που γίνεται στην αγορά.
0: Έχω μια απορία πραγματικά. Έχουν έρθει από ό,τι είδα, έχουν ξαμοληθεί τα κυβερνητικά στελέχη στην επαρχία. Προφανώς θα έχουν έρθει και σε επαφή και με εσάς. Μιλήσανε. Τι ακριβώς σας λένε, τι είναι αυτό που λένε δηλαδή σε ανθρώπους όπως εσείς που βιώνετε μια πραγματικότητα αυτή που βιώνετε και που την ξέρετε?
1: Κοιτάξτε κύριε Καψόχα, έχει ένα παραμυθάκι που το λένε, δεν νομίζω ότι θα περάσει. Όλοι κλέβανε και πάντα κλέβανε. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε το 80 και το 90. Εγώ ήμουν 5 χρονών. Εάν αυτό περνάει, τι άλλο να πω? Δεν έχουν κάτι να πούνε και τα αποτελέσματα τα είδαμε με το ΑΔΕ.
0: Ναι, τώρα σας υπόσχονται ότι θα τα λύσουν τα προβλήματα. Τι ακριβώς λένε?

0: μιλάω για την ηλικία μου και την περιοχή μου που μπορώ να ξέρω την, την αθροπογεωγραφία.
1: Με επιθυμίστε την περιοχή σας για κάποιους ακροατές.
0: Αχάια είμαι. Αχάια. Ναι, για...
1: Ακριβώς γιατί. Ναι.
0: Λοιπόν, κάθε άνθρωπος, κάθε αγρονέο παιδί που έκατσε στο χωριό ήξερε ότι παίρνει κάποια χρήματα. Και σε αυτό επένδυσε. Ότι δικαιούται, υπόγραψε σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ελληνικό δημόσιο, ότι δικαιούται κάποιες επιδοτήσεις. Για να συντηρήσει το κοπάδι και τη ζωή του. Επειδή τα φάγανε κάποιοι, εμείς πρέπει να χάσουμε αυτά τα χρήματα. Μπορεί κάποιοι να είχαν κάνει άλλο επαγγελματικό προσανατολισμό.
1: Σωστά.
0: Και τώρα είμαστε επί ξύλου κρεμάμενο που λέγανε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα λεφτά να πάρουμε και τι να προγραμματίσουμε. Και πώς θα προγραμματίσουμε τη βιωσιμότητα της μονάδας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά, κάθε μέρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Πρώτα μας είπαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα μας λένε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να κάνει γεωπολιτική και να μαντεύει πότε θα γίνει πόλεμο και ποια προϊόντα θα επηρεάζονται. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν υπάρχει σαφή απάντηση. Δεν υπάρχει. Δεν βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον, επιτρέψτε μου που κειμενική είναι η άποψή μου, δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα, ένα σχέδιο που να φύγει αυτή η γάγκρινα που λέγεται ΟΠΚΕΠΕ. Δεν είδα να τιμωρείται κανένας από τον ΟΠΚΕΠΕ. Είδαμε κάποιους να μιλήσει, να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής, να γυρνάνε με Φεράρι και Πόρσε, τι θυμάμαι τι ήταν.
1: Ναι, ναι, αυτά όλα.
0: Λοιπόν, και προκαλούν το κοινό αίσθημα. Δηλαδή, εμείς καθόμαστε, η μπιπ της παρέας είμαστε που δουλεύουμε στα χωράφια και στους στάβλους.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι.
0: Εδώ δικάστηκε ο κύριος Μελάς. Πρωτόδικα, δεν ξέρω, δεν είμαι και καλός νομικός.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έβαλε στο λύκο και φυλάγε τα πρόβατα. Ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ. Πρωτοδίκως, άμα δεν κάνω λάθος, καταδικάστηκε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν κάνετε λάθος.
0: Έχει το δικαίωμα της... Πώς το... βοηθήστε με στο...
1: Να έφεση.
0: Να κάνει έφεση.
1: Έφεση. Ναι. Ναι.
0: Αλλά αυτός ο άνθρωπος πρωτόδικα που ήταν πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ δικάστηκε.
1: Και αυτοί οι καταδικαστέντες τώρα οι χθεσινοί θα κάνουν έφεση. Άκουσα τους δικηγόρους τους χθες να λένε ότι... Αν και εντάξει, όλα αυτά που πήρανε τις ποινές ήταν χάδια πραγματικά, με αναστολή και τέτοια πράγματα. Δεν κατάλαβα τι... Αν έκαναν ή δεν έκαναν, πόσα πήρανε και πού τα πήρανε, αν θα τους τα πάρουν πίσω. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς γίνεται.
0: Νομίζω δεν έχει καταλάβει εσύ, από εμάς τους κτηνοτρόφους σχεδόν κανένας.
1: Τι να πούμε. Λοιπόν, καλή δύναμη σας εύχομαι, κύριε Νεμουτιάνε.
0: Μάλιστα καλά, ευχαριστούμε.
1: Όσοι χρειάζεται και βέβαια καλή επιτυχία στους αγώνες σας, γιατί δεν υπάρχει.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Το κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Γιάννης μου λέει εύστοχα και έχει δίκιο. Η ΑΔΕ λέει το αφημί που πήρε 19 εκατομμύρια από τον ΠΚΠ το βρήκε ή ψάχνει ακόμα το χαρτζιλίκι, μόνο το χαρτζιλίκι από το Άιρις των νέων. Ναι, είναι αυτά ή τα φιλοδορήματα που παίρνουν όσοι δουλεύουν στις καφετέριες και στα... Αυτά ψάχνει. Ναι, έτσι είναι αλήθεια. Τι να σου πω, Γιάννη μου. Δυστυχώς δεν ξέρω. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κατάσταση. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή. Γεια σας, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλημέρα, κύριε Γαψιόχα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε πάρα καλά. Για δώστε μας λίγο, μία εικόνα. Καταρχήν τη γενική και μετά να δούμε... Τη γενική εννοώ της οικονομίας με αυτά τα σχέδια της, μείωση των τιμών, τον πληθωρισμό, όλα αυτά και μετά να δούμε λίγο και την κατάσταση που τι αναμένετε εσείς από τον Πρωθυπουργό.
1: Είναι κάποιο χαρά τα πράγματα για την αγορά και κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι δύσκολα. Δύσκολα για τους εξής δύο λόγους. Πρώτο ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών είναι στον πάτο. Ξέρουμε πολύ καλό ότι είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία ως την αγοραστική δύναμη της Ευρώπης των 27. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουν τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων που έχουν εκτοξευθεί από ό,τι λένε και οι έρευνες, λέει η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, έως 40% επάνω λόγω ενοικίων, λόγω ηλεκτρικού ρεύματος, μεταφορικών κλπ. Άρα το είδαμε αυτό και μέσα στην εκτοτική περίοδο που διανύσαμε.
0: Ναι, αλήθεια, πώς πήγε αυτό? Δεν πήγε καλά από ό,τι ξέρω.
1: Ήταν σε συνέχεια όλης της χρονιάς η εκτοτική περίοδος, παρότι υπήρχαν πολύ καλές τιμές στην αγορά, η σχέση ποιότητας και τιμής ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, θα έλεγα, σε πολύ καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή δεν υπήρχε χρήμα εκ μέρους των οικοκυριών, δεν υπήρχε και καταναλωτική δυναμική. Και φαίνεται ότι το, από ό,τι μας απάντησαν και στην έρευνα της ΕΣΕ, πάνω από 60% των συναδέλφων είχαν αρνητικό πρόσημο σε σχέση με πέρσι. Και μόνο το 10% μας είπε ότι είχε θετικό πρόσημο, ενώ το υπόλοιπο ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει η κατάσταση από πλευράς αγοράς, κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αν δεν πάρθουν μέτρα που ευελπιστούμε ότι κάποια θα ακούσουμε εν ώψη δε και από τον Πρωθυπουργό, μήπως και κάπως διορθωθεί η κατάσταση, αν και εγώ κρατώ μικρό καλάθι.
0: Κάτι ακούγεται για το τεκμαρτό, υπάρχει τέτοια που σας αφορά βεβαίως το τεκμαρτό εισόδημα?
1: Πράγματι το τεκμαρτό είναι ένας νόμος που θέσπισε αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μετά από αυτή την ψηφιοποιημένη επανάσταση και στο κομμάτι της αγοράς και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας μετά, το My Data, τα POS, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικό πλαστικό χρήμα, εμείς το εμπόριο, χρησιμοποιεί ο καταναλωτής πια το 85% πλαστικό χρήμα. Mm-hmm. Μοβεί την κάρτα του για να ψωνίσει. Ή το κινητό του τηλέφωνο. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν υφίσταται το άλοθη της τεκμαρτής φορολόγησης. Άρα υπάρχουν συνάδελφοι που δυστυχώς φορολογούνται για έσοδα τα οποία δεν έχουν βάλει στη τσέπη τους. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η αδικία, και βεβαίως και οι νόμοι, οι μνημονιακοί της προκαταβολής φόρου, κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και το είχε υποσχεθεί από το 2019, θα το έπρεπε να είχε ήδη καταργηθεί, όπως και το τέλος επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Και όχι τμηματικά, κύριε Γαψόβα, γιατί ακούγεται για τμηματική κατάργηση.
0: Αυτό κάτι
1: τέτοιο.
0: Και θα πάμε
1: σε βάθος, και θα πάμε σε βάθος 2030. Δεν νομίζω ότι λύνεται έτσι το πρόβλημα. Νομίζω είναι θριαλίδα αυτή που θα επιληθεί και θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, έτσι με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα.
0: Να ρωτήσω έτσι ένα, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλο θόρυβος ή τουλάχιστον η κυβέρνηση υπερπρόβαλε ότι μοίρασε με πολύ μεγάλη λογική και σύνεση και προς όλες τις κατευθύνσεις αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, εσείς ως χώρος έχετε την αίσθηση ότι μπήκατε σε αυτό το, επειδή ξέρω πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχετε τα κεφάλαια τα οποία σας χρειάζονται για να προχωρήσετε και να αναπτύξετε, υπάρχει αυτό το πράγμα ή είναι και αυτό κάτι από τα γνωστά,
1: τους υπήρχε η ευκαιρία, κύριε Γαψόχα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να πάμε σε αυτό που λέμε τουλάχιστον παραγωγικό μοντέλο στην έτσι, κάτι το οποίο όπως πολλά άλλα τρένα πέρασε και αυτό, τα χρήματα οδηγήθηκαν στο 2% των πολύ μεγάλων ομίλων. Εμείς, για να μιλάμε και με νούμερα, από ό,τι θυμάμαι στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, είναι 7 με 10 πολύ μικρές επιχειρήσεις που πήραν κάποια χρήματα, κάποιο δάνειο μάλλον, έτσι, ούτε καν επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν οδηγήθηκαν τα χρήματα εκεί που έπρεπε να οδηγηθούν. Δηλαδή στην πραγματική οικονομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης, αλλά οδηγήθηκαν εκεί που υπήρχαν οι άρεστοι, οι φίλοι, οι ζωικοί, τέλος πάντων. Αλλά ήταν μεγάλη ευκαιρία, γιατί εκτός από Ταμείο Ανάκαμψης λέγεται και Ταμείο Ανθεκτικότητας.
0: Ανθεκτικότητας, ναι.
1: Έτσι, άρα θα έπρεπε να κατευθυνθούν ούτως ώστε να στηριχτούν και να αντέξουν οι επιχειρήσεις αυτές σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι που έχει ήδη διαμορφωθεί και μετά τις κρίσεις των πολέμων, αλλά και γενικά μετά την πανδημία, τη δεκαετή κρίση.
0: Η λογική ότι που τουλάχιστον έχει εκφραστεί και υλοποιεί σε μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση από το σχέδιο Πισαρίδη, που δεν ήθελε μια σειρά, ας πούμε, επιχειρήσεων και επαγγελμάτων μεμονωμένα και αυτόνομα, αλλά συγχωνεύσεις και λοιπά, θεωρείτε ότι έχει τεθεί σε απόλυτη εφαρμογή και έχει υλοποιηθεί, ή οι συγχωνεύσεις οι οποίες χρειαζόταν για να σβήσουν αυτά τα μικρομάγαζα, να το πω έτσι τώρα, όπως το ήθελε ο κύριος Πισαρίδης και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, υλοποιείται?
1: Η πολιτική που αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε ότι ασκείται από τη σημερινή κυβέρνηση φαίνεται ότι σε ένα βαθμό υλοποιείται. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί είπαμε πριν για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι έχει οδηγηθεί προς μία κατεύθυνση, προς ολίγους αρεστούς και φίλους και ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, άρα υλοποιείται. Με το ΕΣΠΑ πάλι τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί για τις μικρές επιχειρήσεις η γραφειοκρατία και η αδιαφάνεια είναι ένας αποτρεπτικός λόγος για να εισέλθουν μέσα στο ΕΣΠΑ. Φανταστείτε, μόνο μόλις το 9,5% από ό,τι λέει η έρευνα της ΕΣΕ τελεσφορεί κάποιο έργο χρηματοδοτικό του ΕΣΠΑ. Παρά την απορροφητικότητα, γιατί μετράνε την απορροφητικότητα που είναι 90%, αλλά δεν μετράνε ποιοι τελειώσανε κάποιο συγκεκριμένο έργο. Απ' την άλλη έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δυστυχώς είναι κλειστό για το 90% των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ. Mm-hmm. Οπότε η ρευστότητα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Άρα εκ των πραγμάτων περιμένει ο κάθε έμπορος και επιχειρηματίας μέσα από την κατανάλωση, η οποία όπως είπαμε και πριν δεν είναι και στα καλύτερά της, να ρευστοποιήσει ούτως ώστε να μπορέσει να συντηρήσει την επιχείρησή του. Γι' αυτό και κοιτάζει προς την κατεύθυνση όχι της προστασίας εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά της ισότιμης μεταχείρισης. Αυτό ζητάμε. Ισότιμη μεταχείριση.
0: Ξέρετε, θα πω κάτι το οποίο μου επισημαίνει ένας, θα μεταφέρω μάλλον κάτι που μου επισημαίνει ένας ακροατής, ότι Ταμείο Ανάκαμψης και Χρηματοδότηση και ΕΣΠΑ υπήρχε για την κατασκευή καζίνου στο ελληνικό, γιατί πράγματι εντάχθηκε ας πούμε και πήρε χρήματα, αλλά για τους επιχειρηματίες και τους αυτούς και για την επιχειρηματικότητα δεν υπήρχε κάποια από αυτή την μικρή επιχειρηματικότητα. Και να συμπληρώσω λοιπόν εγώ σε αυτό ότι κάποτε εγώ τουλάχιστον κάνοντας ρεπορτάζ πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο τον οικονομικό, άκουγα κεντρικό σύνθημα πολλών κυβερνήσεων ήταν ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ήταν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εκπροσωπούσε κάποτε ας πούμε και στήριξε την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι πρόσφατα. Αυτό άλλαξε το δόγμα. Υπάρχει πια αυτή η κατάσταση σε αυτό.
1: Με τις πολιτικές κινήσεις που βλέπουμε θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά σκέφτονται όπως σκέφτεται και η έκθεση Πισαρίδη. Το είπαμε πριν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό το αν δεν αντιστραφεί και αν δεν δοθούν και κίνητρα συγχωνεύσεων που έλεγε η έκθεση Πισαρίδη, γιατί καλό είναι να λες συγχώνευση και συνέργεια μεταξύ των επιχειρήσεων. Πώς όμως αυτό θα γίνει, αυτό δεν μας το λένε, τι είναι τρόπο, με τι χρηματοδότηση, ας μας τα πούν όλα αυτά για να ξεκινήσει μια συζήτηση και διαδικασία και συγχωνεύσεω. Γιατί λένε ότι είμαστε κατά των συγχωνεύσεων. Δεν είμαστε όμως υπέρ αυτών όπως τα διαμορφώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβερνητική πολιτική.
0: Τι άλλο περιμένετε, θα έλεγα, καλό για σας από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ?
1: Αυτά που διαραίουν είναι αυτά που είπαμε πριν, την τεκμαρτή φορολόγηση που είναι σημαντικό.
0: Και για την προκαταβολή.
1: Αλλά έχουμε μη μισθολογικό κόστος. Έχει ήδη θεσμοθετηθεί για 0,50% μείωση από 1η-1η-27. Περιμένουμε αυτό τουλάχιστον να είναι 1%, ίσως όμως πρέπει να είναι και παραπάνω, γιατί σε μέσο επίπεδο είμαστε αρκετά πάνω από το μέσο επίπεδο το ευρωπαϊκό. Άρα και εκεί θα πρέπει να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να δώσουν αυτό που πανηγυρίζει η κυβέρνηση, αύξηση στο κατώτατο μισθό. Εμείς λέμε σε όλους τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Αλλά δεν υπάρχει ελάφρυνση από τη μία πλευρά, δεν μπορείς να δώσεις και αυξημένους μισθούς, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η αύξηση των μισθών, γενικά η αύξηση των μισθών και στο δημόσιο και η 13η σύνταξη, και όλα αυτά θα τονώσουν την αγορά. Αρκεί να υπάρχει μια πολιτική, οικονομική, συγκροτημένη, ουσιαστική και αποτελεσματική.
0: Ξέρετε, πηγαίνοντας σε διάφορες κεντρικές περιοχές, ας πούμε, μεγάλων συνοικιών ή προαστίων, ας πούμε, ή πόλεων της Αθήνας, βλέπω πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε το ισοζύγιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα? Αυτό το φαινόμενο βεβαίως όχι σε αυτή την έκταση, το είχαμε ζήσει την περίοδο των μνημονίων της χώρας και της χρεοκοπίας. Τώρα σε κεντρικούς, για παράδειγμα στο Μαρούσι, σε κεντρικό δρόμο να πω ένα για να μην... πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά.
1: Και εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και στο κέντρο βέβαια.
1: Στην Πατησίου να κάνετε μια βόλτα. Και όλη η Πατησίου είναι γενικιαστήρια απ' έξω. Όλη η Πατησίου, μέχρι το Πολυτεχνείο. Η Σταδίου. Η Πανεπιστημίου. Βλέπουμε κλειστά μαγαζιά αυτά. Θα αυξηθούν τα ενοικιαστήρια έξω από τα μαγαζιά. Θα τα βλέπουμε πιο συχνά από εδώ και πέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξει το μήνυμα πολιτικής. Είμαστε και σε προεκλογική χρονιά. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει καταλάβει ότι δεν έχει δώσει κάτι προς μικρομεσαίους. Φαίνεται ότι προσπαθεί τουλάχιστον να δώσει κάτι. Αλλά δεν ξέρω αν με αυτά που θα δώσει θα λύσει έστω και κατά ένα ποσοστό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι αυτό... Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, να δούμε τι ακριβώς που θα οδηγήσουν. Πάντως ένα πράγμα που το λέω με καλή διάθεση απέναντί σας και δεν σας αφορά προσωπικά είναι ότι όλες, επειδή υπάρχει μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας γενικότερα, αλλά βλέποντας τις αντιδράσεις των παραγωγικών κλάδων και μονάδων της οικονομίας, ο δικός σας χώρος, θα το πω έτσι, επιβράβευσε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και το 19 και το 23, θεωρώντας ότι κάτι φέρνει καινούριο, λες και δεν ήξερε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς, είναι πάλι στην ίδια λογική, βιώνει μια άλλη πραγματικότητα.
1: Νομίζω ότι ναι, τα νούμερα κάπως έτσι είναι. Για το 19 ήταν πάνω από 50% η στήριξη μέρους των μικρομεσαίων προς τη σημερινή κυβέρνηση. Αν δούμε όμως μετά το 23 μειώθηκε, όχι αυξήθηκε κατά της, και μετά όμως τις ευρωεκλογές είδαμε ότι έκανε βουτιά. Πήγε στο 28%. Άρα είναι ένα μήνυμα προς τη σημερινή κυβέρνηση ότι απριόρι δεν υπάρχει υποστήριξη. Όταν ο άλλος προσπαθεί καθημερινά να επιβιώσει, σίγουρα ψάχνει να βρει και την καλύτερη πολιτική λύση, κύριε Καψόφ.
0: Μάλιστα, κύριε Κουκυμτζή, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη, καλό φθινόπωρο, ας πούμε και αυτό.
1: Καλά.
0: Και σας καλό ευχαριστώ φθινόπωρο για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, να πω ότι σε σχέση με όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία είπαμε για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι επαγγελματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντίθεση λοιπόν, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε χθες το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, που είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο του στα Τρίκαλα, που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Να θυμίσουμε ότι ήταν μια εταιρεία την οποία ενέταξε η κυβέρνηση στα ταμεία ανάκαμψης και πήρε ισχυρές και γενναίες επιδοτήσεις. Και επίσης να θυμίσουμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών υπουργός, έβγαινε λίγες μέρες πριν και επενούσε το μεγαλείο της επιχειρηματικότητας του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος δεν είχε προβλέψει για τα βασικά πράγματα, ήταν σε ναρκοπαίδιο το εργοστάσιο του για τους εργαζόμενους. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα προσωπικό, απλά για να βλέπουμε τη διαφορά των μεγεθών. Και επίσης να σημειώσω ότι σε αντίθεση με το τι γίνεται με τους καθημερινούς ανθρώπους της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας, όπως μας έλεγαν κάποτε, το καζίνο των ιδιωτών που θα γίνει στο Ελληνικό έχει ενταχθεί με περίπου 400 κάτι εκατομμύρια στην χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν πολλά άλλα έργα δεν έχουν καν περάσει ούτε απ' έξω. Αυτά μας λέει η κυβέρνηση, αυτά τα ωραία σας λέμε και εμείς όταν τα ανακαλύπτουμε και τα αποκαλύπτουμε. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε για σήμερα. Μαζί σας ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, ο Σωτήρης Καψόχας, ο Χάρης Δάλλας που μας έβγαλε τις γραμμές και ο Κώστας Πιαντές που μας οργάνωσε την παραγωγή. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννα Παπαδάκου. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η εκλογή του 5ου Αντιπροέδρου δεν μπορεί να εξαρτάται από πιστοποιητικά μητσοτακικών φρονημάτων. Το κόμμα που δικαιούται να προτείνει αντιπρόεδρο στη Βουλή έχει την αυτονόητη δημοκρατική αρμοδιότητα να επιλέγει το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει, είπε στην παρέμβασή του στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να υλοποιήσει την προαναγγελθήσα αντιθεσμική μεθόδευση και να ψηφίσει παρόν, δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος, εμποδίζοντας έτσι την εκλογή της Έλενας Ακρίτα και σπάζοντας μια κοινοβουλευτική παράδοση που τηρείται σχεδόν απαρέγκλητα στα 50 μεταπολιτευτικά χρόνια. Η πλειοψηφία έχει ηθική, ιδεοντολογική και συνταγματική υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, συμπλήρωσε ο Χρήστος Γιαννούλης και ζήτησε έστω και την τελευταία στιγμή η Βουλή να διασφαλίσει τον ουσιαστικό διάλογο και να αποδείξει ότι λειτουργεί με κανόνες, θεσμικό σεβασμό και δημοκρατική ευαισθησία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης έχουν αποφασίσει να στηρίξουν την κυρία Κρήτα, ενώ την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσουν και οι ανεξάρτητοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ανοιχτή πρόσκληση προς οποιοδήποτε μέλος του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίθυνε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πάνωπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει οικονομικό σχέδιο τετραετίας ύψους περί τα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συναντώνται σήμερα και ετοιμάζουν την απάντησή τους, ενδεχομένως και επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, η απόπειρα επίθεση στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες, δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προηγουμένως η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από το ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Ιστορικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, απαντώντας χθες το βράδυ, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σύμφωνα με το πολιτικό πάντως, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται ενώπιση των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι και πολλές ακόμη χώρες της Ευρώπης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο φερόμενο πατέρα, τη 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, και τον 26χρονο Αφγανό, που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με παρέμβαση του, εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα τρία κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα, εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας τις ευθύνες. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τι ακριβώς κάνει? Η Εισαγγελία Ενηλίκων τι κάνει? Η αστυνομία? Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε σύστημα παιδικής προστασίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σύστημα που απομακρύνει τα παιδιά από κακοποιητικά περιβάλλοντα, τα αμαντρώνει επί μήνες στα νοσοκομεία επειδή δεν έχει που να τα πάει, και στη συνέχεια τα παραδίδει σε μια ιδρυματική πραγματικότητα που έχει επανειλημμένα αποδεχθεί ανεπαρκής και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη, σημειώνει η Έλενα Κρήτα. Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου, σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Κέντρικο αίτημα είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η αντίθεση στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στη διεθνή επικαιρότητα, 11 μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, κλείνει σημαντικά η ψαλίδα μεταξύ του κυβερνώντος δεξιού συνασπισμού και του κεντροαριστερού αντιπολιτευόμενου μπλοκ στη Σουηδία. Ο κυβερνών δεξιός συνασπισμός στη Σουηδία έχει σχεδόν φτάσει στο ίδιο ποσοστό δημοτικότητας με το κεντροαριστερό αντιπολιτευόμενο μπλοκ εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Προμηνύεται έτσι μια αμφίροπη εκλογική αναμέτρηση, με το ενδεχόμενο κανένας από τους δύο σχηματισμούς να μην αναδειχθεί νικητής. Στις αθλητικές ειδήσεις, με στόχο να κάνει ακόμη μία υπέρβαση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία στις 5 στον χρονικά πρώτο προημιτελικό του Ευρωβόλεϊ 2026. Στις 8 ακολουθεί το παιχνίδι Ιταλία-Σουηδία.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεραίας και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 και τοπικά ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις στις 12. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη 1. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πριν να πω τίτλους σε συνεργάτες, πάω αμέσως στη Βουλή. Έχουμε την κυρία Έλενα Κρήτα, την βουλεύτρια, έτσι όπως έχει επικρατήσει. Δεν ξέρω, Έλενα, εσύ τι πιστεύεις, πώς πρέπει να λέγεται αυτό. Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι με τα...
1: Είναι και πιο σωστό ελληνικά, δηλαδή... Καθεμπάκους αποδέχονται το βουλεύτρια.
0: Βουλεύτρια λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλεύτρια επικρατείας. Λοιπόν, σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία, Έλενα. Θα μου επιτρέψει τον ενικό, γιατί είμαστε χρόνια συνάδελφοι κλπ. Λοιπόν, σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Λοιπόν, το ξέρουμε το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας έχει προαναγγείλει την άρνησή της στην εκλογή. Και θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο καταρχήν, έτσι. Ποια μάλλον έχει ενοχλήσει και, και έχει αρνητική πρόταση και η Νέα Δημοκρατία.
1: Για να πούμε τα πράγματα απλά και εξάστερα. Στην Ελλάδα κουμάζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Όλο αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν βρισκόμουν σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μρέβα Μητσοτάκη, η οποία σημειωτέων είναι ιδιώτης, δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Όλα τα άλλα, η τοξικότητα και ότι ασκώς φοβητική και όλα αυτά, είναι προφάσεις εναμαρτίες και είναι υποκρισίες. Δεν θέλουν να είμαι σε αυτή τη θέση. Με αυτό λοιπόν καταφέρανε ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα, όπως είναι η εκλογή του Προεδρού, να το αναβάγουν σε μείζον πολιτικό θέμα. Μόνο αυτοί μπορούσαν να το έχουν πετύχει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα τους πρότεινα δηλαδή να γυρίσει ο Γκρινμπαουμ επιγόντως πίσω, γιατί τα έχουν κάνει θάλασσα.
0: Ναι. Καταρχήν, θα σε παρακαλέσω να μιλάς πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Αλλά θέλω να
1: Δεν μπορώ, γιατί είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, με τα μέσα που έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος είπε ότι μίλησε για αντιθεσμική συμπεριφορά, καθεστωτική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, και θέλω λίγο να μου εξηγήσεις το τι συμβαίνει, ποια είναι η παράδοση στη Βουλή την οποία σπάει η Νέα Δημοκρατία χάρη της οικογένειας, όπως μας λες και εσύ, και από ό,τι φαίνεται το έχουν καταγγείλει όλοι οι βουλευτές, σχεδόν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που σε στηρίζουν, να το πούμε αυτό, έτσι. Η αντιπολίτευση στηρίζει τη δική σου εκλογή. Λοιπόν, άκουσα και την κυρία Κωνσταντοπούλου προχτές, ήταν απόλυτη και ξεκάθαρη. Λοιπόν,
1: μέχρι και η ελληνική λύση.
0: Η ελληνική λύση, ναι, να τα πούμε όλα, βεβαίως. Όλη η
1: παραθάγκασα πέχει.
0: Έτσι. Όλη η αντιπολίτευση στυλιτεύει τη στάση της. Τι γίνεται ως τώρα, τι γινόταν ως τώρα, γιατί έπρεπε η ψήφος της Νέας Δημοκρατίας να είναι θετική? Να μας πεις λίγο για την παράδοση που υπάρχει εκεί στη Βουλή.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα σήμερα δεν είναι ότι συσπηρώνονται στο όνομά μου, είναι ότι συσπηρώνονται στην προάσπιση του δικαιώματος κάθε κόμμα να μπορεί και να θέλει να προτείνει το δικό του υποψήφιο για αντιπρόεδρο. Mm-hmm. Το που συμβαίνει σήμερα είχε ξανασυμβεί πριν 50 χρόνια, το 1977, με τον ακροδεξιό φιλοβασιλικό Στέφανο Στεφανόπουλο, ο οποίος με κάποιους τρόπους, όχι τόσο άκουμψους αν μπορείς να φανταστείς, αποκλείστηκε από το Προεδρείο της Βουλής. Από εκεί και πέρα το 1987 που άλλαξε, έγινε ο νέος κανονισμός της Βουλής και μετά δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δύο πράγματα. Αυτά που ποτέ δεν ψηφίζουμε είναι τα κόμματα τύπου Χρυσαυγή και Χρυσή Αυγή και Σπαρτιάτες. Και η Κουρδάκη δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου περίπτωση. Mm-hmm. Η πρόεδρος πλεύσης είχε ανακοινώσει τότε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι ψηφίσουμε τους αντιπρόεδρους και τις πρόεδρους της Βουλής, αν θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι είναι.
0: Επομένως, είναι ψηφίζονται οι προτάσεις των κομμάτων και παίζοντας ξανά, γιατί έκανε μια διακοπή, γιατί δεν ψηφίζεσαι εσύ, γιατί δεν ψηφίζεται η πρόταση της ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο λόγος που εγώ δεν ψηφίζομαι είναι πάρα πολύ απλός. Γιατί η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ήδη η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη και η οικογένεια Μητσοτάκη, κάνουν κουμάντο σε όλα τα επίπεδα, σε αυτό, είτε αφορά την αποφυλάκηση, την νόμιμη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, είτε αφορά τη δική μου περίπτωση, είτε αφορά ό,τι θέλουν και ό,τι γουστάρουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει, και αν πραγματικά, γιατί πρώτη φορά συσπυρώνεται η αντιπολίτευση σύσσωμη πλην
0: πράγματι.
1: Νίκης.
0: Και είναι θετικό.
1: Πρέπει να σταματήσει. Και θα ήταν ακόμα καλύτερο εάν αυτό γινόταν και σε πολύ πιο σημαντικά θέματα, όπως η περίπτωση της αντιπροεδρίας. Να. Ότι όπως γράφει και η Αυγή σήμερα αλλά και άλλα μέσα, ο κύριος Γεραπετρίτης ως έγκριτος κατά τα άλλα συνταγματολόγος έχει αδειάσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, έχει ξεμπροστιάσει με προηγούμενο άρθρο του που βρήκε ο βουλευτής επικρατείας ο κύριος Δονής του ΠΑΣΟΚ, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι εδώ πρέπει να σεβόμαστε τα κόμματα της μειοψηφίας. Αυτό είναι δημοκρατία. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Από αύριο αρχίζουμε δουλειά για όλα τα άλλα. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή η πολιτική, και μάλιστα εν όψη ΔΕΘ του κυρίου Μητσοτάκη, να την περάσουμε ντουκού, για να το πω κομψά. Και εμείς θα να φιλητέλουμε την πολιτική του σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, το άλλο που ήθελα να πω, η αντιδικία που έχεις τώρα με την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, για πες μας με έναν τίτλο, τι αφορά αυτή η αντιδικία. Ιδιωτική διαφορά είναι, δεν έχει θεσμικό ρόλο η κυρία Μαρέβα.
1: Είναι μια ιδιωτική διαφορά, μου έχει κάνει μια μήνυση για κάτι που είχα γράψει, που μέσα σε αυτό το κάτι που είχα γράψει υπήρχαν και τα 38 ακένικα του πρωθυπουργικού ζεύγους. Αυτό είναι ένα θέμα που...
0: Είχε ενοχλήσει δυστυχώς, συνολικά την οικογένεια, Ελένα, δεν ήταν...
1: Είχε ενοχλήσει όλους. Είναι αυτό που λένε, με έχουν βάλει στο μάτι, αλλά εγώ δεν μασάω, Γιάννα. Δεν καταλαβαίνω από αυτά, δεν έχω ανάγκη τίποτα από αυτά. Ούτε θεσούλες με ενδιαφέρουν, ούτε τίποτα.
0: Έτσι.
1: Απολύτως. Λοιπόν, θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι την τελευταία ημέρα... που είμαι σε αυτή τη θέση.
0: Κρατάμε το θετικό ότι συσπυρώθηκε η αντιπολίτευση από όλη αυτή την εξωθεσμική και κάθε 50 χρόνια συμβαίνει αυτή η συμπεριφορά κοινοβουλευτική από την πλευρά της πλειοψηφίας και όλα του πλειοψηφούντος κόμματος όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, σ' αφήνω, Έλενα, για να μπει στη Βουλή, γιατί ξέρω ότι σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία και έχω δεσμευτεί να σε αποδεσμεύσω. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο απότομα σας βάλαμε στην επικαιρότητα, αλλά αρχίζει σε λίγο η ψηφοφορία της Βουλής και ως εκ τούτου δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Λοιπόν, τώρα είναι η Νικολέτα η Τσουραμάνη στον ήχο, μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Η Χαράη Στάγκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-3217-777, για τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber, το 69-85-87-0059. Στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής είναι ο Κώστας Οπιαντές πάντα, ο Γιάννης ο Πετρίδης στις μουσικές μας που έχουμε, και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε, θα αρχίσουμε με το θέμα της θεσινής ημέρας. Ξέρετε, καμιά φορά αλλιώς βγαίνεις από το στούντιο και αλλιώς μπαίνεις στην επομένη. Λοιπόν, η μεγάλη εξέλιξη της ημέρας χτες ήταν η υπόθεση των υποκλοπών. Ένα ενενεργείας τέλεχος της ΕΥΠ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, το λέω και το όνομά του γιατί υπογράφει ευθαρσώς τη μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έκανε μηνυτήρια αναφορά εναντίον των 4 καταδικασμένων για την υπόθεση των υποκλοπών, Ντίλιαν, Μπίτζιου, Λαβράνου, Χάμου, που είναι η σύζυγος Ντίλιαν, και εκεί βάζει στο μικροσκόπιο του σκανδάλου των υποκλοπών και το θέμα της κατασκοπίας. Λοιπόν, έχουμε νομίζω τον κατεξοχήν αρμόδιο να μας εξηγήσει αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Είναι ο δικηγόρος που έκανε την μηνυτήρια αναφορά. Είναι ο κύριος Απόστολος Πόντας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πόντα. Σας ακούμε, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Σας
0: ωραία,
1: ακούω.
0: Ωραία.
1: Εσείς με ακούτε?
0: Και εμείς σας ακούμε καλά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω γιατί κάνατε τώρα το timing που κάνατε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, ενώ ο πελάτης σας έχει ενημερωθεί ότι ήταν θύμα παρακολούθησης του Predator, έτσι, από εδώ και χρόνια. Πρέπει να είναι πάνω από ένα χρόνο οπωσδήποτε. Και γιατί την κάνετε τώρα αυτή τη μηνυτήρια αναφορά και γιατί κάνετε μηνυτήρια αναφορά, έχει σημασία, και δεν κάνετε μήνυση εναντίον των 4 καταδικασμένων?
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πρώτο ερώτημα, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ένα εύλογο ερώτημα που από χτες, όπου καλούμε να μιλήσω ή να επικοινωνήσω το τι έγινε χτες, απαντώ και σε αυτό. Ξέρετε, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται σε αυτό το επίπεδο με τη διαχείριση πληροφορίας και με την εθνική ασφάλεια. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι επιδίδονται σε κινήσεις οι οποίες είναι αντανακλαστικές και δεν προλαβαίνουν ποτέ τις αρχές, δηλαδή δεν θέλουν να είναι προφύστεροι. Αν, να σας θυμίσω που είστε έγκριτοι πάρα πολύ και γνωρίζετε και την υπόθεση αυτή καλά, όταν η υπόθεση ξεκίνησε με καταγγελίες αντίστοιχες, με μηνυτήριες αναφορές, όπου τα ελληνικά δικαστήρια, η δικαιοσύνη και γενικά οι θεσμικές αρχές της χώρας δεν είχαν απαντήσει ούτε είχαν τοποθετηθεί. Η μεγαλύτερη εξέλιξη μέχρι αυτή που είχαμε χθες στην υπόθεση.
0: Μιλάτε λίγο πιο δυνατά μόνο και ναι, πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι, για να ακούγεστε καλά.
1: Ναι. Ήταν η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου το Φεβρουάριο, όπου βεβαιωμένα καταδίκασε 4 φυσικά πρόσωπα για το θέμα του Predator και την επιμόλυνση με το κατασκοπευτικό software Predator. Οπότε έχουμε μια βέβαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Και συνάμα με την απόφαση αυτή καλεί τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχαν αποκρόσεως ενδείξεις. Όσο οφείλε λοιπόν ο Άριος Φάγος, συνεχίζοντας την απόφαση αυτή, το Μάιο απεφάνθη για του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ότι δεν υπάρχουν νέες αποδείξεις ή ενδείξεις από τις υποθέσεις που ξεκίνησαν το 22 και το 23, ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε με βεβαιότητα πέραν αμφιβολίας τις διαδικασίες της κατασκοπίας. Και σε δεύτερη φάση, να τελειώσω γιατί έχει σημασία, γιατί με ρωτήσατε, τον Αύγουστο οριστικά στις 7-8, πάλι ο Άριος Πάγος επανέλαβε αυτή τη διάταξη, γεγονός που σήμαινε για τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο πλέον, ότι η υπόθεση για τους υπολείπους δεν μπορούσε να εισφέρει νέα στοιχεία, γιατί τώρα μιλάμε για μια νέα υπόθεση παράλληλη που ξεκινάει από την αρχή, και ήταν σαν να υπήρχε το μήνυμα προς αυτόν ότι ο μόνος τρόπος για να διερευνηθεί στην ουσία της η πεπραγμένη κατασκοπία που μπορεί να εδραιωθεί λόγω της ιδιότητας είναι από τον ίδιο.
0: Ποια είναι η ιδιότητα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω για να τα πούμε απλά στον κόσμο. Ποια είναι η ιδιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι αναπληρωτής διοικητής της ΕΥΠ στην Πάτρα.
1: Υποδιοικητής της ΕΥΠ.
0: Υποδιοικητής, ναι. Συγγνώμη, δεν ξέρω καλά τα αξιώματα της ΕΥΠ, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, υποδιοικητής της ΕΥΠ στην Πάτρα είναι, αλλά τι χαρτοφυλάκια είχε που κατά τη γνώμη σας εδραιώνουν το έγκλημα της κατασκοπίας?
1: Πολύ πολύ ωραία η ερώτησή σας. Πρωτίστως, οποιοδήποτε στέλεχος της ΕΥΠ και ειδικά του πολιτικού προσωπικού, γιατί οι άνθρωποι της ΕΥΠ του πολιτικού προσωπικού είναι ο πυρήνας της υπηρεσίας, όχι ότι οι υπόλοιποι έχουν μικρότερη αξία, αλλά είναι μετακλητοί από θέσεις που αφορούν την ασφάλεια, δηλαδή την αστυνομία ή την εθνική ασφάλεια ή το στρατό. Άρα το πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ, όπως ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος που ήταν υποδιοικητής της ΕΥΠ στην Πάτρα, το χαρτοφυλάκιό του εξ αντικειμένου είναι πολύ κρίσιμο στη διαχείριση της πληροφορίας. Πέρα όμως από αυτό, είχε διαχειριστεί στο παρελθόν και ως διευθυντής στο κλιμάκιο της αντικατασκοπίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στο βασικό του χαρτοφυλάκιο την κοινωνική άμυνα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται λίστες ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται άμεσα ή έμεσα με την υπηρεσία. Και αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε διάτρηση

0: σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, γιατί βάσει της αποφάσεως Δρούσαν από κοινού με κοινό σκοπό και σχέδιο, το οποίο ανάγεται σε κακουργηματική πλέον παραβίαση της ασφάλειας των συνομιλιών, και επίσης ζητά να διερευνηθεί από τις αρχές ποιοι άλλοι του συνέδραμαν, είτε ως ηθική αυτοκή,
1: ναι,
0: είτε
1: με προλάβατε, αυτοκή. Τώρα ακούστε. Ναι.
0: Αυτή είναι η έννοια της μηνυτήριας αναφοράς.
1: Ναι. Κύριε Πόντα, με προλάβατε, γιατί προσέξτε τώρα, θέλουν να μας πείσουν και οι τρεις, λυπάμαι, ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί του Αρείου Πάγου, ότι τέσσερις ιδιώτες κάθισαν, χωρίς άλλη καθοδήγηση ας πούμε, και παρακολούθησαν και τον πελάτη σας, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, και αναρωτιέμαι, η εκτίμηση του πελάτη σας, γιατί ξέρει παραπάνω, είναι στην ΑΕΠ που να πάρει ευχή. Έχουμε στα χέρια της ΑΕΠ, έχουμε να αποθέσει την ασφάλεια της χώρας, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι πρωτίστως η αρμοδιότητα της ΑΕΠ, να διαφυλάσει την ασφάλεια της χώρας. Ποια είναι η εκτίμηση του κυρίου, ποιος είναι ο μαέστρος πίσω από αυτή την ιστορία? Γιατί αυτό είναι τώρα το ζητούμενο, και γι' αυτό κάνατε και μηνυτήρια αναφορά, για να ερευνηθούν και οι άλλοι, αυτοί που κρύβονται πίσω από τους τέσσερις, έτσι δεν είναι?
0: Γιατί υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Αν υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι, συναυτούργοι, το προϊόν αυτό, το προϊόν των υποκλοπών μέσω του Predator, πού βρίσκεται, πού φυλάσσεται, σε ποιους έχει διανεμηθεί, με ποιους έχει μοιραστεί, ποιοι είναι συγνωστοί αυτού του υλικού, πώς το έχουν καταχωρήσει, πώς το φυλάσσουν, πώς το διανέμουν. Και ξέρετε, εγώ επειδή θέλω να είμαι καλοπροαίρετος και να είμαι αμετάκλητα προσιλωμένος στην εμπιστοσύνη απέναντι και στις δικαστικές και στις θεσμικές αρχές. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που με ρωτήσατε, αλλά εγώ θα ήθελα να το εκτάξω και λίγο πιο πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι μετά τη χθεσινή διαδικασία βοηθάμε, δηλαδή ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος ενισχύει το αίσθημα δικαιοσύνης που έχουν οι ανώτατοι δικαστές, ο δικαστικός κλάδος, ο Άριος Πάγος, οι εισαγγελείς, και επειδή υπήρχαν ίσως, που εγώ μπορεί να διαφωνώ, αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις και ερμηνείες νομικές, νομικά κενά ή αναπηρίες, ώστε να μπορούν να κινηθούν σε σχέση με τις προηγούμενες υποθέσεις, να πλέον ο δρόμος είναι ανοιχτός, βοηθάμε και τις δικαστικές αρχές, ανοίγει μια νέα υπόθεση, που είναι βέβαιη η κατασκοπία ως περαιωμένη, ώστε να ευνοηθούν και να βοηθηθούν και οι δικαστικές αρχές, χωρίς να παραβιάζουν κανέναν τύπο δικονομικό, να διερευνήσουν το θέμα εις βάθος και να φτάσουν στην πηγή του προβλήματος.
1: Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Πόντα. Πρέπει να κάνω διακοπή. Μείνετε στη γραμμή όμως, έτσι, μείνετε στη γραμμή και θα σας βρω και μετά.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Το κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
5: ...105 και 5...

Με τον κύριο Απόστολο Πόντα μιλάμε και ξεκολουθούμε να μιλάμε γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέει. Είναι ο δικηγόρος που έκανε τη μηνυτήρια αναφορά για λογαριασμό του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ, που δίνει νέα όθηση.

0: στην έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, όπως μας εξήγησε, είχε πολύ κρίσιμα χαρτοφυλάκια και μόνο η ιδιότητά του θεμελιώνει το ενδείξεις, βέβαια πρέπει να διερευνηθεί όλο αυτό, για την τέλεση του εγκλήματος της κατασκοπίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πόντα, εάν κατά τη γνώμη σας, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που καταθέσατε στην εισαγγελία πρωτοδικών, τώρα αυτό το την καταθέσατε, έτσι, εσείς, εάν ουσιαστικά είναι μονόδρομος να διερευνηθεί από εισαγγελέα είτε πρωτοδικών, είτε θα πάει στον Αριοπάγο, το καταλαβαίνω, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, αν είναι μονόδρομος να διερευνηθεί αυτό το έγκλημα της κατασκοπίας, τι λέτε?
1: Θέλοντας να σας συμπληρώσω, όχι να σας διορθώσω, στην περίπτωση μας αυτή έχουμε το εξής περίεργο φαινόμενο, ή μάλλον πρωτόγνωρο για αυτήν την υπόθεση, ότι δεν μιλάμε για ενδείξεις κατασκοπίας, είναι αποδείξεις πλέον. Γιατί τα τέσσερα αυτά πρόσωπα είναι
0: καταδικασμένα. Ναι, αλλά επειδή έχουμε τρεις αρχιοθετήσεις, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι. Αρχιοθετήσεις που αφορούσαν την άλλη υπόθεση. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι και για τους ακροατές αυτό είναι πολύ τυπικό το θέμα και δεν το καταλαβαίνει ακριβώς, γιατί είναι νομικό. Ο Άριος Πάγος απεφάνθηκε και είπε ότι σε σχέση με την έναρξη των υποθέσεων, ό,τι νέο στοιχείο μπορούσε να έχει εισφέρει οποιοδήποτε, έπρεπε να το κάνει προδικαστικά, δικαστικά και μέχρι τα αναγνωστέα. Και ότι αν δεν μπορούμε να θεωρήσουμε νέα στοιχεία αυτά που ήρθαν μετά, γιατί παραβιάζουν την ακριότητα της διαδικασίας. Τώρα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος ανοίγει μια νέα υπόθεση από την αρχή.
0: Ανοίγει νέα υπόθεση.
1: Είναι κρίσιμος ο χρόνος, ο οποίος μπορεί να εισφέρει στα στοιχεία.
0: Ναι, είναι μονόδρομος τώρα να διερευνηθεί αυτό το έγκλημα? Αυτό ενδιαφέρει.
1: Ξέρετε κάτι. Νομίζω ότι θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες αμφιβολίες από όσες υπάρχουν μέχρι σήμερα για τη θεσμική θωράκιση και προάσπιση της χώρας από τους επιτετραμένους αυτής, αν η υπόθεση αυτή αρχιοθετηθεί ή γίνει μια απόπειρα περιορισμού της ή συγκάλυψής της. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι πράξεις δικαιώνουν ή όχι τις προθέσεις. Και οι προθέσεις, αν δεν ακολουθούνται από πράξεις διαφάνειας, σε καμία περίπτωση, όσο ισχυρή επικοινωνία και αν έχει κάποιος ή όσο και αν επενδύσει σε αυτή, ουσιαστικά δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Η χώρα μετά, θεωρώ, όχι μόνο για μένα ή για εσάς ή για τον οποιονδήποτε, γιατί αυτά δεν είναι θέματα κομματικής αναγωγής ή ιδεολογικής ταυτότητας, είναι θέματα εθνικής ολιστικής αντιμετώπισης. Το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Τι κομματική αναγωγή, κύριε Πόντα, εδώ?
1: Δεν το λέω για εσάς και για εμάς.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι πολλές φορές η άμυνα του συστήματος απέναντι σε αυτά μπορεί να είναι πολύ πρόχειρη και να λέει ότι αυτά τα λέει ο κύριος Πόντας π.χ. ή ο κύριος Χ.
0: Ακούστε, εδώ είχαν κάνει κόσκινο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχουμε τρελαθεί. 5 στελέχη παρακολουθούνταν, τα 2 είναι εν ενεργεία και ο ένας κάνει μηνυτήρια αναφορά. Καταλήγοντας, έχετε εισφέρει νέα στοιχεία σε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά? Δεν ξέρουμε όλο το περιεχόμενό της, λογικό, δεν μας το έχετε δώσει.
1: Ξέρετε, ναι. Και μόνο η ίδια η μηνυτήρια αναφορά και η ιδιότητα, επειδή αποτελεί
0: και μόνο ιδιότητα, λέτε,
1: του προσώπου, είναι το νέο στοιχείο.
0: Είναι το νέο στοιχείο.
1: Ξέρετε, μιλάμε για ένα νέο στοιχείο που είναι έμβιο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ πιο ισχυρό από το paper fact που λέμε, από ένα στοιχείο χαρτιού. Εγώ θέλω να πω, κλείνοντας, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, δημιουργικά ωφέλιμοι, ότι όλο αυτό που έχει γίνει, που είναι κάτι πρωτόγνωρο, ξέρετε, είναι πολύ σπάνιο. Στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι η τρίτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και έχει γίνει άλλες δύο φορές.
0: Καλά βάζετε το θέμα. Είναι και ευρωπαϊκό έγκλημα των υποκλοπών. Πολύ σωστά το
1: και ευρωπαϊκό βάζετε. Και συμμαχικό και απειλεί και τη συμμαχική ασφάλεια, γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών διαχειρίζεται και πληροφορίες ή ανταλλάσσει πληροφορίες και με τους συμμάχους μας και με τους κρίσιμους συμμάχους μας. Κανείς δεν θέλει να είναι διάτρητη η σειρίδα διαφύλαξης των πληροφοριών. Εγώ λοιπόν, επειδή όπως σας είπα θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε δημιουργικά ωφέλιμοι, θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή ημέρα είναι ένα D-Day καινούριο που θα δώσει την αφορμή της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, του φιλτραρίσματός τους από ελεύθερες ρίζες που τις υπονομεύουν και που αλλοιώνουν το στόχο και την κατεύθυνσή τους, και που στη νέα εποχή που περνάμε και σε επίπεδο συμμαχιών και σε επίπεδο ασφάλειας και σε επίπεδο γεωστρατηγικού προσανατολισμού, θα είμαστε πλέον σε θέση, στην όρημη ύστερη μεταπολίτευση, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες δεν θα είναι ούτε κομματικά παραμάγαζα, ούτε οικογενειακά απότοκα, ούτε κοντοτιέροι ολιγαρχών και συστημάτων, αλλά θα εκπληρώνουν ακρεπνώς το ρόλο τους και τον προορισμό τους και τον καθήκον τους, που είναι η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος και της εθνικής ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό όλοι πρέπει να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα εξαιτίας παρελθόντος πολιτικού έχει ταυτίσει τις υπηρεσίες με ανομήματα και πράξεις οι οποίες επέφυσαν στην υπηρεσία συγκεκριμένων ιδεολογικών κατευθύνσεων και έχει ένα παρελθόν που κάποτε οι υπηρεσίες πληροφοριών, αντί να είναι βαθύ κράτος, ήταν παρακράτος. Πλέον αυτό πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση, η οποία, ξέρετε, είναι στα όρια που προλαβαίνουμε να το κάνουμε, γιατί όσο και αν προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την άμυνα της χώρας με οποιαδήποτε μέσα, τεχνικά, μηχανικά,
0: όταν είναι διάτρητη
1: δίπλωμα, αν είναι διάτρητη η ΕΥΠ, θα έχουμε ένα τέλειο στρατιώτες
0: αντιδράσεις...
1: που θα πολεμούν ψηφόλητοι.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι έτσι. Τώρα. Αντιδράσεις είχε ο πελάτης σας μετά τη χθεσινή του κίνηση? Είχε κάπου την υπηρεσία του τίποτα, είχε οχλήσεις?
1: Αυτά είναι θέματα υπηρεσιακά. Μπορεί και... Ξέρετε, ένα πράγμα που δεν θα ήθελα ποτέ να φανταστώ, ναι, είναι ότι όχι μόνο να υπάρξει περιορισμός ή απόπειρα συγκάλυψης κτλ., αλλά ο άνθρωπος αυτός που αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά για να προστατεύσει τους συναδέλφους.
0: Να βρεθεί και στο στόχο.
1: Δίκτυα, να βρεθεί και ως εξουσιαστήριο.
0: Αλλά πρώτη φορά το βλέπετε. Ενταλάτε και εσείς είστε έμπειρος.
1: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά από εν ενεργεία τέτοιου είδους.
0: Μα γι' αυτό το λέω, αν είχε αντιδράσεις.
1: Ναι, αν έχει, τότε πιστέψτε με, αν ο κύριος
0: είχε ενημερώσει την υπηρεσία του για αυτή την κίνηση.
1: Έκανε αυτό που έπρεπε βάσει του πρωτοκόλλου ενημέρωσης και των τρόπων που έπρεπε να λειτουργήσει.
0: Τέλει.
1: Αν τελικά καταλήξουμε, ο οποιοσδήποτε κύριος Μπίτζιος ή ο κύριος Μπίλιαν ή δεν ξέρω ποιος, είναι πιο επιδραστικός, πιο ισχυρός, πιο φυλασσόμενος, πιο ασφαλής
0: από το στέλεχος της ΕΥΠ.
1: Υπάλληλο της ΕΥΠ. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα άλλα όσα λένε είναι εκ του περισσού. Έτσι.
0: Ξέρω
1: ότι
0: και
1: τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Κύριε Πόντα, ναι, ξέρω και που ζω.
1: Συνεχίζω να θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ρομαντικοί.
1: Και λειτουργικά, όχι ρομαντικοί. Ο ρομαντικός είναι αυτός που ονειρεύεται κάτι το οποίο είναι ουτοπικό και δεν μπορεί να γίνει. Άντα σε αυτά τα θέματα αποτύχουμε, μην αθώσουμε κανέναν, θα αποτύχουμε επειδή αποτύχαμε, μες, γιατί θέλαμε να αποτύχουμε. Άρα δεν είναι θέμα ρομαντισμού, είναι θέμα πρόθεσης.
0: Ένα άλλο που θέλω να ξεκαθαρίσετε είναι, ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν στόχος μόνο του Predator ή ήταν και αυτού του συστήματος παρακολούθησης από την ΕΥΠ? Γιατί υπήρχαν και... Ποια είναι η ενημέρωσή του?
1: Παραγωγής της κατασκοπίας είναι για το Predator. Τα υπόλοιπα δεν γεννούν τη βεβαιότητα.
0: Ναι, άλλο λέω. Έχει ενημέρωση ότι ήταν και...
1: Όχι, δεν έχει. Όχι.
0: Δεν ήταν στόχος. Όχι. Αυτό, όχι. Γιατί αυτό πια θα ξεπερνούσε τη φαντασία. Γι' αυτό
1: όχι. Σε ορισμένα σημεία, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι και πώς να το πω, δεν είναι κοντινοί σε αυτές τις σκέψεις, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που θα σας πω, το να ήταν από την υπηρεσία είναι πιο λογικό για μένα. Λόγω της διαχείρισης και της διασφάλισης της δικιάς σου άμυνας.
0: Ναι,
1: εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι το εξωφρενικό του πράγματος είναι ότι αυτό το ανώτερος υπάλληλος της ΕΥΠ παρακολουθούνταν βεβαιωμένα με απόφαση του δικαστηρίου από ιδιώτες, από εσάς και από μένα, από τρίτους. Καταλάβατε τι λέμε τώρα?
0: Από τρίτους. Και να δούμε και ποιοι κρύβονται από πίσω και σωστά. Λοιπόν, κύριε Πόντα, εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Ναι, χάρηκα πολύ για τη συνομιλία.
0: Και εμείς, Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξέρετε, είναι λίγο τεχνικά θέματα αυτά και
0: τεχνικά,
1: λίγο δύσκολα ορισμένες φορές.
0: Γι' αυτό σας άφησα και μιλήσατε, τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και στους ακροατές σας.

0: Λοιπόν, αυτά για τις υποκλοπές. Ακούσατε τον κύριο Πόντα, το δικηγόρο του Γιάννη του Παπαδόπουλου, ένα στέλεχος της ΕΥΠ Ενεργεία που μπήκε μπροστά και έκανε τη μηνυτήρια αναφορά. Επειδή με ρωτάτε ποια είναι η διαφορά της μηνυτήριας αναφοράς από τη μήνυση, κοιτάξτε, η μηνυτήρια αναφορά διευρύνει την έρευνα των δικαστικών αρχών, ενώ η μήνυση περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα εναντίον των οποίων έχει κατατεθεί. Η μηνυτήρια αναφορά βέβαια έχει κατατεθεί τώρα εναντίον των τεσσάρων καταδικασμένων, Ντίλιαν και λοιπόν, που λέει και η φίλη μου η Ράνια η Τσίμα, την άκουγα χτες, καλή αρχή για τα σταγιανά εκεί στο Mega News, έτσι, να τα πούμε και αυτά, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Να είναι πολυφωνικά. Λοιπόν, την άκουγα λοιπόν που έλεγε Ντίλιαν και τα αδέρφια του, α πούμε, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, η μηνυτήρια αναφορά διευρύνει την έρευνα. Λοιπόν, τώρα πάμε στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι στέλεχος της Ελλάς, είναι τομεάρχης για την εργασία της ελληνικής αριστερής παράταξης. Καλό μεσημέρι, κύριε Τεμπονέρα. Σας βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη, υποθέτω, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας βεβαίως.
0: Γιατί το βράδυ στις 8 είναι η παρουσίαση του προγράμματος από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, και όλα τα στελέχη καταλαβαίνω ότι έχετε ανέβει επάνω. Θα πούμε και γι' αυτό, θα σας ζητήσω 4 τίτλους γιατί πάντα είστε σαφείς και σύντομος. Θέλω να μου κάνετε πρώτα όμως ένα σχόλιο για τις υποκλοπές και για τη χθεσινή εξέλιξη με τον κύριο Παπαδόπουλο, αυτό το στέλεχος της ΕΥΠ, και αν είστε αισιόδοξος ότι επιτέλους θα διερευνηθεί και το έγκλημα της κατασκοπίας, είστε νομικός, έμπειρος, για πείτε μου τι εκτιμάτε.
1: Αναρωτιέμαι τι άλλο θα πρέπει να γίνει προκειμένου να κινήσει η διαδικασία και από πλευρά της δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως και να έρθουν και τα εμπόδια τα οποία συστηματικά έχει θέσει η κυβέρνηση, προκειμένου ακριβώς να χυθεί άπλετο φως σε μια πολύ σκοτεινή υπόθεση, η οποία από ό,τι φαίνεται τελικά δεν αφορά, όπως λεγόταν, 4 ιδιώτες, αλλά αφορά κρατικά μυστικά, αφορά ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας. Το συγκεκριμένο στέλεχος, άλλωστε, είναι σαφές ότι αφορά ζητήματα και χειριζόταν υποθέσεις που έχουν να κάνουν με περιστατικά αντικατασκοπίας. Άρα δίνεται μια τελείως διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, η οποία βεβαίως είχε τονιστεί και θα περιμέναμε και από τη δικαιοσύνη να έχει ήδη ανοίξει το φάκελο.
0: Εδώ είναι και ο Άριος Πάγος εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, έτσι, και εκεί υπάρχουν ευθύνες.
1: Ακριβώς, και να βεβαίως η κυβέρνηση να μην βάζει μπλόκο ούτε στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που είχαν προταθεί ακριβώς για να γίνει η διερεύνηση των προσώπων. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντηθούν. Αυτή η σκοτεινή υπόθεση δεν θα μείνει, όσο και αν το επιχειρεί η κυβέρνηση, στο σκοτάδι. Θα φροντίσει μια μελλοντική κυβέρνηση, είμαι σίγουρος, μια προοδευτική κυβέρνηση, να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην απόψινή παρουσία. Καταρχήν, κάνατε μια επιλογή, η Ελλάς εννοώ και ο κ. Τσίπρας, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα ουσιαστικά, δεν είναι, της Ελλάς, νωρίτερα από την παρουσίαση των άλλων κομμάτων και κυρίως νωρίτερα από την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος και των παροχών εκεί, πράγμα το οποίο ξεσήκωσε διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά ότι δεν έπρεπε να πάει επάνω κλπ. Ποια είναι η απάντηση τώρα σε αυτό, γιατί επιλέγετε πριν να παρουσιάσετε αυτό το πρόγραμμα?
1: Όταν κάποιοι επιλέγουν να δώσουν τη μάχη της ημερομηνίας, εμείς δίνουμε τη μάχη του περιεχομένου. Αλλά και επί της ουσίας είναι γνωστό ότι εμείς δεν είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα ώστε να δεσμευόμαστε από τις διαδικασίες αυτές. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς είμαστε έτοιμοι, επειδή ακριβώς έχουμε ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο κοιτάζει στο 2030 και έχει άμεσες λύσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, επειδή ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα στηρίζεται στο τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο πλούτο, μοιράζουμε δικαιότερα τον πλούτο, αλλά βεβαίως και δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσουν καλύτερα οι πολίτες. Ακριβώς γι' αυτό καλούμε και τους πολίτες να μας ακούσουν, αλλά βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν, να το σχολιάσουν, να το αμφισβητήσουν και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Άρα νομίζω ότι όσοι δίνουν τη μάχη της ημερομηνίας, μάλλον μένουν σε πράγματα τα οποία πρέπει
0: να γίνουν. Καλύτερα να μην μιλάμε για τις διαδικασίες, μιλάμε για την ουσία. Καλά το λέτε. Λοιπόν, έχετε ένα τρίπτυχο. Παράγουμε περισσότερο. Αρχίζω από το πρώτο. Πώς? Ενισχύεται δηλαδή τον πρωτογενή τομέα. Μην μας τα πείτε όλα, θα τα ακούσουμε και το βράδυ. Αλλά τι εννοείτε, παράγουμε περισσότερο. Τι εννοείτε μας.
1: Θα σας δώσω ορισμένες μόνο πληροφορίες. Ναι. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε το βράδυ.
0: Από αυτό, τον ναι, ναι, εντάξει, αλλά έτσι είναι.
1: Βασικός μοχλός ανάπτυξης αποτελεί συγκρότηση ενός εθνικού ταμείου σύγκλησης. Το ονομάζουμε Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, διότι σε μια σειρά από δείκτες κοινωνικούς και οικονομικούς η χώρα φαίνεται να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί μοχλεύουμε κεφάλαια και βέβαια εθνικούς πόρους, αλλά βεβαίως και κεφάλαια ιδιωτικά, στα πλαίσια της δημιουργίας ενός νέου, θα έλεγε κανείς, Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να ξαναδημιουργήσουμε την ευκαιρία την οποία έχασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με σαφείς δεσμεύσεις και στοχεύσεις όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, τη μισθωτή εργασία, αλλά βεβαίως και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να δώσουμε 2 επιπλέον δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, επιπλέον έσοδα, τα οποία θα μπορούν βεβαίως να βοηθήσουν και την ανάπτυξη, αλλά βεβαίως και την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους.
0: Όταν λέτε μοιράζουμε δικαιότερα, κύριε...
1: Μοιράζουμε δικαιότερα σημαίνει ότι δεν επιβάλλουμε νέους φόρους, αλλά στα έσοδα τα οποία ήδη υπάρχουν, αυτά τα κατανέμουμε στα πλαίσια της φορολογικής δικαιοσύνης κατά δίκαιο τρόπο. Ναι, πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, διότι ακριβώς δεν μπορεί τα μερίσματα αυτή τη στιγμή να φορολογούνται με υποπολαπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα εισοδήματα τα οποία έχουν οι μισθωτοί. Και βεβαίως έχουμε και το ζούμε καλύτερα, τη ζωή με αξιοπρέπεια όπως λέμε, όπου εκεί τα παραγωγικά στρώματα της κοινωνίας, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι άνεργοι, η νεολαία θα δει τη δυνατότητα και θα τους δοθεί η δυνατότητα να μπορέσει να ενισχύσει το εισόδημά της, ακριβώς για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Αυτό θα γίνει με στήριξη της εργασίας, με συλλογικές συμβάσεις, με τήρηση της νομιμότητας, με ελεκτικούς μηχανισμούς. Θα γίνει παράλληλα όμως και με στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, προκειμένου κανείς να μην μείνει πίσω και να μην έχουμε, αν θέλετε, συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού.
0: Ναι,
1: αυτό το πλαίσιο όλο που σας περιγράφω, σε συνδυασμό βεβαίως με ένα σαφές μέτωπο απέναντι στη διαφορά και στη διαπλοκή, η οποία κοστίζει και κοστίζει πάρα πολύ ακριβά, πέρα από το ηθικό και άδικο σκέλος στον Έλληνα πολίτη, όλο θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο δεν μπαίνει στην λογική της λίστας των μέτρων και της παροχολογίας ή της πλειοδοσίας όσον αφορά τις παροχές. Κινείται σε μια λογική ενός διαφορετικού οράματος για τη χώρα με ορίζοντα το 2030.
0: Ναι. Πείτε μου τώρα, επειδή άκουσα και 2 δις κάθε χρόνο, έτσι, για έσοδα μιλήσατε, πού θα τα βρείτε τα χρήματα τώρα αυτά για να τα μοιράσετε και δικαιότερα? Γιατί εντάξει, εγώ δεν είμαι λάτρης, δεν είμαι οπαδός τώρα να απαντάμε κάθε φορά στην κυβέρνηση πού θα βρείτε τα χρήματα, γιατί εσείς έχετε απαντήσει, δεν θα κλέβουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ερώτημα τώρα, αν ακούσουν οι διάφοροι τα 2 δις το χρόνο, εντάξει, θα αναρωτηθούν τα χρήματα που θα τα βρείτε. Θα απολογήσετε για τις τράπεζες, θα επαναφέρετε αυτό τον αναβαλλόμενο φόρο, ας πούμε, ο οποίος θα μπορούσε να έχει κάποια έσοδα, τι λέτε?
1: Θα τα βρούμε εκεί που τα βρίσκει ήδη η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι θα τηρήσουμε τις δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν θα υπάρχει καμία εξαγγελία μέτρου χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα και η πηγή χρηματοδότησης. Η κοστολόγηση θα είναι και συνολική, αλλά βεβαίως θα είναι και ένα μέτρο το οποίο θα πάρουμε, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να αποκατασταθεί η όποια αξιοπιστία έχει τρωθεί ακριβώς με τον διαγωνισμό παροχολογίας πολλές φορές έχει γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά πράγματα. Θα σας παραπέμψω όμως και στις δηλώσεις το βράδυ για να κρατήσουμε και τη μεγάλη έκπληξη.
0: Θα υπάρξει έκπληξη, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Θα υπάρξει έκπληξη?
1: Θα υπάρχει μια έκπληξη η οποία θα αφορά κατά βάση την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, το οποίο πλέον δεν κινείται σε μια λογική αποκλειστικά και μόνο διανομής ή αναδιανομής, κινείται σε μια λογική ακριβώς παραγωγής από αριστερή σκοπιά. Μιλάει επιτέλους η αριστερά ως οφείλει, όχι μονάχα για το πώς μπορεί να διανύει με τον παραγόμενο πλούτο, αλλά πώς μπορεί να παράξει πλούτο με κοινωνικό πρόσημο και δίκαια καταμεριζόμενο στην κοινωνική πλειοψηφία.
0: Ναι. Τώρα το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο θα το υπερασπιστείτε, πόσο θα το υπερασπιστεί ο κύριος Τσίπρας? Το λέω γιατί ρωτάνε εδώ ακροατές, έτσι, δεν σας το λέω μόνο. Και είναι και εύλογο ερώτημα αυτό. Εννοώ το οικονομικό, αυτά που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, έτσι, 2015 με 2019. Θα το υπερασπιστείτε απόψε? Ποια είναι η...
1: Σε όλους τους τόνους. Είναι σαφές και το έχει καταγράψει κατά ακριβή τρόπο, θεωρώ, η ιστορία, ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα με άδεια ταμεία και παρέδωσε μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων και καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο. Αν σήμερα μπορούμε και μιλάμε με όρους στοιχειώδης κανονικότητας με τα όποια προβλήματα, αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς υπήρξε αυτή η μεγάλη αναδιάθρωση του χρέους, με τις θυσίες βεβαίως του ελληνικού λαού, που μας έχει επαναφέρει σε ρυθμούς όπου πλέον η χώρα αποκτά μεγαλύτερη περιθώρια ανεξαρτησίας. Όμως η κυβέρνηση αυτή δυστυχώς μας έχει πάει αρκετά πίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολίτες σε πάρα πολλές μετρήσεις απαντούν ότι ζουν χειρότερα σε σχέση με όπως ζούσαν το 2019. Προφανώς κρατάμε τη θετική εμπειρία του παρελθόντος για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, χωρίς όμως να μην έχουμε πάρει και τα χρήσιμα μαθήματα που γίναν παθήματα με βάση την εμπειρία της διακυβέρνησης 2015-2019. Άρα με τη γνώση του παρελθόντος και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον είναι η οπτική η οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι. Επειδή η διαδικασία καμιά φορά έχει και τη σημασία της, το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας, θα περιστοιχίζεται από τους τομεάρχες, ποια θα είναι η αρχιτεκτονική, ας το πω έτσι, της απόψινής παρουσίασης, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Δεν θα ήθελα να σας χαλάσω την έκπληξη όλα αυτά. Αν
0: θέλετε να μας κάνετε έκπληξη έτσι, για το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα παρακολουθήσουμε και νομίζω ότι θα υποστείτε και την κριτική και έτσι πρέπει. Αυτό είναι η δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι η δημοκρατία.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε, επιτέλους πράγματι επανέρχεται ο δημόσιος διάλογος, όχι σε ανούσια συνθήματα ή ατάκες, αλλά πραγματικά στην ουσία της πολιτικής, θα προς τον προγραμματικό λόγο, και εμείς δεν θα διστάσουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο να αναντρεχθούμε και με την κυβέρνηση, βεβαίως και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δεμπονέρα, να σας αφήσω εδώ, να συνεχίσετε εκεί. Είμαι βέβαιη ότι έχετε πολλά να κάνετε εκεί επάνω. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε και είπαμε, θα φιλοξενήσουμε φυσικά και την κριτική, αλλά και την παρουσίαση του προγράμματος. Έτσι κι αλλιώς εδώ το κόκκινο είναι ανοιχτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ναι, αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα, δεν ήταν και λίγα νομίζω. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει με την ψηφοφορία εκεί για το θέμα της κυρίας Ακρίτα. Δυστυχώς έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία μια συμπεριφορά η οποία είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν συνηθίζεται στο κοινοβούλιο. Μας το εξήγησε η κυρία Κρήτα. Έτσι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα που αρχίσαμε. Μας μίλησε εδώ στην εκπομπή μας η Έλενα Κρήτα λίγο πριν μπει, συνάδελφος, εγώ τη θεωρώ έτσι χρόνια συνάδελφο. Λοιπόν, μια συμπεριφορά λοιπόν που δεν συνηθίζεται από την πλειοψηφία. Συνήθως οι προτάσεις των κομμάτων για τα πρόσωπα που πλαισιώνουν το Προεδρείο εκτός από τον Πρόεδρο γίνονται δεκτές. Γιατί ο κανονισμός της Βουλής, και γι' αυτό και δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, προσέξτε, υπάρχει μόνο το παρόν, έχει σημασία. Γι' αυτό ήθελε ο κανονισμός της Βουλής να μην υπάρχει αρνητική ψήφος, γιατί ήθελε να υπάρξει η μίνιμουμ συνένεση έστω στην επιλογή των προσώπων στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Αυτό το έσπασε η πλειοψηφία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, για μια ιδιωτική διαφορά, όπως μας εξήγησε η κυρία Ακρίτα, προτάσσοντας μια καθοστατική αντίληψη και επιπλέον παίρνοντας θέση σε μια ιδιωτική διαφορά. Προσέξτε τώρα, μια πλειοψηφία βουλευτών παίρνει θέση ουσιαστικά σε μια διαφορά ιδιωτική μεταξύ της συζύγου του Πρωθυπουργού και της κυρίας Ακρίτα για κάτι που είχε γράψει η κυρία Ακρίτα όσο ήταν δημοσιογράφος. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Δεν ασχολείται με την πολιτική τότε. Και τις έχει κάνει αγωγή, δεν ξέρω μήνες τι τις έχει κάνει, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Και αυτή η ιστορία τώρα γίνεται οδηγός για τη στάση ενός κόμματος, το οποίο είναι και κυβέρνηση, του κυβερνητικού κόμματος. Δηλαδή μια ιστορία η οποία δεν δείχνει θεσμική συμπεριφορά και ουσιαστικά ανατρέπει μια παράδοση στη Βουλή, η οποία ανατρέπεται, προσέξτε, όπως μας είπε η Έλληνα Ιακρίτα, μετά από 50 χρόνια. Αυτό είχε γίνει με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, διότι ήταν βασιλικός και είχε επιλεγεί να μην είναι στο Προεδρείο της Βουλής λόγω της τοποθέτησής του, έτσι, πριν από 50 χρόνια τώρα. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Θα μάθουμε σε λίγο και το τι έχει γίνει και με αυτή την ψηφοφορία εκεί, η οποία βέβαια, εντάξει, το καλό βέβαια είναι ότι έχει συσπηρωθεί η αντιπολίτευση όλοι υπέρ της κυρίας Ακρίτα. Άκουσα και την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία τοποθετήθηκε ευθέως ότι πρέπει να γίνει δεκτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, δεν θα σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να μας εκπλήσει ποτέ δυσάρεστα. Και επίσης, εντάξει, το δεύτερο θέμα το οποίο κυριαρχεί τώρα είναι βεβαίως το θέμα των υποκλοπών. Ακούσατε τον κύριο Πόντα, να δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούσαν στο Θεό πιστεύετε τον άνθρωπο ο οποίος ήδη είναι αναπληρωτής διοικητής, υποδιοικητής, έτσι, της ΕΕΠ στην Πάτρα, έχει δηλαδή στην ευθύνη όλη τη Δυτική Ελλάδα, είχε τα χαρτοφυλάκια της αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, ευαίσθητες πληροφορίες, είχε τα χαρτοφυλάκια, προσέξτε, και για το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι κομβικό σημείο, αλλά είχε και τα χαρτοφυλάκια, ουσιαστικά είχε τις επαφές με τους ανθρώπους που συνεργάζονταν με την ΕΕΠ. Δηλαδή αυτό είναι θέμα, είναι εθνική τραγωδία όλο αυτό. Το να παρακολουθείς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στα χέρια του και τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εθνική ασφάλεια, έτσι, αυτοί που συνεργάζονται με την ΕΕΠ. Δεν είναι αυτοί μόνο που παρακολουθούν τους πολίτες, έτσι, γιατί η ΕΕΠ είναι και λίγο σκοφαντημένη σαν υπηρεσία. Η ΕΕΠ πρέπει να είναι η υπηρεσία η οποία προασπίζεται τα συμφέροντα, το εθνικό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, ο κυρίος Παπαδόπουλος είχε στα χέρια του τα πρόσωπα, τα ονόματα των προσώπων, τα οποία συνεργάζονταν με την ΕΕΠ και βοηθούσαν την ΕΕΠ σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτά τα στοιχεία τώρα, προσέξτε, δεν ξέρουμε πού είναι. Σωστά το έθεσε ο κύριος Πόντας. Το δεύτερο θέμα που έθεσε είναι ότι αναρωτιόμαστε πού βρίσκονται αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία είναι δεδομένα εθνικά. Εντάξει, η δικαιοσύνη ας σταθεί τώρα στο ύψος της. Με αυτό θα τελειώσω. Στο ύψος των ευθυνών της, ας πούμε, και ας διερευνήσει και το έγκλημα της κατασκοπίας. Αν δεν το διερευνήσει τώρα με τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε μια κατάσταση βαθιάς. Την αποδίσδυσης, βαθιάς δίσδυσης σε ένα καθεστώς συγκάλυψης, έτσι, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Θέλω να πιστεύω όμως, είπαμε, ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι, θέλω να πιστεύω ότι είναι μονόδρομος μετά τη μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Παπαδόπουλου να διερευνηθεί και το έγκλημα της κατασκοπίας σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Να είστε καλά και να προσέχετε, γιατί βλέπετε εδώ γίνονται πράγματα τα οποία είναι πέραν της θεσμικής και συνταγματικής τάξης. Αύριο, 12 η ώρα, πάλι μαζί. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 1. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε παρέμβαση της οικογένειας και στη δικαστική διαμάχη που έχει με την πρωθυπουργική σύζυγο Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αποδίδει η Έλενα Ακρίτα την προσπάθεια αποκλεισμού της από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, που μεθοδεύει η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια. «Με έχουν βάλει στο μάτι, αλλά εγώ δεν μασάω, γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι θεσούλες», είπε η Έλενα Ακρίτα προλίγου στο κόκκινο, μιλώντας στη Γιάννα Παπαδάκου, και πρόσθεσε: «Έχουν καταφέρει ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα, την εκλογή του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής, να το αναγάγουν σε μείζον πολιτικό ζήτημα, συσπυρώνοντας σχεδόν όλη την αντιπολίτευση. Η προοδευτική αντιπολίτευση, ακόμα και η ελληνική λύση, στηλίζουν την υποψηφιότητά μου», σημειώνει η Έλενα Ακρίτα, υπογραμμίζοντας ότι τα κόμματα στο πρόσωπό της προασπίζονται το δικαίωμα κάθε κόμματος να εκλέγεται στο Προεδρείο της Βουλής ο υποψήφιος της επιλογής του και όχι να περνάει από face control. Το κόμμα που δικαιούται να προτείνει αντιπρόεδρο έχει την αυτονόητη δημοκρατική αρμοδιότητα να επιλέγει το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει, είπε στην παρέμβασή του στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναφορικά με την ονομαστική ψηφοφορία που διεξάγεται στη Βουλή για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου. Απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συναντώνται σήμερα και ετοιμάζουν την απάντησή τους, ενδεχομένως και επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, η απόπειρα επίθεση στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με περαιτέρω ενέργειες, δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας και στην Ουκρανία. Προηγουμένως, η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από το ντρόουν με εκρηκτικά, το οποίο εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν χθες το βράδυ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σύμφωνα με το πολιτικό πάντως, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται εν ώψη των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ακόμα ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι και πολλές ακόμη χώρες της Ευρώπης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Με παρέμβασή του, ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα τρία κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας τις ευθύνες. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τι ακριβώς κάνει? Η Εισαγγελία Αθηνών Ανηλίκων με τι ασχολείται? Η αστυνομία? Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε σύστημα παιδικής προστασίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σύστημα που απομακρύνει τα παιδιά από κακοποιητικά περιβάλλοντα, τα μαντρώνει επί μήνες στα νοσοκομεία επειδή δεν έχει που να τα πάει και στη συνέχεια τα παραδίδει σε μια ιδρυματική πραγματικότητα που έχει επανειλημμένα αποδεχθεί ανεπαρκής και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη, σημείωσε η Έλενα Ακρίτα. Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα, στο Άγαλμα Βενιζέλου, σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιοπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Κεντρικό αίτημα είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η αντίθεση στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Τούμπερκ Ιμάμογλου, αφού είχε προηγηθεί ανακοίνωση ότι έχασαν την επαφή με το πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός τους μετά τη σύγκρουσή του στη διάρκεια της νύχτας με άλλο φορτηγό πλοίο στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότιο-δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ήδη εκφράζονται φόβοι για 10 νεκρούς. Τα δύο τουρκικά εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν γύρω στις 3 μετά τα μεσάνυχτα σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων νότια της Ηλιβρίας, πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν πολιτικούς στόχους στις νότιες ακτές του Ιράν και έπληξαν πολιτικό αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σειρά αμερικανικών βομβαρδισμών από την Τρίτη το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κοπηλασία. Ο Στέφανος Ντούσκος, η Ζωή Φίτσιου, ο Πέτρος Γκαϊδατζίτς, η Ευαγγελία Αναστασιάδου αναδείχθηκαν μεσογειονίκες στο μονοσκήφ στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ειδήσει στη 1, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεγάλο μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο τώρα στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Παύλο, το Μαρινάκη μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από ΕΕ και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Να στείλουμε τους Patriot που λες στην Ουκρανία. Αφού τους έχουμε στη Σαουδική Αραβία. Τώρα μακριά δίνει. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Πασόκ. Τα προεώτρια της 3ης Σεπτέμβρη. Στις 3 του Σεπτέμβρη, οι ετοιμασίες για την εκδήλωση στο Ηράκλειο. Αύριο θα γίνει αυτό στο Ηράκλειο, τον γνωστό, το Πασόκ ιδρύθηκε στο Ηράκλειο. Ριζοσπάστης. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης αποσιωπητικά εξατμίστηκαν πριν τα ράφια. Από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Το είπαμε αυτά, όπως το έχει πει και ο καμαράτης του Τσούμπας, χειρότερη κυβέρνηση που είχαμε ποτέ ήταν αυτή του Τσίπρα. Απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο, νέο σύστημα εισαγωγής, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκεί πας στα ιδιωτικά, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει νέο σύστημα κτλ. Και ένταξη του International Baccalaurea στα δημόσια σχολεία. Είπαμε 100 παιδιά ενδιαφέρθηκαν, δεν πήγε καλά αυτό. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κίνηση ΜΑΤ από Σπύρο στην ιστερία Σαμαρά Walk Καυγάς. Είπε ο Σαμαράς αυτό ότι στο νεοπή μας ζητά να πούμε αν είμαστε άντριδες, γυναίκηδες ή απροσδιόριστοι. Και του είπε ο Σπύρος, ναι ρε εσύ Αντώνη, ας πούμε, και με σένα πρωθυπουργό πάλι το ίδιο ήταν, γιατί το ξέρει αυτό ο Σπύρος, γιατί πάλι ήταν τότε υπουργός υγείας. Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Σόπα. Εύστο. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Ενέργεια. Δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Παιδιά, πόσο κρατάει ο χειμώνας στην Ελλάδα. Θα τελειώσει. Μετά δεν θα είναι. Θα είναι ωραία τραπέζα. Ελεύθερος τύπος. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Έχουν πακέτο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τώρα, όπως άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο κόκκινο, έγινε λέει τον προηγούμενο μήνα. Τέλος πάντων. Και δήλωσε και ο Κολάμπια ότι θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας. Δηλαδή και της Ελλάδος. Τα νέα. Ο αρχηγός της MIT, της MIT, της τουρκικιάς, μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΕΠ, ο Καλίν. Η ΕΕΠ, η τουρκικιά είναι η MIT, που η MIT είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Εντάξει, ο αρχηγός εκεί, ο Καλίν, ήρθε μυστικά στην Αθήνα. Δεν ήρθε βέβαια για κατασκοπίες. Λέει, συζήτησε από ό,τι κατάλαβα με τους ανθρώπους εκεί των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό, ας πούμε, που έχουμε, λέει, γύρω στα 500 μέλη της τουρκικής μαφίας να ζουν και να εργάζονται στην Ελλάδα μας. Δεύτερο θέμα στα νέα. Δεύτερη σύνταξη. Επαγγελματικά ταμεία. Τι είναι και τι προσφέρει η λειτουργία τους ως αποταμιευτικό και επενδυτικό λογαριασμό. Αυτά είναι. Λοιπόν, που μου έχετε από 300 ευρώ σε 5 λογαριασμούς και έχετε και ένα λογαριασμό που έχετε μέσα 50 χιλιάρικα. Τα ψάξα αυτά και τα βρήκα έξω σκέρτους. Τι τα κρατάς τα λεφτά στην τράπεζα. Πάνε, κάνε μια ασφάλιση εκεί, επαγγελματικό ταμείο, βάλε εκεί τα λεφτά να πάρεις δεύτερη σύνταξη. Έτσι το λέω αυτό για αυτούς που έχουν πολλά λεφτά. Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Δυστοπικός εφιάλτης, η ζωή για τους Έλληνες στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας. Βλέπω εδώ, ατζέντα Σαμαρά 100%. Άρθρο του Μανώλη Κοτάκη που γράφει «Κύκλος γίνομαι και κλείνω». Μανώλη δεν το κατάλαβα αυτό. Τι έγινες κύκλος. Εστία. Μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθάριστο φύλο. Ακαθόριστο φύλο. Walk agenda. Αυτό τώρα μπήκε η ατζέντα των επόμενων εκλογών. Και εθνικός κήρυκας.
στα 480.000 δολάρια ετησίως η τιμή νέου φαρμάκου για τον καρκίνο του παγκρέατος. Βγαίνουν νέα φάρμακα. Το θέμα είναι πόσο κοστίζουν και από ό,τι διαβάζω στις ΗΠΑ όλα τα αντικαρκινικά έχουν αυξηθεί πάνω από 150-200.000 δολάρια τα τελευταία χρόνια. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας, το καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γιοπόνο Οικονόμου και τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα της ΟΝΕΔ από ιδρύσεως μετά τον Ανδρέα Παπαμίκο, αυτόν που ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει με τα χεράκια του στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάλη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Παυλή μας, γιατί σήκωσε τείχος προστασίας του κοινοβουλευτισμού στη χώρα μας και απέκρουσε αυτή την τοξικότητα της μαδούρας της Ακρίτα που την βγάζουν και στο κόκκινο, που θέλει τώρα λέει να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής, ενώ εμείς τώρα πήγαμε σήμερα, ψηφίσαμε παρόν και δεν θα βγει, έτσι. Τη Ακρίτα που πριν από 10 χρόνια πήγαινε και έστεινε κρεμάλες στο Σύνταγμα και λάδωνε και τα όπλα για το εκτελεστικό απόσπασμα στο Γουδί. Και βγήκε τώρα πριν από λίγο στη Βουλή αυτός ο αρχιτραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιαννούλης, πνιγμένος μέσα στην τοξικότητά του, και τι πήγε και είπε. Ότι λέει δεν σέβεται η Νέα Δημοκρατία τον κανονισμό της Βουλής. Μιλάνε για τον κανονισμό της Βουλής. Μιλάνε για τα δικαιώματα, λέει, της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας, και είπε ο Γιαννούλης, λέει, δημοκρατία δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία κάνει ό,τι θέλει. Σημαίνει ότι ακριβώς η πλειοψηφία οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Τι να πω, δεν ξέρω, ο Γιαννούλης σχολείο πήγε στην Κατερίνη. Τώρα τους μαθαίναν τέτοια πράγματα στα σχολεία της Κατερίνης. Αν είναι δυνατόν, που το λέει αυτό το πράγμα. Προφανώς και η πλειοψηφία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τι να πω, τέτοια τοξικότητα, τέτοιο τοξικό βούρκο λαϊκισμού, πώς να τον αντέξεις. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπε στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Σε εκλογές έτσι σε καμιά πολυκατοικία, αν ζουν μαζί κανένα τίποτα εκεί διαχειριστής και τα... Μια και είπα πολυκατοικία. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Να χειροκροτήσουμε, προτείνω, τον Κωστή το Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης από την εποχή του Καποδίστρια, μετά φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μετά από άλλους 9, 10, 11, τον καλύτερο αντιπρόεδρο γενικός, μετά φυσικά τον Κώστα Καραπαπά της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Κωστής, παραμονές δε, προχώρησε σε μια πάρα πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Θα σας πω, πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί, πιστεύουν ότι ο Κωστής ο Χατζηδάκης ο ανεπάγγελτος είναι ο Άγιος Βασίλης. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, αλλά πρέπει να έχει κάποια βάση, γιατί βγήκε προχθές ένα κανάλι ο Κωστής και σε μια έτσι, πώς το λέμε, εκβαθέων εξομολόγηση, αποκάλυψε ότι δεν είναι ο Άγιος Βασίλης. Είναι σκληρό αυτό το πράγμα, αλλά είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα είναι πάρα πολύ σκληρή και καλό είναι που σε αυτή τη χώρα εδώ έχουμε πολιτικούς που λένε την αλήθεια όσο σκληρή και αν είναι. Έτσι. Και είπε ο Κωστής, δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όχι στον Νετανιάχου, στον Νετανιάχου δώσαμε περισσότερα από ό,τι μπορούμε να δώσουμε. Αλλά γενικά εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε και Άγιος Βασίλης να δίνουμε πράγματα, ας πούμε, που δεν έχουμε. Πώς είναι ο Άγιος Βασίλης που κάθε Χριστούγεννα βρίσκει δώρα για όλους. Έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ας πούμε, λέει ο Χωσός Χατζηδάκης, ας πούμε, λέει, εμείς, λέει, πορευόμαστε με οδηγό τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τη σοβαρότητα, λέει. Αν εμφανιστούμε, λέει, ως πολιτικός Άγιος Βασίλης, οι ψηφοφόροι μας, λέει, δεν θα μας πιστέψουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Ας πούμε τώρα, αυτό με τις μειώσεις στις τιμές στα ράφια στο σούπερ μάρκετ, τι να πω, ούτε ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανά σκολάμπια, ο Κωστής είναι 61 χρονών, έτσι. Θα πρέπει να περιμένει μέχρι τα 67 να πάρει την εθνική σύνταξη του Κατρούγκαλου. Ως υπερήλικας και ανεπάγγελτος. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και καμία Αλεξάνδρεια, ο Κάζιο, Κορτές, πώς τη λένε. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστή το Χατζηδάκη, λίγο να μας πει. Αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει χρηματοπιστωτικών προϊόντων άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, όπως παράλληλα και αυτά τα 27 ακίνητα που έχει, πού τα βρήκε? Ο Άγιος Βασίλης σου τα έφερε.
Αυτό λοιπόν που κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και αυτοί που δεν πιστεύουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη. Αύγουστο έχεις ακόμα. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Ζανακάκης διάλεξε τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-232-42. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν, αν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν είναι ο Άγιος Βασίλης, αλλά τα μηνύματα είναι δωρεάν. Μια προσφορά της αντιπροεδρίας του κυβερνήσεως, του εξοχοτάτου, ας πούμε, αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, στο 6970-6099-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αντιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανίου Εθνάκης στο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρους του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θωράκισε πλήρως όλη την ελληνική επικράτεια. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί ο Τσίπρας είναι ο μόνος celebrity που αντιπαθεί ο Πέτρος Κωστόπουλος. Καλά, ο Τσίπρας είναι celebrity, δεν είναι δυνατόν. Εδώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Πρώτα απ' όλα είναι celebrity και τον συμπαθεί ο Πέτρος Κωστόπουλος. Και δευτερευόντως, θωράκισε για πρώτη φορά από την ύπαρξη του έθνους μας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ο Κολάμπια έτσι, όχι ο Κωστόπουλος, ο Πέτρος, μην μπερδεύεστε. Κλειδώσαμε το Αιγαίο. Δεν περνάει τίποτα. Και με μια συμπληρωματική σύμβαση σε αυτή των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια του Αχιλλέα, λέει οι Ισραηλινοί με 100-150 εκατομμύρια ευρώ θα μας δώσουν, λέει, και κάτι drones με αντικουνουπικά αουτάν από το καλό που έβαζες και δεν σε πλησίαζε άνθρωπος, έτσι. Και θα

0: κόνουνε στο αφιόν Καραχισάρ και εμείς θα πατάμε ένα κουμπί στην Ελευσίνα και θα τους τον ρίχνουμε το χαρταετό με πύραυλο Patriot, αν δεν τους πάμε στην Ουκρανία. Λοιπόν, και ενώ είμαστε έτοιμοι, το τονίζω αυτό, είμαστε έτοιμοι να σβήσουμε αυτή τη γραμμή από το χάρτη και να γίνει Βυζάντιο ξανά, γιατί αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Λοιπόν, έρχονται οι Μαδούροι και τι λένε, λέει πως τον Αύγουστο ανέβηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή σε τέτοιες στιγμές εθνικής ανατάξεως και αναστάσεως, τι να πω ας πούμε, που είμαστε έτοιμοι, δηλαδή ελέγχουμε μέχρι, δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται έξω από την Άγκυρα και αν έχει μποτιλιάρισμα, Χρυσοχοίδης θα στείλει εκεί τον κόμπο να τα ρυθμίσει, γιατί στην Άγκυρα έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, έρχονται οι άλλοι και ασχολούνται με τον πληθωρισμό. Και έπεσε σε αυτή την παγίδα, όπως ήταν σήμερα και στο ριζοσπάστη, και ο καμαράτ Κουτσούμπα. Συγγνώμη, σύντροφε, ας πούμε τώρα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον πληθωρισμό, έτσι που τα, ξέρετε, και τα μαγειρεύουν αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη και τα λοιπά, τα κάνατε πρωτοσέλιδο στο ριζοσπάστη, ότι δήθεν λέει, τον Αύγουστο λέει ανεβήκαν οι τιμές, έτσι, ανέβηκε ο πληθωρισμός, γιατί αυτά η συμφωνία κυριών που έκανε ο Τάκης του Θεοδωρικάκος, που ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και γραμματέα στην ΚΝΕ, αν είναι δυνατό. Ντροπή, έτσι, δηλαδή αντί να συζητάμε για το θόλο του Αχιλλέα, έτσι. Λοιπόν, να συζητάμε τι για ποιο πράγμα, για τον υψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή, συγγνώμη να πω και κάτι, αλλά τεχνικά μιλώντας. Αν είχαμε χαμηλό πληθωρισμό, τι θα συνέβαινε δηλαδή. Θα ερχόταν οι Τούρκοι και θα τους λέγαμε, παιδιά, έχουμε χαμηλό πληθωρισμό, και αυτοί θα λέγανε, εντάξει, ας κάνουμε ειρήνη. Όχι, έχουμε υψηλό πληθωρισμό, βγάζουμε κάποια λεφτά από το ΦΠΑ, οπότε βρήκαμε και τα λεφτά, 500-600 εκατομμύρια ευρώ, για να δώσουμε την προκαταβολή στον Νετανιάχου. Καταλάβατε. Γιατί τα λεφτά, κυρίες και κύριοι εκεί στην Κουμουνδούρου, δεν βγαίνουν από τα δέντρα. Ε? Όχι, από τους έμεσους φόρους βγαίνουν, καταλάβατε. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
5: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: όθιν μπροστά υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφώθην μπροστά
1: Επανήλθαμε, ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλες τις κακές ειδήσεις που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και για καμιά καλή. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή αν θέλετε ξανά. Και με το ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε μία πολύ ιδιωτική χώρα. Μέρος τρίτο. Τώρα, ας υποθέσουμε πως ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική. Έτσι, σε μια χώρα, με βάση αυτά που είπαμε και χθες και προχθές, όπου η κυβέρνηση δεν κάνει, ξέρω εγώ, το λακέ των college, ώστε αυτά να παριστάνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε μια χώρα που, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση νοιάζεται για τον κόσμο της εργασίας και φροντίζει, ας πούμε, θεσμικά για τη θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κάτι το οποίο το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η υλικοσυμμαχία, κάτι, δηλαδή συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που και ο ΩΣΑ λέει ότι είναι το μόνο μέσο για τη βελτίωση του κόσμου, της ζωής του κόσμου της εργασίας, του κόσμου δηλαδή που ζει από τη δουλειά του. Τώρα, by the way, η Ελλάδα μετά τον 1264 το 82, σημαντική θεσμική θωράκιση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είχε και από την οικουμενική κυβέρνηση του 1989 με τον Ζολώτα. Μετά βέβαια το 90 ο Μητσοτάκης ο κανονικός πήγε να τα ξυλώσει όλα, αλλά δεν πρόκανε. Οπότε βλέπουμε ότι η θωράκιση δεν είναι ένα θέμα ότι θα έρθει ο κομμουνισμός, έτσι μπορεί να υπάρξει θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και με άλλες κυβερνήσεις. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική. Και παραδίπλα μας ή τέλος πάντων πιο μακριά μας είναι μια χώρα πολύ ιδιωτική. Αλλά δεν ξέρουμε και πάρα πολλά πράγματα για αυτή, έτσι. Κάπου διαβάσαμε ότι υπάρχει αυτή η χώρα, η πάρα πολύ ιδιωτική. Αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για αυτή. Αν μας ρωτούσαν, πώς μας ρωτάνε, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις, κάποια πράγματα για αυτή τη χώρα, χωρίς να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες, πού θα πήγαινε το μυαλό μας? Ότι σε αυτή τη χώρα τα πράγματα πάνε καλά ή ότι σε αυτή τη χώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά? Ας πούμε, αν μας ρωτούσαν, σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα υπάρχει δικαιοσύνη για όλους? Εντάξει, αυτό είναι ερώτηση παγίδα, δηλαδή πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει δικαιοσύνη για όλους. Αλλά στην περίπτωσή μας, έτσι, πού θα πήγαινε το μυαλό μας για αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα? Προφανώς ότι έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Γιατί σε χώρες που είναι πάρα πολύ ιδιωτικές, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Θα ήταν δηλαδή σε αυτή τη χώρα το πρόβλημα με τη δικαιοσύνη πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες χώρες που δεν είναι τόσο ιδιωτικές όσο αυτή, ας πούμε, η χώρα για την οποία συζητάμε. Αν ρωτούσαμε, ας πούμε, για αυτή τη χώρα, τι θα συνέβαινε αν έσκαγε ένα σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο, ξέρω, κυβερνητικό, επιχειρηματικό, κομματικό, θα πήγαινε η υπόθεση σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα μέχρι εκεί που θα εντοπιζόταν ο πυρήνας του προβλήματος, η πηγή του, το κέντρο του, η υπεύθυνη? Ή ότι σε αυτή τη χώρα θα υπήρχε, ας πούμε, ένας μηχανισμός, ξέρω εγώ, κυβερνητικός, δικαστικός, παραπολιτικός, παρακρατικός, που θα συγκάλυπτε τα πάντα? Τι θα απαντούσαμε εμείς, έτσι, που υποτίθεται ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική? Τι θα απαντούσαμε? Νομίζω πως οι περισσότεροι θα απαντούσαμε πως σε αυτή τη χώρα, αν έσκαγε ένα σκάνδαλο, θα υπήρχε συγκάλυψη. Τώρα, αν μας έλεγαν πως αυτή τη χώρα, την άλλη, έτσι, την πολύ ιδιωτική, ο κόσμος και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, έτσι, που οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον κάθε χώρας, έτσι, πιστεύουν πως ζουν στην πιο άδικη χώρα της Ευρώπης, τι θα λέγαμε εμείς? Ότι είναι κάτι υπερβολικό αυτό? Γιατί, ας πούμε, να συμβαίνει? Ή θα λέγαμε ότι είναι κάτι λογικό? Έτσι. Προσέξτε λίγο, τεχνικά μιλώντας, πως όταν μιλάμε για τη δικαιοσύνη, δεν μιλάμε μόνο για τα δικαστήρια, για τους εισαγγελείς, για τις δίκες, για τις καταδίκες, για τις αθωώσεις, για τα σκάνδαλα, για το πολιτικό χρήμα, για τις μίζες, για αυτά που ασχολείται, ας πούμε, η Ευρωπαίοι εισαγγελέας κτλ. Όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, το ανοίγουμε, έτσι. Μιλάμε και για αυτό που λέμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι. Και εδώ να πούμε ότι θα ήταν παράλογο σε μια χώρα που υπάρχει πρόβλημα με τη μία πλευρά, ας πούμε αυτό, τα δικαστήρια, ας πούμε, να μην υπάρχει πρόβλημα με την άλλη πλευρά, με την κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι αφήστε να παίξω τα πολιτικά, σε μια πολύ ιδιωτική χώρα δεν υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη. Και υπάρχει παντού αστυνομία, όπως τα έλεγε και το σύνθημα του Μάη του 1968. Αυτό βέβαια είναι από άλλη ιστορία, μπορεί λίγο να ταιριάζει και στη δική μας ιστορία, καθώς σύμφωνα με το βιβλίο, σε μια πολύ ιδιωτική, χώρα είναι και μια πολύ αυταρχική χώρα. Και είναι λογικό αυτό. Πάμε τώρα λίγο πίσω στις ερωτήσεις, έτσι. Ζούμε, όπως είπαμε αρχικά, υποθετικά, έτσι, σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική, λοιπόν. Και μας λένε μια ιστορία για αυτή την άλλη χώρα, την πολύ ιδιωτική. Σύμφωνα με αυτή την ιστορία, σε αυτή την άλλη χώρα, την πολύ ιδιωτική, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με κάτι ελευθεροεπαγγελματίες, ξέρω εγώ, συνταξιούχους, πράκτορες από το Ισραήλ, παρακολουθούσαν με παράνομα λογισμικά τους πάντες. Πολιτικούς της κυβέρνησης, πολιτικούς της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, στελέχη του στρατεύματος, ακόμα και διοικητικά στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ακούγεται παράλογο, έτσι, ακούγεται παράλογο. Αλλά σε μια χώρα πολύ ιδιωτική μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και έτσι, ας πούμε, αν αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα, αυτό που είπαμε πιο πάνω, αν αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο, τι γίνεται σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα, από την κυβέρνηση, από τους δικαστές που ερευνούν την υπόθεση? Τους βγάζουν όλους λάδι. Αυτό τώρα είναι περισσότερο για σενάριο serial, αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω, στο Netflix, ας πούμε, στο GPO, όπως τα λένε, και τα λοιπά, έτσι, στο HBO. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα πέρα από την τηλεόραση, γιατί στην τηλεόραση συμβαίνουν. Λογικά δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μια κυβέρνηση να συνεργάζεται με κάτι, ξέρω εγώ, συνταξιούχους, ελευθεροεπαγγελματίες, πράκτορες από το Ισραήλ, να παρακολουθούν τους πάντες, την υπόθεση να την ελέγχει 4 φορές ο Άριος Πάγος και 4 φορές ο Άριος Πάγος να λέει ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα, ας πούμε, σύμπτωσης και τέτοια πράγματα, έτσι. Αλλά σε μια πολύ ιδιωτική χώρα μπορούν να συμβούν και αυτά τα πράγματα. Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, σε μυθοπλασία. Σε κάποιο άλλο σημείο αυτής της ιστορίας διαβάζουμε ότι σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα η κυβέρνηση κάπως μπλέχτηκε, κάπως ανέχτηκε, κάπως οργάνωσε, έτσι, κάτι τέτοιο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο κυρίως στελεχών του κυβερνώντος κόμματος που δηλώνανε ζώα. Ζώα, γελάδες, ας πούμε, ξέρω, κατσίκια, πρόβατα και τέτοια πράγματα που δεν τα είχαν. Δεν τα είχαν αυτά τα ζώα. Αλλά επειδή τα δηλώναν αυτά τα ζώα που δεν υπήρχαν, πήραν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Λοιπόν, βρέθηκαν κάποιοι υπουργοί που είχαν εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση, ακόμα και ίσως και γιατί πέρασε κάτω από τη μύτη τους. Και σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα το θέμα το εξέτασε η Βουλή. Και οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, του κόμματος δηλαδή, πάνω στο οποίο, μέσα στο οποίο, δίπλα από το οποίο οργανώθηκαν αυτά τα δίκτυα, οι βουλευτές αθώωσαν αυτούς τους υπουργούς. Είπαν, εντάξει, δεν έχει συμβεί τίποτα. Λοιπόν. Και αυτό, εντάξει, θα μπορούσε τώρα σε μια λίγο βουκολική σειρά εκεί, μαγελάδες, πρόβατα κτλ. Να συμβεί στην τηλεόραση. Συμβαίνουν όμως αυτά τα πράγματα και στην πραγματικότητα. Από ό,τι φαίνεται, σε μια πολύ ιδιωτική χώρα συμβαίνουν. Και εδώ, επειδή εμπλέκεται μέσα και η Βουλή, βλέπουμε ότι πέρα των άλλων προβλημάτων, σε μια πάρα πολύ ιδιωτική χώρα υπάρχει και πρόβλημα που λέμε με την ποιότητα της δημοκρατίας που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Τώρα θέλω λίγο να σκεφτείτε την ποιότητα της δημοκρατίας που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Σαουδική Αραβία ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Κατάρ ή στο Μπαχρέιν ή στο Ομάν. Και λέω, θέλω να σκεφτείτε, γιατί τα χαρακτηριστικά παραδείγματα by the book, που θα έλεγε του καθηγητής Μπαμπινιώτης, πολύ ιδιωτικών χωρών, αφορούν ή αφορούσαν μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τέτοιες χώρες. Δηλαδή, όταν λέμε μια πολύ ιδιωτική χώρα, στο μυαλό μας κανονικά πρέπει να έρχεται το Ομάν, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, έτσι. Όταν λέμε μια πολύ ιδιωτική χώρα, δεν πρέπει να έρχεται στο μυαλό μας η Ελλάδα. Αν καταλάβατε, για την Ελλάδα μιλούσαμε τόση ώρα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ρεπορτάζ Ζιαμτζίκα. Μια άλλη ζωή και εποχή, στην τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα, πολλοί δημοσιογράφοι ανδρώθηκαν, που λέμε. Εντάξει, ήταν άντρες από πριν, αλλά κυρίως ήταν άντρες που κάνανε αυτό το ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ των Λαϊκών Αγορών. Δεν ήταν μόνο ο Νίκος Τσιαμτζίκας. Ήταν ο πιο γνωστός. Ποιος νομίζω συνέχεια ασχολήθηκε και με τη μουσική. Νομίζω πρέπει να έχει συνταξιοδοτηθεί. Αλλά ήταν ο σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας Νίκο Τσιαμτζίκα, που έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος. Αν θυμάστε, στο πολύ λαϊκό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alter, έτσι, το οποίο δεν υπάρχει πια. Εκείνη τη ζωή και εκείνη την εποχή, πολλά χρόνια πριν τη χρεοκοπία, έτσι, το ρεπορτάζ των Λαϊκών Αγορών ήταν πάρα πολύ της μόδας. Πηγαίναν δηλαδή δημοσιογράφοι στις λαϊκές αγορές και δείχναν αυτό, ότι τα πάντα ήταν πάρα πολύ ακριβά για το λαϊκό πορτοφόλι, ειδικά μετά την περίοδο που περάσαμε από τη δραχμή στο ευρώ, και πόσο έκανε πριν ένα ματσάκι μαγνταϊνό και πόσο έκανε μετά, τέτοια πράγματα, και πώς αυτή η διαδρομή από το χωράφι προς τον πάγκο της λαϊκής τα έκανε όλα ακριβότερα. Οι συνάδελφοι που κάνανε αυτά τα ρεπορτάζ πολύ συχνά δεχόταν ελεκτικές επιθέσεις από αγανακτισμένους, έτσι, λαϊκατζίδες. Λοιπόν, και σε κάποιες περιπτώσεις που δεν ήταν καθόλου αστείες, έτσι, οι λαϊκατζίδες τους πετούσαν και καφάσια. Δηλαδή, εκεί ο άλλος ήταν με το μικρόφωνο, έκανε ανταπόκριση από τη λαϊκή αγορά, τα πάντα είναι πάρα πολύ ακριβά κτλ. Και ξαφνικά προσγειωνόταν ένα καφάσι στο κεφάλι. Λοιπόν, ή γενικότερα τους πετούσαν πράγματα. Και φωνάζανε οι λαϊκατζίδες, καλά, γιατί δεν πάτε να κάνετε ρεπορτάζ στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν. Μετά στα χρόνια που ακολούθησαν, όταν μπήκαμε σιγά σιγά έτσι σε αυτή την εποχή της μεγάλης φτώχειας και απελπισίας, μετά το 2011 κατά βάση, αν θυμάστε, το ρεπορτάζ στις λαϊκές αγορές άλλαξε κάπως δομή. Το θέμα τότε με το ρεπορτάζ των Λαϊκών Αγορών είχε να κάνει περισσότερο με ανθρώπους, κυρίως άνεργους, συνταξιούχους των λίγων εκατοντάδων ευρώ. Επίσης, μια νέα κατηγορία που εμφανίστηκε τότε, οι φουνταρισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν χάσει τα πάντα, δεν είχαν καν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ειδικά την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά, που ενδιαφέρεται τώρα για το τι φύλο είσαι στον ΕΟΠΗ, που πηγαίναν αυτοί οι άνθρωποι αργά το μεσημέρι στις λαϊκές αγορές για να πάρουν κάποια πράγματα τέταρτης, πέμπτης διαλογής, που λέγαμε, σε συμβολικές τιμές, ή ακόμα λίγο πιο αργά, για να ψάξουν να βρουν τι είχε πεταχτεί στα σκουπίδια και αν θα μπορούσαν να πάρουν κάτι από τα σκουπίδια για να φάνε. Αυτό ήταν τότε, αν θυμάστε, το ρεπορτάζ των Λαϊκών Αγορών. Εδώ τώρα να το θυμηθούμε λίγο αυτό, έτσι, πως εκείνη, ειδικά την περίοδο 2012-2014, με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, όταν δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος βούτυξε με το κεφάλι, ας πούμε, στη φτώχεια και στην απελπισία, η κυβέρνηση Σαμαρά τώρα με τη Walk Agenda και τα λοιπά, ο Σαμαράς με τη Walk Agenda, έτσι, δεν είχε πάρει απολύτως κανένα μέτρο. Απολύτως, όπως τα έλεγε και ο τότε συγκυβερνήτης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, για την ανάσχεση της κοινωνικής κρίσης. Απολύτως κανένα. Μέτρα πήραν μετά αυτοί οι άθλοι, οι μαδούροι, μετά το 2015, και μέτρα που είχαν και αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά, ανάσκηση της φτώχειας και της απελπισίας, δεν είναι σοβαρά θέματα δημοσιογραφικά. Δεν είναι σοβαρά θέματα. Είναι μιζεραμπλισμός. Ας πούμε, το θέμα είναι, ξέρω εγώ, η χρηματοπιστωτική αξία, ξέρω εγώ, της ΔΕΗ, η οποία ενδιαφέρει πάρα πολύ όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Τώρα, στα σοβαρά τώρα, έτσι. Το θέμα, δημοσιογραφικά μιλώντας, το οποίο ενδιαφέρει πραγματικά τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα, εκτός φυσικά από το νοικοκυριό, ξέρω εγώ, του κυρίου Μπάκου, του κυρίου Καϊμενάκη, του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μητυλινέου κτλ., είναι αυτό με την ακρίβεια. Είναι αυτό με την ακρίβεια. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ αυξημένο κόστος ζωής, και αυτό το αυξημένο κόστος ζωής κυρίως το καταλαβαίνουμε στις καταθέσεις που κάνει ο κόσμος καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς και το ρεύμα, προφανώς και το φυσικό αέριο, προφανώς και τα καύσιμα, προφανώς και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διπλή θηλιά στο λαιμό τους, αυτοί που νοικιάζουν σπίτια, έτσι. Το σούπερ μάρκετ αφορά όμως τους πάντες, για αυτούς που έχουν δικά τους σπίτια. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας,
nowadays, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, ζούμε εδώ και μερικές μέρες, δηλαδή, μια κατάσταση πάρα πολύ μεγάλης παραπλάνησης σχετικά με τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έτσι. Τις προηγούμενες μέρες τι ακούγαμε, ότι υπάρχουν εκατοντάδες, κάποιοι γράφαν και για χιλιάδες, έτσι, μήκαν μπερδευτεί. Όταν, ας πούμε, η κωδική είναι 1740, δεν είναι χιλιάδες, είναι εκατοντάδες, έτσι. Δεν τα κάνανε αυτά, λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, χιλιάδες κωδικοί στα σούπερ μάρκετ, μειώσεις των τιμών, λέει, ως 30%. Μεσοσταθμικά 7%, βέβαια μπορεί να είναι και 9%. Αυτές βέβαια οι μειώσεις δεν αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά μπορεί και να τα αφορούν. Βέβαια αυτές οι μειώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα νέα εκπτωτικά φυλάδια του σούπερ μάρκετ του Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί να είναι και ακριβώς αυτό. Δεν έχουν καμία σχέση αυτές οι μειώσεις στις τιμές σε σχέση με τις ανατιμήσεις του προηγούμενου διαστήματος, αλλά μπορεί και να έχουν. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, ακόμα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε, παιδιά, τι να σας πω, ας πούμε, αν έχετε απορίες στο χι πλεμπέι, ας πούμε, να δείτε στο ίντερνετ το πόσο κάνει. Πράγματι, ο κόσμος δεν έχει πολύ χρόνο να ασχοληθεί με αυτό, είναι αλήθεια, αλλά κάποιοι δημοσιογράφοι, όντως, κάθισαν και ασχοληθήκαν με αυτό. Όχι πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ. Και πραγματικά από το πόσο κάνει βρήκαν εντυπωσιακά στοιχεία. Δηλαδή, εντοπίζουμε μερικές εκατοντάδες κωδικούς που υπάρχουν μειώσεις κάπου, ας πούμε, 5%, okay, και εντοπίστηκε ότι μέσα σε ένα δίμηνο υπήρχαν αυξήσεις 25%. Έτσι. Δεν μιλάμε να εντοπίσουμε, γιατί αυτά το πόσο κάνει δεν τα πιάνει, ας πούμε, πρέπει να μπούμε στην παλιότερη πλατφόρμα η οποία έχει πέσει, να δούμε λίγο πόσο έκαναν αυτά τα προϊόντα πέρσι. Πέρσι το Σεπτέμβριο. Πόσο κάναν πέρσι το Σεπτέμβριο, πόσο κάναν φέτος το Σεπτέμβριο, και εκεί να δούμε, ας πούμε, πόσο ακριβώς ήταν οι αυξήσεις και αν υπάρχει τώρα κάποια μείωση. Πάντως, σε σχέση με το τελευταίο δίμηνο που βγήκαν και τα στοιχεία του Αυγούστου, φάνηκε ο πληθωρισμός ανέβηκε τον Αύγουστο, ανέβηκαν τα προϊόντα. Πάντως, με τα στοιχεία του τελευταίου διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου, τώρα αυτό που έχουμε είναι μια αύξηση 25%, η οποία μειώθηκε στο 20% ή στο 18%. Αλλά επαναλαμβάνω, μην είστε τίποτα μίζεροι. Βέβαια, επειδή είμαστε στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, πάλι το λέω έτσι, κάποιοι δημοσιογράφοι κάνανε αυτή τη δουλειά και μπράβο τους. Αλλά δεν είχαμε αυτό το ρεύμα, ρε παιδί μου, εκείνης της εποχής με τα ρεπορτάζ τύπου Τζατζμίκα, Νίκο Τζατζμίκα, πότε θα φέρουμε, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας. Ούτε πήγε κανένας δημοσιογράφος σε σούπερ μάρκετ να κάνει ρεπορτάζ, ούτε κινδυνεύει κανένας συνάδελφος, και σωστά δεν πρέπει να κινδυνεύει να φάει κανένα καφάση στο κεφάλι. Αυτό είναι τεχνικό το ζήτημα, γιατί πέρα από την κυβέρνηση, σε αυτή την ιστορία εμπλέκονται και οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ. Έτσι. Σε αντίθεση με τις λαϊκές αγορές, οι οποίες δεν έχουν μεγάλα διαφημιστικά budget, οπότε μπορείς να πας στη λαϊκή αγορά και το πολύ πολύ να σε βρίσουν. Αν πας να κάνεις ρεπορτάζ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν τεράστια διαφημιστικά μπάτζετ, τα οποία πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Νομίζω καταλάβατε το υπονοούμενο. Θα είχε όμως ενδιαφέρον και αυτό να γίνει, να υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι θα μπουν μέσα στο σούπερ μάρκετ και θα κάνουν αυτή την έρευνα. Εντάξει, δεν θα τρώγαν κανένα καφάσι στο κεφάλι, καμιά αγωγή, κανένα σλαπ, κανένα τέτοιο, θα το τρώγαν. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Μπαλάφας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σοκαρισμένο και εξοργισμένο. Η φρίκη της Κυψέλης δεν είναι ρεπορτάζ κλειδαρότρυπας. Είναι η επιτομή της πλήρους σαπίλας. Το τέρας της Κυψέλης, ο φερόμενος ως πατέρας, αλώνιζε ανεπόδιστα 6 χρόνια τώρα, παρότι ένα ολόκληρο σύστημα γνώριζε. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν είναι γιατί είχε πλάτες και στήριξη αυτός ο τύπος. Ένας τύπος με το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, τι άλλο θα μπορούσε να είναι βεβαίως, όπως ο Μίχος δηλαδή. Και πολλοί φοβούνται ότι η υπόθεση Μίχου με τη 12χρονη στον Κολωνό, οχριά μπροστά στην υπόθεση της Κυψέλης, έτσι. Και ο Μίχος, ειρήστον παρόδο, παίζει και να αποφυλακιστεί ως ονούπο. Στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας είναι εξέλιξη στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε χθες εναντίον των ιδιωτών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως ο κ. Παπαδόπουλος, υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος ήταν επίσης υπό παρακολούθηση έχοντας το χαρτοφυλάκιά του, το οργανωμένο έγκλημα και την αντικατασκοπία. Και σε ό,τι αφορά την Έλενα Ακρίτα, η Νέα Δημοκρατία βεβαίως την έκοψε σήμερα, όπως αναμένονταν, από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Γιατί? Επειδή έχει ενοχλήσει τη Μαρέβα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Ο Βασίλης Κουτούφαλης στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της πέμπτης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση της πέμπτης Αντιπροέδρου και κατά συνέπεια μιας λιγότερης θέσης, έχει μια λιγότερη θέση η αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων. Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης κατά της αντιθεσμικής τάσης της Νέας Δημοκρατίας. Για σοβαρά ζητήματα συνταγματικής και κοινοβουλευτικής τάξης στη σημερινή διαδικασία έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε παρέμβαση της οικογένειας και στη δικαστική διαμάχη που έχει με την πρωθυπουργική σύζυγο Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αποδίδει η Έλενα Ακρίτα τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν καταφέρει ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα να το αναγάγουν σε μείζον πολιτικό θέμα, συσπηρώνοντας σχεδόν όλη την αντιπολίτευση, είπε η Έλενα Ακρίτα μιλώντας στο κόκκινο. Η ΕΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η εθνική ασφάλεια εκτέθηκε. Η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων του Πρέταντορ, σε ανάρτησή του με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε χθες το εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ Γιάννης Παπαδόπουλος. Με περισσότερα από 21.000 κενά, αναμένεται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά παρά την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Άλλοι το παραμένει και το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών στο Δήμο Θέρμης. Από τα 470 συνολικά δρομολόγια, τα ΚΤΕΛ μπορούν να καλύψουν μόλις 41, ενώ τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες κηρύχθηκαν άγονες. Το πρόβλημα αφορά χιλιάδες μαθητές, ενώ ιδιαίτερος κρίσιμη είναι η μετακίνηση περίπου 1.300 μαθητών ΑΜΕΑ. Αίτηση στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτσιώτη κατέθεσαν σήμερα οικογένειες θυμάτων από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργάτριες. Από χθες αισθανόμαστε αγανάκτηση, το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και τίποτα άλλο, δήλωσε η κόρη της νεκρής εργάτριας Αγάπης Μπουρνόβα, σχολιάζοντας τη δήλωση των δικηγόρων του κατηγορουμένου ιδιοκτήτη ότι θα σταθεί αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει οικονομικό σχέδιο τετραετίας ύψους τουλάχιστον 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
ώρα να κρυθεί. Σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικαλαία υπόθεση του νεκρού βρέφους στη Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ με παρέμβασή του εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα 3 κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δηλώνει η Ελένα Κρήτα εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καριστοϊδία, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Θεατρούπολη να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα διαβίβασε η Άγκυρα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ. Στο κείμενο, το οποίο στάλει πριν από λίγες ημέρες στις ελληνικές αρχές, καταγράφονται οι αντιρρήσεις της Τουρκίας για τις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες και αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της ΔΕΘ, καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Κεντρικό αίτημα η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η αντίθεση στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζα στην οδό Φιλελλήνων 6 στο κέντρο της Αθήνας, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Συντάγματος. Το σημείο έχει αποκλειστεί, ενώ στην περιοχή πραγματοποιούν έλεγχο στελέχη του τμήματος εξοδοτέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στη διεθνή επικαιρότητα, απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συναντώνται σήμερα και ετοιμάζουν την απάντησή τους ενδεχομένως και επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Και ο καιρός γενικά θρίος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιδοτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεράς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 10, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Χθες τέτοια ώρα έσκαγε το θέμα της μήνυσης που κατέθεσε υψηλόβαθμος στέλεχος της ΕΕΠ, εν ενεργεία υψηλόβαθμος στέλεχος της ΕΕΠ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, εναντίον των τεσσάρων ιδιωτών, έτσι όπως τους έχει αποκαλέσει η κυβέρνηση, που καταδικάστηκαν προσφάτως σε αυτές τις πολύ μεγάλες ποινές για το Predator. Είναι μια εξέλιξη που εκτός των άλλων αναβαθμίζει την υπόθεση, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ξαναλέω, στέλεχος της ΕΕΠ, είχε στο χαρτοφυλάκιο του, το οργανωμένο έγκλημα και την αντικατασκοπία. Γεγονός που αποδεικνύει, όπως λέει και στην ανάρτησή του ο κύριος Ζαχαρίας Κεσσές, έτσι, σημείο αναφοράς για τον Predator, ο κύριος Κεσσές, εδώ και πάρα πολύ καιρό συνήγορος, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων του Predator, φαίνεται ότι ΕΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Κύριε Κεσσέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καταρχάς σημερίζεστε ότι έχουμε μια περαιτέρω αναβάθμιση της υπόθεσης, αλλάζει επίπεδο, αλλάζει πίστα που λέμε, η υπόθεση των υποκλοπών μετά και τη μήνυση του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν είναι και ο μόνος, το μόνο στέλεχος της ΕΕ που παρακολουθούνταν, έτσι.
1: Είναι δεδομένο ότι η υπόθεση των υποκλοπών εξακολουθεί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, να λειτουργεί σαν μια αιμορραγούσα θεσμική πληγή. Και είναι ευθύνη και της πολιτείας και των κρατικών υπηρεσιών και της εισαγγελίας του Αεροπάγου το γεγονός ότι ζούμε αυτά τα αλλεπάλληλα επεισόδια τα οποία διασύρουν τη χώρα, διασύρουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, συνολικά τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο ότι αναβαθμίζει. Θα έλεγα ότι για άλλη μία φορά υπογραμμίζει την ανεπάρκεια των ερευνών και το γεγονός ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε 2026 έχουμε αφώτιστες πλευρές και το μεγαλύτερο μέρος της υπόθεσης χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις.
0: Μια υπόθεση που είναι στο αρχείο, θυμίζουμε στον κόσμο, έτσι.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία έχει τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση και την κυρία Βιλίν, το 2024, και μολονότι προέκυψε πληθώρα στοιχείων από την απόφαση του Μονομελούς Πνευματικού Αθηνών που εκδόθηκε το 2026, αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ και 6 μήνες είναι την άρνηση των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, του κ. Μπακέλα και του κ. Τζαβέλα, να κάνουν έρευνα. Δεν αξιολογούν τα στοιχεία, δεν κάνουν έρευνα να δοθούν απαντήσεις και να καταλήξουμε στο ότι εδώ δεν υπάρχουν περαιτέρω αξιόπινες πράξεις ή δεν υπάρχουν άλλοι συμμετοχοί. Αποφασίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος να κάνουν έρευνα. Και ξέρετε, σε αυτό το σημείο η πράξη της κατάθεσης μήνυσης από τον κύριο Παπαδόπουλο, που είναι ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, εκθέτει πρώτα απ' όλα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε κάνει την αντίστοιχη έρευνα, είχε βρει τις απαντήσεις, είχε ενώσει όλες τις τελίτσες, δεν θα χρειαζόταν ένα υψηλό βαθμό στέλεχός της να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ομοίως αν η δικαιοσύνη είχε κάνει τη δουλειά της, δεν θα υπήρχε κανένα περιθώριο για τον κύριο Παπαδόπουλο να προσφύγει και να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
0: Και δεν είναι ο μόνος ο κύριος Παπαδόπουλος, το μόνο στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο έχει τεθεί από παρακολούθηση, και εδώ έχουμε το εξής τρελό, παράδοξο, όπως και να το πει κανείς λίγο θα είναι. Η ΕΕΠ, η οποία προμηθεύτηκε το Predator, παρακολουθούσε τον εαυτό της, κύριε Κεσσέ, στην πραγματικότητα.
1: Εντάξει, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς το τοποθετούμε, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν πώς και τι έχουν κάνει. Εγώ θα πω ότι αν διαπιστωθεί δικαστικά ότι το είχε προμηθευτεί η ΕΕΠ, που σημαίνει ότι είχε προμηθευτεί ένα παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό χωρίς καμία εγγυητική λειτουργία, χωρίς καμία θεσμική εγγύηση, χωρίς κανένα έλεγχο, ένα όπλο το οποίο ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτο, τότε θα έχουμε αδικήματα που προσεγγίζουν διατάξεις του ποινικού κώδικα που έχουν να κάνουν με την εσχάτη προδοσία και την παραβίαση μυστικών της πολιτείας από την ίδια την υπηρεσία, από στελέχη της υπηρεσίας. Και γι' αυτό είναι και η απάντηση για κάποιους που λένε τελικά ποιος το χρησιμοποίησε, ποιος το αγόρασε, οι ιδιώτες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν μιλάμε για ένα τέτοιο κατασκοπευτικό εργαλείο, η μη σύνομη χρήση ουσιαστικά οδηγεί στην τέλεση των ίδιων ποινικών αδικημάτων, είτε είναι κάποιος ιδιώτης, είτε είναι από την πλευρά του δημοσίου, χωρίς να έχει την αντίστοιχη κατάλληλη πιστοποίηση και πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Δεν θα πρέπει κανείς να υποτιμά το γεγονός, και θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να μας απασχολήσει σαν χώρα, σαν ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη ετοιμότητα στα ζητήματα εθνικής ασφαλείας, το γεγονός ότι εδώ όχι μόνο παγιδεύτηκε η εισαγγελέα της ΕΕΠ, η κυρία Βλάχου, που έδινε υποτίθεται θεσμικές εγγυήσεις, συνταγματικές εγγυήσεις στη λειτουργία της ΕΕΠ, την επιχειρησιακή της λειτουργία, αλλά παγιδεύτηκε ο Διευθυντής Ασφαλείας της ΕΕΠ, ο κύριος Παπαγεωργίου, παγιδεύτηκε ο υποδιοικητής, ο κύριος Γκρίζης, καθώς επίσης και στελέχη που είχαν κρίσιμα πόστα, όπως ο κύριος Παπαδόπουλος που έκανε χθες τη μήνυση, που ξαναθυμίζω ήταν ο προϊστάμενος της μονάδας αντικατασκοπίας στη Δυτική Ελλάδα. Και ξέρετε, δείτε το με πάρα πολύ περίσκεψη. Αφήστε την πολιτική κριτική, αφήστε τις εικασίες, αφήστε τις κατασκευές, αφήστε τα όλα. Σταθμίστε κάτι. Έρχεται ο καθήλυν υπεύθυνος για θέματα κατασκοπίας και λέει σε δικόγραφο ότι έπεσε θύμα κατασκοπίας. Εκεί θα πρέπει να σταθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από οποιαδήποτε θα μπορούσε να δώσει ένας εισαγγελέας που δεν έχει καν επαφή με το πεδίο, που το αδίκημα της κατασκοπίας το έχει δει μόνο σε κάποιες δικογραφίες ή σε κάποια συγγράμματα. Ο άνθρωπος που είναι στο πεδίο, ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας ΣΕΙΠ, μιλάει ότι έχει πέσει θύμα κατασκοπίας. Ποιος, με τι σθένος, με τι επιστημονικό ανάστημα, με τι έξωθεν καλή μαρτυρία, θα βγει και θα πει τώρα ότι δεν έχω τίποτα και δεν χρειάζεται να το ψάξω και δεν χρειάζεται να κάνω καμία έρευνα.
0: Αναφέρεστε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Κύριο Μπακέλα, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχει τεράστια προσωπική ευθύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έχουν τελειώσει οι επιλογές του. Δεν μπορεί να μην ερευνήσει. Οτιδήποτε άλλο θα τον καταστήσει προσωπικά υπεύθυνο για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.
0: Το οποίο περιέχει και άλλα, όπως είπατε και πριν, μέχρι και εσχάτη προδοσία. Μέχρι και στο επίπεδο της εσχάτης προδοσίας πάει όλη η υπόθεση μετά και τα νέα.
1: Το 2026 θα πρέπει να επιτέλους αυτή η υπόθεση να τελειώσει και να απαντηθεί ποιος, γιατί και πού, με ποιο τρόπο και πού έχει κρύψει τα δεδομένα με τα οποία παγίδευσε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τα πιο κρίσιμα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας, από τα πιο κρίσιμα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τους εισαγγελείς και τον εισαγγελέα διαφθοράς
0: και στελέχη της
1: και πληθώρα άλλων κρίσιμων πολιτικών παραγόντων. Πρέπει να απαντηθούν αυτά. Όσο δεν απαντούνται, και έχουμε αδικήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγίδευση, αλλά και κυρίως αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παρατεταμένη συγκάλυψη.
0: Εσείς πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι στο χαρτοφυλάκιο του κυρίου Παπαδόπουλου ήταν εκτός από την αντικατασκοπία, που είναι μείζον εθνική σημασία θέμα, πια εννοείται, και τα χαρτοφυλάκια του οργανωμένου εγκλήματος, κύριε Κεσέ? Πώς το αξιολογείτε αυτό, πώς το σταθμίζετε?
1: Είναι μια κρίσιμη παράμετρος, αλλά στην παρούσα φάση για μένα αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία είναι το ζήτημα της αντικατασκοπίας. Διότι αν εδώ έχουμε μια παρίσφρηση σε μια απόρριτη μυστική υπηρεσία που χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, λίγη αξία έχει αν μπαίνοντας στο δωμάτιο έχουν πρόσβαση, πάρουν κάτι από ένα συγκεκριμένο ράφι. Σημασία έχουν ότι μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και βλέπουν όλα τα ράφια. Είχαν πρόσβαση στα πάντα. Και κρατήστε το ότι ο υπεύθυνος, ο προϊστάμενος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, ο οποίος έκανε χθες τη μήνυση, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Και όταν ο ίδιος συστήνεται με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι και ο ίδιος αξιολογεί και γνωρίζει ότι το πρωτεύον θέμα το οποίο ήταν ενδιαφέροντος στο χαρτοφυλάκιό του ήταν η αντικατασκοπία. Και αυτό κρατήστε το.
0: Βέβαια, αυτό είναι και το μείζον μετά το χθεσινό. Έχετε καμιά ελπίδα, κάποια ελπίδα, κύριε Κεσέ, ότι θα αντιδράσει τελικώς ο κύριος Μπακέλας?
1: Η ελπίδα είναι για τους απελπισμένους.
0: Θα δεχτεί να αποσύρει από το αρχείο?
1: Εγώ λέω ότι η ελπίδα είναι για τους απελπισμένους. Εγώ έχω πίστη ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου που αργά ή γρήγορα αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να κάνουν το καθήκον τους θα το κάνουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλο το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, όλοι οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης αποδοκιμάζουν την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί, αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι με ευθύνη του κυρίου Μπακέλα, του κυρίου Τζαβέλα, της κυρίας Αδηλίνη και του κυρίου Ζήση έχουμε μια δικαιοσύνη δύο τακητήτων, μια δικαιοσύνη η οποία δείχνει πολύ αυξημένα αντανακλαστικά σε αδικήματα των πολιτών, των απλών πολιτών που ζουν δίπλα μας, αλλά όταν αναφερόμαστε σε αδικήματα τέτοιας εμβέλειας που εμπλέκουν συγκεκριμένα πρόσωπα, κάνουν σαν να μην ακούνε. Είναι αδιανόητο ότι σε αυτή την υπόθεση δεν γίνεται καν έρευνα, όταν με ανώνυμες επιστολές αναβιώνουν υποθέσεις. Και εδώ υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν ομολογίες και κάνει η εισαγγελία του Ωραίου Πάγου ότι δεν καταλαβαίνει, προστρέχοντας σε νομικές κατασκευές και
0: και σε τερτύπια, ας το πω εγώ, με
1: αμφίβολες, αμφιβόλου επιστημονικής αξίας κατασκευές. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος η δικαιοσύνη θα αποδοθεί και το ζητούμενο θα επιτευχθεί, που είναι η λογοδοσία.
0: Ναι.
1: Και είναι και το γεγονός ότι ακόμα συζητάμε για αυτή την υπόθεση είναι η απόδειξη αυτού. Δεν μπορεί να κλείσει αυτή η υπόθεση με παρατεταμένη συγκάλυψη. Μονίμως θα παράγει αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Ο κύριος Μπακέλας φρόντισε στις αρχές Αυγούστου για άλλη μια φορά να αποφασίσει να μην κάνει έρευνα, απορρίπτοντας τις αιτήσεις ανάστησης από το αρχείο του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Σπίρτζη και τις δικές μου εκπροσωπώντας τον κύριο Κουκάκη.
0: Mm-hmm.
1: Πίστευε ότι η υπόθεση έκλεισε, ότι τη θωράκισε, ότι στεγανοποίησε και αυτός, όπως και ο κύριος Τζαβέλας, όπως και η κυρία Αδηλίνη και ο κύριος Ζήση. Είναι Σεπτέμβρης και ακόμα συζητάμε για την υπόθεση. Mm-hmm. Είναι Σεπτέμβρης και δεν τα λέω εγώ.
0: Τα λέει τα γεγονότα.
1: Στέλεχος της ΕΥΠ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πελάτης μου. Δεν τον εκπροσωπώ εγώ.
0: Ναι.
1: Βγάλτε με ένα την εξίσωση.
0: Mm-hmm.
1: Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο, στην επιφάνεια και αναζητά απαντήσεις πιο έντονα από ποτέ.
0: Και είναι και ένα ερώτημα. Πώς θα αντιδράσει η πλευρά των μηνιόμενων τώρα, των μηνυθέντων από τον κύριο Παπαδόπουλο, δηλαδή ο Ντίλιαν και οι υπόλοιποι?
1: Η θέση τους είναι πλέον πιο δυσχερής από ό,τι πριν από λίγο χρονικό διάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι θα αντιδράσουν.
0: Ναι.
1: Μόνο οι ίδιοι ξέρουν πώς θα αντιδράσουν.
0: Ναι.
1: Μόνο οι ίδιοι προφανώς θα αποφασίσουν ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την κατάστασή τους. Το δεδομένο είναι ότι δεν μπορούν να έχουν όλοι την ίδια μοίρα. Δεν μπορεί να έχουν την ίδια υπερασπιστική γραμμή ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Λαβράνος.
0: Mm.
1: Άλλη τοποθέτηση έχει ο ένας, άλλη ο άλλος.
0: Και περιμένουμε και το Δεκέμβρη το εφετείο, έτσι. Οπότε μέχρι τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε, κύριε Κεσέ.
1: Λίγο υπομονή.
0: Λίγο υπομονή, λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Η περιγραφή και η ανάλυση που κάνετε και η υπενθύμηση της τάσης πάντως της δικαστικής εξουσίας του Ωραίου Πάγου μας προειδεάζει γι' αυτό που όλοι φοβόμαστε, ότι μπορεί και να μην κάνουν τίποτα. Θα μου πεις τώρα που το στηρίζεις και το λες. Ακριβώς σε όλα τα προηγούμενα και σε όλη την προηγούμενη στάση τους. Έχουν
1: πάντα
0: βγει τόσα...
1: κάποια, uh-huh. Πάντα υπάρχουν κάποια όρια. Πάντα υπάρχουν κάποια όρια. Και όταν κάποιοι υπεργούν αυτά τα όρια, θα οδηγηθούν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αντί να κλείσουν την υπόθεση, θα τροφοδοτήσουν το ακριβώς αντίθετο.
0: Ναι.
1: Να τροφοδοτήσουν τη διατήρηση της υπόθεσης στην επικαιρότητα, γιατί θυμίζω, και είναι καλό να το θυμόμαστε, δεν έχουμε δικαστική κρίση, δεν παράγεται δεδικασμένο.
0: Ναι.
1: Οι εισαγγελικές διατάξεις παράγουν ιονή δεδικασμένο και οποιαδήποτε στιγμή με ένα καινούριο στοιχείο, με ένα νέο στοιχείο, η υπόθεση θα βγει στο αρχείο.
0: Ναι.
1: Όχι σήμερα, όχι σε δύο μήνες, μπορεί σε έξι μήνες, μπορεί σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν θα είναι ασφαλής από αυτούς. Όσο η υπόθεση δεν οδηγείται στην τακτική δικαιοσύνη, όσο δεν αποφαίνονται για αυτά τα σοβαρά δικήματα δικαστικά συμβούλια που απαρτίζονται από δικαστές. Ό,τι και να κάνει ο κύριος Ζήσης, ό,τι και να κάνει ο κύριος Ζήσης, η κυρία Βιλίνη και εσχάτως ο κύριος Μπακέλας, δεν παρέχουν μόνιμη προστασία στους εμπλεκόμενους. Είναι προσωρινή προστασία. Mm. Και αυτό αποδεικνύεται από την αλληλουχία των γεγονότων.
0: Σε περίπτωση που αντιδράσει η δικαιοσύνη όσο οφείλει, η ηγεσία του Αριουπάγου για την ακρίβεια, και το βγάλει, βγάλει την υπόθεση από το αρχείο, εκεί τι θα περιμένουμε στο πρακτικό, ας το πούμε έτσι, επίπεδο,
1: στο κύριε Κεσέ? Στο πρακτικό της υπόθεσης είναι το εξής, ότι θα πρέπει ο εισαγγελέας πλημελιωδικών, ο οποίος παρέλαβε τη μήνυση του κυρίου Παπαδόπουλου χθες, να αποφασίσει αν θα πρέπει να τη διαβάσει στον Άριο Πάγο ή θα πρέπει να την χρεώσει σε κάποιον εισαγγελέα πλημελιωδικών.
0: Ναι.
1: Θεωρώ

0: Επιμένουν να αποφασιστεί αν εδώ έχουμε το αδίκημα της παραβίαση μυστικών της πολιτείας ή κατασκοπίας. Πρέπει να κάνει έρευνα λοιπόν ο κ. Μπακέλας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το ερευνήσει.
1: Και το ερωμίζον ερώτημα παραμένει από την αρχή, είναι πού βρίσκεται αυτό το υλικό κατασκοπίας. Σε ποιανού χέρια, πού το έχουν δώσει ή πού το έχουν πουλήσει, αλλά πού βρίσκεται. Και αν βρίσκεται εντός χώρας επίσης, έτσι δεν είναι κύριε Κεσέ?
0: Πρέπει να απαντηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που όταν θα το έχουμε απαντημένο, τότε θα ξέρουμε ότι αυτή η υπόθεση έχει φτάσει κάπου στο τέλος της.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας σήμερα και εσείς. Καλή συνέχεια, ο κύριος Ζαχαρίας και εσείς. Νομικός εκπρόσωπος θυμάτων Πρέταντορ, ο δικηγόρος τώρα του κυρίου Παπαδόπουλου, που κατέθεσε χθες τη μήνυση, το υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, εν ενεργεία, παρακαλώ, είναι ο κύριος Πόντας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα σήμερα το μεσημεράκι στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Όταν η υπόθεση ξεκίνησε, ξεκίνησε με καταγγελίες αντίστοιχες, με μηνυτήριες αναφορές, όπου τα ελληνικά δικαστήρια, η δικαιοσύνη και γενικά οι θεσμικές αρχές της χώρας δεν είχαν απαντήσει ούτε είχαν τοποθετηθεί. Η μεγαλύτερη εξέλιξη μέχρι αυτή που είχαμε χθες στην υπόθεση ήταν η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου το Φεβρουάριο, όπου βεβαιωμένα καταδίκασε 4 φυσικά πρόσωπα για το θέμα του Predator, για την επιμόλυνση με το κατασκοπευτικό software Predator. Οπότε έχουμε μια βέβαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και συνάμα με την απόφαση αυτή καλεί τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχαν αποχρώσεις ενδείξεις. Όσο οφείλε λοιπόν ο Άριος Φάγος, συνεχίζοντας την απόφαση αυτή, το Μάιο απεφάνθη για του εισαγγελέα του Αρίου Φάγου ότι δεν υπάρχουν νέες αποδείξεις ή ενδείξεις από τις υποθέσεις που ξεκίνησαν το 22 και το 23, ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε με βεβαιότητα πέραν αμφιβολίας τις διαδικασίες της κατασκοπίας. Και σε δεύτερη φάση, να τελειώσω γιατί έχει σημασία,
3: γιατί
2: με ρωτήσατε, τον Αύγουστο οριστικά στις 7-8, πάλι ο Άριος Φάγος επανέλαβε αυτή τη διάταξη, γεγονός που σήμαινε για τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο πλέον, ότι η υπόθεση για τους υπολείπους δεν μπορούσε να εισφέρει νέα στοιχεία, γιατί τώρα μιλάμε για μια νέα υπόθεση παράλληλη που ξεκινάει από την αρχή, και ήταν σαν να υπήρχε το μήνυμα προς αυτόν ότι ο μόνος τρόπος για να διερευνηθεί στην ουσία της η πεπραγμένη κατασκοπία που μπορεί να εδραιωθεί λόγω της ιδιότητας είναι από τον ίδιο.
4: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
5: Το κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ παντά στο κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 32 η Νέα Δημοκρατία το είπε και το έκανε. Έβαλε μπλόκο σε μια θεσμική εκτροπή, έβαλε μπλόκο στην εκλογή της Έλενας Σαγκρίτα στη θέση της πέμπτης αντιπρόεδρου της Βουλής. Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το έχουμε προαναγγείλει. Το λέει πολύ, πολύ ξεκάθαρα και πολύ εύστοχα, νομίζω, η ίδια η Έλενα Κρήτα με ανάρτησή της μόλις τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας, λέει χαρακτηριστικά, μπλόκαρε την υποψηφιότητά της και έτσι το Προεδρείο της Βουλής, Κατερίνα, μένει με έναν αντιπρόεδρο, μία αντιπρόεδρο λιγότερη, πρωτοφανές, θα σχολιάσω εγώ. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, που νομίζω πρέπει να το τονίζουμε, γιατί έχει και μια θεσμική βαρύτητα, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, την οποία συναποτελούν και οι Αντιπρόεδροι της Βουλής, επίσης θα έχει μία ψήφο πλέον λιγότερη για την αντιπολίτευση και δι' για την προοδευτική αντιπολίτευση.
0: Βέβαια.
1: Και άρα αυτό θα επηρεάζει και πλειοψηφίες. Για παράδειγμα, χρειάζεται.
0: Συσχετισμός.
1: Αυξημένη πλειοψηφία 3/5 όταν πρόκειται να εκλεγεί κάποιος επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Και πλέον σε αυτή την. Στο μεταβαλλόμενο αυτό σώμα της διάσκεψης των Προέδρων θα έχει τρεις ψήφους παραπάνω η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα έχει μία παραπάνω, σύνολο τρεις, εάν τα λέμε.
1: Ναι,
0: υπολογίζω σωστά.
1: Ναι, συνολικά.
0: Είχε δύο και τώρα με την αλλαγή των συσχετισμών λόγω του αποκλεισμού της Έλενας Σακρίτα πάει τρεις.
1: Και, γι' αυτό
0: και μία λιγότερη η αντιπολίτευση και δύο η προοδευτική.
1: 12 ναι, θα έχει συνολικά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι
0: αυτό μπορεί να επηρεάσει πολλές αποφάσεις. Δεν είναι τυπικό αυτό.
1: Όσο
0: ενδεχομένως ακούγεται για κάποιους.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και η Ρένα Δούρου που έκανε πριν από λίγο δηλώσεις στο Περιστήλιο μιλώντας για μαύρη μέρα με υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ότι αφαιρείται ουσιαστικά πραξικοπηματικά μία ψήφος από την αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων. Πολύ σημαντικό.
0: Μισό λεπτό πριν να μας πεις λεπτομερώς τις ψήφους και το πώς ψήφισαν, να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου. Τάσο.
2: Σήμερα γράφτηκε άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη, την Έλενα Κρήτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία μετά από 30 ολόκληρα έτη. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι και η Ρένα Δούρου μίλησε για οικογενειακή αντίληψη, έτσι, γιατί είναι γνωστό. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του Μαξίμου, είναι ότι η κυρία Κρήτα είναι σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη.
1: Πολύ σωστά, το έχουμε πει πολλές φορές. Κανείς εδώ στη Βουλή δεν μπορεί να μη συσχετίσει αυτή την επίδειξη καθεστωτισμού με την δικαστική διένεξη της κυρίας Ακρήτα με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Αυτή η διένεξη και αυτή η στάση της Νέας Δημοκρατίας, η αντιθεσμική, είχε ως αποτέλεσμα, Κατερίνα, να έχουμε τελικά σήμερα 169 παρών στην ψηφοφορία, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, και 119 θετικές ψήφους για την Έλενα Ακρήτα. Ουσιαστικά, δηλαδή, η προοδευτική αντιπολίτευση σύσσωμη και όλοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ανήκουν στο προοδευτικό χώρο, αλλά και η Ελληνική Λύση ψήφισαν υπέρ, ενώ παρών ψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η Νίκη. Οι βουλευτές της Νίκης και ανεξάρτητοι βουλευτές που κατά κύριο λόγο ανήκουν, προέρχονται μάλλον από το νεοναζιστικό μόρφωμα των Σπαρτιατών που πλέον δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά συντάσσονται πολλές φορές με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Το έχουμε σχολιάσει και αυτό και σήμερα το είδαμε για ακόμη μία φορά.
0: Ναι.
1: Όπως ο κύριος Κατσιβαρδάς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα είναι πλέον ότι.
0: Ότι κόπηκε η Έλενα Κρήτα, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό. Δεν κάνει ζημιά ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην Έλενα Κρήτα. Την Νέα Δημοκρατία εκθέτει.
1: Το αντίθετο, μάλιστα.
0: Το αντίθετο, ακριβώς.
1: Γιατί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει πίσω και να μην περάσει από το face control ή να μην δώσει πιστοποιητικά με το
0: ακόμη και να προτείνει την κυρία Κρήτα εξ αρχής για τη θέση της αντιπροέδρου. Μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς. Έδειξε ότι δεν θα κάνει πίσω και δεν θα νομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο αυτό τον αντιθεσμικό κατήφορο για τον οποίο κάνει λόγο, όπως είπαμε, όλη η προοδευτική αντιπολίτευση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πιστοποιείται αυτός ο κατήφορος από το γεγονός ότι ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου ο κύριος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών, έχει αρθρογραφήσει ακριβώς υπέρ του δικαιώματος, της υποχρέωσης της πλειοψηφίας να σέβεται το δικαίωμα της μειοψηφίας. Αυτό το τονίζουν εδώ και 2-3 μέρες σε όλες τις συζητήσεις οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Πρώτος
0: και
1: το ανέφερε ο κύριος
0: Δουδονής χθες στη Βουλή, που διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο του κυρίου Γεραπετρίτη.
1: Και σήμερα ξανά, να πούμε.
0: Και σήμερα ξανά στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα όπως την περιμέναμε. Η Νέα Δημοκρατία
1: είναι εκτεθειμένη και απομονωμένη.
0: Είναι απολύτως εκτεθειμένη και απομονωμένη. Έχει τα δεκανίκια της βέβαια τα ακροδεξιά. Αλλά αυτό την καθιστά ακόμα πιο υπόλογη στην τελική.
1: Σωστά.
0: Το ότι έχει, στηρίζεται μόνο σε ακροδεξιά δεκανίκια.
1: Ότι ο αντιθεσμικός κατήφορος ακριβώς έχει την υπογραφή ακροδεξιών. Ακριβώς. Έστω και ως ανεξάρτητων πλέον βουλευτών.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αυτή είναι η εικόνα. Θα μπορούσε να βγει, χρειαζόταν για να πούμε και την τεχνική, όταν έχει σημασία τώρα, αλλά τις τεχνικές έτσι διαδικασίες, θα έπρεπε να συγκεντρώσει 75 ψήφους. Για να μην τη συγκεντρώσει, επειδή γίνεται επί των παρόντων η ψηφοφορία, σωστά. Διόρθωσέ με αν κάνω κάπου λάθος.
1: Συγκέντρωσε πολύ παραπάνω, αλλά υπερτερούν τα παρόν,
0: διότι πήγε σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία στην αίθουσα, ακριβώς για να διευκολύνει αυτή την εξέλιξη.
1: Μια μεθόδευση να μπλοκάρει
0: αυτή τη μεθόδευση. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ και να μείνουμε σε αυτό που είπε ο Τάσος για το τι λέει ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης, σε βιβλίο του βεβαίως, τώρα δεν βγήκε να πει κουβέντα, εννοείται, και το ανέδειξε χθες μιλώντας στη Βουλή ο κύριος Δονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είναι και ο ίδιος συνταγματολόγος.
3: Σελίδα 1113. Οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του Προεδρείου της Βουλής συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής, κατάρθρον 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Προσέξτε, υπό την ειδικότερη, λέει ο εν λόγω συγγραφέας, έκφανση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Ξέρετε ποιος τα λέει αυτά? Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γεώργιος Γεραπετρίτης, στενότατος συνεργάτης του Πρωθυπουργού και υπουργός του των εξωτερικών. Αντικρούει λοιπόν αυτά που λέτε εσείς η ίδια η επιστημονική δουλειά του κυρίου Γεραπετρίτη στην κατάρθρον ερμηνεία του συντάγματος και συγκεκριμένα, όπως σας είπα, στη σελίδα 1113. Έχω εδώ και φωτοτυπημένη τη σχετική ανάπτυξη του κυρίου Γεραπετρίτη, την οποία και καταθέτω στα πρακτικά. Γιατί όμως πηγαίνετε κόντρα στους εαυτούς σας? Γιατί πηγαίνετε κόντρα ξανά στον κανονισμό της Βουλής? Γιατί πηγαίνετε κόντρα ξανά στο Σύνταγμα και αυτοαναιρείστε? Η απάντηση δίνεται στη διάταξη περί διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, πάλι κατά τον κανονισμό της Βουλής. Και η απάντηση η οποία δίνεται γίνεται με βάση το γεγονός ότι η διάσκεψη κατά τον κανονισμό αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους διατελέστατες Πρόεδρου της Βουλής, εφόσον έχουν εκλεγεί οι βουλευτές, τους αντιπρόεδρους της Βουλής κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, αναιρείστε και αυτοαναιρείστε, όχι γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα αρχής, ούτε γιατί έχετε τις διενέξεις σας με την κυρία Κρήτα, όπως λένε κάποιοι. Αυτοαναιρείστε διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει, με κορυφαία την εφεύρεση πλειοψηφίας ενώ δεν υπήρχε και την απόκρυψη πλειοψηφίας ενώ υπήρχε.
0: Αυτή είναι η ουσία όπως την ανέδειξε χθες μιλώντας στη Βουλή και ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είναι και ο ίδιος συνταγματολόγος, η Έλενα Κρήτα, όπως μας είπε προηγουμένως και ο Τάσος Γιαννόπουλος, στην ανάρτηση της μιλάει φυσικά για οικογενειακή κίνητρο τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, για τον αποκλεισμό της. Ενώ νωρίτερα σήμερα, πριν την διαδικασία της ψηφοφορίας, βγήκε το στο κόκκινο στη Γιάννα Παπαδάκου.
4: Στην Ελλάδα που μάζω οικογένεια. Η οικογένεια Μητσοτάκη. Όλο αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν βρισκόμουν σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μρέβα Μητσοτάκη, η οποία σημειωτέων είναι ιδιώτης. Δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Όλα τα άλλα η τοξικότητα και ότι ασκός φοβητική και όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες και είναι υποκρισίες. Δεν θέλουν να είμαι σε αυτή τη θέση. Με αυτό λοιπόν καταφέρανε ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα, όπως είναι η εκλογή του Προεδρού, να το αναγράφουν σε μείζον πολιτικό θέμα. Μόνο αυτοί μπορούσαν να το έχουν πετύχει αυτό.
0: Και να θυμίσουμε εδώ ότι όταν ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη της Ελένας Ακρίτα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η δικαστική διαμάχη της Μαρέβα με την Έλενα Ακρίτα, αυτή την κατάθεση αγωγής από την πλευρά της πρωθυπουργικής συζύγου την είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός πριν καν κατατεθεί, έτσι, για την σημασία των πραγμάτων. Πάντως θέλω να σας διαβάσω το σχόλιο του Νίκου Κουτσιά που έκανε στην ανάρτηση, κάτω από την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα μετά τα αποτελέσματα. Λέει ο Νίκος Κουτσιάς ότι οι 119 ψήφοι είναι νίκη σε αριθμούς, αλλά και πολιτική ήττα για τη Νέα Δημοκρατία, που τους μόνους που έπεισε ήταν η νίκη. Λοιπόν, βαρύ το κλίμα έτσι κι αλλιώς και πολλαπλώς και σε όλα τα πεδία για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει και τον πονοκέφαλο Σαμαρά. Βλέπουμε από χθες ένα μπιφ, όπως λέει και η νέα γενιά, Κώστα Σαββόπουλε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Έτσι, για το Σαμαρά στην δεξιά πολυκατοικία.
5: Βεβαίως. Καταρχάς, λοιπόν, έχουμε κοινοβουλευτική απομόνωση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και, όπως είπες και εσύ, μπιφ με το Σαμαρά. Πάντως, για πολλούς ή για τους πιο αισιόδοξους νεοδημοκράτες, αυτή η κόντρα κυβέρνηση Σαμαρά, που έφτασε μέχρι και το ακαθόριστο φύλλο του ΕΟΠΗ, βολεύει και τις δύο πλευρές. Από τη μία, επισκιάζει τις εξελίξεις στο σκέλος των υποκλοπών ή το φιάσκο της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ ή την καταψήφιση της Έλενας Ακρίτα. Από την άλλη, διατηρεί στον αφρό τον Μεσίνιο και τα νεύματά του προς τα υπερδεξιά ακροατήρια. Θα δούμε βέβαια αν στέκει αυτός ο συλλογισμός πολύ γρήγορα στις δημοσκοπικές μετρήσεις και πολύ περισσότερο στην κάλπη όταν στηθεί αυτή. Πιο δεξιά βέβαια έστρεψε το τιμόνι ο Σαμαράς και βρήκε και Βελόπουλο. Ο πρωθυπουργός επανέφερε τους μύδρους περί woke ατζέντας με αφορμή το γεγονός ότι στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα εξ ουλού κόστους. Ο Άντρος Γεωργιάδης εξήγησε ή προσπάθησε να εξηγήσει ότι η συγκεκριμένη επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία και έδωσε αμέσως εντολή να αλλάξει. Εδώ λοιπόν έχουμε υπαναχώρηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη και της κυβέρνησης έναντι του Σαμαρά. Κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Η ελληνική λύση από την άλλη την έπεσε περισσότερο στο Σαμαρά, κάνοντας λόγο για κομικοτραγικό αντιπολιτευτικό ίστρο του πρώην Πρωθυπουργού. Και αυτή η στάση της ελληνικής λύσης έδωσε τροφή εν όψη της επόμενης ημέρας, Κατερίνα, γιατί όλα συνδυάζονται. Νωρίτερα ο Μάκης Βορύδης έδωσε μία συνέντευξη και όταν ρωτήθηκε εάν αποκλείεται οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τον Βελόπουλο, τι απάντησε. Απάντησε ο Βορύδης ότι αποφασίσει ο λαός. Εάν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία, ξέρετε ότι εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών.
0: Έδωσε είδηση στην ουσία ο Βορύδης.
5: Έδωσε είδηση. Είναι, κατά την προσωπική μας άποψη, η είδηση της ημέρας στην δεξιά ή υπερδεξιά πολυκατοικία, πέρα από το Σαμαρά και τους άλλους, γιατί εδώ ο Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν αποκλείσει κάθε σύμπλευση με τον Βελόπουλο. Και βγαίνει λοιπόν ο Βορύδης και, κατά την προσωπική μας άποψη, αφήνει ανοιχτό παράθυρο. Δεν απάντησε όχι όταν ρωτήθηκε σχετικά. Έχει πάντως το ενδιαφέρον του το γεγονός ότι ο Βορύδης, ότι εδώ η κυβέρνηση αναβαθμίζει τις επιθέσεις της κατά του Σαμαρά, βγάζοντας μπροστά τον Βορύδη. Θεωρητικά ο Βορύδης ένας από τους θυγόμενους μετά τις δηλώσεις Τσούτσια ότι ο Μητσοτάκης συγκυβερνά και με ο λίγων λαός. Αναφερόμενος λοιπόν ειδικότερα στον Αντώνη Σαμαρά, ο Μάκης Βορύδης δήλωσε ότι έχει πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη επειδή έχει βάλει πολλούς πασόκους στην κυβέρνηση, αλλά το όνειρο του Σαμαρά, λέει ο Βορύδης, είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και η Κωνσταντοπούλου μέσα. Είναι ό,τι πιο ηχηρό έχει ακουστεί μέσα από την κυβέρνηση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια αναβάθμιση της επίθεσης κατά του κ. Σαμαρά και τι υποδηλώνει αυτό, Κατερίνα. Η κυβέρνηση δεν θα είχε λόγο να μπει σε καυγά με τον Σαμαρά αν είχε ένα στέρεο θετικό πρόγραμμα εν ώψη των ανακοινώσεων του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν υπήρχε ένα πλήρες θετικό πακέτο, αν μη τι άλλο, δεν θα υπήρχε εκ μέρους της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό το brand affair με τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Και δεν ξέρουμε τι δίνουν και οι κρυφές δημοσκοπήσεις, έτσι. Θα το μάθουμε όμως που θα πάει.
5: Βεβαίως. Ο αντίκτυπος θα μετρηθεί μετά τη ΔΕΘ, όταν οι φορείς της αγοράς, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν στο κόκκινο, προεξοφλούν με βάση τις διαρροές ότι το πακέτο θα είναι πολύ φτωχό και δεν θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ακρίβειας ή το λειτουργικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ή από τη στιγμή που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να παίρνουν την ανιούσα παρά τη λεγόμενη και περιβόητη και πολύ διαφημισμένη συμφωνία κυρίων, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός πάντως δεν θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να ακούσει τον Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής θα είναι στην Ξάνθη. Μια μέρα πριν, την Παρασκευή, θα παραχωρήσει ομιλία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΣΕΚΕ. Σημασία έχει ότι δεν θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης από τη μια επιτίθεται στο Σαμαρά γιατί είναι επίθεση του Μαξίμου. Από την άλλη όμως πέφτει να τονίσει με έμφαση ότι τα φύλλα είναι δύο. Αυτό που θέλει να ακούει ο Σαμαράς. Έχει μια, αν μη τι άλλο, αντίφαση. Έτσι δεν είναι.
5: Και δίνει πόντους στον Σαμαρά.
0: Και δίνει και πόντους στον Σαμαρά στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Μάλιστα.
5: Ακριβώς. Κάνει ένα δώρο.
0: Εντάξει.
5: Προεκλογικό στον Σαμαρά. Αν μη τι άλλο.
0: Σπασμωδικότητες δείχνουν όλα αυτά. Και φόβο.
5: Φυσικά.
0: Και φόβο.
5: Φυσικά και ασκήσεις ισορροπίας δεν μπορεί να πιάνουν πάντα. Αν μη τι άλλο, τέτοιες ασκήσεις ισορροπίας φαίνεται ότι αποτυγχάνουν από, από το πρώτο λεπτό. Και είναι ενδεικτικό αυτό το παράδειγμα του Μαρινάκη. Προσπάθησε να ρίξει δίχτυα προς τα δεξιά, αλλά αν μη τι άλλο έδωσε πόντους στον Σαμαρά.
0: Διαφωνώ για τον Σαμαρά που βάζει θέμα, επειδή στα χαρτιά του ΕΟΠΗ το ερώτημα είναι για τα φύλλα, υπάρχει και το απροσδιόριστο, αυτό είναι που το φούντωσε το Σαμαρά. Απαντά ο Μαρινάκης, επιτίθεται το Μαξίμου, αλλά θεωρεί και ο ίδιος ότι τα φύλλα είναι δύο. Του λέω για τον κόσμο που δεν έχει παρακολουθήσει τι συζητάμε.
5: Και λοιπόν, υπαναχωρεί ο Άδωνης στο Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πολλά ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο με περισσότερα και στην εκπομπή του στις 6 το απόγευμα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη φρίκη της Κυψέλης. Δεν θα μείνουμε, εννοείται, στην Κλειδαρότρυπα. Μελίνα Βελιμέζη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Το θέμα πια είναι αλλού. Είναι η στήριξη και οι πλάτες που είχε αυτό το τέρας της Κυψέλης, έτσι.
6: Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ανάμεσα τους ο 43χρονος, ο φερόμενος ως πατέρας του βρέφους και η 38χρονη σύζυγός του, η οποία δηλώνει η μητέρα του βρέφους για αυτή τη φρικτή υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα που μετέφερε η συγκεκριμένη οικογένεια. Που δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας τι συνέβαινε σε αυτό το διαμέρισμα, καθώς υπήρχαν και άλλα τρία ανήλικα παιδιά, όπου περιμένουμε και τις καταθέσεις αυτών των παιδιών για να ρίξουν φως στις συνθήκες διαβίωσης σε αυτά τα διαμερίσματα που αλλάζανε κατά καιρούς. Να πούμε ότι σήμερα οι απολογίες τους ήταν με βάση την ποινική δίωξη που έγινε για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς είναι σε εξέλιξη ακόμα η έρευνα για το θάνατο του βρέφους, καθώς ο 43χρονος φέρεται να επιμένει στον αρχικό ισχυρισμό του, το παιδί, το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, αλλά η ιατροδικαστική εξέταση
0: έδειξε μαχαιριές.
6: Δείχνει μαχαιριές και μάλιστα προθανάτια, καθώς ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι αυτές οι μαχαιριές γίνανε μετά θανάτια. Αυτή είναι η δικαιολογία που έδωσε, όμως τα ευρήματα του ιατροδικαστή διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Να πούμε ότι υπήρχαν στο παρελθόν καταγγελίες για την οικογένεια, εξετάζονται ήδη αυτές, αν υπήρχε μία για το 2020 και μία το 2024, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το παρελθόν του 43χρονου.
0: Όπως με βάση τις αποκαλύψεις που έχουν βγει από την πρώτη στιγμή, ότι Ο εν λόγω τύπος, ο οποίος είναι κανονικά πατρες, θρησκεία, οικογένεια, τι θα ήταν άλλωστε, έτσι, εντελώς χρυσαυγητική. Δηλαδή,
6: έτσι, έχουν βγει, ναι, βγει φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, ναι, άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, ναι, αλλά όμως φορώντας κάποιες μπλούζες με την ελληνική σημαία, ναι, υπάρχει και φωτογραφία όπου συμμετείχε και στο το 2018.
0: Ναι, και Μακεδονομάχος και όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως. Πολύ μίχο θυμίζουν αυτά, εννοείται. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια ο τύπος αυτός λειτουργούσε ασίδωτα. Ξέρανε όλοι τι είχε συμβεί. Είχε φυλακιστεί για βαστροπία.
6: Είχε καταγγελία.
0: Πήγε δύο φορές και πήρε τα παιδιά από το νοσοκομείο χωρίς να ρωτήσει κανένα και χωρίς να τον εμποδίσει κανένας. Υπάρχει ένα πρόδειλο θέμα κάλυψης.
6: Ακριβώς τι γινόντουσε. Τι, ναι, τι έπραταν και οι αρχές, καθώς ακριβώς είχε προφυλακιστεί, ακριβώς, για καταγγελία μιας γυναίκας για μαστροπία, ναι, είχε προφυλακιστεί για αυτή την υπόθεση. Η γυναίκα, ενώ είχε κάνει την καταγγελία, μετά αφέθηκε ελεύθερος με βούλευμα τον Οκτώβριο του 2020. Και αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η γυναίκα απέσυρε την καταγγελία της, ανασκεύασε την καταγγελία της. Τώρα, για ποιο λόγο έγινε αυτό, προφανώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις, ο φόβος και οι απειλές είναι κυρίαρχο σε όλο αυτό, ειδικά όταν υπάρχει τέτοια υπόθεση, ενώ όπως είπες και εσύ Κατερίνα, υπήρχε και το γεγονός ότι είχαν πάει τα παιδιά στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή και ο 43χρονος τα είχε πάρει χωρίς άδεια από
0: δηλαδή,
6: το νοσοκομείο.
0: Γνώριζαν οι αρχές της πρόνοιας, εντός εισαγωγικών η πρόνοια, η πολιτεία συνολικά, γνώριζε η Ελλάς, γνώριζε η διοίκηση του νοσοκομείου ότι έχει τέτοιου είδους παιδιά, έτσι. Και ότι αυτά τα παιδιά εξαφανίστηκαν και δεν τα αναζήτησε ποτέ κανείς όταν τα απήγαγε, ας τα πούμε, ο φερόμενος ως πατέρας. Τώρα μένει να δούμε αν είναι ο πραγματικός πατέρας με τις εξετάσεις.
6: Αναμένονται
0: DNA,
6: ακριβώς έτσι, οι εξετάσεις. Μάλιστα. DNA, ακριβώς για να εξακριβώσουν τις πραγματικές συγγενικές σχέσεις, καθώς μέχρι τώρα έχουμε το τι δηλώνουν ο 43χρονος και οι 38χρονοι για τις σχέσεις και με τα ανήλικα παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, αυτά είναι τα ερωτήματα και βεβαίως οι συνειρμοί που γίνονται είναι τουλάχιστον εύλογοι και δικαιολογημένοι. Ευχαριστώ πολύ, Μελίνα. Εδώ είναι η αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για αυτό το κομμάτι, Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι. Το κομμάτι της στήριξης και της κάλυψης που κάποιο ένα αόρατο σύστημα, όχι και τόσο αόρατο, παρέσχεσαι στον στο τέρας της Κυψέλης.
7: Η ανάρτηση, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από την Τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ της Έλληνας Ακρίτα. Αυτό συνδέεται και με την προηγούμενη συζήτηση που είχατε βέβαια και με τον συνάδελφο Ντάσο Γιαννόπουλο που συνέβη σήμερα στη Βουλή. Η κυρία Ακρίτα δείχνει βέβαια, ήξερε ότι δεν θα μπορέσει να γίνει τελικά αντιπρόεδρος στη Βουλή και εξέδωσε σήμερα την ανακοίνωση σε σχέση με το συγκεκριμένο πολύ κρίσιμο θέμα για την Κυψέλη. Η κυρία Ακρίτα στην ανακοίνωσή της επιρρύπτει ευθύνες και στην εισαγγελία ανηλίκων. Αναρωτιέται τι κάνει εφόσον ο πατέρας μπήκε και πήρε τα παιδιά με το έτσι θέλω όταν είχαν βρεθεί στο παίδον. Αναρωτιέται τι έκανε όλον αυτόν τον χρόνο, πώς χάνονται παιδιά που υποτίθεται ότι βρίσκονται υπό την προστασία της πολιτείας. Επιρρύπτει βέβαια ευθύνες και στην αστυνομία, για την οποία επίσης αναρωτιέται τι κάνει, ποιες έρευνες διεξήγαγε για τον εντοπισμό τους, ποιος τα αναζήτησε και με ποιο αποτέλεσμα. Ας το πούμε επιτέλους καθαρά, λέει η κυρία Ακρίτα, αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε σύστημα παιδικής προστασίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σύστημα που απομακρύνει παιδιά από κακοποιητικά περιβάλλοντα, τα ματρώνει επί μήνες στα νοσοκομεία επειδή δεν έχει πού να τα πάει και στη συνέχεια τα παραδίδει σε μια ιδρυματική πραγματικότητα που έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ανεπαρκής και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη. Αυτό είναι το γενικότερο σχόλιο της ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ακρίτα βέβαια και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι και τομέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Ακρίτα, κεφαλή στο
7: Μάρχης. Αυτό είναι το τομέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το τομέα κοινωνικής συνοχής. Οπότε από αυτή την έννοια η κυρία Ακρίτα
0: αυτό είναι, αυτό είναι και το διατάφτα, Αντώνη, στην περίπτωση της Κυψέλης τώρα, έτσι. Η κάλυψη.
7: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το... Είναι ένα θέμα το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το σπίτι και ένα άλλο πολύ διαφορετικό θέμα, πολύ μεγαλύτερο επίσης, το τι συμβαίνει όταν παιδιά φτάνουν στην πολιτεία και τελικά καταλήγουν να ξαναβρίσκονται στους
0: κακοποιητές. Γιατί κάνετε στραβά μάτια 6 χρόνια τώρα αυτή η πολιτεία, Αυτό είναι το διατάφτα μέχρι στιγμής. Και μακάρι να κάνουμε
7: πολλά, πολλά περιστατικά, έτσι.
0: Ναι,
7: είναι,
0: ακριβώς,
7: δηλαδή είναι πολλά τα περιστατικά
0: ακριβώς,
7: που μαζεύονται. Είχαμε τη 12η στον Κολονό, να μην ξεχνάμε. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία
0: μα,
7: δεν έχουν λυθεί.
0: Λέω, το είπα και στην αρχή. Πολλοί είναι, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν και φοβούνται πως η υπόθεση Μίχου οχριά μπροστά στο κύκλωμα της Κυψέλης. Διότι δεν είναι μόνος του αυτός ο τύπος. Mm-hmm. Πληρώνεται αδρά και πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά τέτοιες στερατοδίες αυτοί που θέλουν να βλέπουν πολλές
7: είναι
0: φορές
7: σαφές,
0: και online
7: από μία
0: το αποτρόπαιο έγκλημα.
7: Υπάρχουν δύο πλευρές αυτή.
0: Είναι κυκλώματα, ποιος πληρώνει.
7: Υπάρχουν πελάτες τέλος πάντων σε αυτή την υπόθεση, δεν υπάρχουν μόνο
0: ακριβώς
7: αυτοί που...
0: Ποιος πληρώνει για να δει αυτό το αποτρόπαιο θέμα.
7: Το υλικό.
0: Λοιπόν, το υλικό, ναι. Να κλείσουμε, είναι Τετάρτη σήμερα, το βραδάκι περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη επίσκεψη, γιατί όπως λέγαμε χθες, κάνει την σημερινή παρέμβαση πριν από την ομιλία Μητσοτάκη και θα κάνει αμέσως μετά την ομιλία Μητσοτάκη την άλλη.
7: Ναι, σε μια εβδομάδα από σήμερα θα είναι η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη η συνέντευξη τύπου. Σήμερα είναι η μεγάλη εκδήλωση, ανοιχτή εκδήλωση, να το πούμε αυτό, ότι δηλαδή
0: ναι,
7: θέλει να δώσει και η Ελλάς μια, έτσι, ένα χαρακτήρα πιο ανοιχτής προεκλογικής συγκέντρωσης, όχι ένα κλειστό, μια κλειστή ομιλία σε παραγωγικούς φορείς, όπως γίνεται συχνά.
0: Ναι.
7: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτά που έχουμε μάθει τουλάχιστον από τώρα για την τι θα περισυμπεριλαμβάνει στην ομιλία του. Θα μιλήσει για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει κόστος 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τρίπτυχο θα είναι ότι παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Έχει ένα ενδιαφέρον και στα ειδικά σημεία, αλλά εγώ θα κρατήσω, επειδή, για να το βάλουμε και σε ένα γενικό πλαίσιο, αυτό που λέει σαν βασική αρχή του προγράμματος του, ότι δεν θα υπάρξει υπόσχεση χωρίς συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης και πως οι μόνιμες παρεμβάσεις θα στηρίζονται αποκλειστικά σε μόνιμα έσοδα. Γι' αυτό και η πατριωτική εισφορά, για την οποία έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος, είναι εκτός του βασικού προϋπολογισμού. Είναι κάτι το οποίο θα διώξει να λάβει από την αστική τάξη της χώρας εκ των υστέρων και όχι μέσα, και δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτά τα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε και θα τα πούμε και αύριο που θα έχει ολοκληρωθεί.
7: Αύριο θα έχουμε περισσότερα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνης Κρυγόπουλος έκλεισε το μαγκαζίνο σήμερα. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση της πέμπτης αντιπροέδρου και κατά συνέπεια αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των προέδρων. Την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της νίκης που ψήφισε παρών, καθώς και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σφοδρά τα πειρά της αντιπολίτευσης κατά της αντιθεσμικής τάσης της Νέας Δημοκρατίας για σοβαρά ζητήματα συνταγματικής και κοινοβουλευτικής τάξης στη σημερινή διαδικασία. Κάνε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Για ακόμα μία μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, με δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σε παρέμβαση της οικογένειας και στη δικαστική διαμάχη που έχει με την πρωθυπουργική σύζυγο Μαρέβα Γκραμπόφσκη, αποδίδει η Έλενα Ακρίτα τη στάση της Νέας Δημοκρατίας να την αποκλείσει από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Η ΕΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η Εθνική Ασφάλεια εκτέθηκε. Η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση, σημειώνει ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων παρακολουθήσεων μέσω Predator. Σε ανάρτησή του, με αφορμή και τη μήνυση που κατέθεσε χθες το ενεργειακό στέλεχος της ΕΕΠ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Με περισσότερα από 21.000 κενά αναμένεται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά παρά την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Άλλη το παραμένει και το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών στο Δήμο Θέρμης. Από τα 370 συνολικά δρομολόγια, τα ΚΤΕΛ μπορούν να καλύψουν μόλις 41, ενώ τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες κηρύχθηκαν άγονες. Αίτηση στον εισαγγελέα φέτων Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Από χθες αισθανόμαστε αγανάκτηση, το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν υπεύθυνοι και τίποτε άλλο, δήλωσε η κόρη της νεκρής εργάτριας Αγάπης Πουρνόβα, σχολιάζοντας τη δήλωση των δικηγόρων του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη ότι θα σταθεί αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το παρελθόν του 43χρονου, καθώς ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές, αφού τον Απρίλιο του 2020 είχε κριθεί προφυλακιστέως για υπόθεση μαστροπίας με θύμα μια γυναίκα από τη Γερμανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με παρέμβασή του εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα τρία κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του κόμματος. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Η παρέμβαση Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Σαγκάης, η Ελλάδα πρέπει να καταλήψει τη στρατιωτικοποίηση νησιών που τελούν υπό καθεστώς μη στρατιωτικοποίησης, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλιγέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία επαναλαμβάνει τις θέσεις της για το Αιγαίο. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν 13 εναέρια μέσα. Ενώ νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Θεατρούπολη να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη. Έληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε έξω από τράπεζα στην οδό Φιλελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας. Στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχαν ξύλα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Και ο καιρός γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούφαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Πιστή λοιπόν στην καθεστωτική της νοοτροπία με την οποία ευθυγραμμίζεται στην πριγκιπική αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριγκιπική αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε σήμερα για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έλενα Ακρίτα. Παραβιάζοντας έτσι έναν εθιμικό κανόνα να σέβονται όλοι τις επιλογές των κομμάτων, εκτός βεβαίως όταν πρόκειται για τους ακροδεξιούς και τους χρυσαυγίτες παλαιότερα. Επιχειρώντας να αιτιολογήσει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, επικαλέστηκε το δικαίωμα γνώμης και κρίσης των βουλευτών. Ναι, Νότη μου, μόνο που η γνώμη και η κρίση των βουλευτών είχε διαμορφωθεί από την περασμένη εβδομάδα, όταν το Μαξίμου τους είπε ότι δεν θα ψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα με την γνώμη τους και την κρίση τους. Τώρα, ποιο είναι το έγκλημα της Έλενας Ακρίτα? Ότι είναι σε δικαστική αντιπαράθεση με την σύζυγο του Πρωθυπουργού. Και ως γνωστόν, με την πριγκιπική οικογένεια δεν παίζουμε. Το έθεσε σωστά στην πραγματική του βάση την περασμένη εβδομάδα ο ευρωβουλευτής του κόμματος, ο Κώστας Αρβανίτης. Είπε λοιπόν, μια δικαστική αντιπαράθεση με την σύζυγο του Πρωθυπουργού, πρόσωπο χωρίς θεσμικό ρόλο, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κριτήριο για τη λειτουργία της Βουλής. Για να προσθέσει ότι σε μια δημοκρατία η σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση αποτελεί καθήκον της αντιπολίτευσης και όχι λόγω θεσμικού αποκλεισμού. Αυτό το δεύτερο ήταν για να απαντήσει στα δήθεν περί τοξικότητας και σκλήρης ή μάλλον σκληρών τοποθετήσεων της Έλενας Ακρίτα παλαιότερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα βέβαια για την ίδια την Έλενα Ακρίτα θα μπορούσε να είναι ένα από τα εύσημά της ότι δεν την ψήφισαν οι ακραίοι δεξιοί και οι ακροδεξιοί της Βουλής. Γιατί δεν ψήφισαν 169, 157 της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι ήταν της Νίκης, που επίσης είναι σε αντιπαράθεση, αλλά και οι πρώην Σπαρτιάτες, οι κενήν Σπαρτιάτες, οι γνωστοί ακροδεξιοί, οι οποίοι όποτε μπορούν στηρίζουν την κυβέρνηση, μήπως και βρουν και καμιά θέση στους επόμενους εκλογικούς συνδυασμούς. Ειδικά για να αντιμετωπίσουν και την αποδεξιά απειλή του Αντώνη Σαμαρά. Μήλος γίνεται και εκεί στην δεξιά πολυκατοικία. Τώρα βέβαια για να μείνουμε στο θέμα, δεν είναι η πρώτη παραβίαση που κάνει η Νέα Δημοκρατία και αυτή τη φορά ήταν εθιμικός κανόνας, έχει κάνει και χειρότερα. Πέρυσι είχε βάλει τους βουλευτές της να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, ενώ ήταν δίπλα στο εντευκτήριο της Βουλής, προκειμένου να τους ελέγξει και να μην υπάρχουν διαρροές και προκύψει καμία παραπομπή του Βορύδη ή του Αβγενάκη σε προανακριτική και αναγκάζονται να λένε και αυτοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι εντολές έπαιρναν από το Μαξίμου. Πρόσφατα πάλι η Προδημήνου έκανε την δική της ερμηνεία η Νέα Δημοκρατία του κανονισμού της Βουλής και κατάργησε το δικαίωμα της μειοψηφίας να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν στην αρμόδια Επιτροπή της Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να μιλήσει γιατί άλλο για τις υποκλοπές. Σιγά μην τον άφηναν. Και φαίνεται καθαρά ότι το καθεστώς Μητσοτάκη διολυσθένει πια σε κοινοβουλευτική δικτατορία. Ή, όπως το είπε, κροσομόντο ο Άδωνης Γεωργιάδης, 157 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.

Και έτσι όπως έβλεπα τώρα στην τηλεόραση εδώ στα monitor τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω ακριβώς τι έλεγε, δεν άκουγα, αλλά θυμήθηκα τη δήλωσή του πρόσφατη, χθες την έκανε, Μητσοτάκης για Ρωσία, είμαστε αλληλέγγυοι στην Γερμανία, θα αποτύχουν οι απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια δήλωση και μια θέση με την οποία παρασύρει περισσότερο τη χώρα σε αυτή την πολεμική αντιπαράθεση με την Ρωσία. Άλλωστε το έχει πει από το βήμα της Βουλής κιόλας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ρωσία. Και δείχνει έτσι ότι ευθυγραμμίζεται με τον καγκελάριο Μέρτς, που επίσης δημιουργεί κλίμα πολέμου στην δική του χώρα. Χρησιμοποίησε μάλιστα ένα περιστατικό με ένα drone στο αεροδρόμιο για να κατηγορήσει τη Ρωσία ότι ήθελε να χτυπήσει την Γερμανία. Όπου την απάντησε ότι πρόκειται για προβοκάτσια για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, και πράγματι έχει λόγους εσωτερικούς πολιτικούς ο Μέρτς, ο οποίος υποχωρεί σημαντικά και στις εκλογές που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στα κρατήδια. Λέγεται ότι ειδικά στην Σαξονία θα εμφανιστεί και θα είναι πρώτο το AfD, ξέρετε, το ακροδεξιό, το ναζιστικό κόμμα αυτό. Τώρα, όσο για το αν είμαστε αλληλέγγυοι με την Γερμανία, εγώ θα θυμηθώ ότι η Ρωσία δεν μας έχει βλάψει μέχρι στιγμής, η Γερμανία μας έχει βλάψει. Από το ότι ήταν με την Τουρκία πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή και οργάνωσε το, στελέχωσε το δικό της στρατό, μέχρι το ότι κατέκτησε τη χώρα και γέμισε την Ελλάδα με ολοκαυτώματα, όταν τιμωρούσε όλους τους Έλληνες πολίτες ξεκλήριζοντας χωριά για αντίπεινα σε αντιστασιακές ενέργειες, μέχρι και πρόσφατα όταν θέλησε να εξοντώσει την χώρα και να την πετάξει εκτός ευρώ. Δεν μας έχουν βλάψει όμως, δεν με έχουν βλάψει οι Ρώσοι, και αντίθετα θα θυμίσω ότι εκείνοι ήταν που μας απάλλαξαν από τον κίνδυνο τώρα να χειρετάμε ναζιστικά και να φωνάζουμε Χάιλ. Γιατί η ήττα της Γερμανίας ξεκίνησε στο Στάλιγκραντ, ακόμα και η επέμβαση των Αμερικανών μετά, στην γνωστή ταινία που έχουμε δει και του Σπίλμπεργκ, έγινε αφού πρώτα είχε ιτηθεί η Γερμανία στο μεγάλο πεδίο της Ρωσίας. Αλλιώς θα ήταν διαφορετικά.

Τώρα βέβαια κάποιοι μπορεί να αντιτείνουν ότι δεν είναι ίδιες οι εποχές και ότι έχει αλλάξει. Εγώ πάλι θα πω ότι οι λαοί έχουν την ιστορία τους, τις παραδόσεις τους, τον συλλογικό τους χαρακτήρα και η Γερμανία καλώς ή κακώς βαρύνεται με τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Τώρα, εάν κάποιοι θέλουν να πούνε ότι οι ίδιοι οι Γερμανοί, εντάξει μπορεί να μην ζούνε, τώρα ζούσαν μέχρι πριν από 20 χρόνια, οι οποίοι μετήχαν σε αυτούς τους πολέμους και ήταν στρατιώτες είτε της Βέρμαχτ είτε των SS. Αυτοί λοιπόν και τα παιδιά τους έχουν αλλάξει και ο γερμανικός χαρακτήρας δεν είναι πια αυτός. Τι να τους πω, με τη μεταφυσική δεν αντιμετωπίζεις τις ιστορικές καταστάσεις. Θα τους παρέπεμπα και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Νόρμπερτ Ελίας, ένας από τους μεγαλύτερους κοινωνιολόγους του περασμένου αιώνα, με τίτλο «Ναζισμός και γερμανικός χαρακτήρας», όπου εκεί με μια ευρεία και σε βάθος κοινωνιολογική μελέτη δηλαδή της κοινωνίας της Γερμανίας, υποστηρίζει, δεν ξέρω αν το αποδεικνύει, μένει αν κάποιος το διαβάσει να κρίνει, υποστηρίζει ότι αυτό το ναζιστικό μόρφωμα, αυτή η εκδοχή, αν το θέλετε, του φασισμού θα μπορούσε να αναπτυχθεί μόνο στη Γερμανία λόγω ακριβώς του γερμανικού χαρακτήρα.

φορούσε μαύρο. Τώρα όσο για τον επαναξοπλισμό της, τον οποίο τον είχαν απαγορεύσει, ήταν ένα από τα βασικά της συνθήκης ειρήνευσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος τελείωσε. Τώρα όσο λοιπόν για τον επαναξοπλισμό της και τις πολεμικές ιαχές κατά της Ρωσίας, εμένα προσωπικά με τρομάζουν. Όπως επίσης με τρομάζει και το ότι η χώρα μας δια του Πρωθυπουργού της εμφανίζεται να είναι πρώτη σε αυτή την συμφωνία των προθήμων. Όχι απλώς να ακολουθεί γιατί δεν μπορεί να αποφύγει τις συμμαχικές της υποχρεώσεις, αλλά να πρωτοστατεί. Τώρα βέβαια, εάν και ο Πούτιν, ίσως δεν το έχουν καταλάβει αυτό, αλλά μια μεγάλη δύναμη και πυρηνική δεν θα ιτηθεί. Εάν στο τέλος κάνει χρήση πυρηνικών, έξυπνων πυρηνικών, μίνι πυρηνικών ή όπως αλλιώς τα λένε, και εμείς οι πολλοί που δεν έχουμε καταφύγια αρχίσουμε να ακτινοβολούμε και να φτύνουμε ραδιενέργεια, αυτό δεν τους νοιάζει.

Αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας. Έχουμε τον γείτονα. Αλήθεια, πού πήγαν αυτά τα ήρεμα νερά, πού πήγε αυτή η συνθήκη, αυτή η διακήρυξη μάλλον των Αθηνών της φιλίας. Βγήκε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τι έκανε, επισφράγισε αυτό το οποίο έκαναν το τελευταίο διάστημα τα στελέχη του, ο Υπουργός Αμήνης και διάφορες διαρροές από το Στρατιωτικό Υπουργείο, βάζοντας ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Τι είπε λοιπόν ο Ταγίπ Ερντογάν? Ότι η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει την λανθασμένη πορεία που έχει ακολουθήσει. Οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Τι άλλο είπε ο Ερντογάν? Ότι η Τουρκία κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου μαζί με την Ελλάδα να προχωρήσουν στη βάση της καλής γειτονίας. Έχει ενδιαφέρον αυτή η πρότασή του. Ήμασταν το επικοδομητικό μέρος, λέει ο Τούρκος πρόεδρος. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει μια αμοιβαία απάντηση στις καλές μας προθέσεις. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών συνθήκων δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όταν αρχίζεις το διάλογο λοιπόν με τον φίλο σου και είσαι μέσα σε ένα πλαίσιο και σε μια διακήρυξη που βαφτίζεται ήρεμα νερά, στο τέλος βγαίνει και σε καταγγέλει ότι εσύ δεν τηρείς τις προϋποθέσεις των ήρεμων νερών. Και ναι, ας το πούμε έτσι, ότι δεν κάνεις πάντοτε διάλογο υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις, και ούτε ο διάλογος είναι πάντα καλός. Αν ανατρέξει κανείς στην τουλάχιστον μεταπολιτευτική ιστορία, από το 1974 μέχρι και σήμερα υπήρχαν μεγάλα διαστήματα, μεγάλες περίοδοι που οι εκάστοτε πρωθυπουργοί δεν έκαναν διάλογο. Δεν έκανε διάλογο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δεν έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου για κάποιο διάστημα, μέχρι που βέβαια τον ξανάρχισε με τον Τουρκού το Ζάλ για να καταλήξει στο μέα κούλπα. Δεν έκαναν αρκετές φορές και οι επόμενοι, μέχρι που η Τουρκία να δείχνει ότι είναι και εκείνη από την πλευρά της πρόθυμη να σεβαστεί τουλάχιστον τους διεθνείς κανόνες. Συνεπώς, ο διάλογος δεν είναι πανάκια και κάποιες φορές στρέφεται και σε βάρος σου όταν φτιάχνεις ένα περιβάλλον φιλικό για τον αντίπαλό σου. Γιατί και τώρα η Τουρκία αυτό κάνει. Πηγαίνει στην Ευρώπη και λέει, γιατί να μην μου δώσετε όπλα, φίλοι είμαστε με την Τουρκία, με την Ελλάδα. Τώρα, αν αυτά τα όπλα τα χρησιμοποιήσει μετά εναντίον της χώρας ή για να αυξήσει και να κλιμακώσει την ένταξη στο Αιγαίο, τι να κάνουμε, ήταν και αυτό στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας.

Επειδή με ρωτάει η κύρια Λιλιάνα, ναι, είναι κοινωνιολογική μελέτη, Νόρμπερτ Ελίας, είναι ο συγγραφέας. Ο τίτλος είναι «Ναζισμός και γερμανικός χαρακτήρας». Δεν θυμάμαι μόνο τις εκδόσεις.

Λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από προχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε κάτι έξυπνο, κατά την άποψή μου, επικοινωνιακά και πολιτικά. Δεν περίμενε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινήσει την διαδικασία και την σεζόν αντίστοιχα, αλλά παραβίασε έναν εθιμικό κανόνα, κινήθηκε αντισυμβατικά και κάνει σήμερα την ομιλία του, την κεντρική του ομιλία. Βέβαια, σωστά επισημάνανε από την Ελλάς, απαντώντας στις κατηγορίες της κυβέρνησης. Ανοίγω παρένθεση, η κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα τους προκάλεσε ανησυχία, αμηχανία και αναταραχή. Λοιπόν, κάνοντας κριτική, είπαν ότι κινείται αντιθεσμικά. Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα όμως η Ελλάς, και γι' αυτό και δεν έχει και υποχρέωση να κινείται έστω και εθιμικά σε αυτό το πλαίσιο. Σήμερα είναι λοιπόν στην Θεσσαλονίκη από προχθές και σήμερα θα έχει την κεντρική του ομιλία, όπου θα παρουσιάσει την οικονομική του πρόταση, που είναι και ο πυρήνας του κυβερνητικού του σχεδίου. Γιατί, όπως ξεκαθαρίζει

0: Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Είναι, βάλτε εισαγωγικά, ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης. Τώρα, μεταξύ άλλων, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι συνεργάτες του, ο Αλέξης Τσίπρας θα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης και πατριωτική εισφορά για δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή πλούτου. Τα μέτρα θα φτάσουν στα 7,39 δις για την επόμενη τετραετία. Θα είναι πλήρως κοστολογημένα με εξασφαλισμένους πόρους, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτά η πατριωτική εισφορά που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο χώρο. Σημειώνουν εδώ πέρα ότι η πατριωτική εισφορά δεν θα είναι εθελοντική, θα είναι υποχρεωτική. Τώρα, πώς θα συνενέσουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες σε αυτήν και θα είναι και υποχρεωτική και θα εθελοντική, ας τα βρούνε. Καμιά υπόσχεση, λένε επίσης, όσον αφορά τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση. Καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό για να απαντήσει προκαταβολικά στην επίθεση της κυβέρνησης και στην κριτική της κυβέρνησης ότι θα τάξει τα πάντα. Επίσης, δημοσιονομική αξιοπιστία αλλά και σταθερή προστασία προς τους αδύναμους. Και τέλος, καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης, καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Στην ουσία, αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι θα κινηθεί εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών κανόνων και περιορισμών που υπάρχουν και ισχύουν για την χώρα. Έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί ξανά ότι, ξέρετε, τα γνωστά, ότι όπως και το πρώτο εξάμηνο του 2015 θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες κτλ. Τώρα, όλα αυτά εμένα μου δίνουν την εντύπωση ότι μιλάει για έναν καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, κάποια μεγάλη τομή. Η μεταρρύθμιση που να αλλάζει εκ βάθρων το σύστημα δεν βλέπω εδώ πέρα. Και κατά πόσο όλο αυτό το πρόγραμμα είναι αριστερό ή είναι μια καλύτερη διαχείριση, χωρίς βεβαίως την διαφθορά και την αθλειότητα του καθεστώτος Μητσοτάκη, αυτό μένει να αποδειχθεί.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Το κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
6: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Τεσχιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Εισιτήρια more.com.

0: Και στα λιμάνια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλική, για τα καλά σας λόγια, κυρία Βασιλική. Από τις Σέρες και ο κύριος Γιώργος από τη Σπάρτη, εδώ πέρα συμφωνεί με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ακριβώς με συνεργάτες των Σιακαντάρη, τον Μαρατζίδη, Βασιλιάδη, με ερωτηματικό δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας. Ας περιμένουμε, κύριε Γιώργο, γιατί από ό,τι έλεγαν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, λίγα ξέρουμε, το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί, τα επιμέρους, τα συγκεκριμένα βεβαίως θα τα κρατήσει ο Αλέξης Τσίπρας για την βραδινή του ομιλία. Και εδώ είπα ότι στην αρχή έκανε ένα έξυπνο, κατά την άποψή μου, επικοινωνιακό σχέδιο. Ανοίγει στην ουσία την αυλαία της ΔΕΘ και μετά από μία εβδομάδα θα δώσει και την συνέντευξη τύπου, όπου θα κλείσει και θα δώσει και τις απαντήσεις και στις επικρίσεις που θα έχει μέχρι τότε δεχθεί, και είναι βέβαιο ότι θα τις δεχθεί, αλλά και στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Και με αυτό να πάω στη τηλεφωνική γραμμή, που είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι κάνετε?
2: Εγώ καλησπέρα. Εγώ καλά.
1: Είσαστε στην Κρήτη ή όχι ακόμη?
2: Αύριο
1: στην Κρήτη, γιατί σήμερα ξεκινάει μεν από τη ΔΕΘ, από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, θα βρίσκεται αύριο στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι εκεί θα ανοίξετε και ως ένα βαθμό και τις δικές σας προτάσεις για τη ΔΕΘ. Σωστά το λέω?
2: Ακριβώς. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα τα πούμε στη ΔΕΘ όσον αφορά το οικονομικό μας πρόγραμμα.
1: Ναι. Θα δώσετε, φαντάζομαι, και εσείς ένα πλαίσιο.
2: Ναι, εμείς έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε πει ότι για τη ΔΕΘ το σχέδιό μας είναι η παραγωγική Ελλάδα, που θα παράγει περισσότερα για να μπορούμε να τα διανέμουμε πολύ δικαιότερα και να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιους κρίσιμους εθνικούς στόχους, όπως είναι η παραγωγικότητα, το να ανασχέσουμε την αρνητική δημογραφική υπερβολή, ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Αν δείτε ποιο κόμμα έχει προτάσει για την κοινωνία το τελευταίο διάστημα, μόνο τον ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δεν μπορώ να το αφήσω αυτό. Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, είδα και εγώ ότι μετά τη δική μας θέση για τα κόκκινα δάνεια και ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι.
1: Ναι, κατέθεσε και εκείνος πρόταση νόμου.
2: Κατέθεσε μια πρόταση, η οποία είναι θετικό. Ναι. Ότι συμφωνεί σε κάποιο βαθμό με το ΠΑΣΟΚ. Είναι θετικό, αλλά από άλλα κόμματα δεν το βλέπουμε.
1: Και εσείς δίνετε έμφαση στις 11 θέσεις, 11 προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Εδώ εγώ έχω μια απορία μου, κύριε Τσουκαλά.
2: Για πείτε μου.
1: Εγώ δεν έχω δάνειο. Μήπως έχω κάνει κάτι λάθος και δεν χρωστάω για να μου το ρυθμίσετε? Και δεν εννοώ προς, ή μάλλον για να είμαι ακριβής, θέλω να πω ότι δεν με ενδιαφέρει τα φαντς. Τα φαντς όντως τους επέτρεψε αυτή η κυβέρνηση και ληστεύουν τον κόσμο, για να το πω απλά. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Αλλά για τα χρέη προς το δημόσιο, που επίσης δεν έχω, γιατί τέλος πάντων σε έναν οικογενειακό προϋπολογισμό παρόμοια είναι, γιατί να μην έχω κι εγώ να μου τα ρυθμίσουν?
2: Προσέξτε να δείτε. Το άκουσα αυτό σήμερα, προφανώς το λέτε για να κάνει το δικηγόρο του διαβόλου. Από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Να λέει ότι καλά οι συνεπείς.
1: Το αποσύρω, κύριε Τσουκαλά.
2: Είπα ότι εύστοχα το ρωτάτε για να απαντήσω.
1: Κάνω λίγο χιούμορ, αλλά χωρίς να θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρό.
2: Πρώτα απ' όλα, μέσα στο σχέδιο η 8η προς τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι η επιβράβευση με άλλα επιτόκια των συνεπών δανειοληπτών που δεν χρωστάνε. Τώρα, προφανώς δεν χρωστάνε όλοι οι Έλληνες, αλλά όταν χρωστάνε και έχουν ιδιωτικό χρέος κάποια εκατομμύρια Ελλήνων. Είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να λύσουμε. Γιατί αν δεν το λύσουμε, θα απειλήσει μακροπρόθεσμα την κοινωνική συνοχή. Θα σας πω πώς επηρεάζει και εσάς και κάποιον άλλο το θέμα των δανείων. Ξέρετε πώς λειτουργεί ο φαύλος κύκλος της κερδοσκοπίας? Τα funds βγάζουν μέσα των servicers και δάνεια που αγόρασαν πάρα πολύ φτηνά, βγάζουν ακίνητα στον πληστηριασμό σε πολύ χαμηλές τιμές, τα αγοράζουν εταιρείες RIOCO, Real Estate Owned Corporation Companies, εταιρείες δηλαδή οι οποίες στην ουσία πάνε και στημένα με κοινή χρηματοδότηση με τα funds, αγοράζουν επάνθυνα ακίνητα, τα κρατάνε εκτός αγοράς για 2-3 χρόνια, δημιουργούν τεχνητή έλλειψη, επιβαρύνουν και άλλο το οξυστεγαστικό ζήτημα και δεν μπορεί κάποιος που θέλει να αγοράσει λογικές τιμές.
1: Είναι σαν να μου κλέβουν την αγορά για να ανεβάσουν τις τιμές, έτσι.
2: Κλέβουν την αγορά ακινήτων ακριβώς. No. Άρα αφορά και το νέο. Και τον 40, τον 50 που θέλει να αγοράσει σε λογική τιμή. Το Τώρα προφανώς, αν κάποιος ούτε χρωστάει και έχει και μεγάλο μισθό.
0: Αν είναι σε αυτή τη, στο ύψος οι αγοράς, τότε αντίστοιχα ανεβαίνουν και τα ενίκια, γιατί υπάρχει μια τεχνητή έλλειψη στέγης, αφού είναι κλειστά τα σπίτια.
2: Ναι. Τώρα, αν κάποιος και δεν χρωστάει και έχει μεγάλο μισθό και δεν τον περάζει για χρέη, γιατί βγάζει πάρα πολλά χρήματα και έχει πολύ μεγάλη κίνητη περιουσία.
0: Αυτός ψηφίζει Μητσοτάκη και δεν μας ενδιαφέρει.
2: Εκεί, όχι, εννοώ, μια χαρά κάνει ο άνθρωπος. Προφανώς εκείνος είτε βγει το ένα κόμμα είτε βγει το άλλο, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό όμως είναι ένα μικρό ποσοστό του λαού, το οποίο σου λέει ότι εγώ, όποιος και να βγει, θα τα καταφέρω και μια χαρά είμαι.
0: Ωραία,
2: οπότε... Η πλειοψηφία του λαού όμως παίζει ρόλο.
0: Εδώ με βοηθάτε να κάνω και το ερώτημα, γιατί αν είναι έτσι όπως το λέτε, και υπάρχει ένα ποσοστό, να είναι 20%, 25%, ας υποθέσουμε καλά κάνει και ψηφίζει και τον Μητσοτάκη και δεν τον νοιάζει για το τι κάνουν τα φάντες, τα κόκκινα δάνεια και η κρίση στη στέγη. Οι υπόλοιποι όμως που τους νοιάζει και τους παρανοιάζει, θα έλεγα, γιατί ψηφίζουν Μητσοτάκη. Και γιατί εννοείται, οι θέσεις οι δικές σας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα βάλω και την Ελλάς και πείτε μου εσείς μετά.
2: Καλά, η Ελλάς στο θέμα αυτό έως πείθαμε. Τώρα έχει μια θέση που δεν έχει σχέση. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους έχει μια θέση έως τώρα πολύ κοντινή στις Νέα Δημοκρατίας.
0: Βαρύ είναι
2: έως
0: αυτό.
2: Έως τώρα δεν έχουμε ακούσει.
0: Ναι. Τέλος
2: πάντων. Λένε υπάρχει ένας φορέας που θα διασφαλίσει και τα συμφέροντα των ΠΑΝΤ και των δανειοληπτών. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται.
0: Ναι.
2: Να ξέρετε, πολιτική η οποία να εξισορροπήσει και τα προϋπολογισμένα κέρδη, τον business plan των funds και του δανειολήπτες, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα περιμένετε και εσείς να τον ακούσετε σήμερα το βράδυ για να δούμε εάν έχει και κάτι πιο συγκεκριμένο.
2: Αν έχει αλλάξει κάτι, μακάρι να αλλάξει κάτι και να μην ακούμε μια θέση συντηρητική από ένα κόμμα το οποίο λέει ότι είναι προοδευτικό.
0: Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι προοδευτικό από αυτά που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής?
2: Προσέξτε, περιμένω να δω την ταυτότητα. Αν με ρωτάτε η θέση υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων όπως διατυπώθηκε, η θέση για τα κόκκινα δάνεια όπως διατυπώθηκε, η υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου, δεν θεωρώ ότι είναι προοδευτικές επιλογές. Η θέση που έχει μέχρι τώρα πει η Ελλάς για το στεγαστικό, για την ανέργεια, για την ακρίβεια που μοιάζουν με τον Πασόκ είναι. Παίζει ρόλο να δούμε λοιπόν το συνολικό μείγμα όμως για να καταλάβουμε και να κατασταλάξουμε. Θέλει καθαρές θέσεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι κατά τη γνώμη και σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο που σήμερα βλέπουμε να εκτιλήσεται στην πράξη.
0: Εγώ θα έλεγα ότι σχεδόν έχει ολοκληρωθεί αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο εδώ και 7 χρόνια. Αυτός ήταν και ο βασικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό, εάν γίνεται κυβέρνηση, αν συμμετέχετε στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές, θα είναι ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε.
2: Και όμως έχει φανεί ότι ο νεοφιλελευθερισμός μπορεί συνεχώς να αναγεννάται, να βρει νέους στόχους και να πλήττει εκ νέου το κοινωνικό κράτος. Δεν είναι τόσο οι θεωρίες της ορίμανσης, εγώ τις έχω διαβάσει και έχω διαβάσει την μαρξιστική ανάλυση, σε κάποια πράγματα δεν έχει επιβεβαιωθεί όμως όσον αφορά το τέλος.
0: Ο νεοφιλελευθερισμός, εγώ θα έλεγα ότι σε κανένα δεν έχει επιβεβαιωθεί, γιατί θα πρέπει να τον κρίνουμε σε σχέση με τους στόχους τους οποίους έχει βάλει μια κυβέρνηση που τον ακολουθεί με τις εξαγγελίες της και αν αυτές
2: επιβεβαιώνουν. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η μαρξιστική ανάλυση ότι ο καπιταλισμός ολομόναχος ακόμα και στην νεοφιλελεύθερη εκδοχή του μόνο του κάποια στιγμή θα καταστραφεί.
0: Α, καλά, εντάξει, τώρα μην μπούμε σε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι είναι. Αν έλεγε
2: είναι
0: ότι μόνο του. Τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι ανεπίκαιρο. Απέδειξε ότι έχει μια φοβερή ζωτικότητα να εξελίσσεται, να μεταλλάσσεται. Και μάλιστα, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στο αντίθετο σημείο, αυτό που είχε διατυπώσει ο Σλαβόι Ζίζεκ και μετά το ανέπτυξε ο Μάρκ Φίσερ, ότι έχουμε φτάσει να σκεφτόμαστε πως είναι πιο πιθανό το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού. Δηλαδή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, αφού είμαστε σε αυτή την εποχή. Άρα είναι διαφορετικό, αλλά ας μείνουμε λίγο στα δικά μας. Το ένα είναι γιατί συνεχίζει να προηγείται η Νέα Δημοκρατία, παρότι ας πούμε και εσείς και εγώ λέω και τα άλλα κόμματα έχουμε θέσεις. Και πώς το βλέπετε από εδώ και στο εξής?
2: Ας πω, όσο πιο γρήγορα καθαρίσει το τοπίο δημοσκοπικά και το ΠΑΣΟΚ φανεί αυτό που θα γίνει και στο τέλος, ότι είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, τόσο θα υπάρχουν και πιθανότητες πραγματικά να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το λέω, μπορεί να φανεί λίγο κοινικό, αλλά το λέω με ειλικρίνεια, είδαμε ήδη η ορατότητα των νέων κομμάτων όπως παρουσιάστηκαν από τον Μάιο και μετά, πώς έδωσε τεκτημένη ταχύτητα και κράτησε το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας ακόμα μισογεμάτο ή μισοάδιο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η πολυδιάσπαση την οποία επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να εκμεταλλευτεί οδηγεί στο να υπάρχει και η πιθανότητα να παραμείνει αυτή η κυβέρνηση. Ενώ δεν έχει τη λαϊκή νομοποίηση. Εμείς αγωνιζόμαστε με ένα καθαρό πρόγραμμα, με κοινωνικό πρόσημο και λέμε στον ελληνικό λαό, έλα εδώ, στήριξε το ΠΑΣΟΚ, γιατί μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Και μετά θα δούμε πράγματι με ποιους μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα προοδευτικό.
0: Ναι, αλλά πάντως κινήσεις για συνεννόηση με τις άλλες δυνάμεις του χώρου δεν κάνετε ούτε εσείς. Και δεν εννοώ να πάτε να φτιάξετε ενιαίο κόμμα ή ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά κάποιες προσεγγίσεις που να δίνουν μια υπόσχεση στον κόσμο ότι κοιτάξτε, την επόμενη μέρα θα προκύψει κυβέρνηση.
2: Μα κοινοβουλευτικά, εμείς έχουμε πάρει κοινές πρωτοβουλίες. Όμως, ξέρετε, δεν είναι απλά τα μαθηματικά της πολιτικής. Εμείς λέμε πολύ καθαρά, υπάρχει τρόπος να πάρεις τον πόνους αν δεν είσαι πρώτο κόμμα. Αν πάρει τον πόνους η Νέα Δημοκρατία, θα έχει η Νέα Δημοκρατία τον πρώτο λόγο για να σχηματίσει κυβέρνηση μαζί με άλλα κόμματα της δεξιάς πολιτικής. Αυτά λένε μαθηματικά. Άρα αυτή τη στιγμή το κομβικό, ένα κόμμα προοδευτικό που έχει το πολιτικό προσωπικό στο πρόγραμμα, αλλά είναι πρώτο. Αυτό είναι το πασό.
0: Ωραία, καμία αντίρρηση. Αλλά και 25% να πάρετε, που τέλος πάντων από το 12 που είσαστε τώρα θέλει ένα προφανώς μεγάλο.
2: Προφανώς μετά, ένα μεγάλο ένα πρόγραμμα, λέμε.
0: Πάλι θα πρέπει με κάποιον να συνεργαστείτε.
2: Μα λέμε ότι αφού θα έχουμε πάρει το ποσοστό.
0: Όταν τώρα βγαίνουν στελέχη σας και λένε.
2: Ποιο συμφωνεί να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, ποιο συμφωνεί να αλλάξει ο νόμος Κερακάκη, ποιο συμφωνεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από το 2015 και μετά κατά φαντ.
0: Ωραία.
2: Ποιο συμφωνεί να έχουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Εγώ βλέπω πολλούς που θα συμφωνήσουν με ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αλλά θα μπορούσε να σας το πω και από την αντίστροφη. Εάν είναι ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς που πάρει αυτό το
2: πρόγραμμα. Ποιο άλλο μπορεί να είναι, πείτε μου.
0: Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα καλά πάει δυστυχώς.
2: Μα η Ελλάδα δεν λέει αυτά. Μα η Ελλάδα δεν λέει αντιμετωπιστεριασμό.
0: Προκειμένου να τα βρει μαζί σας, θα κάνει και μια υποχώρηση. Δηλαδή, ας το βάλουμε στην πολιτική του.
2: Ότι είναι μια χαρά ο νόμος Καρακάκη.
0: Μην μου λέτε ότι προγραμματικά δεν μπορείτε να τα βρείτε. Δεν είσαστε σε τόσο μεγάλη απόσταση.
2: Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι εμένα με έχει επίξει αρνητικά ένα μέρος των θέσεων όπως έχουν εκφραστεί από το κομμέλα, αλλά δεν είναι μας ο αντίπαλός μας το κομμέλα, μόνο είναι η Νέα Δημοκρατία. Όταν βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν πολιτικές με μια νεοφιλελεύθερη εκφορά του λόγου, δεν μπορούμε να μην το αξιολογούμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εδώ θέλουμε μια γνήσια πολιτική, πανορθωτική για την κοινωνία, την οικονομία, και το οποίο δεν θα αφήνει, ξέρετε, μια επαφωτερίζουσα αντίληψη. Εμείς θέλουμε αυτές οι πολιτικές να ειτηθούν.
0: Δηλαδή τώρα εσείς εμφανίζεστε ότι έχετε πιο αριστερές θέσεις και ότι κατηγορείτε το είναι Ελλάς.
2: Καλά,
0: ότι...
2: από την Ελλάς νομίζω ότι το λένε όλοι πια. Τώρα, από την Ελλάς, πείτε μου.
0: Η Ελλάς, ο τίτλος της είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Πείτε μου μια θέση της Ελλάς που είναι πιο αριστερή από τη θέση του Πασόκ. Μία. Μία δεν νομίζω.
0: Ναι. Καλά, το κρατάω. Θα απαντήσει κάποια στιγμή ένας εκπρόσωπος
2: της Ελλάδας. Εσείς είστε εδώ, ο οποίος παρακολουθεί τα πράγματα, έχετε εισιτήριο. Μία θέση της Ελλάδας. Δεν ξέρω άλλο κόμμα της Ελλάδας.
0: Εντάξει, ακόμα και η πρότασή της για την φορολόγηση του πλούτου αριστερή είναι. Γιατί δεν.
2: Μα εμείς έχουμε πει πρώτη. Εμείς είπαμε μόνο με τον μηχανισμό της υπερκαδόνα. Το θέμα της φορολόγησης το βάλει η Ελλάδα. Ξέρετε, να μιλάμε. Το θέμα της φορολόγησης που το βάλει η Ελλάδα. Η Ελλάδα στην αρχή είπε εθελοντική πατριωτική εισφορά. Σαν να έχουμε γυρίσει σε εποχές ευεργεσίας.
0: Πάντως
2: και μετά,
0: από τη χθεσινή τους διαρροή είναι υποχρεωτική.
2: Ήρθε στη θέση μας, ήρθε στη θέση μας, ναι, είπε αυτό που λέγαμε εμείς. Εγώ λέω, πείτε μου κάτι που είναι πιο αριστερό. Όχι κάτι που έγινε copy-paste. Κάτι που δεν έχουμε πει εμείς, είναι προοδευτικό, αριστερό, κοινωνικά μεροληπτικό υπέρ των πολλών και να το έχει πει πρώτη Ελλάδα. Ένα πράγμα.
0: Μάλιστα. Θα σας απαντήσει εκπρόσωπος της Ελλάς. Μην με βάζετε σε αυτή την δύσκολη θέση. Εγώ κρατάω.
2: Είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Επιμένετε σε αυτό. Εάν κοιτάξω και μόνο την Αυτά που μας έστειλαν και μας ενημέρωσαν χθες, εγώ βρίσκω αρκετές αριστερές προτάσεις, πάνω σε αριστερή κατεύθυνση, αν και η κριτική που κάνω είναι σε όλους σας, ότι περισσότερο είναι διαχειριστική η αντίληψή σας παρά σε μια εκβάθρων ανατροπή αυτού του νεοφιλελεύθερου καθεστώτος.
2: Για να υπάρξει ανατροπή του νεοφιλελεύθερου καθεστώτος, πρέπει αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να την κάνει να μην έχει εξαρτήσεις.
0: Ναι, εδώ θα σας απαντήσουν ότι το λέτε αυτό εσείς που χρωστάτε 550 εκατομμύρια στις τράπεζες και είσαστε... Γιατί εδώ πέρα αυτό που σας είπε η Ελλάς είναι όχι ότι είναι υποθηκευμένο το κόμμα, ότι είναι υποθηκευμένη η πολιτική του στις τράπεζες και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει και ανεξάρτητη πολιτική.
2: Έτσι. Θα σας απαντήσω. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν που δεν μπορεί να κάνει ανεξάρτητη, ψήφισε το 10 το νόμο 3869, τη γνωστό ως νόμο του Σκατσέλη, και προσάρτησε 305.000 ακίνητα. Αυτό που μου λέτε τι είναι. Το κόμμα που είχε επαγγελθεί τη Ζάχδια ψήφισε να έρθουν τα φάτια και να καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη. Αν το πάμε έτσι, αν βάλουμε τη λογική αυτή, έχω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται να μιλήσει εναντίον των ΦΑΝ και η Ελλάς φοβάται. Αντίστοιχα. Αν δεν υπάρχουν εξαρτήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ως τρίτος, δεν εννοώ πατήστε μου σαν εκπρόσωπος Ελλάς, ως τρίτος εννοώ. Τα βλέπει.
0: Βλέπω ότι σας έχει και.
2: Εγώ, γιατί το λέω και το λέω σε ένα βαθμό κάποιες φορές. Εγώ, ως επαγγελματίας, ο οποίος έχω εκατοντάδες ακροατήρια κατά τραπεζών και φαντ, εγκαλούμε για το αν έχω ίσες αποστάσεις μεταξύ φαντ και τραπεζών και δερολεπτών. Μπορώ να το κατανοήσω, ειλικρινά.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει κάποιος εκτενώς να πει την θέση της Ελλάς και γι' αυτό και εγώ δεσμεύομαι ότι τις επόμενες μέρες θα έχω κάποιον. Βλέπω εδώ πέρα ότι είσαστε και
2: μια... Αλλά θα φέρω ένα παράδειγμα εφαρμοσμένης πολιτικής.
0: Ναι.
2: Όχι πολιτική στα λόγια, εφαρμοσμένης πολιτικής.
0: Πάντως, από τη στιγμή που εμφανίστηκε η Ελλάς, προηγείται και έναντι του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις. Δεν τις πιστεύω και απόλυτα, αλλά δίνουν μια τάση.
2: Νομίζω ότι αυτά όλα ήδη έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Είδατε ότι πριν δύο μήνες μας λέγανε το ΠΑΣΟΚ κατάρτισε το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού τρίτου. Και η Ελλάς απογειώνεται. Τώρα η Ελλάς ξεφουσκώνει και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού φαίνεται να παλεύει να βγει στη Βουλή. Ήταν εύλογο, εγώ το είχα πει και τότε, ότι είναι λογικό να υπάρχει αυξημένη ορατότητα σε νεοπαγή κόμματα. Ειδικά όταν αυτά έχουν εκπροσώπηση που είναι πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, η κυρία Καρυφιανού για μια διετία ήταν ένα πολύ προβεβλημένο πρόσωπο στην κοινωνία. Όταν όμως φαίνεται ότι οι θέσεις, ας πούμε παράδειγμα, όταν λες υπάρχει έλλειμμα αντιπολίτευση, θα το καλύψω και έρχεται και κάνεις πολύ πιο light αντιπολίτευση. Δηλαδή, η αντίθεση που κάνει η Ελλάς έκανε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και στον ΠΑΣΟΚ ότι κάνουν ελάχιστοι πολίτες. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε καλοπροαίρετος δει την καθημερινότητα των ανακοινώσεων του ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν κατάλαβα τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα, δεν έχουν σχέση σε ένταση και ουσία με αυτές τις Ελλάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω να πω ότι θα είσαστε αύριο και εσείς μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Αυτή τη φορά γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έχει κάποιες παραπομπές. Αφενός είναι από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η Κρήτη κάποτε ήταν πράσινο νησί. Βέβαια μετά έγινε ροζ και τώρα στο τέλος.
2: Στις δύο εκλογές ξανά έγινε πράσινο.
0: Και πάντως στις δύο εκλογές ήταν γαλάζιο, κατά γάλανο μάλλον. Εκεί με εξέπληξε ότι όλη αυτή η λεβεντιά των κριτικών, ας πούμε, και η προοδευτική και η δημοκρατική χάθηκε όταν άρχισε να τους μοιράζει τα λεφτά το ΟΠΕΚΕΠΕ. Ας το σκεφτούν λίγο.
2: Στις ευρωεκλογές, σας ξαναλέω, στο Λαθέντη και στο Ηράκλειο, το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, το μισό. Δεν έγινε όλη η Κρήτη.
2: Το ρεύμα ήταν... για λίγο είναι το πρώτο. Τα Χανιά μόνο έχουν μείνει ακόμα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
2: Όλα θα αλλάξουν όμως και αυτά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Σουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εντάξει, δεν. Τώρα ο κύριος Βαγγέλης εδώ πέρα, γιατί έχει μηνύματα. Ο κύριος Σουκαλάς, σίγουρα ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται. Τώρα. Μάλλον το λέει με δεικτικό τρόπο προς τον κύριο Τσουκαλά. Ο κύριος Μιχάλης
1: Ρωτάει, το ρώτησα αυτό. Κύριε Μιχάλη, θα πληρώσουν τα δάνεια του Πασόκ ή θα μας πει για τη χρηματοδότηση της Ελλάς. Τα είπε και τα δύο. Κώστας Σουκαλάς, δεν τον ξαναρώτησα για αυτό, τον έχω ξαναρωτήσει την προηγούμενη φορά. Το πρόβλημα παραμένει ίδιο και οι απαντήσεις είναι και οι ίδιες. Δεν είχε, υποθέτω, κάτι περισσότερο να πει. Άντε μπράβο, εδώ χρωστάνε σε ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Η Χατσέλη δεν είναι στο Πασόκ, mind you. Τα φάντσε επί Πασόκ δεν μπήκαν στη φάση, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, κυρία Τάνια, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τα φάντσε μπήκαν όταν κατέρευσε η χώρα και η οικονομία.

να ακούσει και τον Γκαμπριέλ Ζούκμαν για την φορολόγηση του πλούτου, μου γράφει η κυρία Θάλια, και για τον νόμο για το φαντ, τη σχέση έχει με τον Μητσοτάκη, με τους νόμους του Μητσοτάκη. Ναι. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει χίλια χρόνια κοσκινάει, μου γράφει η κυρία Μαρίνα. Τώρα και με αυτά ξεχάσαμε και την γαλάζια πολυκατοικία. Έχουν και εκείνοι τα δικά της, τα δικά τους. Μαλλιά κουβάρια έχουν γίνει. Βγήκε ο Νίκος Σκούτσιας, το είπαμε και χθες. Έκανε δύο, είπε δύο φράσεις για την μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και έγινε ένας μικρός κακός χαμός, ο οποίος συνεχίζεται. Τέτοιο πανικό προκάλεσε. Σήμερα εμφανίστηκε και ο Πλεύρης. Με άγγιξε και με αγγίζει ο Σαμαράς, αλλά αν κάνει κόμμα θα υπάρξει αντιπαράθεση. Ο Πλεύρης είναι ένας από τους τρεις ευνοημένους του Αντώνη Σαμαρά. Τους πήρε από το λαό, τους έβαλε στη Νέα Δημοκρατία, τους ανέδειξε και τώρα είναι και κορυφαίοι υπουργοί. Ο Δε Άδωνης προσπαθεί να πείσει ότι δεν υπηρέτησε, διαβάζω τη δήλωσή του, δεν υπηρέτησε ποτέ την woke agenda. Και επί Σαμαρά υπήρχαν οι ίδιες επιλογές φίλους στο ΝΕΟΠΗ. Αυτό είναι για το θέμα που ανέδειξε η Εστία την περασμένη Κυριακή, ότι στις επιλογές φίλου που βάζει ο ΕΠΗ για την διανομή φαρμάκων, νομίζω τα αντικαρκινικά, έχει επιλογή φίλου που είναι άρεν, θύλη, άλλο, αδιευκρίνιστο. Πάτησε πάνω σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς και έκανε μια επίθεση για να υποστηρίξει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί και έχει αποδεχθεί την woke agenda, και βεβαίως κυρίως ο Άδωνης Γεωργιάδης που είναι ο αρμόδιος υπουργός, οπότε προσπαθεί τώρα τρεις μέρες να πείσει ότι δεν είναι με την woke agenda ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με την woke agenda είναι, μην πουλάει βέβαια δεξιά και ακροδεξιά ιδεολογία, αλλά ψήφισε και το γάμο των ομοφιλοφίλων. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, δεν ξέρω αν το πιστεύει ή όχι, αλλά τότε αυτή ήταν η κυρίαρχη άποψη στο Μαξίμου. Σιγά μην πήγαινε αντίθετα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μέχρι και στη Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει με όποιον αρχηγό, όποιος και αν είναι. Και κάπου εκεί είδε και το πήρε και το μάτι μου, παρενέβηκε ο Γιώργος Μουρούτης, ότι αδικεί τον εαυτό του. Αυτός κι αν είναι ευνοημένος με τον Σαμαρά, δεν θα υπήρχε δίχως τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα έχει βγει και τον χτυπάει όπου μπορεί. Αυτά είναι έτσι για να γελάει και εμάς το χιλάκι μας, να βλέπουμε ότι δεν έχουμε μόνο εμείς τα δικά μας τα προβλήματα, ξέρετε. Συλλογικές ηγεσίες, διαφοροποιήσεις, διακριτές στάσεις κτλ. Έχουν και εκεί στην δεξιά. Και εκεί μάλιστα είναι και πιο σοβαρά, γιατί αυτό που διακυβεύεται για εκείνους πια είναι και η εξουσία της επόμενης μέρας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Και ευχαριστώ και σας και για τα καλά σας λόγια, όσοι μου στείλατε, να είστε καλά. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούφαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην επιλογή της μουσικής είχε ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα το Σπύρο Κουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενα Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση, ενώ αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρείται και μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υποψηφιότητα της Έλενα Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της Νίκης και πολλών αλλά ψηφίστηκε και από πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αιγαίας οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Τονίζει σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Και ακόμα μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πως καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν μάχη. Τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς σημείωσε. Η ΑΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η Εθνική Ασφάλεια εκτέθηκε. Η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση. Σημειώνει ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, με αφορμή και τη μήνυση που κατέθεσε χθες το ενενεργεία στέλεχος της ΑΕΠ Γιάννης Παπαδόπουλος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Κίτρις από το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με παρέμβασή του εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα 3 κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα, εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ. Αίτηση στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τσιορτζιώτη κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων από την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν υπεύθυνοι και τίποτε άλλο, δηλώνουν οι συγγενείς θυμάτων. Αν εμείς είμαστε λαϊκιστές κατά τον κύριο Χατζηδάκη, τότε εκείνος και η κυβέρνησή του είναι ψεύτες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας αιχμηρά σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης σχετικά με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά και κυβερνητικές ανακοινώσεις, σημειώνει η Κομονδούρου. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς. Με βάση το τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Επαναφέρει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπως είπε. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλγέτα αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα με την οποία παραλαμβάνει τις παγιές θέσεις της για το Αιγαίο. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ακάριστο Ευβοίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν 13 εναέρια μέσα. Νέο μήνυμα από το 112 καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμάης και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού με κατεύθυνση προς την Κάριστο. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής κοντά στην Αττική οδό κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, είναι απίθανο οι αρμόδιες αρχές να καταφέρουν να προβούν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για έναν Λετωνό υπήκο γεννημένο στη Ρωσία και έναν Ρώσο υπήκο από τη Λευκορωσία. Η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γουστάβο Πουέρτα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η πειραϊκή ομάδα κατέβαλε τη ρήτρα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σάντατερ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς μέσου, με την συνολική δαπάνη της συμφωνίας να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά πλην της Τράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Το κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
3: Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους? Τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση? Πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν? Πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους? Πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό? Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη. Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος.

Έλα, για πάμε λίγο. Για πάμε λίγο. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μεταγραφάρες. Έτσι. Εσείς, φεύγοντας να πάω διακοπές, γκρινιάζατε για το Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι δεν κάνει μεταγραφές, ότι Ολυμπιακός το ένα, Ολυμπιακός το άλλο. Χάλια θα είναι, δεν βλέπετε, σέρνετε. Ορίστε τώρα. Έχει την άξη την μπάνκα στον αέρα ο πρόεδρος. Ανοίγει ραδιόφωνα, φτιάχνει κανάλια, εφημερίδες, χαμός. Σας φτιάχνει και τον Ολυμπιακό. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο. Σας φτιάχνει τον Ολυμπιακό διώχνοντας βέβαια. Έχουν φύγει πόσοι, τρεις. Τέλος πάντων. Καλό μεσημέρι, κόκκινο ακούτε. Το ξέρω αυτό, Νικόλα, ότι είχε φωτογραφίες με αυτόν τον τύπο. Μου λέει εδώ ο Νικόλας μήνυμα, με περίμενε με το που μπήκα για την υπόθεση της Κυψέλης, την οποία θα συζητήσουμε το πολιτικό σκέλος τις επόμενες ώρες και μέρες. Το πολιτικό σκέλος, θα μου πεις ποιο είναι, ρεζουμί. Είναι αυτό που αφορά την πολιτεία και πώς αυτή επιτρέπει σε έναν άνθρωπο, σε ένα άτομο που έχει καταδικαστεί για μαστροπία και τα παιδιά του έχουν, τα έχουν πάρει τα παιδιά του από, από τη δική του ευθύνη λοιπόν και προστασία, πως μια μέρα μπαίνει στο παίδον και τα παίρνει και η αστυνομία βγαίνει καθ' και λίγο, τη βλέπω εδώ την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας στη δημόσια τηλεόραση να κάνει ανακοινώσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση και για τα ευρήματα, αλλά δεν μας είπε μέχρι τώρα ούτε η ελληνική αστυνομία ούτε το αντίστοιχο άλλο Υπουργείο Οικογένειας, αυτό το περιβόητο Υπουργείο Οικογένειας, πώς τα παιδιά αυτά βρέθηκαν ξανά να ζουν με αυτό τον άνθρωπο ενώ του τα είχαν πάρει, πώς βρέθηκαν ξανά. Ποιος τα αναζήτησε, πώς τα αναζήτησε, γιατί δεν τα αναζήτησε κανείς όταν μπήκε και τα πήρε από το νοσοκομείο παιδών. Και αυτές όλες τις εξηγήσεις δεν τις έχει δώσει ούτε ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης. Κανείς από την κυβέρνηση δεν έχει δώσει αυτές τις εξηγήσεις, πώς τα τρία αυτά παιδάκια βρέθηκαν ξανά στα χέρια του κακοποιητή τους και κανείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για το κενό που υπάρχει ώστε να βρίσκουν χώρο, γιατί τώρα τραβάμε τα μαλλιά μας εδώ και τρεις μέρες και λέμε τα κτίνη να πεθάνουν, να κάνουν, να ράνουν, να επιστρέψει θανατική ποινή, ψόφο και άλλα τέτοια. Παιδιά, σταματήστε να τρεβάτε τα μαλλιά σας, να αναζητήσουμε τις ευθύνες εκεί που πρέπει και για την καταστολή αλλά και για την πρόληψη. Και κυρίως να μην φτάνουμε στο εύκολο συμπέρασμα αν να πάνε τα παιδιά σε ίδρυμα. Είδαμε και τι έγινε με την υπόθεση της Κιβωτού. Έτσι, δεν είναι λύση τα ιδρύματα, είναι λύση αναδοχές. Ενδεχομένως είναι. Εδώ να θυμίσουμε ότι κάποτε ήταν η κυρία Θεάνου Φωτίου και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε την αναδοχή παιδιών, να γίνεται αυτό λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο εύκολα, και οι υιοθεσίες, ώστε να γίνει από ιδρυματοποίηση, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Όλα αυτά πάνε περίπατο, έτσι τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί πλέον έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει και βρισκόμαστε σήμερα να συζητάμε αυτή την υπόθεση. Μια ακόμη υπόθεση ακραίας κακοποίησης, δολοφονίας μωρού και ακραίας κακοποίησης παιδιών. Άλλο θέμα που προκύπτει μέσα από εδώ, πώς ελέγχονται τα Airbnb, πώς ελέγχονται, υπάρχει κάποιος έλεγχος, νοικιάζουμε έτσι αβέρτα σε ανθρώπους, σε άτομα χωρίς, τώρα θα μου πεις ναι, ζητά στοιχεία υποτίθεται, δεν ξέρω ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ θολό και εκεί το τοπίο. Ο Κώστας λέει, γιατί βλέπω ότι πολύ θέλετε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, δεν θα το κάνουμε μαζί σήμερα αλλά θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Καλησπέρα Λέκα, λέει ο Κώστας, να προτείνω στους ακροατές μας να δουν την ταινία Fjord, να καταλάβουν τι συμβαίνει σε σοβαρές χώρες σε σχέση με την προστασία των παιδιών.
Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Το λένε, το γράφουν διάφοροι, αγαπητέ Κώστα, για αυτή την ταινία. Κοίτα να δεις. Εγώ δεν θα πάρω τίποτα εξορισμού σωστό. Ότι συμβαίνει δηλαδή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το σωστό και εδώ συμβαίνει το λάθος. Έχουμε δει και σε χώρες όπως η Νορβηγία, στην οποία διαδραματίζεται, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η ιστορία της συγκεκριμένης ταινίας. Έχουμε δει και στις σκανδιναβικές χώρες, έχουμε δει και σε βόρειες χώρες, έχουμε δει και στη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δει και στην Αμερική περιπτώσεις ακραίας κακοποίησης παιδιών. Έτσι, να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο εδώ, στη δική μας χώρα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο, να ζητήσουμε ευθύνες, λέω, το ξαναλέω, προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς τις αρχές, προς την ελληνική κυβέρνηση, πώς ακριβώς αυτά τα παιδιά βρέθηκαν ξανά να ζουν με τον πατέρα. Παίζει ρόλο, έχει παίξει ρόλο ο νόμος της συνεπιμέλειας, έχει παίξει ρόλο ο νόμος Τσιάρα, έχουν απαντηθεί όλα αυτά. Θα το κάνουμε εμείς τις επόμενες μέρες, θα προσπαθήσουμε και με τη βοήθεια ανθρώπων που ασχολούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό με το θέμα της κακοποίησης ανηλίκων. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber, η Χαρά Στάγκου είναι στην επικοινωνία και να είναι και να παραμείνει και καλά να είναι, γιατί είδατε αυτά, τίποτα μη θεωρείται δεδομένο, ξέρω εγώ τι λέω και αυτή. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Σου δώσα λίστα, σου δώσα.

Εντάξει, δεν φάγαμε καθόλου από το σόλο του Κωνσταντή Πιστιώλη. Εδώ κόκκινο ακούτε 6985-87-0059. Είναι το νούμερό μας στο Viber και ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ρήτρα ύψος 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντατέρ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού Διεθνούς Μέσου. Η συνολική δαπάνη της συμφωνίας ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ακριβώς τον κάνει την ακριβότερη μεταγραφή στην Ελλάδα. Υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Θυμίζουμε ότι ξεκίνησε ο παίκτης, τον οποίο είδαμε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ από την Μπογκοτά, της πατρίδας του. Το 23 πήρε μεταγραφή στη Γερμανία για τη Λεβερκούζεν, είχε 10 συμμετοχές. Πέρσι το 24-25 αγωνίστηκε στη Χάλ με 31 παιχνίδια και ένα γκολ. 11 φορές διεθνής με την ομάδα της Κολομβίας, βασικός σε όλους τους αγώνες της στην πορεία μέχρι τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Υπάρχουν διάφορες εξελίξεις που αφορούν τον Ολυμπιακό. Παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν όμως κιόλας. Και μιλάμε για την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη, που είναι από χθες παίκτης της ΧΑΛ, είναι από χθες συμπαίκτης του Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα του Κωνσταντίνη Τζολάκη, που επίσης έφυγε, τον ακριβοπούλησε και αυτόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Αγγλικό Σύλλογο. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό Χαράλαμπος Κοστούλας είχε πάρει επίσης μεταγραφή για το νησί, συγκεκριμένα για την Brighton. Έχει δημιουργηθεί στην Premier League μια ωραία πυρεώτικη απικία, σε εισαγωγικά. Τρία παιδιά από τις εγκαταστάσεις του Ρέντι παίζουν τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα, σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Δεν είναι οι πρώτοι που πηγαίνουν, είναι νέες ιστορίες αυτές. Έχει προηγηθεί όμως η ιστορία του Κώστα Τσιμίκα, η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ με την οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Η περίπτωση του Κοστούλα, εδώ διαβάζω σε ένα αφιέρωμα που έκανε, ένα θέμα που κάνει έτσι αναλυτικό σήμερα το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ήταν το μεγάλο οικονομικό ορόσημο. Η Brighton συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, 18 ετών ο Κοστούλας, ένα deal που σύμφωνα με τις τότε αναφορές μπορούσε να φτάσει στα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους, ενώ οι Ερυθρόλευκοι διατήρησαν και ποσοστό μεταπόλησης. Η βασική συμφωνία των 35 εκατομμυρίων ευρώ αποτέλεσε σύμφωνα με το BBC την ακριβότερη πώληση που είχε πραγματοποιήσει ελληνικός σύλλογος μέχρι τότε. Και έπειτα ακολούθησε ο Τζολάκης, 23 ετών, τερματοφύλακας, προϊόν επίσης της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Πήρε μεταγραφή στη ΧΑΛ με ποσό που υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για την αγγλική ομάδα. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Πρέμιερ κράτησε το 0, απέκτησε γρήγορα θετικές κριτικές ο Τζολάκης στην Αγγλία. Και ήρθε και η περίπτωση του Μουζακίτη πριν από λίγες ώρες, ο 19χρονος μέσος, μέλος της ομάδας του K19 που κατέκτησε το Youth League το 2024, το Champions League των νέων, υπέγραψε στη ΧΑΛ έως το 2031. Το deal αναφέρεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το υπόλοιπο ποσοστό. Αυτό ακριβώς είναι και το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης. Ο Ολυμπιακός δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως ομάδα που αγοράζει παίκτες, επιχειρεί να λειτουργήσει και ως οργανισμός που κεφαλοποιεί το ποδοσφαιρικό ταλέντο που βγαίνει από τις ακαδημίες. Η ίδια η ακαδημία έχει πλέον ξεκάθαρη φιλοσοφία ανάπτυξης με στόχο την προώθηση παικτών στην ανδρική ομάδα και τις εθνικές. Ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό, νομίζω ανήκει στο Μεντιλίμπαρ και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το υλικό που είχε από τις ακαδημίες. Τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει να φαίνονται εδώ και καιρό. Η κατάκτηση του Youth League από την ομάδα νέων δεν ήταν απλώς ένας ευρωπαϊκός τίτλος, έγινε σημείο αναφοράς για μια γενιά ποδοσφαιριστών που πέρασε σχεδόν ταυτόχρονα από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα, και από εκεί βλέπουμε τώρα πολλά από αυτά τα παιδιά να περνούν στην αγορά των κορυφαίων πρωταθλημάτων.
Τι σημαίνει αυτό για την ΠΑΕ Ολυμπιακός? Η αξία αυτού του μοντέλου είναι διπλή. Πρώτα αγωνιστική, στη συνέχεια οικονομική. Κοστούλας, Τζολάκης και Μουζακίτης δεν αποτέλεσαν απλώς λύσεις για την πρώτη ομάδα. Εξελίχθηκαν σε περιουσιακά στοιχεία με σημαντική μεταπολιτική αξία. Και υπάρχει και μια ευρύτερη διάσταση όταν η Premier League αρχίζει να αναζητά ή να δέχεται προτάσεις που έρχονται από τις ελληνικές ακαδημίες, αλλά σταδιακά και η θέση, θα μπορούσε να πει κανείς, η θέση του ελληνικού ποδοσφαίρου στον χάρτη. Θα δούμε.

0: που θυμίζουμε έχει υποστήριξη Χιαστού. Σημείωσε και το δεύτερο γκολ των κυτρινόμαυρων. Βαθμολογήθηκε με 9 στα 10 στον ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα από το Jet German Football News. Χαρακτηρίστηκε η πρώτη του επαφή, η πρώτη του εμφάνιση στην Bundesliga, χαρακτηρίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως μη πραγματική. Τόσο εντυπωσιακός θεωρήθηκε ότι είναι. Το Bundesliga.com τον ονόμασε παίκτη του αγώνα και ο νεαρός κέρδισε και την καθαρή πλειοψηφία στις μονομαχίες. Ένας έφηβος που φτάνει σε μια νέα χώρα, ένα νέο πρωτάθλημα και μια νέα γλώσσα και στη συνέχεια παρουσιάζει την καλύτερη ατομική απόδοση στο γήπεδο την πρώτη του εβδομάδα. Οι περισσότεροι χρειάζονται μέχρι τα Χριστούγεννα πριν νιώσουν άνετα. Αυτό που έκανε ο Καρέτσας το Σάββατο ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικό. Ο Καρέτσας εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Βρίσκεται σε ένα νέο πρωτάθλημα και οι συνθήκες θα αλλάξουν, γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας. Η Ντόρτμουντ αγόρασε ένα παίκτη που προσθέτει ρυθμό σε ολόκληρη την ομάδα και με βάση τα στοιχεία γράφουν ότι η Γκένκ τον πούλησε πολύ φθηνά και η απώλειά τους είναι σε μεγάλο βαθμό κέρδος για την Ντόρτμουντ. Αν ο Καρέτσας διατηρηθεί σε φόρμα, κανείς στο σύλλογο δεν θα το σκεφτεί δύο φορές την αμοιβή μέχρι να προσφέρει μια ομάδα της Premier League 100 εκατομμύρια λίρες, αν διαβάσατε για τον Καρέτσα το προηγούμενο, όχι αυτό που μας πέρασε, το προηγούμενο φύλλο της Αυγής, θα καταλάβετε και από πού προέρχεται αυτό το πολύ ωραίο τυπάκι.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Το κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Μπαλάφας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Το Δίεση είναι η μπάντα. Σπάν στην αρχή τα παλιά. Καλδάρα, έτσι εδώ. Κλασικό, γνωστό, πασίγνωστο. Έτσι βρέθηκε σήμερα μπροστά μου και είπα να το ακούσετε κι εσείς. Εγώ σας το έχω πει πώς λειτουργεί έτσι κι αλλιώς η μουσική σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλησπέρα, Θάλια. Και σε σένα, αυτοί που κυβερνάνε τα τελευταία 7 χρόνια, καταργούν νόμους, φτιάχνουν νέους που τους διαφημίζουν και τελικά καταφέρνουν να αυξάνονται οι γυναικοκτονίες, οι συμμορίες μαστροπών και όλων των ειδών εγκληματιών. Δεν τιμωρούνται ούτε αυτοί που δικάζονται, έτσι είναι ακριβώς, Θάλια. Καλησπέρα, Γιώργο μου, και σε σένα, Τάκη μας. Καλή σεζόν. Και ο Νίκος συνεχίζει να μου στέλνει για την ομάδα, την ΑΜΕΔ. Έψαξα χθες, να ξέρεις. Έρχεται το θεματάκι που υποσχέθηκα. Στον Τιγιάρμπα, κύριε, είναι αυτή, είναι ή ψάχνω άλλη. Η τουρκική ομάδα που μου λέει ο Νίκος από χθες ότι είναι αντιφασιστική κλπ. Από αυτά που σας αρέσουν. Κάτι σημαντικό να πούμε: αύριο Πέμπτη στις 12.30 το μεσημέρι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, Ακαδημίας 60, θα δοθεί μια σημαντική συνέντευξη τύπου. Έχει τίτλο, σε εισαγωγικά το τίτλο, «Να ακουστεί φωνή των προσφύγων της εξέγερσης στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Συντική. Δικαίωση τώρα και ελευθερία». Η εξέγερση των προσφύγων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Συντικής Σερών συνεχίζεται, όπως και η καταστολή της. Πάνω από 300 πρόσφυγες ύψωσαν τη φωνή τους και ζητάνε αλληλεγγύη για το μοναδικό τους αίτημα, ελευθερία. Ρώτησαν τι αμαρτία διαπράξαμε και ο πλεύρης απάντησε ότι είναι έγκλημα να ζητάς άσυλο στη χώρα. Είναι ώρα να μπει φρένο στον ασίδωτο ρατσισμό της κυβέρνησης, που όταν δεν πνίγει στην πύλο, εξοντώνει στα στρατόπεδα συγκέντρωση προσφύγων από τη Συντική μέχρι την Κόρινθο. Είναι ώρα να μπει τέλος στον απάνθρωπο εγκλισμό, να δοθεί άσυλο και χαρτιά σε πρόσφυγες και μετανάστες, να σταματήσει η ποινικοποίηση της προσφυγιάς. Η κυβέρνηση με το ρατσισμό ανοίγει ξανά το δρόμο στους φασίστες, όπως μαρτυρούν οι επιθέσεις στα Πατήσια. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, καμία ανοχή στο φασισμό και το ρατσισμό. Αυτό είναι το κείμενο που προαναγγέλει την συνέντευξη τύπου. Θυμίζω, αύριο 12.30 Ακαδημίας 60 θα παρέμβουν πρόσφυγες με γράμματα, κείμενα και βίντεο από τη Συντική. Η κυρία Μάγδα Φίσα, ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη της Ακροδεξιάς, ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, ο Βασίλης Κερασιώτης, δικηγόρος διοκόμενων προσφύγων της Συντικής, η Ευγενία Κουνιάκη, δικηγόρος κρατουμένων του στρατοπέδου Κορίνθου και θυμάτων του ναυαγίου της Πύλου, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής και ΕΡΦΑ. Διοργανώνεται από την κίνηση Ενωμένη Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή και από τους πρόσφυγες από την εξέγερση του στρατοπέδου της Συντικής. Πολύ πολύ πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται εκεί τώρα εδώ και αρκετές ημέρες, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της πολιτικής, παιδιά, υπό την ανοχή μας. Εγώ θα το πω, αυτά λέει ο Πλεύρης και αυτά κάνει, υπό την ανοχή μας. Υπό την ανοχή μας παρακάμπτει κάθε δίκαιο, κάθε νόμο, κάθε ευρωπαϊκό δίκαιο, κάθε συνθήκη, κάθε κάνει ό,τι γουστάρει. Αυτό κάνει. 13 χρόνια μετά λοιπόν από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, και βλέπουμε πως βγαίνουν ξανά στη γύρα και είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε όλα αυτά τα 13 χρόνια από αυτό εδώ το μικρόφωνο με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Τίποτα δεν τελείωσε, ούτε με τη δίκη, ούτε με την καταδίκη των ναζίδων της Χρυσής Αυγής. Τίποτα απολύτως δεν τελείωσε, αν δεν τελειώσει εκεί έξω, στο δρόμο, στα πάρκα, στις πλατείες, στις δουλειές μας και παντού. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι εκεί στα ξένα, γιατί έχει ο αγαπημένος μου αυτής εδώ της εκπομπής, τα έχουμε πει ποιοι είναι οι δύο αγαπημένοι. Ο ένας είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο δεύτερος είναι ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Δανία, Φιλανδία, Σουηδία ζητούν από τις αρχές της Βρυξέλλες να παρέμβουν κατά της FIFA και του Προέδρου Τζιάννη Ινφαντίνο σε επιστολή που έχει γίνει γνωστή, δημοσιεύτηκε στην ΕΚΙΠ, εστάλει σήμερα στον Ευρωπαίο Επίτροπο Αθλητισμού, τον Γκλέν Μικάλεφ, ο οποίος, θυμίζουμε ότι ο Γκλέν Μικάλεφ ο ίδιος είχε
έτσι κι αλλιώς κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχε εκφραστεί κόντρα σε όλα αυτά που έκανε ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Ο Άρη Λάχτη, πρόεδρος της Φιλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Γιέσπερ Μόλερ, ο ομόλογός του της Δανίας και ο Σίμον Άστρομ της Σουηδίας ζητούν παρέμβαση από τις Βρυξέλλες κατά του Ινφαντίνο. Λένε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις εντός της FIFA μας ανησυχούν σοβαρά. Σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας σχετικά με τις ελλείψεις στη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη λήψη αποφάσεων εντός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η πρόταση σχετικά με το FIFA Forward Enterprise, την πώληση, θυμίζουμε αυτό το χαμό που έγινε όταν βγήκε στο... όταν έγινε γνωστό αυτό το σχέδιο του Ινφαντίνο για την πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά κεφάλαια. Έφερε αυτές, γράφουν στην επιστολή τους, τις ανησυχίες στο προσκήνιο. Και προσθέτουν ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η UEFA και οι Εθνικές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες έχουν διαφορετικούς ρόλους και ευθύνες, αλλά μοιραζόμαστε ένα συμφέρον να προστατέψουμε ένα μοντέλο που βασίζεται στο ανοιχτό πνεύμα, τη δημοκρατική συμμετοχή, την αθλητική αξία και την αλληλεγγύη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν θα τεθεί ποτέ ξανά προς πώληση. Αυτά καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα, έτσι μέτρα. Δεν μπορεί να λάβει μέτρα, μπορεί όμως να παίξει ένα σημαντικό ρόλο πολιτικά, έτσι, και παρασκηνιακά προφανώς, αλλά και στο προσκήνιο η Ευρώπη σε σχέση με όλα αυτά, με τις επεμβάσεις και τις παρεμβάσεις και τις παρεκτροπές του Τζιάννη Ινφαντίνο. Η UEFA ζητά ταυτόχρονα δικαστική συνδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες για έρευνα σε βάρος του Ινφαντίνο. Ζήτησε πιο συγκεκριμένα από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων την άδεια να λάβει καταθέσεις και έγγραφα από οντότητες της FIFA που εδρεύουν στη Φλόριντα, προκειμένου να τα αξιοποιήσει σε σχεδιαζόμενη ποινική καταγγελία στην Ελβετία σε βάρος του Τζιάννη Ινφαντίνο. Στην αίτησή της, η οποία κατατέθηκε μόνο μερός βάση της Αμερικανικής νομοθεσίας, η UEFA αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί ποινικά κατά του Ινφαντίνο, καθώς και πιθανώς άλλων αξιωματούχων και συμβούλων. Σχετικά με αυτό το σχέδιο, που πλέον έχει εγκαταληφθεί, αφορούσε τη μεταφορά εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με τα παγκόσμια κύπελλα και το κύπελλο συλλόγων σε νέα θυγατρική εταιρεία με την ονομασία FIFA Forward Enterprise. Ποιο είναι το γέλιο? Ότι και ο Κούσνερ, ο Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος είναι αδερφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ και ηγείται αυτής της θα ηγούνταν αυτής της ιστορίας, δήλωσε ότι δεν θα είχε εμπλακεί στο σχέδιο του Τζιάννη Ινφαντίνο αν είχε προβλέψει τις αρνητικές αντιδράσεις. 41 ετών ο Αμερικανός συγκεκριμένος, ο αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υποστηρίζει τα κίνητρα πίσω από το έργο που στόχευε στη δημιουργία μιας εμπορικής οντότητας ανοιχτής σε ιδιώτες επενδυτές. Ενώ υποστηρίζουμε, λέει, τα κίνητρα πίσω από την FIFA Forward Enterprise, δεν καταφέραμε να αξιολογήσουμε την πολιτική δυναμική του διεθνούς ποδοσφαίρου ή πόσο μακριά ήταν πρόθυμοι να φτάσουν κάποιοι. Αν γνωρίζαμε που θα οδηγούσε αυτό, δεν θα είχαμε εμπλακεί. Η Thrive, κάπως έτσι λέγεται, Capital, εργαζόταν παρασκηνιακά γι' αυτό το θέμα πάρα πολλούς μήνες. Αμ, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Λοιπόν, αυτά δεν θα περάσει καλά ο Τζιάννη, δεν θα περάσει καθόλου καλά. Θυμίζουμε ότι έρχονται και εκλογές. Πώληση και σε άλλα ιδιωτικά κεφάλαια, μήπως είναι πιο σωστή διατύπωση, μου λέει εδώ ο Γιάννη. Τι εννοείς? Α, εκτός από τα ιδία ιδιωτικά κεφάλαια και σε άλλα, αυτό εννοείς?

Μωρέ, τι ωραία που τα λέει. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να πάμε Ινδίες. Νότια θέλουμε να πάμε, εκεί στα νησάκια που ήμασταν. Μια χαρά θα είμαστε τώρα, Σεπτέμβρη. Πω, πω. Ας μην το σκεφτούμε καλύτερα. Γιατί δεν θα μείνουμε άλλο στο στούντιο. Αλλά πρέπει να μείνουμε στο στούντιο και πρέπει να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών. Αντιμετωπίζει τη Σερβία για τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχει κάνει ήδη μια τεράστια υπέρβαση, παιδιά, μέχρι εδώ που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών. Πέταξε εκτός συνέχεια στη Γαλλία. Και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, με 3-0, και πλέον πρέπει να νικήσει τη Σερβία, η οποία προσπέρασε το εμπόδιο της Κροατίας σε αυτό το αρκετά ιδιότυπο παιχνίδι με 3-1 στη φάση των 16. Πρόκειται για τη δεύτερη μόλις παρουσία του εθνικού μας συγκροτήματος στην οκτάδα μετά από πότε, λέτε? Έχουμε 2026, τελευταία φορά ήταν το 1991, παρακαλώ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη πορεία είναι αυτή που έχει ήδη πραγματοποιήσει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών. Σήμερα στις 5, κόντρα στη Σερβία με στόχο τα ημιτελικά. Και ούτως ή άλλως μέχρι εδώ που έφτασε έχει ήδη γράψει ιστορία. Πάει και πιο πέρα, ακόμη καλύτερα για αυτά τα πολύ ωραία πλάσματα, για αυτά τα φοβερά και τρομερά κορίτσια. Να πούμε ότι αργότερα στις 8 το βράδυ θα ακολουθήσει ο άλλος προημιτελικός, το παιχνίδι ανάμεσα στην Ιταλία και τη Σουηδία. Λοιπόν, εδώ ο Γιάννη μου λέει, δεν εμπλέκονται σε συνέχεια του θέματος που αναφέραμε νωρίτερα με τον Γιάννη Ινφαντίνο και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί δεν εμπλέκονται ιδιώτες στο παγκόσμιο τις τελευταίες δεκαετίες? Προφανώς και εμπλέκονται, αλλά Γιάννη, μέχρι τώρα τουλάχιστον τον έλεγχο είχαν οι ομοσπονδίες και μάλλον η Παγκόσμια Συνομοσπονδία και κατ' επέκταση οι ομοσπονδίες, υποτίθεται, έτσι. Τώρα με αυτό που θέλησε να κάνει και δεν πέρασε το σχέδιο του Ινφαντίνο ήταν να πουλήσει τα δικαιώματα σε μια άλλη εταιρεία. Εκεί αυτό προφανώς θα ήταν κάτι άλλο, έτσι. Προφανώς πάντως και εμπλέκονται ιδιώτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τις τελευταίες πολλές δεκαετίες και με πάρα πολύ έντονο τρόπο, δυστυχώς. Είδαμε, βλέπουμε τα αποτελέσματα ποια είναι. Δεν είναι η ίδια η αίσθηση που έχουμε εμείς που βλέπουμε τα μάτς και μας αρέσει η μπαλίτσα και θέλουμε να βλέπουμε ωραίους ποδοσφαιριστές ή ωραίες ποδοσφαιρίστριες να κάνουν αυτό που αγαπούν, με την αίσθηση που έχουν οι ίδιοι οι οργανισμοί. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι σε εμάς αρέσει το ωραίο, το απλό, το ποδοσφαιράκι. Οι οργανισμοί όμως σκέφτονται, το μόνο που σκέφτονται είναι τα έσοδα. Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί τώρα μπορεί να βάλετε ο Ινφαντίνο και καλά κάνει. Και βάλετε ο Ινφαντίνο, πολύ δικαίως βάλετε ο Ινφαντίνο, αλλά από πίσω του βρίσκονται οι ομοσπονδίες, το έχουμε πει πολλές φορές, οι οποίες ψηφίζουν τον Ινφαντίνο, οι οποίες ψηφίζουν όλα αυτά τα πλάνα και οι οποίες τα τελευταία χρόνια, ακριβώς με τους χειρισμούς του Τζιάννη Ινφαντίνο, γι' αυτό είναι και πολλοί που τον υποστηρίζουν, έχουν πλουτίσει, έχουν πάρει πολλά παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρναν στο παρελθόν. Εδώ να θυμίσω, προς τιμήν της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, απέσυρε τη στήριξή της στον Τζιάννη Ινφαντίνο. Και ήταν μάλιστα λίγο πριν φύγουμε για διακοπές, είχε ληφθεί αυτή η απόφαση, είχε γίνει γνωστή αυτή η είδηση. Εκεί στις αρχές Αυγούστου έγινε γνωστό ότι η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, απέσυρε τη στήριξή της στον Ιταλο-Ελβετό παράγοντα. Ήταν μόλις η τέταρτη, η πέμπτη ομοσπονδία τότε. Τώρα το έχω χάσει λίγο, θα το ψάξω να δούμε πόσες άλλες, αν έχουν δημόσια αποσύρει την εμπιστοσύνη τους. Προφανώς και υπάρχουν και είναι και σκανδιναβικές και άλλες και άλλες. Αλλά η Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά, γιατί συνήθως είμαστε επικριτικές και επικριτικοί απέναντι. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και χωρίς να υπολογίσει, βασικά δεν το έκανε και μόνη της, έτσι, δεν είναι ότι πήρε και κάποια απόφαση ρηξικέλευτη η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ακολούθησε τις γραμμές, τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αυτό το δρόμο, αλλά το έκανε με λιγάκι τρόπο εμφατικό.
Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Θα έρθουμε και αύριο. Εδώ να είστε εσείς, εδώ να μείνετε εσείς. Να πούμε ότι ήταν η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων. Έπειτα η Μαρία Θανασούλια. Έπειτα ο Κώστας Σαββόπουλος και πάει λέγοντας. Και αυτό που ακούτε, και με αυτό θα σας αφήσουμε, είναι Μίλτος Πασχαλίδης και Βαριές Κουβέντες. Γεια χαρά.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση, ενώ αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των προέδρων. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα, τονίζει σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Για ακόμα μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πως καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς, σημείωσε. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου που συνελήφθη στο διαμέρισμα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και οι τρεις από το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού. Η ΑΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η Εθνική Ασφάλεια εκτέθηκε. Η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση, σημειώνει ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, σε ανάρτησή του με αφορμή και τη μήνυση που κατέθεσε χθες το ενεργεία στέλεχος της ΑΕΠ Γιάννης Παπαδόπουλος για την υπόθεση των υποκλοπών. Αίτηση στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και τίποτε άλλο, δηλώνουν συγγενείς θυμάτων. Αν εμείς είμαστε λαϊκιστές κατά τον κύριο Χατζηδάκη, τότε εκείνος και η κυβέρνησή του είναι ψεύτες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας αιχμηρά σχετικές δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης σχετικά με την πρωτοβουλία για τις τιμές. Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά και κυβερνητικές ανακοινώσεις, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στις 8 στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς. Με βάση το τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Επαναφέρει ο Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπως υποστήριξε. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλιγέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο. Μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας, 73 μέρες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 58 στη ΜΕΘ, ο Αριστοτέλης Χατζής παίρνει εξιτήριο σήμερα από την πνευμονολογική κλινική του Ευαγγελισμού και επιστρέφει στη γειτονιά των προσφυγικών. Κάλεσμα της κοινότητας σε συγκέντρωση υποδοχής σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο πρώτο μπλοκ επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μπροστά στο συλλογικό καφενείο των προσφυγικών. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Νέο μήνυμα από το 112 καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού με κατεύθυνση προς την Κάριστο. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο Πέμπτη η Αττική, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας για τους 20 αγνοωμένους από το ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, οι οποίοι πιθανολογείται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι εντός του βυθισμένου πλοίου 550 μέτρα στον πυθμένα της θάλασσας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Οι 8 Τούρκων επιβατών από τη βύθιση του πλοίου ανακτήθηκαν ώρες μετά το ναυάγιο, τα αίτια του οποίου παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος μαζί με 7 άλλα μέλη του πληρώματος και ένα στέλεχος της εταιρείας, δήλωσε ενώπιον δικαστή ότι η πλώρη του πλοίου έσπασε από τη δύναμη των κυμάτων λίγα μίλια μετά την αναχώρησή του από την Κυρίνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, με στόχο να κάνει ακόμη μια υπέρβαση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία αυτή την ώρα, στον χρονικά πρώτο ημιτελικό του Ευρωβόλεϊ 2026. Στις 8 ακολουθεί το παιχνίδι Ιταλία-Σουηδία.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες, με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: Γεια σας, γεια σας. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε τώρα να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber και να το δούμε εδώ επί τόπου, θα το στείλετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 και σήμερα θα κάνουμε έτσι μια παρέα η οποία, και μια εκπομπή η οποία θα ικανοποιήσει τους φίλους της εκπομπής που αγαπούν το σκληρό ήχο, αγαπούν το ροκ. Έχουμε αρκετούς εδώ στην εκπομπή και μου στέλνουν συχνά πυκνά και τις προτάσεις τους και αυτά που ακούν αυτή την περίοδο. Και έχουμε να τους προτείνουμε και ένα φεστιβάλ το οποίο το είχαμε ανακοινώσει, το είχαμε πει εκεί πριν τις διακοπές ότι πρόκειται να γίνει. Το διοργανώνουν κάποιοι πολύ αγαπημένοι μας άνθρωποι, πολύ αγαπημένοι μας καλλιτέχνες. Έχουν φιλοξενηθεί και εδώ στην εκπομπή μας οι 1000 Mods, ένα συγκρότημα το οποίο έχει κάνει αυτό που πολλοί λένε ότι κάνουν, αλλά λίγοι το κάνουν πραγματικά, και εκείνοι που το κάνουν πραγματικά το κάνουν και αθόρυβα. Έχουν κάνει διεθνή καριέρα, από περιοδία σε περιοδία βρίσκονται οι 1000 Mods και έχουν πιστό κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό. 1000 Mods γιατί? Χιλιομόδι. Το χιλιομόδι λοιπόν, και επιστρέφουν οι 1000 Mods στο χιλιομόδι, αλλά όχι για να κοιτάξουν πίσω. Στις 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν, το Ανοιχτό Θέατρο Χιλιομοδίου Ειρήνη Παπά θα φιλοξενήσει το πρώτο Χιλιομόδι Rock Fest. Μία διοργάνωση που το συγκρότημα οι 1000 Mods ονειρεύονταν εδώ και χρόνια και τώρα αποφάσισαν να κάνουν πραγματικότητα. Μαζί τους η Φρέντζι, η Σάντας, θα μου πείτε Σάντχους, ναι. Εδώ θα με βοηθήσετε εμένα. Εννοείται. Η Grim Rhythm και η Drunk Jackal σε ένα line-up που μοιάζει πιο πολύ με συνάντηση ανθρώπων, διαδρομών, παρέας, παρά με απλή παράθεση ονομάτων σε μια αφίσα. Αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας των 1000 Mods στο χιλιομόδι. Δεν είναι ευθύγραμμη αυτή η ιστορία. Θα μας τα πει εδώ ο Λάμπρος, ο ντράμερ των 1000 Mods που φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο. Υπήρξαν διαφορετικές μπάντες, διαφορετικά πρόσωπα, πρόβες στο χιλιομόδι, στο Περιάλι, στην Κόρινθο, μέχρι να διαμορφωθεί αυτή η μπάντα που γνωρίζουμε σήμερα και εμείς και όλος ο πλανήτης. Και αυτή η πολυπλοκότητα κάνει και πιο ενδιαφέρουσα αυτή την επιστροφή, Λάμπρος, στο χιλιομόδι. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δεν ήμουν εδώ την πρώτη φορά, όπως σου είπα, και δεν είχαμε γνωριστεί από κοντά. Τώρα, σχετικά με όλη τη διαδρομή που λες, και όντως μπορεί λόγω του ονόματος όλοι να νομίζουν ότι στο χιλιομόδι ξεκίνησε από το μηδέν αυτή η κατάσταση, δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ένα άλλο χωριό στο Περιγιάλι, το οποίο είναι παραθαλάσσιο, κοντά σχετικά στο χιλιομόδι, όπου όλοι κάναμε μικρή τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και έτσι γνωριστήκαμε και γνωριζόμαστε, δηλαδή με τον Δάνη και τον Γιώργο που είμαστε ακόμα από τις αρχές της μπάντας. Νομίζω με τον Γιώργο παίζαμε στην ίδια παραλία από όταν ήμασταν 3 και 5 χρονών αντίστοιχα. Δηλαδή,
0: και κάνατε παρέα από μικρή.
1: Ακριβώς. Και ουσιαστικά το καλοκαίρι μας περιμέναμε πού θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Είναι αυτό το κλασικό ελληνικό που οι γονείς μας αφήναν τους 15 Ιουνίου. Στους παππούδες μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Τι ωραίο αυτό. Που σε εμένα με φόρτωναν σε ένα κτέλ και με παραλάμβαναν
1: ακριβώς,
0: από ένα κτέλ.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και ουσιαστικά μεγαλώσαμε τα καλοκαίρια μας όλη παρέα, και ένα από τα βασικά που μας ένωνε πέρα από το μπάνιο, η μπάλα και οτιδήποτε ήταν η μουσική.
0: Εκεί στην εφηβεία ήρθε η μουσική ή πιο νωρίς?
1: Η μουσική σαν fans, δηλαδή το να. Δεν γνωρίζαμε καν τον όρο τότε, αλλά σαν το αγαπάμε τη μουσική και μας ενδιαφέρει κάθε μέρα να ακούσουμε μουσική, ήρθε από οριακά, ήμασταν δημοτικό. Δηλαδή, ήμασταν πολύ μικροί.
0: Και ακούγατε έτσι σκληρό ήχο, αναζητούσατε ροκ, ας πούμε, και classic rock, τι ακούγατε?
1: Ήμασταν τυχεροί να έχουμε μεγαλύτερα αδέρφια, ξαδέρφια, που είναι οι βασικές επιρροές τότε, ώστε να έχουμε ακούσει από το ελληνόφωνο, όπως ας πούμε οι Τρύπες και τα Ξύλινα Σπαθιά, αλλά μπήκαμε και πάρα πολύ νωρίς στο σκληρό ήχο του εξωτερικού. Εγώ θυμάμαι σαν πρώτο δίσκο ήταν το Smash των Offspring που είχε βγει τότε όταν εμείς ήμασταν ούτε 10 χρονών.
0: Τέλειο.
1: Και μετά σιγά σιγά από τους μεγαλύτερους ήρθαν οι Black Sabbath, ήρθαν οι CDC, ήρθαν οι Led Zeppelin, ήρθαν και πιο βαρύ, ήρθαν οι Metallica, ήρθαν οι Judas Priest και ουσιαστικά ήμασταν αυτά τα μικρά παιδιά που βλέπουμε τις Metal Blues, ήμασταν αυτό το. Που δεν τέριαζε πολύ στο παιδιά. Δηλαδή, ήμασταν και λίγο σε σχέση με όλα τα άλλα παιδιά τη ηλικία μα που ήταν εκεί για διακοπέ, ήμασταν λίγο κάτι διαφορετικό.
0: Οι περίεργοι.
1: Α το πούμε έτσι.
0: Και μετά ήρθαν, βέβαια, φαντάζομαι, μαθήματα στο 2. Και πώ λέτε, έλα να παίξουμε μαζί. Και εγώ θα παίξω drums, εσύ θα παίξει.
1: Αυτό είναι μια ιστορία που έχουμε ξαναπεί, νομίζω, στη συνέντευξη. Είναι τρομερά ρομαντική και τέτοιο. Ο Γιώργος είχε ξεκινήσει ήδη κιθάρα και μια μέρα πλέον φορέα ζευγάρι μπαγκέτς και μου λέει: δεν παίζεις εσύ drums για να ξεκινήσουμε. Και ουσιαστικά η πρώτη πρόβα που κάναμε ήταν πριν καν κάνω εγώ οποιοδήποτε μάθημα. Κάπου υπάρχει μια κασέτα. Έχουμε καιρό να ανασύρουμε, ευτυχώς μάλλον. Και ήταν στο ένα αποθηκάκι στο σπίτι του Γιώργου στο Περιγιάλη που με όντως όσο κλεισίγα ακούγεται, καπάκι κατσαρόλα, χαρτόκουτα, ένα μικρό ενισχυτή και γράφαμε σε κασετόφωνο κατευθείαν αυτό που παίρνει το μικρόφωνο.
0: Εσύ εκεί βρήκε το κάλεσμα σου, δηλαδή για να πάρει τι μπαγκέτε και να ξεκινήσει να παίζει ένα ρυθμό, σημαίνει ότι το είχε. Είχε την αντίληψη, ας πούμε.
1: Δεν το είχα καθόλου.
0: Όχι, έπαιζε στο γάμο του Καραγκιόζη.
1: 100%. Απλά είχα την αγάπη για αυτή τη μουσική. Δηλαδή ήμασταν. Θεωρώ ότι είμαστε και παραμένουμε ακόμα πρώτα fans και μετά. Δηλαδή δεν είμαστε μια μπάντα η οποία φτιάχτηκε επειδή ο καθένας είχε σπουδάσει το οργανό του και είχε τελειώσει το δύο του και απλά έψαχνε να δει τι θα κάνει. Ήμασταν κάποιοι άνθρωποι που ξεκίνησαν να παίζουν μουσική γιατί μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που ακούμε.
0: Και το εξελίξατε στην πορεία. Τι ήταν αυτό που έκανε τώρα αυτή τη χρονιά το 2026, τη στιγμή κατά την οποία είπατε τώρα θα κάνουμε αυτό το φεστιβάλ στο Χιλιομόδι?
1: Είναι πολλοί παράγοντες μαζί. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, ούτως ή άλλως. Γενικά θέλαμε να κάνουμε κάτι στην ευρύτερη περιοχή. Μία αφορμή ήταν ότι φτιάχτηκε επιτέλους ένα θέατρο στο Χιλιομόδι, το Ειρήνη Παπά, το οποίο φτιάχτηκε εκεί στο τέλος, ας πούμε, της καραντίνας, γύρω στο, νομίζω ξεκίνησε να δουλεύει το 22-23. Ειρήνη Παπά ήταν το Χιλιομόδι και έγινε και πρώτη φορά. Ουσιαστικά είναι η πρώτη τιμή που της κάνει και το χωριό. Δυστυχώς με τα θάνατον. Προσπαθούσαμε καιρό. Πάντα υπήρχε η όλη συζήτηση να το κάνουμε και να είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι με τους όρους μας και έτσι όπως θέλουμε να το κάνουμε. Και η ομάδα, ενώ το προσπάθησε ήδη να γίνει πέρυσι, ήταν ήδη πολύ αργά. Φέτος προσπάθησαμε να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται. Και πάλι θεωρούμε ότι έχουμε αργήσει. Αλλά ήρθε η ώρα.
0: Ποιοι είναι οι όροι που θέλετε να το κάνετε και θέλετε να το κάνετε? Ποιο είναι το όραμά σας για το Χιλιομόδι Rock Fest?
1: Να βάλουμε αυτός που θα έρθει να το δει, αλλά και εμείς και όλοι οι φίλοι μας που έρθουν να παίξουν, να ζήσουν μια εμπειρία που μας αντιπροσωπεύει και σαν άτομα, αλλά και αισθητικά και μουσικά. Δηλαδή, όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε μαζέψει από τις περιοδίες στο εξωτερικό, τα φεστιβάλ που έχουμε παίξει στο εξωτερικό, την τριβή που έχουμε με το line-up που θα το συζητήσουμε για παρακάτω, το πόσους ξέρουμε, πόσο μαζί έχουμε μοιραστεί το δρόμο, το βαν, οτιδήποτε, να είναι μια συνολική εμπειρία που να μας αντιπροσωπεύει. Και να γίνει, συγγνώμη, με τους όρους μας. Ενώ με τους όρους που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται.
0: Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί εσείς είστε οι ίδιοι μια μπάντα η οποία έχετε βιώσει και το δρόμο, ενώ την περιοδία, έχετε βιώσει και τις παραγωγές άλλων. Οπότε νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλύτερα πώς μια μπάντα θέλει να την αντιμετωπίζουν σε μια διοργάνωση, από το soundcheck μέχρι τις μετακινήσεις της, μέχρι τον τρόπο
1: τη φιλοξενία. Βέβαια αυτό είναι και δικό που μαχαίρι, γιατί μπορεί και να αποτύχουμε και να είναι ακόμα χειρότερο. Ενώ να μην γίνουν όλα έτσι όπως θα θέλαμε, γιατί πάντα υπάρχει παράγοντες που δεν τους περιμένεις, αλλά εκεί εμείς νομίζω θα νιώσουμε ακόμα χειρότερα.
0: Δηλαδή
1: από να πηγαίνουμε σε κάποια άλλη παραγωγή και να υπάρχει πρόβλημα.
0: Εκεί όμως θα παίξει νομίζω το ρόλο της και η οικειότητα που υπάρχει
1: σίγουρα.
0: Και η φιλία που υπάρχει μεταξύ ημών και των καλεσμένων σας. Πάμε να ακούσουμε λίγο Frenzy.
1: Φυσικά.
0: Να πάρουμε μια γεύση. Έτσι σήμερα θα πάμε, θα το ευχαριστηθείτε νομίζω. Πάμε σκληρά.

0: Ξέρετε, τώρα εδώ έχουμε πιάσει και την κουβέντα για τις μουσικές. Να, παίρνετε και λίγο κλίμα live, γιατί μας γράφει ο φίλος μας ο Γουλιέλμος ότι τα ξυλουράκια τα σπάνε και το συζητάμε τώρα εδώ με τον Λάμπρο, ότι έρχονται και από μια οικογένεια τρομερά χαρισματική και χαρισματικά και τα ίδια τα παιδιά αυτά, τα οποία μεγάλωσαν μες στη μουσική και πήραν το χάρισμα, το δούλεψαν βέβαια και οι ίδιοι. Λέει ο Γουλιέλμος, τους είχα δει live στο Μοναστηράκι όταν πρωτοξεκινούσαν, είναι εξαιρετικοί. Και αυτό είναι και το ωραίο με τη μουσική, να ανακαλύπτει συνέχεια καινούργια συγκροτήματα, να δίνεις στο κοινό την ευκαιρία να έρθει σε επαφή. Για παράδειγμα, η Φρέντσι που μόλις ακούσαμε, μου έλεγε έξω μια συνάδελφος, μου λέει είναι το live τους 100 φορές πιο δυνατό από αυτό που ακούς και είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Πες μου για το line-up.
1: Λοιπόν, το line-up, γενικά εμείς τα τελευταία χρόνια, εδώ και πάνω από μια δεκαετία, κυκλοφορούμε τη μουσική μόνη μας, τη δική μας μουσική. Έχουμε το δικό μας label για να κυκλοφορούμε τους δίσκους μας. Και από την... Από την καραντίνα και μετά μπήκαμε σε διαδικασία να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε και άλλα συγκροτήματα, κυρίως φίλους ή και κάποιες μπάντες που θεωρούσαμε ότι με λίγη παραπάνω βοήθεια και με λίγη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει θα τους δίναμε έτσι ένα πάτημα, να το πω έτσι λίγο τελείως τέτοιο, να γλιτώσουν κάποια σκαλοπάτια. Δηλαδή κάποια σκαλοπάτια που εμείς χρειάζεται να τα ανεβούμε, να υπάρχει μια ευκολία να τα ξεπεράσει. Η Frenzy ήταν μια από αυτές τις μπάντες μέσω κοινού γνωστού. Που γνωριζόμαστε εμείς άπειρα χρόνια, είναι ξαδέρφια του η Frenzy. Μου λέει, ακούστε αυτό, τσεκάρετε αυτό το δίσκο, και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μπάντα που κυκλοφορήσαμε. Και από τότε έχουμε πάει μαζί δύο ευρωπαϊκές περιοδίες. Μαζί έχουμε. Τώρα θα βγει το τρίτο τους άλμπουμ πάλι από τη δισκογραφική μας. Μαζί έχουμε κανονίσει και έχουμε παίξει. Τους έχουμε κανονίσει περιοδία στην Ελλάδα. Αυτό που το event που ανέφερες πριν, που ήταν απλά μια τρέλα μέσα στο ψηρί, κλείσαμε δύο δρόμους και βγήκαν και παίξανε και έγινε πανικός. Και γενικά έχουμε μια τρομερή σχέση. Ο Αντώνης, ο κιθαρίστας, ήρθε στην περιοδία που πήγαμε το Δεκέμβρη, που είχαμε έτσι ένα πρόβλημα, και κάλυψε και παίξαμε μαζί 8 live που χρειαζόμασταν κιθάρα. Γενικά έχουμε τρομερή σχέση.
0: Οικογενειακές, οριακά
1: οι σχέσεις. Ποια οριακά είναι οι σχέσεις οικογενειακές. Απ' την άλλη είναι η Σάτχους, η The Smoking Community, που είναι μια μπάντα που πριν καν φτιάξουν τους Σάτχους, είναι ίσως τα πρώτα άτομα με τα οποία ήρθαμε σε επαφή στην ελληνική underground σκηνή. Τέλος του 2006, αρχές του 2007, είχαν ένα blog από τα παιδιά που κάνανε κριτικές δίσκων και live reports και ήρθαν σε επαφή και ήταν οι πρώτοι που πραγματικά μας αγκαλιάσαν την πρώτη στιγμή να μας στηρίξουν σε όλο αυτό που κάνουμε και ήταν πάντα εκεί για μας για οτιδήποτε χρειαστεί. Και όταν φτιάξαμε και την πάντα, έχουμε παίξει άπειρες συναυλίες μαζί, έχουμε μοιραστεί backstage, stage, σπίτια, van, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Και τους θεωρούμε από κάποιους που σίγουρα δεν θα θέλαμε να λείπουν από το πρώτο φεστιβάλ. Όπως και τους κυκλοφορήσαμε και τον τελευταίο δίσκο που βγάλανε. Mm-hmm. Οι Drunk Jackals είναι και αυτοί φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Έχουν καταγωγή από Κόρινθο και ο τραγουδιστής και από Χιλιομόδη. Γνωριζόμαστε άπειρα χρόνια. Και σε αυτού κυκλοφορήσαμε το τελευταίο δίσκο. Και η τελευταία μπάντα είναι η Grim Rhythm, με του οποίου γνωριζόμαστε προσωπικά. Είναι Αυστραλοί. Πέρυσι το καλοκαίρι περάσαμε και κάποιες μέρες μαζί. Και τώρα έρχονται στην Ευρώπη με σκοπό να πάνε πρώτα ένα 20ήμερο tour με του Frenzy και μετά να βρουν εμάς να συνεχίσουμε μια ολόκληρη ευρωπαϊκή περιοδία για άλλο ένα μήνα. Οπότε. Και για το φεστιβάλ είπαμε για ποιο λόγο να μην ξεκινήσει όλο αυτό το ταξίδι από το φεστιβάλ.
0: Πάμε να ακούσουμε Grim Rhythm.

0: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μιλάμε για το Χιλιομόδι Rock Fest, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Χιλιομόδι. Οι 1000 Mods επιστρέφουν εκεί με ένα φεστιβάλ πολύ προσωπικό αλλά και πολύ ανοιχτό για τους fans αυτής της σκηνής και όχι μόνο, και για όσες και όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με μια σκηνή της χώρας η οποία πραγματικά ταξιδεύει στο εξωτερικό και πραγματικά έχει κατακτά όλο και μεγαλύτερο κοινό. Και εδώ θέλω να κάνω την ερώτηση, το συζητάμε πάρα πολύ αυτό εμείς έτσι, του πολιτιστικού και του μουσικού. Το ροκ βιώνει μία καμπή γενικότερα παγκοσμίως. Πώς το ζείτε εσείς? Εσείς βέβαια είστε μία μπάντα η οποία πάει σφαίρα πάρα πολλά χρόνια και έχετε στήσει το κοινό σας όπως και άλλες μπάντες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά βλέπουμε ότι οι μεγάλες εταιρείες, τα mainstream media και τα λοιπά δεν παίζουν πια πολύ ροκ ή δεν προωθούν πολύ ροκ ή δεν έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή. Τι γίνεται?
1: Πολύ σωστά τα βλέπετε, 100%. Ας μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα. Η ροκ ανεξάρτητη αγγλόφωνη σκηνή που ήταν στα πάνω της, θεωρώ όλη τη δεκαετία, βασικά από το 12 μέχρι και το 19 ήταν μόνο ανωδική πορεία της. Βγήκανε άπειρες, πάρα πολύ καλές μπάντες, γεμίζανε μαγαζιά που ούτε καν το είχαμε φανταστεί μέχρι τότε ότι θα μπορούσε τόσος κόσμος να ακούει μια ανεξάρτητη μπάντα ελληνική με αγγλόφωνο στίχο. Κάναμε πολλά βήματα, πάρα πολλές μπάντες προς τα έξω, να κυνηγήσουμε κοινό σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, γενικά παγκοσμίως. Θεωρώ ότι από το 19 και μετά όμως έχει μπει σε μια βασικά έχει σταματήσει αυτή η συνεχής καινούρια παραγωγή νέων καλών συγκροτημάτων, καλών δίσκων, που να έχουν όμως, δεν έχει σταματήσει η ποιότητα, έχει χαθεί η απήχηση. Έχω νέσει ότι μάλλον έχει γυρίσει ο κόσμος από το 19 και μετά, γυρίσει πιο πολύ στο ελληνόφωνο και πιο πολύ εννοείται στα hip hop, trap, όλο αυτό που το ξέρουμε όλοι μας ότι έχει αλλάξει, ειδικά για την νεολαία, τα ακούσματα έχουν αλλάξει δραματικά και πάνε προς τα εκεί. Αλλά βλέπω ότι και στο ροκ αυτή τη στιγμή η σκηνή που έχει τον περισσότερο κόσμο και συνεχίζει για να ανεβαίνει είναι η ελληνόφωνη. Δηλαδή το ελληνόφωνο punk αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 5 χρόνια ή πριν από 10 χρόνια. Ο δικός μας ο ήχος νομίζω ότι έχει λίγο διαφοροποιηθεί. Δηλαδή παλιά βγαίνανε άπειρες μπάντες, όλα τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, όλοι προσπαθούσαν να κάνουν περιοδίες. Τώρα έχει λίγο διαχωριστεί στο οι μπάντες που ήδη έχουν πίσω τους 10-15 χρόνια, 20 και παραπάνω, κάνουν σε αυτό το πράγμα, που θα συνεχίσουν να έχουν ένα σταθερό κοινό που να μεγαλώνει λίγο, μεγαλώνει και ηλικιακά λίγο το κοινό. Και πια οι πιο μικρές μπάντες δεν έχουν αυτές τις τόσες δυνατότητες και τις τόσες ευκαιρίες που δινόντουσαν πριν από 10 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο πολύ με το music business ή με το κοινό.

0: είμαι. Γιατί μεταξύ μας ποτέ δεν ήρθε κάποια. Όσες μεγάλες εταιρείες προσπάθησαν να μπουν στη δικιά μας σκηνή.
1: Δεν ξέραν να τη δουλέψουν.
0: Ακριβώς. Δεν είχαν
1: να
0: ιδέα. Και δυστυχώς πολλοί κόσμοι την πάτησε, ενώ και μουσική την πάτησαν πάρα πολύ, πιστεύοντας ότι θα με φτιάξει μια εταιρεία που πραγματικά δεν. Μπήκαν απλά, είδανε φως και μπήκανε, μυριστήκανε χρήμα και τελείωσε πολύ, πολύ σύντομα όλο αυτό το πράγμα. Τώρα στο εξωτερικό, το κοινό δεν χάνει την έγκλη του το rock και το metal, και ειδικά το metal έχει τόσο παθιασμένο και dedicated κοινό που πιστεύω δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ναι, το λέμε, το πιο πιστό κοινό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά και εκεί υπάρχουν φορές που βλέπεις, και χώρες βασικά. Η Γερμανία και εκεί μεγαλώνει ηλικιακά το κοινό. Απ' την άλλη, στη Γαλλία βλέπεις πολύ πιτσιρικαρία να είναι πραγματικά απορρομένη, να θέλουν να φτιάξουν μπάντες. Οπότε πιστεύω ότι πάλι κάνει κύκλους. Ό,τι έγινε και με την Ελλάδα, και πιστεύω ότι θα ξανακάνει κάποια στιγμή κύκλο. Το ίδιο συμβαίνει και πανευρωπαϊκώς.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως, γιατί από αυτή τη σκηνή, εσείς, οι 1000 Mods, η Planet of Zeus και πολλές άλλες μπάντες, καταφέρατε να κάνετε αυτό που λέω από την αρχή της εκπομπής, να περάσετε τα σύνορα, να συνεχίζετε τις περιοδίες, να είστε πάρα πολύ αγαπητοί, να κάνετε τρομερά sold out. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πηγαίνει και παράλληλα με το hip hop και τα λοιπά. Απλώς θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο που αναφέρεις υπήρχαν και τα live-άδικα στα οποία μπορούσαμε να σας συναντήσουμε συχνά, και υπήρχαν και μαγαζιά που έπαιζαν αυτή τη μουσική. Δηλαδή πηγαίναμε στο Alicat, πηγαίναμε στο Mobetter, πηγαίναμε. Πλέον δεν υπάρχουν μαγαζιά να πάμε να ακούσουμε, έστω και εμείς αυτό το κοινό που έχει μεγαλώσει λίγο, να ακούσουμε τη μουσική μας. Είναι κάπως σαν, γι' αυτό μίλουσα πριν για βιομηχανία και για μια κατεύθυνση γενικότερα, γιατί πάνε όλοι με αυτό που είπες πριν. Τότε είδανε στο Stoner και στο Rock μια ευκαιρία να βγάλουν λεφτά και γύρισαν όλοι προς τα εκεί. Τώρα έχουν δει στο hip hop και στο έτσι ελληνικό underground disco και αυτό, και παίζουν όλα τα μαγαζιά το ίδιο. Λείπει μια ποικιλία, ας πούμε, και
0: είναι το ίδιο που λέγαμε off μικροφόνου για τα ραδιόφωνα. Να. Δηλαδή όταν τελικά το περισσότερο ραδιόφωνα παίζουν λίστα για να είναι αρεστά στο mainstream κοινό, αναγκαστικά δεν θα μπορέσεις ποτέ να κάνεις ένα σοβαρό curation και να καθοδηγήσεις τον ακροατή να ακούσει καινούργια μουσική.
1: Καλά, εδώ βέβαια έχουμε και το εξαιρετικά παράδοξο ότι αυτή τη στιγμή έχεις μια hip hop σκηνή η οποία γεμίζει στάδια και δεν υπάρχει ελληνικό ραδιόφωνο να παίζει hip hop με εξαίρεση, ενώ ελληνικό hip hop.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση ελάχιστες εκπομπές. Εδώ έχουμε, ας πούμε, την Αλέκα της Ζουμής στις 3 που το τιμά το hip hop. Εμείς θα παίξουμε ο καθένας στην εκπομπή του 1-2 τραγούδια και σε κάποιους άλλους σταθμούς σκόρπια πράγματα σε μια σκηνή η οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί.
0: Βέβαια, εκεί όμως έρχεται πάλι το ίδιο που συνέβη και στη σκηνή μας, ότι τα mainstream media, όσο αν είναι πια το ραδιόφωνο mainstream μέσο, για τους νέους, και ειδικά όταν ήμασταν εμείς πριν από 10 χρόνια, 15, που ήμασταν εμείς στα τέλη του έντης μας,
1: ναι,
0: τα παιδιά που ήταν 16 με 25 τους ήταν ήδη irrelevant και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο και όλο, ενώ το mainstream μέσο δεν τους ενδιαφέρε. Το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πιστεύω, και με το ελληνικό hip hop. Δηλαδή το κατά βάση το κοινό του ελληνικού hip hop, που είναι αρκετά πιο μικρής ηλικίας, δεν θα περιμέναν ποτέ να ακούσουν ραδιόφωνο για να ακούσουν καινούριο hip hop κομμάτι, ούτε να δουν τηλεόραση για να μάθουν από το βίντεο κλιπ οτιδήποτε.
1: Σωστό, σωστό είναι αυτό. Απλώς τώρα και την ανοίγουμε την κουβέντα, θα γυρίσουμε στο φεστιβάλ, αλλά έχουν ενδιαφέρον αυτές οι συζητήσεις, γιατί εγώ, ας πούμε, τώρα που είμαι στα 40, δεν θέλω να δω στην τηλεόραση ή να ακούσω στο ραδιόφωνο αυτά που έβλεπε και άκουγε ο πατέρας μου και η μάνα μου. Δηλαδή, δεν θα με χάλα για να ακούσω στο ραδιόφωνο καινούργια μουσική. Δηλαδή δεν έχω τελειώσει η ζωή μας να μην ακούμε καινούργια πράγματα. Οπότε ναι, αυτό είναι έτσι μια έκκληση στο να ανοίξετε λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε βαρεθεί να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Ωραία η Red Hot Chili Peppers, αλλά να ακούσουμε και κάτι από την
0: Ή να ακούσουμε και κάποια B-sides στο Red Hot Chili Peppers.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, γιατί μόνο 4 κομμάτια και 5.
1: Γιατί έχουν και ενδιαφέροντα πράγματα. Έχετε πει, έχω διαβάσει σε συνέντευξη, ότι δεν σας ενδιαφέρει τόσο η επιστροφή ως νοσταλγία, αλλά περισσότερο ως επιστροφή σε έναν τόπο έχοντας αλλάξει οι ίδιοι εσείς. Και αναρωτιέμαι, τι βλέπεις εσύ τώρα σε αυτό τον τόπο που δεν έβλεπες πριν από 15-20 χρόνια, πώς επιστρέφεις σε αυτό τον τόπο?
0: Αυτό πρέπει να το έχει πει ο Γιώργος σε μια συνέντευξη πρόσφατα, και εντάξει, εννοείται πως φωνώ. Βλέπουμε μια, εννοείται, πιο ανοιχτά μυαλά, 100%. Βλέπουμε άτομα συνομήλικά μας που πια εντάξει έχουμε και εμείς, είμαστε στα 40, τα οποία ήδη μπορεί από πιτσιρικάδες να ήταν λογικό να είναι στην πρώτη γραμμή και να κοπανιούνται, τώρα είναι σε θέση να μας βοηθήσουν και υλικά και με εμπειρία και με απλά εθελοντικά. Δηλαδή έχει αλλάξει πάρα πολύ το πώς οι συνομήλικοί μας και οι γνωστοί μας και όλα αυτά είναι ψημένοι, να το πω έτσι, και, και τέτοιο να γίνει αυτό το πράγμα. Και αν το δεις πριν από 15 χρόνια, οι αντίστοιχοι σαραντάριδες μόνο θα περιμένανε ποιο μπουζούκι θα έρθει στο πανηγύρι του χιλιομοδίου για να ανοίξουν δύο μπουκάλια ουίσκι και να... Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο αυτή η φιλοσοφία του... που είχαν οι αντίστοιχοι συνομήλικοι μας πριν από 15 χρόνια.
1: Είναι μια φοβερή συνειδητοποίηση αυτή, να καταλαβαίνεις, να νιώθεις ότι είσαι αυτή τη στιγμή η γενιά που είναι στα πράγματα με μέσα που δεν... χωρίς τα μέσα που είχαν οι αντίστοιχοι σαραντάριδες πριν από 20 και 30 χρόνια, αλλά λες τώρα... Εγώ είμαι, αυτό έχω μπροστά μου, θα κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι φαντάζομαι με τον καλύτερο τρόπο.
0: Σίγουρα, για να μην τώρα χαϊδεύω, ενώ η κοινωνία μας δεν το βλέπουμε συχνά γύρω-γύρω, 100%. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε πολλά pattern να επαναλαμβάνονται, δυστυχώς, με αυτά που εμείς κορυδεύαμε πριν από 20 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, είμαστε νομίζω τυχεροί, επιλεκτικοί, και οι άνθρωποι που είναι γύρω μας να είμαστε... με κάποια κοινά μυαλά και αντιλήψεις.
1: Ναι ρε παιδί μου, και είναι και αυτό, ότι τώρα είστε μια μπάντα η οποία, αυτό που λες, είστε στα 40, έχετε μια μεγάλη επιτυχία, έχετε γυρίσει τον κόσμο, συνεχίζετε τις περιοδίες. Αν δεν το κάνετε τώρα, πότε θα το κάνετε? Και αν δεν το κάνετε εσείς, και ποιος θα το κάνει εκεί, σε αυτή την...
0: Ακριβώς. Βέβαια, ακριβώς αυτή ήταν η φιλοσοφία πίσω και από το label και από το δισκάδικο που έχουμε ανοίξει στο κέντρο και πάει λέγοντας, τα οποία βέβαια τώρα τα πληρώνουμε, ενώ αυτό το αν δεν το κάνουμε τώρα, πότε θα το κάνουμε. Γενικά στην καραντίνα μείναμε πίσω 2 χρόνια και εμάς η ζωή μας ήταν στον δρόμο. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν, δεν πήγαινα απλά σε ένα γραφείο και ξαφνικά δουλεύαμε το σπίτι. Σταμάτησε η ζωή μας σχεδόν για 2 χρόνια και εκεί μας βγήκαν πάρα πολλά αποθυμένα και γιατί πώς περνάει ο καιρός να κάνουμε αυτά που μας έχουν μείνει αποθυμένα. Και έτσι δημιουργήθηκε και η ιδέα του label και του δισκάδικου, το οποίο όμως θα πληρώνουμε αυτή τη στιγμή με μηδέν προσωπικό χρόνο. Δηλαδή όλη μας η καθημερινότητα και η ζωή μας γυρνάει γύρω από αυτά τα πράγματα.
1: Γύρω από τη δουλειά. Νομίζω τώρα...
0: Το οποίο όμως είναι κάτι που το αγαπάμε. Ενώ είναι, κάνουμε τουλάχιστον κάτι που το αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Ναι, οκ. Συνεννοούμαστε νομίζω, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα κοινωνικό και πολιτικό αυτών των γενιών. Οι γενιές οι οποίες βγήκαμε στην αγορά εργασίας, ό,τι δουλειά και να κάνει ο καθένας, τις εποχές της κρίσης, μετά με μια καραντίνα στο κεφάλι, με ένα παγκόσμιο πόλεμο πρώτων πυλών ή και κανονικότατα, ναι. Και όσο και να την αγαπάς τη δουλειά σου, χρειάζεσαι και ελεύθερο χρόνο, χρειάζεσαι και χρήματα, χρειάζεσαι και διακοπές, χρειάζεσαι και την άνεση να βρεθείς δίπλα στους δικούς σου ανθρώπους, όσο και να την αγαπάς τη δουλειά σου.
0: Δηλαδή,
1: νομίζω ότι αυτή η γενιά, οι millennials, έχουμε φάει πάρα πολύ το παραμύθι ότι αν αγαπάς τη δουλειά σου πρέπει να είσαι σε αυτήν από το πρωί μέχρι το βράδυ και μόνο έτσι γίνεσαι καλός. Αλλά εγώ βρίσκω πολύ καλά στοιχεία σε αυτή τη γενιά Z που λέει «Αι παράταμε, εγώ κλείνω τώρα το κινητό και έχω και προσωπικό χρόνο, δεν ζούμε για να δουλεύουμε μόνο». Είναι τέλος πάντων.
0: Η ισορροπία, ειδικά όταν σε αυτό που κάνουμε, που ουσιαστικά το χόμπι μας έγινε δουλειά, δεν είναι... Πολύ δύσκολο να βρει μια τέτοια ισορροπία.
1: Ναι. Και πόσο άλλαξε αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί στο Περιγιάλι και τρέχανε στην παραλία και ακούγανε Black Sabbath και παίζανε με κάτι μπαγκέτα στο γάμο του Καραγκιόζη και μια κιθάρα σε μια κουζίνα. Πόσο τους άλλαξε ο δρόμος, οι περιοδίες, η ευθύνη μιας δισκογραφικής.
0: Σίγουρα μας έχει ανοίξει το μυαλό σε τεράστιο βαθμό και σίγουρα δεν νιώθουμε καν ακόμα ότι έχουμε φτάσει κάπου. Δηλαδή ανυπομονούμε για νέες εμπειρίες, νέα μέρη να πάμε, νέες παραγωγές να δούμε και να παίξουμε και να τις κάνουμε μόνοι μας, να συνεργαστούμε με άλλους ανθρώπους και πάει λέγοντας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή όλο αυτό έγινε πάρα πολύ αργά και σταθερά, ότι δεν ήρθε να μας αλλάξει δραματικά το ποιοι είμαστε, ας πούμε, να το πω έτσι. Και δεν έγινε ποτέ κάτι το οποίο ξαφνικά λέμε, όχ, πώς έγινε αυτό. Δηλαδή πάντα όπως
1: ξέρατε τι κάνατε, είχε πολλή δουλειά από πίσω.
0: Δεν ξέραμε τι κάναμε ακριβώς, ποτέ δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Υπάρχει αυθορμητισμός και πάμε και έτσι και λίγο πιο ρομαντικά, αλλά ποτέ δεν είναι ότι ήρθε κάποιος μας πήρε από το χέρι και εμφανίστηκε ξαφνικά κάτι τεράστιο ή οτιδήποτε.
1: Ναι, ξέρετε πόσο έχετε δουλέψει πίσω από το κάθε τι και αυτό που λες ότι ήρθαν όλα σιγά σιγά. Δεν ήσασταν αυτό που κάποιος σας είπε, ελάτε εδώ και παίξτε. Όχι. Στο... υπήρξε η στιγμή που είπες σε κάποια περιοδία ενδεχομένως, σε κάποιο live, ενδεχομένως σε κάποιο support που είπες, όπ, εδώ τώρα κάτι έγινε, κάτι αλλάζει. Ποια ήταν αυτή η στιγμή που είπες ότι τώρα όλη αυτή η δουλειά μας έχει αρχίσει και έχει...
0: Δεν το έχω πει ακόμα, όχι. Πιο πολύ νομίζω να είπαμε και να έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και αυτό κατόπιν συναυλίας, ότι όχι, κοίτα, με αυτόν τον άκουγα και τώρα είμαστε μαζί στο backstage. Ή κοίτα, αυτός, άκουγα τη μουσική του, κατέβαζα το Soulseek, το MP3 του... Και τώρα είμαστε όχι απλά ίσα, καθόμαστε παρέα και κάνουμε ανάλυση για το τι μπαγκέτες χρησιμοποιεί και τι πιατίνια παίζει και τέτοια. Δηλαδή αυτά είναι αυτές τις στιγμές που και πάλι έρχονται μετά. Δηλαδή δεν είναι real time. Λες, βασικά ξαναβάζεις κάποια στιγμή ένα κομμάτι και λες, όχι, αυτό κάποτε άκουγα και λέγα, είναι η αγαπημένη μου πάντα.
1: Ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα για την από την αρχή της συζήτησής μας. Νομίζω υπάρχει ένας κεντρικός άξονας, είτε μιλάμε για τους 1000 mods, είτε μιλάμε για το line-up του φεστιβάλ, είτε μιλάμε για την πορεία αυτή. Είναι οι σχέσεις, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και υπάρχει ουσία στο ότι και το line-up σας είναι μια γενιά ανθρώπων, μια ιστορία ανθρώπων. Πάμε να ακούσουμε Drunk Jackals.
0: Να κάνω μια...
1: Βέβαια.
0: Και η αγάπη για τη μουσική από όλους αυτούς. Δηλαδή είναι κάτι που μας ενώνει όλους μας και μας έχει φέρει και πάρα πολύ κοντά αυτό το πράγμα.
1: Πάμε.

0: αγαπημένες μας συνεντεύξεις είναι αυτές στο στούντιο που με τους καλεσμένους μας. Να πω εδώ ότι δεν είμαστε μόνο με τον Λάμπρο από τους 1000 Mods, είναι και η Σεμέλη, η οποία είναι πολύ καλή φίλη. Έχουμε δουλέψει μαζί σε φεστιβάλ μουσικά και όλοι μοιραζόμαστε την αγάπη για τη μουσική και για τις, και για τις live σκηνές. Και τώρα λέγαμε, θυμάστε, σας τα έλεγα πέρυσι το καλοκαίρι για τους King Gizzard, αυτή την τρομερή εμπειρία που βιώσαμε για 3 μέρες στο Λυκαβιτό, που κάθε μέρα παίζανε ένα άλλο σετ, γιατί έχουν τους άπειρους δίσκους, πότε πρόλαβαν και τους έγραψαν όλους αυτούς τους δίσκους, και είναι όλοι καλοί και είναι διαφορετικά μουσικά ήδη ο καθένας. Δηλαδή, πραγματικά, τώρα ήταν μια τεράστια εμπειρία.
1: Μια παρένθεση, εκείνη που είπα πριν ότι με ένα μέλος των Grim Rhythm περάσαμε κάποιες μέρες στην Αθήνα, ήταν στα live των King Gizzard και με την Απολλωνία από τους Friends. Γενικά είχαμε περάσει τρομερά, ήταν τρομερά.
0: Είναι αυτός ο τρόπος που σε δένει η μουσική, και λέγαμε τώρα ότι στα live των King Gizzard η πλειοψηφία των ακροατών, των επισκεπτών του live ήταν ξένοι. Και τώρα συζητούσαμε εδώ ότι γενικά είναι το άλλο Σάββατο, να ξέρετε, το Χιλιομόδι Rock Fest, οπότε δεν είναι τίποτα, είναι μία ώρα.
1: Λιγότερο, μία και 20 κάτι τέτοιο.
0: Αυτό, δηλαδή μία και 20, λιγότερο από μία μισή ώρα θα είστε εκεί στο φεστιβάλ. Θα προσέξετε, θα πιείτε πολύ αν σκοπεύετε να γυρίσετε, αλλά και να μην γυρίσετε, όλο και κάπου θα βρείτε εκεί, να κάνετε και τον μπάνιο σας, γιατί ακόμα έχει και καλό καιρό. Πάτε στο Περιγιάλι, δεν ξέρετε, μπορεί να γνωρίσετε και κόσμο και να κάνετε καμιά μπάντα με διεθνή καριέρα. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο σκάει αυτό. Και έχει πάει πολύ καλά και η προπόληση, αυτό συζητάμε τώρα εδώ με τα παιδιά. Έχει πάει καλά και η προπόληση και έχετε κόσμο από το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε πολύ κόσμο.
1: Γενικά, θέλαμε εξ αρχής να το στήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς fans και μας τα λένε και στις περιοδίες έξω ότι ανυπομονούμε να σας δούμε στην Ελλάδα. Έχουν δει βέβαια και τα βιντεάκια από θέατρο βράχων, από το Floyd και πάει λέγοντας. Και ξέραμε ότι με το που πούμε ότι είναι και στο hometown, όπως το αναφέρουν έξω, ότι θα ψηθεί πάρα πολλούς κόσμους. Και έχουμε όντως, αυτή τη στιγμή νομίζω πάνω από 50 άτομα θα έρθουν από το εξωτερικό και το ασύνολο ότι κάποιοι θα έρθουν από Αυστραλία, κάποιοι θα έρθουν από Αμερική. Έχουμε πάρα πολύ Αγγλία, έχουμε πάρα πολύ Γερμανία, πολλούς Βαλκάνιους, δηλαδή. Πόλεις που έχουμε και μέρη που έχουμε βρεθεί και έχουμε νιώσει τρομερή φιλοξενία, βλέπουμε ότι πολλοί κόσμοι από αυτούς θα έρθουν.
0: Εντάξει, και είναι και εμπειριάρα και για εκείνους βέβαια το να έρθουν στην Ελλάδα, να δουν το. Ακόμα έχει εξαιρετικό καιρό, ήλιο, θάλασσα και φεστιβάλ. Νομίζω είναι το τέλειο πακέτο.
1: Νομίζω ότι περισσότεροι θα το συνδυάσουν με κάποιες μέρες Αθήνα, κάποιες μέρες Κόρινθο. Δηλαδή το έχουν βάλει σαν. Βασικά ό,τι κάνουν στο εξωτερικό, γιατί το έχουν πάρα πολύ στην κουλτούρα τους. Το απλά με ένα ταξίδι στην Ελλάδα.
0: Οπότε, αν δείτε εκείνες τις μέρες μαύρα μπλουζάκια με συγκροτήματα, μαλλιά και έτσι ροκ παιδιά, θα καταλάβετε ότι είναι για το Χιλιομόδι Rock Fest. Πες μου για το Βερολίνο τώρα που λέγαμε ότι θα μας πεις.
1: Γενικά με το Βερολίνο έχουμε μια τρομερή σχέση, το θεωρούμε οριακά δεύτερο σπίτι μας. Έχουμε φίλους που μένουν εκεί, που φύγανε στην κρίση και μένουν εκεί απέρα χρόνια, οπότε μας έχουν φιλοξενήσει, μας έχουν διοργανώσει live. Τελευταία χρόνια και κάποια παιδιά που είναι στην ομάδα της γραφικής μένουν εκεί μόνιμα. Και υπήρχε ιδέα πέρυσι στο tour που πήγαμε με τους Frenzy, το ευρωπαϊκό, το οποίο ήταν για τον τελευταίο μας δίσκο, ότι το τελευταίο live θα είναι στο Βερολίνο. Και όλο αυτό στήθηκε επειδή την επόμενη μέρα είχαν κανονίσει τα παιδιά από την ομάδα να γυρίσουμε ένα βίντεο κλιπ στο αγαπημένο μας μπαρ που το έχουν Έλληνες, στο Ντουμπίστ, στο Βερολίνο. Και εκεί ουσιαστικά να κλείσει όλος ο κύκλος του tour, γυρνώντας και ένα βίντεο κλιπ για ένα κομμάτι από το σπίτι και από το τελευταίο δίσκο. Εκεί, μέσα σε όλο αυτό το κανόνισμα, πάρα πολλοί φίλοι από Αθήνα πήραν απόφαση, ήρθανε μόνο γι' αυτό. Πάρα πολλοί φίλοι από τα Βαλκάνια, από εξωτερικό, και γενικά στήθηκε ένα πράγμα πιο πολύ πάρτι παρά γύρισμα βίντεο κλιπ. Παρέα με τους Friends εννοείται, και αποτυπώθηκε σε ένα παρανοϊκό πράγμα που έχουμε στο YouTube.
0: Και μπορείτε να μπείτε να το ψάξετε. Δεν έχουμε, μας έχουν μείνει 2 λεπτά. Θα ακούσουμε.
1: Σάτχους.
0: Θα ακούσουμε σάτχους. Θα ακούσουμε σάτχους λοιπόν, σε αυτά τα 2 λεπτά που μας έμειναν. Ούτως ή άλλως, 1000 Mods σε αυτή την εκπομπή ακούτε πολύ συχνά. Λάμπρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλό τάξιδο και καλή επιτυχία στο φεστιβάλ σας. Και εύχομαι η δεύτερη έκδοση του να είναι ακόμα πιο κοντά σε αυτό που έχετε φανταστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα προσπαθήσουμε να πάμε, παιδιά, εκεί πέρα, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε Σάντχους. Σας αφήνουμε με σκληρό ήχο. Εμείς τα λέμε αύριο εδώ. Έχουμε 3 θέματα. Και σινεμά, πολλά έχουμε αύριο να σας πούμε. Φιλιά, γεια!

0: κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι, μένει και είναι η θέση, ενώ αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Τονίζει σε αναρτησή της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Για ακόμα μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς, σημείωσε. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης που δηλώνουν γονείς του νεκρού βρέφους, ο σωρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Παράλληλα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου που συνελήφθη μέσα στο διαμέρισμα ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Στο μεταξύ, προφυλακιστές κρίθηκαν και οι τρεις για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης που αφορά παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αίτηση στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντινού Τζιορτζιώτη, κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων από την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και τίποτε άλλο, δήλωσαν συγγενείς θυμάτων. Αν εμείς είμαστε λαϊκιστές κατά τον κύριο Χατζηδάκη, τότε εκείνος και η κυβέρνησή του είναι ψεύτες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας αιχμηρά σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά και κυβερνητικές ανακοινώσεις, σημειώνει η Κουμουνδόρου. Την απόφαση του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχετικά με τις αναφορές για μυστική επίσκεψη του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα. Επαναφέρει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπως υποστήριξε. Την ίδια ώρα η τουρκική εφημερίδα Μιλιγέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ερηματική διακοίνωση προς την Αθήνα με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο. Μετά από 140 μέρες απεργίας, πείνας, 73 μέρες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 58 στη ΜΕΘ, ο Αριστοτέλης Χατζής παίρνει εξιτήριο σήμερα από την πνευμονολογική κλινική του Ευαγγελισμού και επιστρέφει στη γειτονιά των κατηλημένων προσφυγικών. Κάλεσμα της κοινότητας σε συγκέντρωση υποδοχής σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο πρώτο μπλοκ επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μπροστά στο συλλογικό καφενείο των προσφυγικών. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Εύβοιας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για συντονισμό. Νέο μήνυμα από το 112. Στάλθηκε το μεσημέρι. Καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού με κατεύθυνση προς την Κάριστο. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για συντονισμό. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο 5η Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το δυστύχημα σημειώθηκε για άγνωστο λόγο στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Δαχάπ και Νουέιμπα. Η περιοχή είναι ένας τουριστικός προορισμός που φημίζεται για τη θαλάσσια βιοπικιλότητά της, τα φυσικά τοπία και τα ορεινά μονοπάτια πεζοπορίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, μεγάλη ατυχία και πολύ δύσκολες στιγμές στον πρώιμη τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στον πνό της Τσεχίας ανάμεσα στην εθνική ομάδα και τη Σερβία, με τη Γεωργία Αγγελοπούλου να τραυματίζεται και να αποχωρήσει, φαντάζοντας από τον πόνο και τις αθλητρίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Σερβίας να ξεσπούν σε κλάματα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Στην επικοινωνία είναι ποιος άλλος, ο Παντελής Νταβανέλος. 69 85 87 00 59. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας όπως κάθε μέρα, όπως κάθε απόγευμα. Λοιπόν, η Βουλή λειτουργεί από σήμερα χωρίς πέμπτο αντιπρόεδρο. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είχε ενημερώσει, μπλόκαρε την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, χωρίς φυσικά να ρίξει κανέναν από τα σύννεφα. Αυτή δεν είναι η κανονικότητα. Έχουμε εξοικειωθεί και αυτό είναι πολύ πολύ νοσηρό. Όποιος ή όποια ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ή βγάζει στη φόρα τα αμαρτήματά της, καταψηφίζεται, κόβεται, λιδωρείται, απαξιώνεται και μπαίνει μπροστά στα γαλάζια πιστόλια της προπαγάνδας. Πρακτικά τώρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η προοδευτική αντιπολίτευση χάνει μία ψήφο στη διάσκεψη των προέδρων. Έτσι απλά. Των προέδρων στη Βουλή, έτσι. Ακούσαμε και τη δήλωση της Ρένας Δούρου νωρίτερα. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από την κυβέρνηση του Predator, την κυβέρνηση των επιστολικών ψήφων σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Προανακριτική Επιτροπή, την κυβέρνηση που στοχοποίησε τους ανεξάρτητους θεσμούς. Λοιπόν, για πάμε τώρα και στην πολιτική κουζίνα ή τη δεξιά κουζίνα. Μάλλον στα ψηλά έχει περάσει το νεύμα που έκανε ο Βορύδης προς τον παλιόφιλο Βελόπουλο. Βγήκε σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό ο κύριος Βορύδης και ρωτήθηκε για το αν αποκλείει ο ίδιος οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τον κύριο Βελόπουλο. Και τι απάντησε ο Βορύδης? Ό,τι αποφασίσει ο λαός. Εάν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία, εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών. Μέχρι πρότινος, να θυμίσουμε, ο Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλειναν την πόρτα της συνεργασίας στον Βελόπουλο. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει? Φτιάχνει κλίμα ο Βορύδης ή εκφράζει προσωπική θέση? Θεωρούμε ότι συμβαίνει το πρώτο. Άλλωστε στο παρελθόν έχουν δοθεί λαβές για ερμηνείες περί πιθανής συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Βελόπουλου για να σωθεί για άλλη μια φορά η χώρα. Ας το κρατήσουμε λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτή την απάντηση του Βορύδη και πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που παρουσιάζει σε 2 ώρες περίπου, στις 8 το βράδυ, τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού του προγράμματος. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης θεωρείται κομβικής σημασίας για το κόμμα του κ. Τσίπρα, καθώς ο νεοσύστατος φορέας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καλείται να κερδίσει το στοίχημα της αξιοπιστίας απέναντι σε εκείνα τα ακροατήρια που βρέθηκαν έξω από τα σιριζαϊκά τείχη τα προηγούμενα χρόνια. Από αυτό το πρίσμα λοιπόν θα επιχειρήσει τι, όπως διαβάζουμε και όπως λέγεται, θα επιχειρήσει να αποτινάξει τις πολιτικές σκιές του προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014, το οποίο συνιστά ακόμα και σήμερα πολιτικό όπλο των αντιπάλων του κ. Τσίπρα. Των πολιτικών αντιπάλων του κ. Τσίπρα, προκειμένου να τρομάξουν τα μικρομεσαία στρώματα μετά την επαναφορά του πρώην Πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή. Και ο Τσίπρας θα κληθεί να αποδείξει ότι όλα τα μέτρα του είναι κοστολογημένα και σέβονται τους δημοσιονομικούς κανόνες. Θα το πετύχει? Θα το δούμε. Θα το ξέρουμε και θα περιμένουμε ασφαλώς και τις αντιδράσεις που θα εκδηλωθούν, τις προσεγγίσεις που θα υπάρξουν από άλλα κόμματα ή τους παραγωγικούς φορείς. Και νωρίτερα την παραίτησή του από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου υπέβαλε ο Σταύρος Μπένος μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου ύψους 3 δις ευρώ που εκπώνησε εθελοντικά από την κυβέρνηση. Ο κ. Μπένος, ο οποίος έχει αναλάβει και το δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης της Εύβοιας, εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Και όπως διαβάζουμε σε site του Εύρου, ο Μπένος ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, προκαλώντας πολιτικό και θεσμικό σεισμό στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί, την οποία συντόνισε ο Παύλος Τσίμας,
ο κύριος Μπένος έκανε λόγο για μια κατάσταση απόλυτης ψυχικής και πνευματικής απογύμνωσης, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει ριζικά τη φιλοσοφία του Master Plan. Πρόκειται εδώ για ράπισμα του κυρίου Μπένου κατά της κυβέρνησης και περιμένουμε το σχόλιο της κυβέρνησης, την απάντηση της κυβέρνησης, αν θα υπάρξει απάντηση. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: σκάνδαλο τώρα των υποκλοπών δεν κλείνει, το αντίθετο. Το αντίθετο παρά τις διαδοχικές αρχιοθετήσεις από την κορυφή της δικαιοσύνης. Μηνυτήρια αναφορά κατά των τεσσάρων πρωτοδίκως καταδικαστέντων για την υπόθεση των υποκλοπών υπέβαλε, όπως λέγαμε και χθες, το στέλεχος της ΕΕΠ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Και εδώ από την κυβέρνηση δεν υπάρχει διαρροή ή σχόλιο, όπως αναμενόταν, και πάμε αμέσως να ακούσουμε το σχόλιο και να πάρουμε πληροφορίες από τον συνάδελφο των Reporters United, τον Θοδωρή Χοδρόγιανο, οι Reporters United που τόσο πολύ έχουν συμβάλει στην αποκάλυψη πτυχών του πολύκροτου σκανδάλου. Καλησπέρα Θοδωρή και καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, καλησπέρα σας και καλησπέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Το ζήτημα της κατασκοπίας και των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια επανέρχεται, θα λέγαμε, στο προσκήνιο λόγω της ιδιότητας του μηνυτή και θύματος ταυτόχρονα των κοριών, έτσι.
1: Ακριβώς. Εδώ έχουμε ένα στέλεχος της ΕΥΠ, το οποίο το ίδιο λέει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ότι είχε πρόσβαση σε απόρριτες πληροφορίες και λόγω της θέσεως του, οπότε στοιχειοθετείται το κακούργημα της κατασκοπίας σε βάρος του. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το συγκεκριμένο στέλεχος της ΕΥΠ έρχεται να κάνει αυτή τη νομική ενέργεια έπειτα από καταθέσεις υπαλλήλων της ΕΥΠ, πρακτόρων της ΕΥΠ, δύο γυναικών δηλαδή που υπηρετούσαν στην υπηρεσία, οι οποίες έχουν καταθέσει και στην δίκη των υποκλοπών, έχοντας και αυτές οι ίδιες λάβει SMS με παράνομο λογισμικό με Predator. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι δύο πράγματα στις κοινωνικές περιπτώσεις. Πρώτον, ότι η ίδια η υπηρεσία, λέει η ελληνική κυβέρνηση, εγώ δεν έχω καμία σχέση με το Predator. Πώς είναι δυνατόν, αφού η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει σχέση με το Predator, η ΕΥΠ να μην έχει κάνει μία έρευνα για τη στοχοποίηση υπαλλήλων της που έχουν πρόσβαση κατά τους ίδιους και κατά τις ίδιες σε απόρριτες πληροφορίες, δεν έχει κάνει μία έρευνα για να δει ποιος είναι πίσω από το Predator. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι οι συγκεκριμένες δύο, η συγκεκριμένη τώρα περίπτωση έρχεται να προσθεθεί σε άλλες δύο υπαλλήλους της ΕΥΠ, οι οποίες δέχτηκαν Predator αφότου είχαν κινηθεί εξοδικαστικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προϊσταμένου της ΕΥΠ για τη μετάθεσή τους σε υπηρεσία ψυγείου της ΕΥΠ. Δηλαδή, δύο υπάλληλοι της ΕΥΠ μετακινήθηκαν σε υπηρεσία ψυγείου, πήγανε στη δικαιοσύνη και μετά έλαβαν Predator. Αυτό. Και τώρα λοιπόν αυτή η περίπτωση είναι πάλι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική, γιατί ο Άριος Πάγος, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, είχε αρνηθεί να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και για το αδίκημα της κατασκοπίας, το οποίο είναι και πλημέλημα και κακούργημα, εξαρτάται την περίπτωση. Αλλά εδώ έρχεται ένα θύμα του Predator τώρα να πει ότι εγώ πιστεύω ότι στοιχειοθετείται το κακούργημα της κατασκοπίας, το οποίο έχει 20 έτη παραγραφή, οπότε παρότι έχουν περάσει πια 5 χρόνια από τη στοχοποίησή του, δεν υπάρχει ζήτημα παραγραφής. Και εδώ δείχνει και ότι υπάρχουν κενά στην έρευνα της αγγελίας του Αρείου Πάγου.
0: Άρα λοιπόν έχουμε νέα αφετηρία στην υπόθεση, αποκτά νέα τροπή η υπόθεση, νέα δυναμική η υπόθεση, και περιμένουμε τώρα να δούμε η δικαιοσύνη πώς θα πράξει. Αυτό τώρα το τελευταίο είναι και λίγο ρητορικό ως ερώτημα, το πώς θα πράξει η δικαιοσύνη.
1: Έχουμε δει δύο δικαιοσύνες σε αυτή την περίπτωση. Ειλικρινά, έχουμε δει τη δικαιοσύνη όπως την είδαμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Ασκιανάκη, τον κύριο Νικόλαο Ασκιανάκη, και τον εισαγγελέα, τον κύριο Δημήτρη Παυλίδη, που οδήγησαν την υπόθεση των υποκλοπών σε αυτήν την ιστορική απόφαση, την πρωτόδικη, όσον αφορά τους τέσσερις ιδιώτες, κατά τον οποίο τώρα στρέφεται και το στέλεχος της ΕΥΠ. Κατά αυτόν κάνει τη μήνυσή του. Έχουμε δει και το πρόσωπο της αγγελίας του Ριπάγου. Κάποιος θα πει, έχουμε καλή δικαιοσύνη και κακή δικαιοσύνη. Όχι, δεν λέμε αυτό. Απλώς βλέπουμε ότι όταν ο εισαγγελέας που κρίνει την υπόθεση των υποκλοπών δεν διορίζεται απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνει τη δουλειά του. Όταν διορίζεται από αυτόν που τον διορίζει η κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί έχουμε δει ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είχε οδηγήσει την υπόθεση των υποκλοπών σε πολλαπλές εγκαλύψεις. Ο κύριος Ντογιάκος, για παράδειγμα, η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Ζήσης, δηλαδή έχουμε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις πια εισαγγελέων του Αρείου Πάγου ή αντισαγγελέων. Ενώ όταν η δικαιοσύνη προκύπτει από κλήρωση, η έδρα, τότε η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Γιατί προφανώς εκεί δεν μπορεί η κυβέρνηση να ελέγξει τη σύνθεση. Ή ποιος θα κρίνει την υπόθεση.
0: Ναι, είναι προφανής ο διαχωρισμός. Πάντως, το εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, έκανε μια κίνηση που δεν έχουν κάνει εν ενεργεία υπουργοί ή ηγετικά στελέχη, πρώην ηγετικά στελέχη του στρατεύματος. Δηλαδή, καλό να το θυμίζουμε μονίμως.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο κύριος Φλόρος, ναι, παρακολουθήθηκε μέσω Predator, που ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο κύριος Λαλούσης, ο οποίος ήταν αρχηγός ΓΕΘ, έγινε άρρωστο απορρίτου από την ΑΕΠ, όχι, ναι, από το Predator, και δεν έκανε καμία ενέργεια για την παρακολούθηση άρρωστο, και μετά έγινε υπηρεσιακός υπουργός προστασίας του πολίτη. Mm-hmm. Δηλαδή, από κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια έγινε υπεύθυνος για την ασφάλεια των πολιτών. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο, ναι, ναι, το ελληνικό παρανοϊκό σύστημα. Δηλαδή, φαίνεται ότι αν δεν είναι κινηθής για να προστατεύσεις το αξίωμά σου, ναι, τότε μπορεί να ανταμυφθείς και με μεγαλύτερο αξίωμα. Ναι. Δηλαδή, όπως έγινε με την περίπτωση του κ. Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης, mm-hmm, είχε παρακολούθηση και από την ΑΕΠ και στοχοποίηση από το Predator, και από υπουργός ενέργειας και μετά εργασίας έγινε τώρα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Δηλαδή, και το όνομα του κ. Φλόρου παίζει για το ψηφοδέλτιο, το γαλάζιο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Έτσι απλώς το αναφέρω εγώ, έτσι για να δίνουμε και έμφαση στα σενάρια που κυκλοφορούν.
1: Ναι. Θα είναι σκάνδαλο. Ναι. Δεν το ξέρω ως πληροφορία, ναι, ναι, με σιγουριά. Δηλαδή, αν θα γίνει, υπάρχουν συνάδελφοι και συνάδελφοι με πολύ καλύτερο πολιτικό ρεπορτάζ, ναι, αλλά αν θα γίνει αυτό θα είναι σκάνδαλο.
0: Παίζει το σενάριο. Ναι, παίζει το σενάριο. Ο σενάριο υπάρχει.
1: Δηλαδή, βλέπουμε, αρχίζει και γίνεται μια πολύ μεγάλη. Αν γίνει και αυτό, έχουμε ήδη μακρά λίστα, αλλά θα μακρύνει κι άλλο, με ανθρώπους οι οποίοι δεν κινήθηκαν δικαστικά και με έναν περίεργο τρόπο όλοι πήγανε πολύ καλά στις καριέρες τους. Μετά, με απόφαση της κυβέρνησης. Αυτό είναι το τρομερό. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ειδικά τώρα, αν μπήκε στο ψηφοδέλτιο. Θα δούμε, αλλά.
0: Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων. Τώρα ξεκινά η δίκη στις 11 Δεκεμβρίου του Ντίλιαν και των υπολείπων. Μέχρι τότε. Τι προβλέπεις, Θοδωρή, θα σκάνει πληροφορίες, θα σκάνει αποκαλύψεις?
1: Πιστεύω ότι θα υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Ναι. Νομίζω ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό θα κριθεί από το αν θα ξεκινήσει η δίκη, θα πάει σε κάποιους αναβολή. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι, ναι, το βασικό. Ναι. Οπότε για να δούμε πότε θα υπάρξουν ανάλογες εξελίξεις. Πάντως η πλευρά των ηγουμένων δεν νομίζω ότι θα μείνει στην υπερασπιστική γραμμή που είχε πριν την πρωτόδικη στη δίκη στον πρώτο βαθμό. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι για παράδειγμα ο κ. Ντίλιαν θα είναι πολύ πιο ομιλητικός ως προς την υπεράσπιση του, ως προς το γεγονός, νομίζω με βάση το επιχείρημα, ότι η εταιρεία του πούλησε, αλλά δεν χρησιμοποίησε το Predator. Mm-hmm. Εδώ φυσικά θα πρέπει να πει δύο πράγματα. Πρώτον, αν αυτός που το χρησιμοποιήσει το Predator, αν δεν είναι ο ίδιος, έχει δικαίωμα να το λέει προφανώς και τα λοιπά, θα κρυφθεί σε δεύτερο βαθμό, υπάρχει τεκμήριο αθότητας. Mm-hmm. Αν όμως είχε οποιαδήποτε συμμετοχή της εταιρείας ή υπαλλήλων της που να είναι ποινικά κολάσιμη πράξη, δηλαδή γιατί αυτά τα συστήματα είναι τόσο προηγμένα, που δεν είναι απλώς, να το πω έτσι, δεν είναι ένα προϊόν εγκλήματος, ένα μαχαίρι που το χρησιμοποιώ εγώ, παίρνω μια πέτρα, τη σηκώνω και χτυπάω κάποιον, οπότε θα πάω για σωματική βλάβη, να το πω έτσι απλά. Εδώ αυτό εγώ, για παράδειγμα, μόνος δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Θα πρέπει κάποιος από την Intellexa, ίσως από κάποια εταιρεία, να με εκπαιδεύσει. Οπότε αυτή η εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα, αν είναι ποινικά κολάσιμη πράξη. Και το δεύτερο είναι ωραία. Δεν το χρησιμοποιήσει ο κύριος Ντίλια, θα πρέπει να μας πει σε ποιες κυβερνήσεις πούλησε και να ξέρουμε να βοηθήσει και την ελληνική δημοκρατία να μάθει, αν δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση πίσω από αυτό, ποια κυβέρνηση στοχοποίησε το μισό υπουργικό συμβούλιο. Γιατί πάλι στοχοποιούνται εγκλήματα ακόμα και αν είναι μια άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι, γιατί εδώ εκκρεμεί και στο Ισραήλ η δίκη που έχει προκαλέσει ο Τάλ Ντίλιαν, όπου εκεί παραδέχεται σε δικαστικό έγγραφο ότι το Predator δεν το πουλά σε ιδιώτες, έτσι.
1: Ναι, το ότι δεν πουλάει ιδιώτες το έχει πει πάρα πολλές φορές ο κύριος Ντίλιαν. Το έχει πει για παράδειγμα στη δίκη των υποκλοπών, όταν ήμασταν. Ακούσαμε με τα αυτιά μας ότι όταν ο Θανάσης Κουκάκης έλεγε ότι αναφέρθηκε σε ένα άλλο σύστημα υποκλοπών που πουλήθηκε στην Ιταλική κυβέρνηση. Και έχει αποδειχθεί αυτό. Είπε ο κύριος Ντίλιαν, άρα ποια διαφορά με το εγώ να έχω πουλήσει στην Ελλάδα. Το οποίο για να γίνει ως επιχείρημα δεκτό, θα πρέπει να δεχτούμε ότι πούλησε τελικά στην ελληνική κυβέρνηση το Predator. Το οποίο είναι. Η χρήση του είναι ποινικά κολάσιμη πράξη. Δηλαδή είναι πολύ βαριά η κατηγορία αυτή. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν λίγο. Και από την πλευρά της υπεράσπισης, της συνεγόρου υπεράσπισης, ήταν λίγο πιο γενικό. Δηλαδή η άμυνα τους δεν βασίστηκε πολύ σε αυτό. Βασίστηκε πιο πολύ σε ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό, ότι οι ίδιοι άκουγαν, οι ίδιοι έπαιρναν. Δηλαδή βασίστηκε πιο πολύ σε κάτι πιο απλό η υπεράσπιστική γραμμή. Τώρα νομίζω ότι θα πάει πιο πολύ στο ότι εμείς, είναι εκτίμησή μου αυτή, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι εμείς δεν έχουμε σχέση, εμείς απλώς πουλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στάση αναμονής για το πότε για το αν θα ξεκινήσει η δίκη το Δεκέμβρη, ενώ αν θα πάρει κάποια αναβολή, πόσο γρήγορα θα ξεκινήσει. Ναι. Και φυσικά σε όλο αυτό παίζουν ρόλο και οι εκλογές, ενώ το πότε θα γίνουν. Δηλαδή θα γίνει ένα πολύ πυκνό. Θα υπάρχουν πολύ πυκνές εξελίξεις εκεί.
0: Όντως. Είναι σύνθετο το περιβάλλον, ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή, για την ανάλυση σου ξανά εδώ στο Κόκκινο.
1: Εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο Θοδωρής Χοντρόγιανος από τους Reporters United.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση

0: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: υπάρχουν διάφορα σχόλια δικά σας σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα σενάρια συγκυβέρνησης Μητσοτάκη Βελόπουλου μετά τις πρωινές δηλώσεις του Μάκη Βορύδη. Και πολλές φορές πώς συνδέονται τα γεγονότα μεταξύ τους, σαν να σχηματίζουν μία αλυσίδα. Μιλήσαμε δηλαδή για αυτά τα σενάρια συγκυβέρνησης, αλλά και για το ζήτημα των υποκλοπών. Και αυτά τα σενάρια συγκυβέρνησης Μητσοτάκη-Βελόπουλου εδράζονται στη στάση του Βελόπουλου στο σκέλος των υποκλοπών. Γιατί τον περασμένο Ιούνιο το κόμμα Βελόπουλου δεν είχε συμπεριλάβει τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο αίτημά του προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να καταθέσει για το Predator. Το κόμμα Βελόπουλου είχε περιοριστεί στην κλίση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ή θυμόμαστε τον περασμένο Απρίλιο να πραγματοποιείται κοινοβουλευτική συζήτηση για το κράτος δικαίου και τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης να εξτομίζει τη φράση «Καλά κάναμε και ξυλώσαμε το ράμο» από την ΑΔΑΕ, υπενθυμίζοντας τη συμβολή του στην αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ σε σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, συμπλέοντας με τη Νέα Δημοκρατία. Η αντικατάσταση τότε, να θυμίσουμε, των μελών της ΑΔΑΕ χρειαζόταν τα 3/5 της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής και εδώ η Ελληνική Λύση έδωσε τη λύση, για τον Μητσοτάκη. Θα έχουμε αφορμές, όπως φαίνεται, για να τα φρεσκάρουμε στη μνήμη μας όλα αυτά. Και πάμε αμέσως τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Αλεξιάδης. Καλησπέρα σας, κύριε Αλεξιάδη, και καλή
1: σεζόν. Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η πλειοψηφία νωρίτερα μπλόκαρε την υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα στην αντιπροεδρία της Βουλής και ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, να λέει ότι πρέπει ένα πρόσωπο να έχει τα εχέγγυα ώστε να επιτελέσει το ρόλο του αντιπροέδρου. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Κοιτάξτε, είναι μια μέρα σαφέστατης απαξίωσης θεσμών και εγώ θέλω να το γυρίσω ανάποδα. Σαν αριστερά, να μην ξεχάσουμε ποτέ το τι έκανε σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Διότι κάναμε το λάθος τα προηγούμενα χρόνια να ξεχάσουμε την απαξίωση θεσμών από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας θυμίσω τη μέγιστη, την παράδοση του Μαξίμου, αλλά και μια σειρά από άλλα πράγματα στις στάσεις της μέσα στη Βουλή. Εμείς δεν καθίσαμε να μετρήσουμε το τι έχει γράψει ή το τι έχει πει, για παράδειγμα, για δολοφονίες αριστερών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ψηφίσουμε ή όχι, ούτε το τι έχει κάνει η κυρία Σακελαροπούλου ή κάποιοι άλλοι. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι και η αριστερά πρέπει στα θέματα των θεσμών, που έχει δείξει μια θεσμικότητα και ένα σεβασμό, γιατί έτσι πρέπει να είναι οι θεσμοί, πρέπει από εδώ και πέρα να έχει μνήμη, σαν αυτά που λέει ο κ. Μηταράκης, και να έχει και γωνίες, να υπάρχουν πολιτικές γωνίες πλέον, που δεν επιτρέπουν, όχι στρογγυλός πολιτικός λόγος, αλλά πολιτικός λόγος με γωνίες.
0: Τώρα, κύριε Αλεξιάδη, η επικαιρότητα κινείται από εκεί και πέρα σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να εστιάζει σε ζητήματα κοστολόγησης μέτρων και δημοσιονομικής συνέπειας, με το λεγόμενο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, μέρισμα ανάπτυξης να πηγαίνει στους πολίτες. Έχετε υπάρξει αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Το αφήγημα αυτό μπάζει κατά την άποψή σας και από πού μπάζει?
1: Έχω μιλήσει επανειλημμένα και σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχω δημοσιοποιήσει τουλάχιστον 40 περιπτώσεις διατάξεων νόμων που η Νέα Δημοκρατία με θεσμική απρέπεια και με απαξίωση του Κοινοβουλίου έφερε στη Βουλή, τα κατέθεσε χωρίς κοστολόγηση και τα ψήφισε χωρίς κοστολόγηση. Και σε όλη αυτή την ιστορία της Θεσσαλονίκης, επειδή καταλαβαίνω η κυβερνητική προπαγάνδα το που θα το πάει, θα προσπαθήσει να απαξιώσει το τι λένε τα άλλα κόμματα στα θέματα κοστολόγησης κτλ., έχω θέσει δημόσια ένα ερώτημα. 5 λεπτά πριν ξεκινήσει την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης θα δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με τα οποία θα κοστολογεί τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, όχι του Αλεξιάδη και του Σαββόπουλου. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα το κάνουν. Θα κοστολογήσει η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα τις προτάσεις της, αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Και επειδή μπορεί να αρχίσουν κάποιοι και να λένε «Μα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ», ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή, βεβαίως και υπάρχει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου και αυτήν την έχω αναρτήσει για όσους ξύνονται στη λίστα του Τσομπάνη. Mm. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Είναι μια μεγάλη πολιτική μάχη, mm-hmm. με την κυβέρνηση κυρίως, αλλά και μεταξύ των κομμάτων, διότι περιμένουμε από πολλά κόμματα να ξεκαθαρίσουν τις απόψεις τους στα θέματα οικονομίας, γιατί μας έχουν μπερδέψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τρώγαμε περισσότερο χρόνο για να εξηγήσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον πολιτικό του κύκλο και διάφορες τέτοιες μπαρούφες. Ευτυχώς η κατάθεση από εμάς, γιατί δεν έχει γίνει από όλα τα κόμματα, υπάρχουν κόμματα που ακόμα το ψάχνουν, δεν το ξέρουν πώς θα το κάνουν. Η κατάθεση του σχεδίου νόμου, που είναι πάρα πολύ καλή και καλό τους ακροατές να τη διαβάσουν, mm-hmm. για το ιδιωτικό χρέος, είναι μια απάντηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δίνει τις μάχες του και περιμένει από άλλα κόμματα να ανοίξουν τον πολιτικό τους κύκλο. Mm-hmm.
0: Να δούμε και ποιοι βουλευτές θα στηρίξουν της προοδευτικής αντιπολίτευσης αυτή την πρόταση νόμου και ποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξουν.
1: Επειδή διάβασα την πολύ καλή πρόταση και του ΠΑΣΟΚ, ναι. δεν διαφέρουν σε πολλά οι δύο προτάσεις. Θα είναι κρίμα λοιπόν για ένα τέτοιο ζήτημα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, ναι. και ένα βασικό αγαθό όπως είναι το σπίτι του πολίτη. Ναι. Να μην υπάρχει συνεννόηση όταν πάνε και ψήφιση με τον ΠΑΣΟΚ και να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, μόνο αν ενωθεί σε πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες ή αντιπολίτευση, μπορεί να νικήσει. Mm. Και η σημερινή απρέπεια της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι χρειάζεται ενότητα. Mm-hmm.
0: Μαθαίνουμε ότι φωτογραφίσατε νωρίτερα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μαθαίνουμε ότι και ο Αλέξης Τσίπρας αργότερα θα εστιάσει στην ανάγκη τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων σε συνδυασμό με τη στήριξη των μικρομεσαίων και των πιο ευάλωτων. Είναι εφικτό να βρεθεί μια τέτοια χρυσή τομή και θα παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον αργότερα την ομιλία του κυρίου Τσίπρα?
1: Εγώ δεν αποκλείω να ακούσω το οτιδήποτε και να κουβεντιάσω το οτιδήποτε. Δυστυχώς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν θέλει να κουβεντιάσει μαζί μας, από ό,τι μαθαίνω τελευταία, ούτε σε τηλεοπτικά πάνελ. Υπάρχουν τηλεοπτικά πάνελ που όταν υπάρχει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μαθαίνω το ότι δεν πάει εκπρόσωπος ή ακυρώνει την εμφάνισή του της Ελλάς. Ελπίζω να είναι ψέματα και να γίνει αυτός ο διάλογος, γιατί πρέπει να υπάρξει διάλογος. Σε κάθε περίπτωση, στα θέματα της οικονομίας, εάν κινηθούμε στη λογική 2010-2012 για δημοσιονομικό χώρο και τι να κάνουμε και δεν μπορούμε και τα λοιπά, θα πέσουμε στα ίδια λάθη. Υπάρχει μια ευθύνη το ότι ποτέ δεν καθίσαμε να κάνουμε ένα συνέδριο, όχι σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν Ελλάδα εννοώ, σαν επιστημονική, κοινωνική, πολιτική φορείς, τι μας πήγε στην χρεοκοπία και πώς βγήκαμε. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, τώρα με τόσες ανάγκες θα μιλάμε για δημοσιονομικό χώρο με 7,5 εκατομμύρια, 7,5 το πρώτο εφτάμινο, 7,5 δις πλεόνασμα. Και επειδή μπορεί να ξύνονται και από τη Νέα Δημοκρατία ότι όχι δεν είναι έτσι, ή από την Ελλάς ή από οπουδήποτε αλλού, έχει κάνει μια πολύ καλή παρέμβαση ο Νίκος ο Παπάς και έχει προκαλέσει οποιοδήποτε στέλεχος του οικονομικού επιτελείου σε δημόσιο διάλογο για όλα αυτά τα αστεία επιχειρήματα που λένε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι άλλο από το πλεόνασμα που υπάρχει. Mm-hmm. Και θυμίζω για μια φορά ακόμα ότι ο τομέας του ΦΠΑ είναι ένας τομέας εθνικής πολιτικής και μπορούν να πάρουν μέτρα όπως ζητούν ακόμα και οι συνδικαλιστές οι δικοί τους στον χώρο των καυσίμων, που να ανακουφίσουν τους πολίτες και την ελληνική οικονομία και τελικά να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα. Mm-hmm. Διότι θα αυξηθεί η κατανάλωση και μέσω της αύξησης κατανάλωσης θα αυξηθούν και τα έσοδα. Αυτό το λέω για τα παραμύθια που λένε ότι τι να κάνουμε, θα πέσουν τα έσοδα, θα καταστραφούμε κτλ.
0: Ναι, προέχει η αποπληρωμή του χρέους, εν πάση περιπτώσει, έτσι, σε εθελοντική βάση.
1: Κύριε Σαββόπουλε, αν ανοίξετε τις διεθνείς σελίδες των εφημερίδων ή των sites, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν πρέπει να κάνεις είναι να ανοίγεις θέματα χρέους της χώρας. Ναι. Όταν η χώρα βεβαίως και έχει δυνατότητα να αποπληρώσει, αλλά είναι μέσα σε ενεργειακή κρίση, σε πολέμους που επεκτείνονται. Αν σας έλεγα πριν μια εβδομάδα για το θέμα του αεροδρομίου στη Γερμανία ή των βομβαρδισμών κτλ, θα λέγατε τι είναι αυτά που λες. Mm. Και όμως ήρθανε. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν κάποιοι να παίζουν με τη χώρα και να κάνουν τις ίδιες χαζομάρες που έγιναν και μας οδηγήσαν στα μνημόνια. Mm. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα της αποπληρωμής. Εν πάση περιπτώσει είναι η ώρα, όπως έχει ζητήσει και ο γραμματέας μας ο Νίκος ο Παπάς, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το θέμα. Η κυβέρνηση δεν το κάνει.
0: Σε πολιτικό επίπεδο, κύριε Αλεξιάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε μια νέα περίοδο, έχει αναδείξει ζητήματα, όπως και εσείς προαναφέρατε, ετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είστε αισιόδοξος ότι θα ανακάμψει ή τι παραπάνω πρέπει να γίνει ή πρέπει να κάνει για να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Σίγουρα να μην επαναλάβουμε λάθη που κάναμε στο απότερο ή στο κοντινό παρελθόν. Δηλαδή ούτε πόντος εσωστρέφειας σε καμιά περίπτωση. Να προβάλλουμε το έργο μας, διότι έχουμε έργο. Και μια και μιλάμε στο κόκκινο, κύριε Σαββόπουλε, εάν είχαν κυριαρχήσει άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ή αν είχαμε ακολουθήσει όλους εκείνους που έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε και δεν πάμε τώρα να φύγουμε και πάμε να φτιάξουμε ένα άλλο κόμμα που δεν θα έχει καταστατικό και διαδικασίες, αλλά θα έχει αρχηγό και ο αρχηγός θα τα λύσει όλα. Αυτό δηλαδή που μιλούσαμε τόσα χρόνια για αρχηγικά κόμματα στην αριστερά, κάποιοι λέγανε πάμε να φύγουμε και να πάμε σε ένα τέτοιο πράγμα. Εάν λοιπόν εμείς δεν καθόμασταν και δεν παλεμούσαμε σε αλλαγή ηγεσίας και σε καταστάσεις που δώσαν λύσεις και στο κόκκινο και στην αυγή, τι θα γινότανε τώρα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης? Γιατί εγώ με περηφάνεια βγαίνω και λέω ότι ξοφλήσαμε τις υποχρεώσεις μας, όταν άλλοι ακόμα είναι σε σημεία σκοτεινά ως προς τις χρηματοδοτήσεις ή άλλες καταστάσεις. Εμείς λοιπόν τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα και προχωρούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξιάδη, για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ καλή συνέχεια στο κόκκινο. Καλή δύναμη, κύριε Σαββόπουλε.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης εδώ στο κόκκινο.

για τον φίλο τον Παναγιώτη. Πείτε και κάτι για την αυριανή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, ρε παιδιά. Αυτό είναι το μήνυμά του. Ασφαλώς και θα πούμε. Καταρχάς, ως εφαλτήριο για την λεγόμενη πολιτική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ, ώστε να ανακαταλάβει τη δεύτερη δημοσκοπική θέση, αυτός δεν είναι ο στόχος. Εκλαμβάνεται η αυριανή εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αφορμή την επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη. Αύριο λοιπόν θα έχουμε ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά θα γίνει και μια συναυλία. Εν πάση περιπτώσει, η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να έχει μια έντονη συναισθηματική χρειά, με αναφορές στα έργα και τις ημέρες του ιδρυτή του κόμματος, του Ανδρέα Παπανδρέου, χωρίς όμως από ό,τι αφήνουν να διαρρεύσει από το ΠΑΣΟΚ να περιοριστεί ο κ. Ανδρουλάκης στις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Αντίθετα, θα επιχειρήσει να ξαναπιάσει το νήμα με τα κοινωνικά στρώματα που κατέστησαν παντοδύναμο το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, προβάλλοντας τις σημερινές προγραμματικές θέσεις αλλά και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ. Αν και τώρα μεταξύ μας η σκηνοθετική μέρη να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το ντεκόρ της εκδήλωσης αναμένεται να έχει στοιχεία από τη λαμπρή δεκαετία του 1980, γιατί μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν κομβόι αυτοκινήτων με πράσινες σημαίες, τα οποία θα περάσουν μέσα από το κέντρο του Ηρακλείου για να δώσουν τον παλμό, για να φτιάξουν κλίμα. Και ήδη κατά τις μετακινήσεις των κλιμακίων στο νησί, των κλιμακίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που περιοδεύουν, ακούγεται από τα ηχεία το «Καλημέρα Ήλια». Καλημέρα. Και το παρόν θα δώσουν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να καταδεχθεί το γνωστό «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό». Και η επιλογή του Ηρακλείου της Κρήτης για την αυριανή εκδήλωση θεωρείται ότι θα διασφαλίσει μια πολιτική ή σκηνοθετική επιτυχία. Στο νησί το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ισχυρά ερίσματα, καθώς υπήρξε επί δεκαετίες, είναι γνωστό αυτό, ένα από τα ισχυρότερα ή ίσως το ισχυρότερο κάστρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι και η Κρήτη, έτσι, η ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη. Φυσικά μένουν πολλά ακόμα να γίνουν ώστε να ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι πρέπει να καθορίσει μια σαφή ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία, όπως να αποσαφηνίσει, εν πάση περιπτώσει, και το πλαίσιο των συνεργασιών του. Όταν ανοίγει πάντα αυτή η συζήτηση, υπάρχει μια διγλωσία, υπάρχει μια σύγχυση, μια θολούρα και στο τέλος έρχεται η εσωστρέφεια. Πάμε σιγά σιγά. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Παντελής Δαβανέλος φοράει και τα πράσινα, λέγαμε για το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα, αλλά αυτός είναι Παναθηναϊκός, εντάξει. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυβερνητική τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Η κυβερνητική τροπολογία περιλαμβάνει 5 απολύτως διαφορετικές ρυθμίσεις, από τη στελέχωση της κρατικής αρρωγής και τη στέγαση πληγέντων έως τις λαϊκές αγορές και τη διαχείριση του αυθόδου πυρετού. Γεγονός που δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ως προς την νομοθετική πρακτική και το σεβασμό της εθνικής αντιπροσωπείας. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση, ενώ αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα, τονίζει σε ανάρτηση της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Για ακόμα μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης που δηλώνουν γονείς του νεκρού βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παρανόμη οπλοφορία οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου που συνελήφθηκε αυτός μέσα στο διαμέρισμα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Στο μεταξύ, προφυλακή στέη κρίθηκαν και οι τρεις για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης που αφορά παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Όταν το Διεθνές Δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του ΚΚΚ που επισκέπτεται την Ελλάδα. Η κυβέρνηση και τα καρτέλ θησαυρίζουν από την ακρίβεια και ονομάζουν την κριτική λαϊκισμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας αιχμηρά σχετικές δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης με αφορμή την κριτική της αντιπολίτευσης στην Εθνική Πρωτοβουλία για Μείωση των Τιμών. Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά και κυβερνητικές ανακοινώσεις, σημειώνει η Κομουνδούρου. Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για την ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με τις αναφορές για μυστική επίσκεψη του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στην Ελλάδα. Επαναφέρει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπως υποστήριξε. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλιγέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει απόψε στις 8 στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πορτοπαλάς. Με βάση το τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας, 73 μέρες νοσηλείας, εκ των οποίων 58 στη ΜΕΘ, ο Αριστοτέλης Χατζής παίρνει εξιτήριο σήμερα από την Πνευμονολογική Κλινική του Ευαγγελισμού και επιστρέφει στη γειτονιά των κατελημένων προσφυγικών. Συγκέντρωση υποδοχής στο πρώτο μπλοκ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας μπροστά στο συλλογικό καφενείο των προσφυγικών. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαόρουφης πολυκατοικίας επί της οδού Μυκηνών στην Καλυθέα. Από το διαμέρισμα, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 80χρονη, η οποία έφερε ελαφρά εγκάβματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο της Εύβοιας. Επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Δύσκολη κατάσταση και στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat, τίθενται αύριο Πέμπτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίο, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ μειώνονται οι ελπίδες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μία εβδομάδα μετά τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 1.114 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 4.000 παραμένουν αγνοούμενοι. Στην άλλη πλευρά των σύνορων, στο Θιβέτ, ο επίσημος απολογισμός της Κίνας παραμένει σταθερός από την Κυριακή στους 16 νεκρούς και τους 546 αγνοούμενους. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία, καθώς ιτήθηκε με 3-0 σετ στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες, με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμιαία, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Πατζιά.
0: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Έτσι όπως λέει το πρόγραμμα του σταθμού, είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης από την Κύπρο είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Βαντελής Δαβανέλος από τα ορεινά της Ναυπακτίας είναι και σήμερα στη τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να σχολιάσετε κάτι, να εκφέρετε άποψη για αυτό που ακούτε, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας μεταξύ ημών και ημών μέσω Viber είναι 698-58-70-059. Και ξεκινήσαμε βέβαια μέσα από τους νευρικούς ήχους της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτός ο εναρκτήριος χορός από την όμορφη πόλη, την θεατρική παράσταση του 1962, τα μπουζούκια του Καρνέζη Παπαδόπουλου και η λαϊκή ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη επί σκηνής, στο στούντιο δηλαδή, γιατί κάνω τη διάκριση, εφόσον όλα όσα θα ακούσουμε από εδώ και στο εξής δεν είναι ηχογραφημένα στο στούντιο, αλλά έξω. Και μάλιστα η πρώτη φορά που μια λαϊκή συναυλία, και μάλιστα συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη, που ήταν ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο έντεχνη λαϊκή μουσική, έκανε ανοιχτή λαϊκή συναυλία, όχι πια σε θέατρα και σε κινηματογράφους, αλλά σε γήπεδα με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Ήταν λοιπόν στις 4 Ιουλίου του 1966, όταν ο Μίκης, τον οποίο χάσαμε πριν από 5 χρόνια, και γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή, αλλά και μάλλον και η αυριανή και η μεθαυριανή, έτσι το κόβω, είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για την ελληνική μουσική υπόθεση του Μίκη Θεοδωράκη, ώστε να το προσπεράσουμε έτσι άδοξα που λένε. Σήμερα πάντως θα παίξουμε ένα σπάνιο και αδισκογράφητο ντοκουμέντο, το έχουμε ξαναπαίξει, αλλά η επανάληψη είναι μη τερμαθήσεως. Ήταν λοιπόν στις 4 Ιουλίου του 1966 που ο Μίκης πήρε την απόφαση να δώσει ανοιχτή συναυλία στο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν το είχε ξανακάνει και αυτό το πράγμα ήταν ένα τεράστιο ρίσκο, ήταν ένα στοίχημα και για τον κόσμο της αριστεράς, που μέσα από την φωνή του Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, έβρισκαν τη δική τους φωνή. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν μια καταπληκτική χημεία και ευτυχώς βρέθηκε ένας άγιος άνθρωπος, ο τότε ηχολήπτης του συγκροτήματος του Μίκη Θεοδωράκη, ο Στέλιος Δελιγιάννης, που πάτησε την κατάλληλη στιγμή το ρέκορντ στην υποδοχή, στο μαγνητόφωνο, και αυτό το ντοκουμέντο διασώθηκε με έναν ήχο που είναι αυτός που είναι. Δεν είναι digital stereo, ας πούμε, αλλά πολλά ζητάμε για τα δεδομένα του 1966. Μια ανοιχτή συναυλία λοιπόν του Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτή πριν από όλα το βαρύ πυροβολικό, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να ακούμε τον Μπηθηκότση να τραγουδά Θεοδωράκη, και μάλιστα live, θα το κάνουμε σήμερα. Τη Μαρία Φαραντούρη, η σταθερά του Μουσείου των Σευρών, υπό οποιασδήποτε συνθήκες και υπό οποιαδήποτε ηλικία της, είναι πάντα η Μαρία Φαραντούρη που ξέρουμε, με αυτή την καταπληκτική πιστότητα. Και δύο επίσης νέοι τραγουδιστές τότε, σχεδόν πρωτοεμφανιζόμενοι, ο Γιάννης Πουλόπουλος και ο σίγουρα πρωτοεμφανιζόμενος Δημήτρης Μητροπάνος. Όλοι αυτοί λοιπόν βρέθηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και υπάκουσαν στην βαγγέλα του Μίκη Θεοδωράκη, με την ευκαιρία, λέω, να διαβάσω και τον τρόπο που παρουσίαζε η Αυγή, η δική μας η εφημερίδα, στο ρεπορτάζ στις 2 Ιουλίου, δύο μέρες πριν από τη συναυλία δηλαδή, όλο αυτό το μεγάλο γεγονός για την Αθήνα του 1966. Λέει λοιπόν η Αυγή, με απόφαση του που πήρε προχτές το βράδυ κατά την τακτική συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας, έθεσε υπό την αιγίδα του Δήμου τη συναυλία της Δευτέρας στο γήπεδο της ΑΕΚ που θα διευθύνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Όπως υπολογίζεται από την ως τώρα προπόληση εισιτηρίων, η εκδήλωση αυτή θα είναι η μεγαλύτερη στα χρονικά των λαϊκών συναυλιών. Εξάλλου, γύρισαν χθες από τη Θεσσαλονίκη ο συνθέτης της Δρομιοσύνης, οι τραγουδιστές και η λαϊκή ορχήστρα, μετά το διπλό θρίαμβο κατά τη συναυλία στο γήπεδο του Άρεως, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ως την Κυριακή θα στηθούν στο γήπεδο της ΑΕΚ η εξέδρα, οι ηλεκτρικές μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ώστε να γίνει η γενική δοκιμή. Τονίζεται για τη διευκόλυνση του κοινού ότι πέραν της διαθέσεως εισιτηρίων σε καταστήματα του κέντρου και των συνοικιών, τα οποία ανακοινώθηκαν, από σήμερα θα λειτουργεί ειδικό ταμείο έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Το ταμείο θα είναι ανοιχτό από την Κυριακή και φυσικά και τη Δευτέρα πριν από την εκδήλωση. Αυτά έλεγε λοιπόν η Αυγή, διαφημίζοντας τη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα, το πρόγραμμα παρουσίαζε η Ελένη Ροδά. Την Ελένη Ροδά την ξέρουμε βέβαια σαν τραγουδίστρια. Τότε ήταν νεαρή ηθοποιός. Και μάλιστα στον αστερισμό και αυτή της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, η Ελένη Ροδά εκλήθη να παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτής της συναυλίας. Και μαζί με το πρόγραμμα της συναυλίας και τους μουσικούς που αποτελούσαν την ορχήστρα.
1: Κυρίες και κύριοι, το Καλλιτεχνικό Γραφείο Πειραιός στη σειρά των εφετινών συναυλιών του σας παρουσιάζει στην πρώτη συναυλία των Αθηνών τον Μίκη Θεοδωράκη. Την ορχήστρα του, και τους εκλεκτούς ερμηνευτές των τραγουδιών του. Το πρόγραμμα παρουσιάζει η ηθοποιός Ελένη Ροδά, η οποία θα σας πει δύο λόγια από μέρους του συνθέτη.
2: Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζαμε στη συναυλία της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Φιλαδελφίας που μας έκαναν την τιμή να θέσουν υπό την αιγίδα τους τη σημερινή μας εκδήλωση. Επίσης ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ για τη διάθεση του γηπέδου. Σήμερα περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά είναι ανάγκη να πιαστούμε σφιχτά χέρι με χέρι, Έλληνες καλλιτέχνες και λαός, για να υπερασπιστούμε την ελληνική λαϊκή κουλτούρα. Σκοτεινές δυνάμεις πνίγουν το ελληνικό τραγούδι στο ΕΙΡ. Οι ίδιες δυνάμεις προσπαθούν να επιβάλλουν ιδιαίτερα μέσα στην νεολαία μας τα βάρβαρα ήθη των γεγέδων. Η απάντησή μας πρέπει να είναι δημιουργική, επιβλητική, χωρίς ανάσα έως το θρίαμβο της ελληνικής μουσικής, γνήσιου φορέα του ελληνικού ήθους. Η απάντησή μας κλίνεται και θα κλίνεται μέσα σε μια μόνο λέξη, ρωμιοσύνη. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε την ορχήστρα μας. Λάκης Καρνέζης. Κώστας Παπαδόπουλος. Ευάγγελος Παπαγγελίδης. Εύανδρος Παπαδόπουλος. Παναγιώτης Πετσάς. Και ο Γιάννης Διδύλης.
0: Λοιπόν, η Ελένη Ροδά παρουσίασε την ορχήστρα, είπε και αυτά τα εισαγωγικά λόγια, τα οποία ακούγονται κάπως περίεργα με τα τωρινά αυτιά. Αυτά τα βάρβαρα ήθη των γεγέδων δεν πολύ αντέχουν σε κριτική. Έτσι το βλέπανε τότε οι αριστεροί της εποχής. Οι απόψεις είναι για να αλλάζουν με τα χρόνια. Επειδή κάποτε ελέγχθησαν κάποια υπερβολικά πράγματα, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να διανύζονται στον αιώνα των άπαντα. Σήμερα δεν λέγονται τέτοια. Φυσικά, αυτός ο υπερτονισμός του ελληνικού στοιχείου και στις μέρες μας δεν νομίζω ότι ισχύει. Ίσχυε τότε. Όλα αυτά ας τα δούμε συμπαθητικά και ας τα δούμε υπό το πρίσμα μιας γενιάς ανθρώπων οι οποίοι συνέχισαν να πολεμάνε και να τραγουδάνε υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και όλη αυτή η παρουσία στη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη ήταν σαφώς μια πράξη αντίστασης. Πάμε λοιπόν σε αυτή καθ' αυτή τη συναυλία και ας ξαναδώσουμε το λόγο στην Ελένη Ροδά.
2: Το άξιο νεστή του Οδυσσέα Ελίτη. Ένα το χελιδόνι και της δικαιοσύνης ήλιο νοητέ. Τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Νεαρός και άπειρος και ψαρωμένος, ο 19χρονος Δημήτρης Μητροπάνος, με μαλλιά τότε, όμως έβαλε όπως πάντα τα δυνατά του και έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Αυτό που έκανε πάντα, δηλαδή, ο Δημήτρης Μητροπάνος, εδώ, πρωτοεμφανιζόμενος στο κοινό, υπακούοντας στην μπαγκέτα του Μίκη Θοδωράκη, ανοιχτή συναυλία στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, 4 Ιουλίου του 1966, η πρώτη ανοιχτή λαϊκή συναυλία, παρουσία 20.000 λαού της Αθήνας. Είπαμε ότι αυτό το ντοκουμέντο είναι μοναδικό, είναι αδισκογράφητο βεβαίως, σώθηκε χάρη στον τότε ηχολήπτη του Μίκη, τον Στέλιο Δελιγιάννη, και βέβαια καλύπτουμε εκτενή αποσπάσματα από αυτή την ηχογράφηση που κατά ευλογημένο τρόπο έπεσε και στα χέρια μας, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Πάμε για τη συνέχεια. Μάλλον ας διαβάσω πάλι από την Αυγή το ρεπορτάζ της επόμενης συναυλίας, της 5ης Ιουλίου. Λέει λοιπόν η Αυγή, 20.000 θεατές αποθέωσαν χτες βράδυ τον Μίκη Θοδωράκη, τη λαϊκή ορχήστρα του και τους ερμηνευτές των τραγουδιών του, στην πρώτη συναυλία της ελληνικής λαϊκής μουσικής που δόθηκε στο στάδιο της ΑΕΚ. Την χθεσινή πρωτοφανή μουσική εκδήλωση κινηματογράφησαν γαλλικά και γερμανικά συνεργεία της τηλεόρασης και των επικαίρων και την ηχογράφησαν συνεργεία ξένων ραδιοφωνικών σταθμών. Την παρακολούθησαν επίσης δεκάδες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, μεταξύ των οποίων και ο ποιητής μας Γιάννης Ρίτσος, ο οποίος χαιρέτησε τους ακροατές. Εξάλλου, ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Τάσος Αμπατζής, υπό την αιγίδα του οποίου δόθηκε η συναυλία, συνεχάρη τον Μίκη Θοδωράκη, τους τραγουδιστές και τα μέλη της ορχήστρας του. Για να κλείσουμε το πρώτο μέρος, θα ακούσουμε πάλι την παρουσίαση από το Mauthausen, που σηματοδοτεί βεβαίως την είσοδο της 18χρονης Μαρίας Φαραντούρη στη σκηνή.
1: 4 τραγούδια αγάπης και ζωής στο στρατόπεδο του θανάτου. Mauthausen. Του Ιάκωβου Καμπανέλη. Άσμα ασμάτωμα. Αντώνης. Ο δραπέτης. Όταν τελειώσει ο πόλεμος. Τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.

Είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, φίλες και φίλοι, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Θα είμαστε μαζί ως και τις 8, κάθε μέρα τέτοια ώρα, ραντεβού. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Βαντελής Δαβανέλλος στην τηλεφωνική επικοινωνία, 2-13-21-77-77 και 6-98-58. Αν θέλετε να μας καλέσετε στο Viber, να στείλετε κάποιο μήνυμα, δεν το κάνετε. Εκτός από την ακροάτρια μας, την Δήμητρα από την Πεύκη, που στέλνει μήνυμα υπερβολικό. Καλησπέρα κύριε Βάκη, σας ακούμε και μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνετε από μένα, μαθαίνετε από τον Μίκη Θεοδωρά και αυτά τα ντοκουμέντα ευτυχώς που υπάρχουν. Άλλοι τα διέσωσαν και εφόσον τα διέσωσαν και πέρασαν στα χέρια μας, μπορούμε βεβαίως να τα παίξουμε και εμείς στο ραδιόφωνο, να τα χαρείτε και εσείς. Είπαμε ότι παίζουμε εκτενή αποσπάσματα από την πρώτη ανοιχτή συναυλία του Μίκη τον Ιούλιο του 1966 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Μπιφικότσης, Φαραντούρη, Πουλόπουλος, Μητροπάνος επί σκηνής, η ορχήστρα του Θοδωράκη, η Ελένη Ροδά παρουσιάζει το πρόγραμμα. Σε μια βραδιά που φαντάζομαι ότι εκείνοι που ήταν παρόντες και παρούσες δεν την ξέχασαν. Και συνεχίζουμε με την παρουσία.

0: παρουσίαση από το γελαστό παιδί, η Μαρία Φαραντούρη, και χαμός γενικός στη Νέα Φιλαδελφία.
1: Το γελαστό παιδί. Τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη.

0: Ήρθαν και κάποια μηνύματα. Γιάννης Γάμα, καλησπέρα Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ για τα εξαιρετικά ντοκουμέντα. Αναστασία Βαλάκα, καλησπέρα στο κόκκινο, ευχαριστούμε για τις εκπομπές σου πολύ κύριε Βάκη, και η χθεσινή με τον Μπάρι και η σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα και νοσταλγικές, ευχαριστούμε. Η ακροάτριά μας η Ρούλα, καλησπέρα σας κύριε Βάκη και σε όλο το κόκκινο, τη συγκίνηση με τα τραγούδια, τις μουσικές του μεγάλου και αξέχαστου Μίκη Θεοδωράκη. Αλίμονο, αν τα 5 χρόνια από τότε που μας άφησε, τα περνάγαμε έτσι στο ντούκου και δεν κάναμε την δέουσα υπόμνηση. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο λοιπόν θα παίζουμε Μίκη Θεοδωράκη. Και πάμε πάντα στο πλαίσιο της ανοιχτής συναυλίας στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στις 4 Ιουλίου 1966. Και όσο το βράδυ μεγαλώνει εκεί και ανεβαίνει το φεγγάρι, φαντάζομαι, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης είναι σειρά του να ανέβει στη σκηνή και δείτε τι γίνεται.
1: Γωνιά, γωνιά, βραδιάζει από την πολιτεία Β, ποιήση Δημήτρη Χριστοδούλου. Τραγουδά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγουδά ζωντανά Μίκη Θεοδωράκη και μάλιστα σε ανοιχτό χώρο στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, Ιούνιος του 1966. Ρίγη συγκίνησης και η παλιοσυρά, ο Σπύρος Τρουπάκης, έστειλε μήνυμα: «Τι μου θύμισες ρε Αλέξη, ήμουν μέσα, ευχαριστώ πολύ». Άλλο μήνυμα από την ακροάτρια μας τη Ρούλα, Volume 2, τι λέει. Α, χάθηκε το μήνυμα, θα ξανάρθει και θα το μεταδώσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, που εδώ σε ένα τραγούδι του ρεπερτορίου της Μαρίας Φαραντούρη, που το είπε και εκείνος δισκογραφικά, στον κόσμο την ανηφοριά, νομίζω με λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου. Για να τα ακούσουμε πώς παίχτηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Και πάμε στη μεγάλη στιγμή του προγράμματος της συναυλίας, αν κρίνω με τα τωρινά αυτιά που την ακούω κι εγώ, όταν ο Μίκης Θεοδωράκης διεύθυνε τη Ρωμιοσύνη και ο Γρηγόρης Βυθικότησης την τραγούδησε. Το Μαουτχάουζεν και η Ρωμιοσύνη ήταν οι δύο καινούργιες δουλειές του Μίκη Θεοδωράκη που κυκλοφόρησαν την ίδια εποχή, το 1966, προχωρημένες μουσικά φόρμες και τα δύο έργα, και βεβαίως σε μια φορτισμένη εποχή ήταν λογικό να κάνουν τεράστια εντύπωση.
1: Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου. Τραγουδά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Ακούω ο ακροατής μας ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: θυμάμαι τα πρώτα χρόνια Πασόκ που η ΕΡΤ έδειχνε αυτές τις εξαιρετικές συναυλίες, Φιλαδέλφια, Καραϊσκάκη κλπ. Με αυτές μάθαινα το Μεγάλο Μίκη, τεράστιο σχολείο, αιώνια παρακαταθήκη. Δεν έδειχνε αυτές τις συναυλίες, έδειχνε τις συναυλίες του Καραϊσκάκη. Γιατί οι συναυλίες στη Φιλαδέλφια του 1966 δεν υπάρχει ως βίντεο ντοκουμέντο, ως film ντοκουμέντο. Κατά το ρεπορτάζ της Αυγής. Κινηματογραφήθηκε από ξένα συνεργεία, δεν τα έχουμε δει ποτέ, δεν υπάρχουν ας πούμε στο YouTube. Μακάρι να υπάρχουν και να εμφανιστούν μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας μια μέρα, δεν το πολύ πιστεύω. Αυτή είναι η ποιότητα του ήχου που δεν είναι από κονσόλα, είναι από κονσόλα αλλά από την παλαιολιθική οξύλιαρη έξοδο που είχε η κονσόλα του Στέλιου Δουλιγιάννη εκείνα τα χρόνια. Αυτό μπορούσε, αυτό έκανε ο άνθρωπος, να μην παραπονιόμαστε. Δυστυχώς αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι πολύ σωσμένα. Υπάρχει μόνο ένα μικρό απόσπασμα από συναυλία του Μίκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και αυτό αναζητήστε αν θέλετε στο YouTube, φίλοι ακροατές, για να μην φλιαρώ πολύ. Να κλείσουμε τη συναυλία με τον Γιάννη Πουλόπουλο που τραγουδά «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά», παρόν και ο Γιάννης σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στη Φιλαδέλφια. Θα μείνετε συντονισμένοι βεβαίως, διότι έπεται η Ντίνα Βαζιά. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Νταβανέλο. Μέχρι αύριο, από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 έχουμε ένα θετικό νέο στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Υποδέχονται αυτή την ώρα τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας, 73 ημέρες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 58 στην εντατική, παίρνει κτίριο σήμερα από την πνευμονολογική κλινική του Βαγγελισμού και επιστρέφει στη γειτονιά.

0: Καμιά φορά λέμε κάτι λέξεις που ακούγονται, όπως τη λέξη θαύμα, πραγματικά. Κάπως έτσι νιώθω τώρα που ένας άνθρωπος μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας είναι καλά. Μ' ό,τι σημαίνει αυτό ιατρικά. Παίρνει όμως εξιτήριο και πάει σπίτι του. Οπότε αυτή την ώρα είναι συγκεντρωμένη και είναι εκεί η δική μας η Μελίνα Βελιμέζη να μας δώσει το κλίμα. Μελίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίνα, εδώ από τα προσφυγικά, μέρα χαράς, συγκίνησης. Όταν μόλις επέστρεψε ο Αριστοτέλης Χατζής, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με συνθήματα, μεγάλη μοτοπορία, ήρθε εδώ στα προσφυγικά. Mm-hmm. Πολλοί κόσμος τον υποδέχεται με συνθήματα, μετά από 73 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό, εκ των οποίων οι 58 στιμές.
0: Έτσι.
1: Ο Αριστοτέλης Χατζής πήρε εξιτήριο, έφτασε ξανά εδώ στα προσφυγικά μετά το μεγάλο αγώνα που έδωσε για τα προσφυγικά.
0: Στο πρόσωπό του είναι και η νίκη του αγώνα, βέβαια.
1: Ακριβώς, νίκη για τον αγώνα των προσφυγικών, ο οποίος βγήκε, ήταν ήδη από τον Αύγουστο καλύτερα τα νέα, καθώς στις 21 Αυγούστου είχε βγει από τη ΜΕΣ. Mm-hmm. Και τώρα επέστρεψε πάλι εδώ στο σπίτι του, στα προσφυγικά του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ο κόσμος είναι πάρα πολύ και η μοτοπορία ήταν πολύ μαζική.
0: Μπράβο, μπράβο, ανταποκρίθηκε ο κόσμος.
1: Τον συνόδευσε από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, ναι, μέχρι εδώ στα προσφυγικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Φαντάζομαι ότι έχεις οπτική επαφή και φαντάζομαι επίσης ότι θα συνεχίσει ο αγώνας τώρα, έτσι. Θα συνεχίσει,
1: ναι,
0: ξανά.
1: Ναι, δεν σταματάνε τον αγώνα, καθώς
0: ναι,
1: είναι ακόμα τα σχέδια της περιφέρειας να δούμε σε ποιο βήμα, ποιο είναι το επόμενο βήμα, mm-hmm, που θα κάνει. Μέχρι τότε όμως έχουμε τη νίκη, την πρώτη νίκη στον αγώνα των προσφυγικών, με την απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χατζή και τη Σουζόν Τιπάν. Ο Αριστοτέλης Χατζής βέβαια νοσηλεύτηκε μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας για τη διάσωση της κοινότητας αυτής, της μεγάλης κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, όπου ζουν πολλές οικογένειες προσφύγων, άνθρωποι. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε ένα μοντέλο στέγασης κοινωνικής,
0: ναι,
1: με ανθρώπους που ζουν σε μια κοινότητα.
0: Και γι' αυτό και κατάφεραν να πάρουν μαζί τους και το Δήμο Αθηναίων τελικά.
1: Ακριβώς, μετά το ψήφισμα, ναι, του Δήμου Αθηναίων, mm-hmm, όπου αναγνώριζε στην ουσία την κοινότητα των προσφυγικών ως συνομιλητή στο διάλογο για αυτό το σχέδιο της περιφέρειας Αττικής για την έξωση της κοινότητας και την ανάπλαση κτηρίων των προσφυγικών. Από τη στιγμή που ο Δήμος Αθηναίων αναγνώρισε ως συνομιλητή την κοινότητα των προσφυγικών, έτσι ικανοποιήθηκαν και κάποια από τα αιτήματα της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή και της Σουζόν Τοπάν, και έτσι τότε τον Ιούνιο σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από 140 μέρες ο Αριστοτέλης Χατζής, αλλά έδωσε έναν αγώνα και στο νοσοκομείο
0: για να
1: επανέλθει ακριβώς με 58 μέρες τιμές του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και τώρα είναι ξανά εδώ στα προσφυγικά.
0: Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Σίγουρα θα υπάρχει παρακολούθηση και από το σπίτι του που είναι, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη αυτή. Όλα
1: προς
0: να πάνε
1: παλό,
0: καλά.
1: Υπάρχει ένα κλίμα
0: τώρα
1: χαρά,
0: είναι χαρά
1: και
0: αυτό βέβαια, βέβαια, και συγκίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα Βελιμέζη, που ήσουν εκεί μετά τα δελτία από εδώ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν τα νέα, υπάρχουν και θετικά λοιπόν νέα. Εσείς ακούτε το κόκκινο, είναι 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγαζίνο του σταθμού. Όπως ξέρετε, κάθε βράδυ τέτοια ώρα και μέχρι τις 9 είμαστε μαζί με την επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου τώρα είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Εδώ στο μικρόφωνο ακούτε τη Δίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Και πριν περάσουμε αναλυτικά στα θέματά μας, πάμε να δούμε τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Αθώδης πυρετός στη Λέσβο αναλαμβάνει ο στρατός στη διαχείριση, ομολογία αποτυχίας και μεθοδολογία στρατιωτικού νόμου, πρωτοφανείς εξελίξεις. τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε κυβερνητική τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Η κυβερνητική τροπολογία περιλαμβάνει 5 απολύτως διαφορετικές ρυθμίσεις από τη στελέχωση της κρατικής αρρωγής και τη στέγαση πληγέντων έως τις λαϊκές αγορές και τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού. Γεγονός που δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ως προς την νομοθετική πρακτική και τον σεβασμό της εθνικής αντιπροσωπείας. Μάλιστα, με το άρθρο 4 της τροπολογίας, τις πληττόμενες από τον αφθόδη πυρετό περιφερειακές ενότητες ανατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο επιχειρησιακός συντονισμός των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι, μένει καινή θέση, ενώ αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα των ίδιων της ανάρτησής της η Έλληνα Κρήτη, ευχαριστώντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Για μια ακόμη μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς, σημείωσε. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης που δηλών γονείς του νεκρού βρέφουσης, ορός το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Παράλληλα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία προχρησία. Σε βάρος του 26χρονου που συνελήφθη μέσα στο διαμέρισμα ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Στο μεταξύ, προφυλακιστέ κρίθηκαν και οι τρεις για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης που αφορά παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Η κυβέρνηση και τα καρτέλ θησαυρίζουν από την ακρίβεια και ονομάζουν την κριτική λαϊκισμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας αιχμηρά σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με αφορμή την κριτική της αντιπολίτευσης στην Εθνική Πρωτοβουλία για μείωση των τιμών. Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά και κυβερνητικές ανακοινώσεις, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το Σουφλίο Σταύρος Μπένους, εξαπολύοντας φοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με τις αναφορές για μυστική επίσκεψη του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών του Ιμπραήμ Καλίν στην Ελλάδα. Επαναφέρει εντωμεταξύ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστατικοποιημένο καθεστώς. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλέτα αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ερηματική διακοίνωση προς την Αθήνα με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης παρουσιάζει τώρα αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Μυκηνών στην Καλλιθέα. Από το διαμέρισμα, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 80χρονη, η οποία έφερε ελαφρά εγκάβματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύσκολη κατάσταση και στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. για την αεροπυρόσβεση επιχείρουν 12 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο 5η Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Τώρα, από τα διεθνή, στο Νεπάλ μειώνονται οι ελπίδες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μία εβδομάδα μετά τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε και έχει τουλάχιστον 1.114 νεκρούς έως τώρα και 4.000 αγνοούμενους. Από την άλλη πλευρά των συνορών στο Θιβέτ, ο επίσημος απολογισμός της Κίνας παραμένει σταθερός από την Κυριακή στους 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Και στη Γερμανία οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο ελικόπτερο της Λειψίας, μεταδίδει η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για έναν Λετωνό υπήκο γεννημένο στη Ρωσία και έναν Ρώσο υπήκο από τη Λευκορωσία. Η Γερμανία, που κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόν, αποφάσισε ως απάντηση να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι, τον πολιτιστικό χώρο στο Βερολίνο. Η Ρωσία αρνείται ότι σχετίζεται με την απόπειρα επίθεσης και κατηγορεί το Βερολίνο για προβοκάτσια. Με δηλώσεις του, τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στήριξαν τη Γερμανία και έκαναν λόγο για μια νέα κανονικότητα όπου τα ευρωπαϊκά κράτη δέχονται απειλές. Και δύο λόγια για τον καιρό. Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες, τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα πυρωτικά πλην της Τράκης. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις έτσι αναλυτικά και να συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας. Και να πούμε ότι, να πω δηλαδή τι αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλή, να απορρίψει δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία μαζί με κάποιους ακροδεξιάς απόχρωσης βουλευτές την Έλληνα Κρήτα ως 5η αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, παρότι αναμενόταν και τα λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, κατά τη γνώμη μου δεν προκαλεί μόνο κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη αυτού του τόπου, αλλά δεν τιμά ούτε το Κοινοβούλιο, αλλά ούτε και την ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και εντάξει, ίσως και να φανεί αυτό έτσι, το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο, για να μας δώσει κάθε λεπτομέρεια. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αντίνα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, τα είχαμε προαναγγείλει δυστυχώς. Δυστυχώς για το Κοινοβούλιο. Αλλά πρέπει να τονίζουμε ότι αυτό που έγραψε και η ίδια η Έλληνα Κρήτα, ότι η απόρριψη της υποψηφιότητάς της ουσιαστικά έγινε για χάρη της Αγίας Οικογένειας. Έτσι λέει χαρακτηριστικά η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και εννοεί προφανώς τη δικαστική της διαμάχη με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, η οποία διαμάχη οδήγησε στην αιμονική απόφαση κατ' εντολή του Μαξίμου να απορριφθεί η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα. Μάλιστα, αυτό έγινε σήμερα, Ντίνα, σε μια ψηφοφορία που είχαμε 141 επιστολικές ψήφους.
0: Ναι.
2: Άρα, πρόκειται και για μια διαδικασία η οποία επίσης απαξιώνει, είναι απαξιωτική για το Κοινοβούλιο.
0: Σωστά, σωστά. Οι περισσότερες φαντάζομαι ότι είναι, εντάξει, της κυβερνητικής παράταξης είναι. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν και από τους λεγόμενους ανεξάρτητους αλλά ακροδεξιούς.
2: Υπήρχαν και από άλλα κόμματα, ναι. Αλλά οι 141 επιστολικές δείχνει μια απαξίωση της διαδικασίας. Το δεύτερο μελανό σημείο της διαδικασίας είναι ότι πέρα από το παρόν που ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν υπάρχει, να πούμε εδώ, αρνητική ψήφος, υπάρχει μόνο υπέρ και παρόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Παρόν ψήφισαν, δήλωσαν επίσης το υπερσυντηρητικό σκοταδιστικό κόμμα Νίκη, mm-hmm. Και ανεξάρτητοι βουλευτές που κατά κύριο λόγο, σχεδόν όλοι, προέρχονται από το πρώην, είναι ανεξάρτητοι τώρα, αλλά προέρχονται από το κόμμα Βιτρίνα του Νεοναζί Κασιδιάρη, του Σπαρτιάτες. Οπότε με μια φαιά απόχρωση ολοκληρώθηκε αυτή η αντιθεσμική εκτροπή, η θεσμική εκτροπή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά αφήνει μια πολύ άσχημη πλέον, ένα πολύ άσχημο παρελθόν στα κοινοβουλευτικά πράγματα, διότι είναι μια απόρριψη του δικαιώματος της μειοψηφίας να επιλέγει τα πρόσωπα για κορυφαίες θέσεις και αξιώματα, και αυτή η απόρριψη ουσιαστικά αφήνει αφήνει καινή αυτή τη θέση στο Προεδρείο.
0: Ακριβώς. Αλλά και τη διάσκεψη.
2: Ναι. Ακριβώς. Αλλά και τη διάσκεψη των Προέδρων. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό, το είπαμε και το μεσημέρι, διότι στη διάσκεψη των Προέδρων, η οποία λαμβάνει αποφάσεις και επιλέγει και πρόσωπα επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με ευρύες, με πλειοψηφία 2/5, συμμετέχουν οι αντιπρόεδροι της Βουλής. Επειδή όμως αυτό το σώμα είναι, δεν είναι σταθερό, από αύριο το πρωί θα έχει μείον μία ψήφο και θέση η προοδευτική αντιπολίτευση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πλέον μόνο έναν εκπρόσωπο στη διάσκεψη των Προέδρων, ενώ η Νέα Δημοκρατία από το σημείο που είχε δύο περισσότερους συνολικά από την αντιπολίτευση, θα έχει από αύριο τρεις ψήφους περισσότερο.
0: Έτσι. Είναι, γι' αυτό δηλαδή, μιλάμε για θεσμική εκτροπή.
2: Θεσμική εκτροπή, ακριβώς. Πρέπει να τονίζουμε όλες τις διαστάσεις του ζητήματος.
0: Όπως και, και για το θέμα των γυναικών, επίσης, και αυτό πρέπει να το και τονίζουμε.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Μετά από 30 ολόκληρα χρόνια,
0: δεν έχουμε
2: γυναίκα στο Προεδρείο. Όλα αυτά βάζουν, όπως είπε σε δηλώσεις και μετά την ψηφοφορία η Ρένα Δούρου, μια μελανή σελίδα, γράφουν μια μελανή σελίδα για τη Βουλή με υπογραφή.
0: Νομίζω ότι θα το βρουν μπροστά τους με κάποιο τρόπο πάντως. Δεν ξέρω, αυτή την εντύπωση έχω.
2: Αλλά συγκινούνται, διότι θυμόμαστε και στην περίπτωση των Βορύδη και Αυγενάκη, όταν πάλι με επιστολικές ψήφους είχε γίνει αυτό το πραξικόπημα. Προκειμένου να απορριφθεί η προανακριτική επιτροπή. Ναι, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
0: Έχει καιρό γυρίσματα. Ετάσο.
2: Ναι, κρίνω ότι έχει καιρό. Συζητά τη Βουλή. Ναι.
0: Θα δούμε.
2: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ναι, μακάρι. Τώρα πάει λίγο να μου πεις για το άλλο το θέμα. Γιατί έχουμε μεγάλο ξεσηκωμό στη Λέσβο με τον Αφθόδη Πυρετό. Όπου αναλαμβάνει ο στρατός και έχουμε μια τροπολογία που περιλαμβάνει το κομματάκι αυτό μέσα, έτσι.
2: Αν αστευόμασταν λίγο, αν και είναι πολύ σοβαρό το θέμα, θα λέγαμε ότι ο στρατός θα φυλάει τα πρόβατα από εδώ και πέρα, γιατί
0: πραγματικά,
2: η τροπολογία αυτή, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη της αντιμετώπισης της κατάστασης με τον Αφθόδη Πυρετό.
0: Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Στρατό.
0: Στο Υπουργείο Άμυνας.
2: Και νομίζω τα συμπεράσματα είναι, τα λένε και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.
0: Πρωτοφανές, μεγάλη αποτυχία τώρα εδώ μιλάμε. Έτσι.
2: Αυτό είναι το πρώτο ακριβώς. Είναι μια ομολογία αποτυχίας, γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας λέει εδώ ξεκάθαρα ότι η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών χωρίς ενιαία επιχειρησιακή διεύθυνση είναι αυτή που προκάλεσε καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και επίσης, τι απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό? Όχι, δεν επιλέγει να ενισχύσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, δεν επιλέγει να ανασυγκροτήσει επιχειρησιακά το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε να ενισχύσει την περιφέρεια, αλλά μεταφέρει τον επιχειρησιακό συντονισμό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να το κρίνει κανείς αυτό. Ο
0: Δημήτρης
2: Κουτσούμπας, για παράδειγμα, είπε δεικτικά ότι αν θα στείλει η κυβέρνηση τελικά τα Λέοπαρντ στη Λέσβο να εκτελέσουν απολυμάνσεις ή αν θα κάνει τους καταδρομείς να κάνουν ιχνηλάτιση στα κοπάδια. Έτσι. Δηλαδή είναι κωμικοτραγικά τα πράγματα.
0: Πραγματικά, επειδή δεν είναι καθόλου γραφειοκρατικό το ζήτημα και είναι θέμα επιβίωσης. Έτσι, για τους ανθρώπους εκεί είναι θέμα επιβίωσης. Η ομολογία αποτυχίας και το ότι βάζει το στρατό δεν λύνει κάποιο θέμα. Θα δούμε, όχι απλώς τραγελαφικά, θα δούμε επικίνδυνα πράγματα. Και εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Σίγουρα. Δεν καταφέραμε απόψε να συνδεθούμε έτσι με Λέσβο, να έχουμε το κλίμα. Ελπίζω αύριο οι ακροατές μας και οι ακροάτρες στις πρωινές εκπομπές να ακούσουν, δηλαδή, ανθρώπους από τη Λέσβο που θα μιλάνε για το τι έγινε. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με μια προχειρότητα που μόνο επιτελικό κράτος δεν θυμίζει, Ντίνα. Και να πούμε
0: ακριβώς.
2: Και ένα σχόλιο, ότι στην ίδια τροπολογία η οποία προκαλεί αντιδράσεις, που είναι σε αυτό το νομοσχέδιο που τώρα σε λίγο ολοκληρώνεται στην Ολομέλεια, ομολογεί επίσης η κυβέρνηση, καθώς κάνει κάποιες αποσπάσεις, ότι είναι υποστελεχωμένη και η Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής. Μετά από μια 7ετία, δηλαδή, στην κυβέρνηση, έρχεται απλά να
0: και
2: κάνει
0: λέει
2: κάποιες
0: αποσπάσεις. Ότι, μάλιστα, εντάξει, ναι.
2: Τι άλλο να πούμε.
0: Πραγματικά. Ελπίζω να τα θυμηθούν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι και όταν έρθει η κατάλληλη ώρα όλα αυτά. Λοιπόν, Τάσο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ απόψε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και τα σημερινά στη Βουλή και σε σχέση με τη Λέσβο. Και πάμε να δούμε τώρα, γιατί νομίζω αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει κιόλας, είναι στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Απόψε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την τετραετία 2027-2030 με κεντρικό σύνθημα το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Εργόπουλος, να μας πει έτσι αναλυτικά. Αντώνη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Έτσι είναι τα πράγματα. Ακόμα τώρα δεν έχει ξεκινήσει, η συγκέντρωση. Τουλάχιστον ναι, δεν έχει ξεκινήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Για τις 8 ήταν προγραμματισμένη, αλλά προφανώς θα καθυστερήσει. Είναι και ανοιχτή η συγκέντρωση, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα μπορεί και να αργήσει, επειδή όντως υπάρχει και κόσμος που θα προσέλθει. Στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς γίνεται, στη Θεσσαλονίκη βέβαια, η εκδήλωση. Και ο στόχος είναι βέβαια η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, παρουσίαση ενός κυβερνητικού προγράμματος από την Ελλάς. Με στόχο όχι απλά να δείξει ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει έναν κατάλογο παροχών, όπως θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, αλλά περισσότερο να δείξει ότι είναι ένα κόμμα έτοιμο να κυβερνήσει, ότι έχει κυβερνητικό πρόγραμμα ολοκληρωμένο και συνεκτικό.
0: Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι προβακάλπιση η φετινή ΔΕΘ.
3: Ναι, αυτό κόμματα, είναι δεδομένο. Οπότε, ναι. Γενικά η ΔΕΘ θα παράξει πολύ περισσότερα πολιτικά συμπεράσματα από ό,τι πολλές άλλες στο παρελθόν, που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν έτσι λίγο συνηθισμένο το τι γινόταν κάθε φορά στην ΔΕΘ.
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα, για το πρόγραμμα του παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, περιμένουμε να ανακοινώσει γύρω στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα και σε παροχές. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον είναι, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, ότι ένα μήνυμα που θα προσπαθήσει να εκπέμψει είναι πως δεν θα υπάρξει καμία υπόσχεση χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης και πως οι μόνιμες παρεμβάσεις θα στηρίζονται αποκλειστικά σε μόνιμα έσοδα. Ότι δηλαδή ό,τι πει θα είναι κοστολογημένο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, υπάρχει και κλείνει ο λογαριασμός και αφήνει και ένα μικρό αποθεματικό. Mm-hmm. Και σε αυτό το πλαίσιο, με το δεδομένο ότι θέλουν όλα να φαίνεται ότι είναι δεδομένα και σίγουρα σαν έσοδα για να μπορούν να γίνουν και στη συνέχεια παροχές, δεν συμπεριλαμβάνουν τα έσοδα την πατριωτική εισφορά, ένα μέτρο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Μάλιστα,
3: το έχει ανακοινώσει. Mm-hmm. Το έχει εκτός λοιπόν στην ουσία ότι αυτό, εφόσον επιτευχθεί, αν γίνει κυβέρνηση βέβαια η Ελλάς, τότε αυτό θα είναι ένα επιπλέον έσοδο για το κράτος, το οποίο δεν έχει συνυπολογιστεί στα μέτρα που, που θα ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε, εκτός από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει κάτι άλλο, επειδή είναι ανοιχτή η εκδήλωση, γι' αυτό το λέω, θα δοθεί πάλι μικρόφωνο κάτω κλπ? Όχι, δεν προβλέπεται κάτι?
3: Όχι,
0: τέτοιο.
3: Νομίζω πως αυτή τη φορά θα έχουμε μια πιο παραδοσιακή ομιλία, ειδικά επειδή είναι το ζήτημα του οικονομικού προγράμματος και είναι αρκετά ειδικά τα θέματα που θα αναλύσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτό που σίγουρα θα έχουμε και θα έχει πολύ ενδιαφέρον είναι την επόμενη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από τώρα, mm-hmm. που θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για τη συνέντευξη τύπου που θα κάνει. Και στην ουσία θα είναι ένας τρόπος να απαντήσει σε όσα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Δηλαδή, στην ουσία εγκλωβίζει έτσι επικοινωνιακά τον Αλέξη Τσίπρα, αφενός βάζει την ατζέντα σήμερα και μετά θα προσπαθήσει να έχει και τον τελευταίο λόγο, τουλάχιστον στο δίπολο Τσίπρας Μητσοτάκης.
0: Σωστό,
3: γιατί
0: σωστό.
3: Θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, και ο Νίκος Ανδρουλάκης, και μετά η συνέντευξη τύπου και η ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμα δεν ξέρουμε βέβαια ποιοι θα τον εκπροσωπήσουν.
0: Θα μάθουμε. Λοιπόν, θα μάθουμε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε για απόψε ότι νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο κάποια κεντρική πολιτική εκδήλωση για τη ΔΕΘ. Και είναι στη δυτική πόλη και είναι και λίγο χαρακτηριστικό mm-hmm. και αυτό, στην περιοχή των Σφαγείων, στη δυτική είσοδο της πόλης.
3: Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Στην ουσία η σημερινή εκδήλωση, τυπικά τουλάχιστον, δεν εντάσσεται στη ΔΕΘ.
0: Σωστό, γιατί δεν είναι.
3: Θα γίνουν τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, όπως γίνεται θεσμικά πάντα, και θα ακολουθήσουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Αλλά προφανώς τώρα το ότι ανεβαίνει δύο μέρες πριν.
0: Οι συντάκτες προφανώς το βλέπουν έτσι, δεν το συζητάμε.
3: Το αντιλαμβανόμαστε ως μέρος της ΔΕΘ πολιτικά τουλάχιστον.
0: Ναι. Εφόσον όντως δεν αποτελεί, γιατί εξάλλου δεν μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει μετάσχει σε εκλογές, μιλάμε για ένα νέο εγχείρημα, οπότε γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν είχε λόγο να ανησυχήσει, γιατί μιλάει πριν τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας.
3: Ναι, όχι να ανησυχήσει, αλλά επικοινωνιακά δημιουργεί ένα τελεσμένο. Τώρα αυτό είναι σίγουρο και σίγουρα θα θέσει θέματα τα οποία ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να απαντήσει, όπως και να το κάνει. Δεν θα μπορεί να το αποφύγει αυτό στην ουσία.
0: Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη, έχουμε κάτι τις επόμενες μέρες, έχουμε κάτι από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ?
3: Έχουμε σίγουρα την άνοδο των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, το λέγαμε και χθες στην ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, για να λάβουν μέρος στην μεγάλη διαδήλωση.
0: Καλά, το Σάββατο σίγουρα, αλλά νομίζω ότι και αύριο θα έχουν κάποια στελέχη, ανεβαίνουν Πέμπτη ή Παρασκευή.
3: Έχουν και κάποιες συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Εργόπουλε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Κόκκινο Άρχη, να ξέρατε τι λέμε στο διάλειμμα. Πραγματικά, οι δημοσιογράφοι. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν τέτοιες εκπομπές, Κώστα Σαββόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Να ακούει, δηλαδή όπως μιλάμε πριν, όντε, στο off the record,
1: να βγαίνουν προς τα έξω.
0: Να σπάσουν τα κοντέρ της τηλεθέασης, της ακρόασης τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: θυμόμαστε παλιές εποχές και τέτοια τώρα, ξέρεις.
0: Ναι, μελετήσαμε λίγο το Βέκαιο το Βαγγέλη τώρα, όντε. Αυτό γινόταν. Λοιπόν, πάμε τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα τάχωσε ο Σταύρος ο Μπένος στη Νέα Δημοκρατία. Παραιτήθηκε από την Επιτροπή για Ανασυγκρότηση του Εύρου.
1: Σημαντική εξέλιξη και ράπισμα για τη Νέα Δημοκρατία. Με βάση όσα είπε ο κύριος Μπένος. Όντως λοιπόν την παραίτησή του από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου υπέβαλε ο κύριος Μπένος μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου ύψους 3 δις ευρώ που εκπώνησε εθελοντικά από την κυβέρνηση. Κ. Μπένος, λοιπόν, ο οποίος είχε αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης της Εύβοιας, εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της λεγόμενης ολιστικής ανασυγκρότησης και όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Εύρου, ο Σταύρος Μπένος ανακοίνωσε την ολιστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, προκαλώντας πολιτικό και θεσμικό σεισμό στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί, την οποία συντώνησε ο Παύλος Τσίμας, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα έκανε λόγο για μια κατάσταση απόλυτης ψυχικής και πνευματικής απογύμνωσης, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει ριζικά τη φιλοσοφία του Master Plan σε σχέση πάντα
0: δηλαδή,
1: με τον Εύρο.
0: Παραλίγο να εκτεθεί ο ίδιος ότι εφόσον η κυβέρνηση το ακύρωσε το έργο, έτσι, θα φαινόταν, αν δεν το έλεγε, θα φαινόταν εκείνος ότι φταίει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ξέρω τι έχει γίνει και με την Εύβοια, γιατί είχε αναλάβει και τη Εύβοια.
1: Βεβαίως, εδώ λοιπόν, και πόσο είχε διαφημιστεί η εμπλοκή του στην Εύβοια, στην υπόθεση της ανασυγκρότησης της Εύβοιας από τον Μητσοτάκη.
0: Ο Μπένος, για να τα λέμε όλα τώρα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, και ένα καλό μυαλό.
1: Και είχε αφήσει και ισχυρό αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε σχέση με την ενασχόλησή του στα πολιτικά πράγματα. Από την κυβέρνηση δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, δεν υπάρχει κάποια διαρροή.
0: Δεν υπάρχει απάντηση καθόλου.
1: Καμία,
0: τίποτε,
1: έτσι. Καμία. Κανένα μήνυμα.
0: Αύριο όμως δεν θα τον ρωτήσουν το Μαρινάκι, θα τον ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, λογικά ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι ένα θέμα αυτό.
1: Λογικά ναι.
0: Είναι πρωτοσέλιδο, ας πούμε, σήμερα.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς η κυβέρνηση θα διαχειριστεί επικοινωνιακά τουλάχιστον αυτή την παρέτηση.
0: Αυτό τώρα, το επικοινωνιακό που προσπαθεί, γιατί αυτό είναι τώρα που παλεύει μου ο κ. Μητσοτάκης. Το επικοινωνιακό.
1: Νομίζω από την αρχή κιόλας της διακυβέρνησής του, βασικό πρόταγμα είναι η επικοινωνία και η προσπάθεια να γίνει το μαύρο άσπρο. Έτσι. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε εκδοχή και θα το δούμε ούτως ή άλλως και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που το συρρυκνωμένο, εν πάση περιπτώσει, καλάθι θα προβληθεί ως ένα πακέτο που θα λυτρώνει πολλές κοινωνικές ομάδες. Πάντως, έχουμε και την κόντρα της κυβέρνησης με τον κύριο Σαμαρά, που έφτασε μέχρι και το ακαθόριστο φύλλο του ΕΟΠΗ. Μια κόντρα που ίσως βολεύει και τις δύο πλευρές, σύμφωνα με τους πιο ψύχρεμους παρατηρητές.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη μία, επισκιάζει τις εξελίξεις στο σκέλος των υποκλοπών ή το φιάσκο της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ. Από την άλλη, διατηρεί στον αφρό τον κύριο Σαμαρά και τα νεύματά του προς τα υπερδεξιά ακροατήρια. Μια λοιπόν και λέμε για υπερδεξιά ακροατήρια, να πούμε πως η κυβέρνηση αναβαθμίζει τις επιθέσεις της κατά του Σαμαρά, βάζοντας μπροστά ποιον, τον κύριο Βορύδη.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρητικά έναν από τους θυγόμενους μετά τις δηλώσεις Τσούτσια ότι ο Μητσοτάκης συγκυβερνά και με ολίγων λαός. Αναφερόμενος ειδικότερα στον Αντώνη Σαμαρά, ο Μάκης Βορύδης δήλωσε ότι έχει πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Μητσοτάκη, επειδή έχει βάλει πολλούς πασόκους στην κυβέρνηση. Αλλά το όνειρο του Σαμαρά, σύμφωνα με τον Βορύδη, είναι να γίνει πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση στην οποία θα είναι μέσα και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόκειται για την πιο ηχηρή βολή που έχει εκτοξευθεί από την κυβέρνηση μετά την διαγραφή του Σαμαρά από τον Μητσοτάκη. Εδώ όμως η είδηση είναι άλλη. Ίσως πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς τα πού ακριβώς. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, τι είπε ο κ. Βορύδης? Ό,τι αποφασίσει ο λαός. Εάν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία,
0: δηλαδή,
1: ξέρετε ότι θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών. Εδώ να θυμίσουμε ότι τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλειναν μέχρι πρότινος την πόρτα της συγκυβέρνησης προς τον Βελόπουλο. Και ξαφνικά βγαίνει ο Βορύδης.
0: Τα αφήνει ανοιχτό, γιατί δεν ξέρει
1: ένα ανοιχτό παραθυράκι. Για πολλούς προλυαίνει το έδαφος ο κύριος Βορύδης.
0: Το έχεις ξαναπεί, το έχεις πει εσύ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει στην περίπτωση που δεν πιάσει το 25.
1: Ναι, ποτέ μην πεις ποτέ λοιπόν.

0: Λους προλυαίνει σιγά σιγά το έδαφος.
1: Να συνηθίζουν την ιδέα.
0: Ακριβώς. Θα ερωτηθεί φυσικά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Πάντως είναι κάτι που πρέπει να το συγκρατήσουμε έτσι κι αλλιώς. Και στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και ειδικά στο επίπεδο των ανεξάρτητων θεσμών ή της ΑΔΑΕ πώς συνεργάστηκαν Μητσοτάκης και Βελόπουλος ώστε να αλλάξουν τη σύνθεσή της.
1: Πάντως σήμερα πήρε το μάτι μου. Σε αντίθεση με το Βορύδη, ο Πλεύρης έπαιξε άλλο χαρτί. Λέει, το συμπαθώ, όπως είπε τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι. Όντως
1: δεν
0: ήταν.
1: Δεν μπορώ να καταφερθώ εναντίον του, δεν μου πάει, κάπως έτσι το είπε.
0: Ναι, ήταν ναι. Σε αυτή τη γραμμή. Ούτως ή άλλως όμως πρέπει να πούμε ότι αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν τοποθετηθεί για τις επισημάνσεις αυτές του κυρίου Σαμαρά και έχουν βγει μπροστά κυρίως ηθυγόμενοι. Δηλαδή ο Φλωρίδης που προέρχεται από το σημειωτικό Πασόκ, ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης από το Λάος. Δηλαδή έχουν βγει συγκεκριμένα στελέχη που τέθηκαν στο στόχαστρο του κυρίου Σαμαρά. Βέβαια, εδώ να θυμίσουμε και αυτό λένε και από την κυβέρνηση ότι ο Λάος μετακόμισε στη Νέα Δημοκρατία επί προεδρίας του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κραδένει η κυβέρνηση. Μένει λοιπόν εδώ να δούμε ποια θα είναι η ανταπάντηση της πλευράς Σαμαρά και γενικά προς τα που θα πάει αυτός ο εμφύλιος στην δεξιά πολυκατοικία.
1: Πολύ ωραία. Κώστα Σαββόπουλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αυτά και από το κυβερνητικό στρατόπεδο και μην νομίζετε ότι στη δεξιά παράταξη όλα βαίνουν ιδυλιακά, έτσι, και μαγικά κλπ. Όλες οι δυνάμεις έχουν τα θέματά τους. Τώρα το αν στη δεξιά παράταξη τους ενώνει το ατομικό συμφέρον, αυτό είναι, το αφήνω στην κρίση σας. Ας μην τις βγάζω εγώ τις κρίσεις μου, να βάλω τα ακουστικά λιγάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα που παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάω για την υπόθεση φρίκης που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Έχουμε δολοφονία μωρού, έχουμε κακοποίηση παιδιών. Είναι από αυτές τις φορές που οι λέξεις δεν μπορούν να φτάσουν να περιγράψουν τον αποτροπιασμό και την ατριχίλα που νιώθουμε για τις πράξεις, αλλά και το θυμό και την οργή του καλά που ζούμε δεν υπάρχουν, ούτε υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων δεν υπάρχουν και γείτονες δεν υπάρχουν άνθρωποι. Τι δυστοπία είναι αυτή που ζούμε. Ένα πολύ ωραίο θέμα έχει κάνει η συναδέλφισσα δημοσιογράφος η Μυρτώ Αρετάκη στο D News με τίτλο «Αόρατα τα κακοποιημένα παιδιά στην Ελλάδα, η υπόθεση της Κυψέλης και το ανύπαρκτο σύστημα παιδικής προστασίας». Η Μυρτώ Αρετάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Μυρτώ.
2: Καλησπέρα, Δινά.
1: Δηλαδή μαχαίρι στην καρδιά όντως αυτή η υπόθεση και όσο προχωράει και η έρευνα, έχεις κάνει μια έρευνα και βλέπουμε ότι με αφορμή την συγκεκριμένη υπόθεση ότι ειδοποιήθηκαν πολλές φορές είτε το χαμόγελο είτε εισαγγελέας είτε και δεν, όλες αυτές οι υπηρεσίες δεν συνεννοήθηκαν μεταξύ τους να προστατευθούν τα παιδιά και να μην φτάσουμε σε αυτό. Για πες μου το.
2: Ναι, για μένα, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, είναι πολύ σοκαριστική και η φύση του εγκλήματος προφανώς. Αλλά είναι εξίσου σοκαριστικό ότι τα τρία παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα ήταν γνωστό πως κακοποιούνταν και δεν ήταν γνωστό στους γείτονες ή σε κάποιον φίλο. Το γνώριζε ο εισαγγελέας, είχε βγει εισαγγελική εντολή.
1: Ακριβώς.
2: Τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί από το περιβάλλον τους. Βρέθηκαν σε παιδιατρικό νοσοκομείο, απέκτησαν στη συνέχεια τον πατέρα τους και κανείς δεν τον αντιπέκτοτε, ούτε κυνήγησε τον άνθρωπο αυτό. Και η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς εξαίρεση. Δηλαδή, μάλλον είναι ο κανόνας. Έχουμε πολλά κακοποιημένα παιδιά που παραμένουν για μένα.
1: Αυτό είναι το εξοργιστικό. Μα αυτό είναι το εξοργιστικό. Και ούτε καν αυτή την περίπτωση δεν θα τη μαθαίναμε αν δεν είχε πάει ο. Πώς τον εννοώ, διαχειριστής.
2: Ναι. Αν δεν είχε προκύψει το πρόβλημα και βρέχει χρόνο.
1: Αυτό.
2: Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό, δηλαδή η κατάσταση ήταν γνωστή. Για μένα το ερώτημα ήταν πώς γίνεται αυτά τα παιδιά να φέθηκαν τελείως στην τύχη τους. Μιλώντας με το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, mm-hmm. ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι πραγματικά είναι πολύ εύκολο μια τέτοια υπόθεση να μείνει στο σιρτάρι κάποιες υπηρεσίες. Και αυτό γιατί μας περιέγραψαν τη διαδικασία που ακολουθείται στην Ελλάδα. Όταν βγαίνει μια εισαγγελική εντολή, mm-hmm. το παιδί κανονικά μεταφέρεται σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, υποτίθεται για να... Όχι υποτίθεται, για να ελεγχθεί σε πρώτη φάση, κυρίως αν είναι θύμα κακοποίησης. Και έπειτα πρέπει να αλλάξει περιβάλλον.
1: Και για νοσηλεία, αν ό,τι χρειαστεί, ναι.
2: Ναι, πάντως δεν έχει καμία λογική να παραμένει ένα υγιές παιδί για μήνες στο κρεβάτι μιας κλινικής.
1: Σωστό. Και δεν ξέρω αν δεν ήταν φρουρουμένα, φαντάζομαι όχι.
2: Όχι, γιατί δεν είναι μια διαδικασία που ακολουθείται. Δηλαδή τα παιδιά είναι... Τα ίδια μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο. Mm-hmm. Και πολύ συχνά οι ίδιοι κακοποιητές τους πηγαίνουν και τα παίρνουν. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλημα.
1: Αυτό συνέβη εδώ. Δηλαδή, αντί να επιληφθεί ο εισαγγελέας και να πάει η αστυνομία, δεν ξέρω τι, στο νοσοκομείο για να πούνε, όπα, έχουμε μια περίπτωση εδώ, να δούμε τι γίνεται τώρα. Μείναν εκεί, οπότε πήγε ο κακοποιητής, που μπορεί να είναι πατέρας, θείος, δεν ξέρω τι, και τα πήρε.
2: Και τα φύρα. Υποτίθεται λοιπόν, όσο το παιδί είναι στο πρώτο περιβάλλον αυτό, πούμε, ακόμα και αν είναι του νοσοκομείου, που δεν θα έπρεπε να είναι του νοσοκομείου, πρέπει να τρέχει παράλληλα και τις κοινωνικές υπηρεσίες μια κατοίκον έρευνα, να γίνουν κάποιες συνεντεύξεις. Mm-hmm. Εδώ και 30 χρόνια υπάρχει νόμος, ο οποίος προβλέπει κοινωνικές υπηρεσίες στα πρωτοδικεία. Δηλαδή, ο εισαγγελέας να έχει άμεση επαφή δικού μας τους συνεργάτες, οι οποίοι να αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις. Αυτό στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Άρα απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου. Στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν δύο που ασχολούνται με παιδιά. Υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν προσωπικό εξειδικευμένο για τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν και πολλές άλλες υποθέσεις, οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτοί να κάνουν τη δουλειά. Καταλαβαίνεις πόσο εύκολο είναι να μην προχωρήσει η διαδικασία.
1: Ούτε έχουμε εμείς στην Ελλάδα κάποιο σχετικό ίδρυμα, δεν ξέρω, χώρο, δομή που να μένουν τα παιδιά μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση και μετά, δεν ξέρω, προφανώς πρέπει να απομακρυνθούν από αυτούς τους γονείς και δαιμόνες, δεν ξέρω.
2: Η πρακτική, όπως με είπανε, που προκρίνεται στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες, είναι το μοντέλο της αναδοχής, που στην Ελλάδα δεν έχει τραβήξει καθόλου, ούτε έχουν γίνει καμπάνιες ενημέρωσης. Έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, να φιλοξενείται σε μια οικογένεια το παιδί. Και βασικά εκεί προκύπτει και το επόμενο θέμα, γιατί και πάλι η Ελλάδα έχει μείνει κολλημένη στην ιδρυματική προστασία. Δηλαδή τα παιδιά καταλήγουν εν τέλει σε κάποιο ίδρυμα που...
1: Ναι, ίδρυμα ανήλικων που λέμε, εντάξει, που είναι σαν... Ναι. Έχει τις αρχές ενός αναμορφωτηρίου χωρίς να πρέπει να βρίσκονται εκεί.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Οπότε έχουμε ένα απόλυτο κενό στο κομμάτι των κοινωνικών υπηρεσιών, να καταλάβω, έτσι.
2: Βασικά είναι ανύπαρκτο το σύστημα παιδικής προστασίας. Είναι αδύνατο να λειτουργήσει, οι φορείς δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα σε αυτό. Δεν επικοινωνούν υπηρεσίες μεταξύ τους.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση. Και υπάρχει και, αν καταλαβαίνω καλά, και ένα δομικό πρόβλημα στο πώς έχει στηθεί. Το τι πρόβλεψη υπάρχει για το πού θα πάνε τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή, δεν φτάνει φρίκι αυτών των γεγονότων, που σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα κι άλλα, έτσι, δεν θα είναι το μόνο. Έρχεται αυτό το ότι δεν υπάρχει τρόπος. Οι ειδικοί τι λένε, έτσι, οι κοινωνιολόγοι, ξέρω εγώ, τι προτείνουν και τι ζητάνε.
2: Εντάξει, οι άνθρωποι από το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού μου είπαν ότι δεν υπάρχει για εκείνους τίποτα πιο σημαντικό από το να γίνεται ενημέρωση για τα δικαιώματα των παιδιών, να είναι ενήμερα και τα παιδιά και οι γονείς, μήπως και υπάρξει κάποια κοινωνική αλλαγή από αυτή την άποψη. Η οργάνωση Terre des Hommes βάζει το ζήτημα της προστασίας των παιδιών ακόμα και σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι τελείως απροστάτευτα, να δημιουργηθεί έστω ένα δίκτυο το οποίο να μπορεί να τους συνοδεύει στα επόμενα στάδια της έρευνας με ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, γιατί χρειάζονται φρομερή στήριξη. Είμαστε σε μια φάση που έχουμε ουσιαστικά δευτερογενή θυματοποίηση των παιδιών.
1: Βγαίνουν
2: προσωπικές λεπτομέρειες, έχουν μπροστά τους καταθέσεις επίπονες.
1: Ήδη σήμερα νομίζω τα τρία τα παιδιά οδηγήθηκαν με... Εντάξει, παρουσία ψυχολόγων και λοιπά να καταθέσουν, δηλαδή, και θα ξαναχρειαστεί και θα ξαναχρειαστεί.
2: Τα παιδιά από όλα αυτά είναι ακόμα αφλουρούμενα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι...
1: γράφανε κάποιοι συνάδελφοι ότι σήμερα δώσαν την πρώτη κατάθεση, αλλά λες ότι είναι ακόμη αφλουρούμενα στο
2: Δεν έχω κάποια πληροφόρηση για το αν έχει βρεθεί κάποια άλλη δομή που μπορεί να τα φιλοξενήσει.
1: Οπότε μιλάμε ότι χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της πολιτείας.
2: Ιδανικά θα πρέπει να μιλάμε ακόμα και για αποειδηματοποίηση, αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό όταν έχουμε έναν εισαγγελέα ο οποίος γνωρίζει ότι παιδιά κακοποιούνται και τα αφήνουν να γυρίσουν στο σπίτι του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ξέρω πώς μπορούμε να φτάσουμε να συζητάμε για αυτά όταν κάτι τελείως αυτονόητο σε πρώτο επίπεδο δεν γίνεται.
1: Ναι, και όταν το θυμόμαστε, όταν έχει γίνει θέμα, έτσι, πρώτο θέμα στα μίντια.
2: Ναι, η οποία συζητιέται 3-24 ώρα και δυστυχώς συζητιέται κυρίως με τις λεπτομέρειες της φρίκης.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί ακριβώς είναι τόσο ιδιαίτερη και τόσο...
1: Έχεις δίκιο, αλλά ακόμα και αυτό αν μπορεί να ξυπνήσει, γιατί... Δεν ξέρω, έχουμε και θέμα λιγάκι, πρέπει να συναισθανθούμε και εμείς ότι εφόσον δεν υπάρχει πολιτεία, μήπως και όλοι μας εμείς πρέπει να είμαστε λίγο έτσι, να θυμιστούμε και κάπως να μιλάμε. Δηλαδή όταν διαπιστώνουμε να μην λέμε δεν με νοιάζει, δεν είναι στο σπίτι μου, έχουμε και ένα τέτοιο θέμα.
2: Σίγουρα πρέπει να μιλάμε. Απλά το θέμα είναι αυτές τις καταγγελίες, επειδή έγιναν καταγγελίες, πού πάνε. Τι συμβαίνει με αυτές τις καταγγελίες.
1: Ναι. Μάλιστα, τι να πω, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μυρτώ, αν έχεις, δεν ξέρω αν παρακολουθείς και το ρεπορτάζ, βέβαια είναι, αγγίζει το αστυνομικό λίγο και το δικαστικό ρεπορτάζ.
2: Ναι, εκτός του πεδίου, το κομμάτι αστυνομικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα, να ελπίσουμε να μην ξαναχρειαστεί ποτέ.
2: Καλώ ήταν να υπάρξει και μια τοποθέτηση και λίγο πιο επίσημα για το... Να ακούσουμε δηλαδή κάτι για την πολιτική ηγεσία.
1: Δεν υπάρχει καμία ούτε δήλωση ούτε τίποτα. Από ό,τι είδα κάποια πολιτικά κόμματα, δηλαδή είδα και το ΣΥΡΙΖΑ, είδα και το ΚΚΕ και την ΕΛΑΣ που είπαν κάποια πράγματα. Αυτό μέχρι εκεί. Δηλαδή από την επίσημη κυβέρνηση δεν έχουμε κάτι. Και φαντάζομαι ότι ούτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε κάτι.
2: Ναι,
1: από την επίσημη κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Λοιπόν,
2: πάντως για την ώρα πρέπει να πιέσουμε και εμείς ώστε η δίκη να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τα παιδιά.
1: Έχεις δίκιο. Η υπόθεση αυτή φαίνεται πιο σκληρή ακόμα και από τη λεγόμενη του Μίχου, από τον Κολωνό, δηλαδή πραγματικά.
2: Δεν έχουν και αποκαλυφθεί και ακριβώς
1: όχι.
2: Το μέγεθος τι συνέβαινε.
1: Ναι. Μυρτώ Αρετάκη, σε ευχαριστούμε πολύ που σου να δώσω το κόκκινο απόψε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, αυτά από την φρικαστική υπόθεση με τα παιδιά στην Κυψέλη. Τώρα παρακολουθήσατε από χτες αυτό το σύριαλ πάλι με τις υποκλοπές στην ΕΙΠ. Είχαμε χτες μία ανάρτηση του Σαχαρία Κεσέ, του συνήγορου θυμάτων παρακολούθησης μέσω Predator, που μίλησε ο άνθρωπος και λέει εκτέθηκε η Εθνική Ασφάλεια. Ο Ζαχαρίας Κεσές όμως μίλησε και σε εμάς το μεσημέρι στο Κόκκινο, στην Κατερίνα Κρυβοπούλου. Έχουμε κρατήσει ένα απόσπασμα από αυτά που λέει για την εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών. Για να ακούσουμε.
1: Είναι δεδομένο ότι η υπόθεση των υποκλοπών εξακολουθεί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, να λειτουργεί σαν μια αιμορραγούσα θεσμική πληγή. Και είναι ευθύνη και της πολιτείας και των κρατικών υπηρεσιών και της εισαγγελίας του Αεροπάγου το γεγονός ότι ζούμε αυτά τα αλλεπάλληλα επεισόδια τα οποία διασύρουν τη χώρα, διασύρουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, συνολικά τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο ότι αναβαθμίζει. Θα έλεγα ότι για άλλη μία φορά υπογραμμίζει την ανεπάρκεια των ερευνών και το γεγονός ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε 2026 έχουμε αφώτιστες πλευρές και το μεγαλύτερο μέρος της υπόθεσης χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις.
2: Μια υπόθεση που είναι στο αρχείο, θυμίζουμε, στον κόσμο, έτσι.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία έχει τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση και την κυρία Βιλίν, το 2024 και μολονότι προέκυψε πληθώρα στοιχείων από την απόφαση του Μονομελούς Πνευματικού Αθηνών που εκδόθηκε το 2026, αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ και 6 μήνες είναι την άρνηση των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, του κ. Μπακέλα και του κ. Τζαβέλα, να κάνουν έρευνα. Δεν αξιολογούν τα στοιχεία, δεν κάνουν έρευνα να δοθούν απαντήσεις και να καταλήξουμε στο ότι εδώ δεν υπάρχουν περαιτέρω αξιόπινες πράξεις ή δεν υπάρχουν άλλοι συμμετοχοί. Αποφασίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος να κάνουν έρευνα. Και ξέρετε, σε αυτό το σημείο η πράξη της κατάθεσης μήνυσης από τον κύριο Παπαδόπουλο που είναι ενεργεία στέλεχος της ΕΙΠ εκθέτει πρώτα απ' όλα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε κάνει την αντίστοιχη έρευνα, είχε βρει τις απαντήσεις, είχε ενώσει όλες τις τελίτσες, δεν θα χρειαζόταν ένα υψηλό βαθμό στέλεχός της να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ομοίως αν η δικαιοσύνη είχε κάνει τη δουλειά της, δεν θα υπήρχε κανένα περιθώριο για τον κύριο Παπαδόπουλο να προσφύγει και να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
0: Όπως ακριβώς τα είπε ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, ναι, αυτά περί κατασκοπίας και ΕΙΠ. Λοιπόν, όντως ξεκίνησε τώρα, βλέπω, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Θεσσαλονίκη.

Βλέπω ότι υπάρχουν live όχι μόνο από το Facebook, υπάρχουν live και από αρκετά διαδικτυακά έντυπα. Διαδικτυακά και έντυπα, με μπέρδεψε επειδή είναι η καθημερινή, γι' αυτό βλέπω την καθημερινή εδώ, βλέπω την αυθεμπορική κλπ. Οπότε είναι σε εξέλιξη η ομιλία. Για να δούμε τι άλλο είναι σε εξέλιξη. Το νόμισμα του Ιράν έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό, ξεπερνώντας τα 2,2 εκατομμύρια ριάλ ένα δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έδειξαν σήμερα δύο ιστότοποι που παρακολουθούν την ισοτιμία στην ελεύθερη αγορά εν μέσω νέων στρατιωτικών επιθέσεων. Έχει υποχωρήσει περίπου 10% την τελευταία εβδομάδα. Το ιστορικό ταξίδι της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε στην προημιτελική φάση. Η ΕΛ με την Ελλάδα αναγνωρίζει την ήττα με 3-0 από τη Σερβία. Ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρέθηκε στην ιστορία της, πρώτη φορά στις 8 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Αλλά η Σερβία κατάφερε και μπλόκαρε το δρόμο της χώρας μας προς τα ημιτελικά. Με αυτά και με εκείνα θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε. Να είστε καλά από τη Δίνα, τη Βατζιά και όλους εδώ στο Κόκκινο. Καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Γιώργος Μπαλούμης είναι σήμερα στη μεγάλη κονσόλα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Παντελής Δαβανέλος επιμελείται την επικοινωνία σας και την επικοινωνία μας και απαντά στο 210-3217-777. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα και να το δούμε εμείς εδώ μέσα στο στούντιο δηλαδή, τότε θα το κάνετε μέσω Viber στο 69 85 87 00 59. Και ξέρετε τώρα, εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν πάντα.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Και μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr / στο κόκκινο.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, Σωτηρίου του 2026, και σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ανατολικό ημερολόγιο εορτάζει ο Μάμας. Μάρτυρας, λέει, της χριστιανοσύνης που εορτάζεται στις 17 Αυγούστου για τους καθολικούς και στις 2 Σεπτέμβρη για τους Ορθόδοξους. Και ο οποίος κατά τας εγγραφάς υπήρξε βοσκός και μαρτύρησε περί το 275 μετά Χριστό φυσικά, όπως μας παραδίδει μέσω των ψαλμών του ο Γρηγόριος ο Νανζιαζινός. Τώρα αν θέλετε να ρωτήσετε γιατί χρειάζεται να αναφέρω τον Νανζιαζίνο, η αλήθεια είναι ότι από μικρό παιδάκι μου άρεσε η λέξη, γιατί κάνει ένα περίεργο παιχνίδι εκεί με το στόμα αυτό το τζζζ. Και κάπου εκεί κατεβάζει και τα μικρόφωνα βαλούμες, διότι το ζήτα μαζί με το σίγμα είναι τα δυσκολότερα σύμφωνα στην ηχοληψία.

Στα της σημερινής επικαιρότητας, αυτό που παίρνει την μερίδα του Λέοντος είναι στην πραγματικότητα εν de facto έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, αφού ο Αλέξης Τσίπρας προσπέρασε τη θεσμική σειρά που δεν χρειάζεται κιόλας να τηρήσει αφού δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη όμως, διότι στην Αθήνα τα ζητήματα έχουν διαφορετική χρειά και το παιχνίδι παίζεται σε διαφορετικό επίπεδο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τούτο διότι ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε η επικοινωνιακή επίθεση εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τον γραμματέα του κόμματος, τον Νίκο Παπά, να συγκρούεται με την κυβέρνηση εν πωλής και τη Νέα Δημοκρατία για το λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο. Για το περιθώριο δηλαδή που έχει η κυβέρνηση προκειμένου να διαθέτει πόρους προς την κοινωνία. Διότι ξέρετε, όλα αυτά που με κάποιο τρόπο τα προσπερνάμε διότι μας φαίνονται και μας ακούγονται ξύλινα και αδιάφορα ή δυσνόητα πολλές φορές, το τέλος της ημέρας και πολύ περισσότερο στο τέλος της τετραετίας μας αφορούν πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον στη σημερινή τοποθέτησή του Νίκου Παπά ήταν και το σχόλιο που έκανε για το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοινώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από την Θεσσαλονίκη. Είπε λοιπόν και είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση πως θα περίμενε να δει ολοκληρωμένη την πρόταση, διότι με τις διαρροές δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για το τι θα ακούσει και πού θα καταλήξει, αλλά παρόλα αυτά μάλλον είπε περιγράφουν έναν δημοσιονομικό χώρο όπως τον αντιλαμβάνεται και η Νέα Δημοκρατία.

Πάλα πολύ ενδιαφέροντα της ημέρας. Είχαμε και την ψηφοφορία στην Βουλή με αφορμή την αντικατάσταση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, που αποχώρησε από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει ως είχε δικαίωμα την κυρία Έλενα Κρήτα, αλλά τελικά δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, διότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι βουλευτές της Νίκης, δήλωσαν παρόντα. Εκεί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, δεν υπάρχει δηλαδή όχι. Ή δηλώνεις ναι, ή ψηφίσεις ναι, ή δηλώνεις παρόν. Για το μέγεθος και τη διάσταση του ζητήματος αυτού θα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με έναν εξαιρετικό και πολύ σπουδαίο καλεσμένο, οπότε να το περιμένετε.

Και στα άλλα πολύ ενδιαφέροντα επίσης που συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα, αλλά αφορούν την Βόρεια Ελλάδα, αυτό που ονομάζουμε εμείς καμιά φορά Εσχατιές ή Παραμεθόριο. Έρχεται λοιπόν η παραίτηση από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου του κυρίου Σταύρου Μπένου. Κάτι το οποίο μάλλον κρίνεται λογικό ή θα ήταν και αναμενόμενο, εφόσον η κυβέρνηση τελικά δεν υλοποίησε το σχέδιο, εγκατέλειψε το σχέδιο Εύρος μετά ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε εκπονήσει εθελοντικά ο κύριος Μπένος για την κυβέρνηση. Αφού του είχε αναθέσει η κυβέρνηση, βέβαια, έτσι. Θυμάστε ότι ο κύριος Μπένος είχε παίξει ρόλο και στην αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές που είχαν συμβεί στην Εύβοια. Με εκείνη την απίστευτη φωτιά, η οποία έκαιγε καμιά δεκαριά μέρες και πήγαινε από τον Εβοϊκό στο Αιγαίο και από το Αιγαίο επέστρεφε στον Εβοϊκό κόλπο. Μάλιστα, πώς μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κύριος Σταύρος Μπένος, αφού ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, προκάλεσε πολιτικό και θεσμικό σεισμό στην περιοχή. Σε βαθμό μάλιστα που κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί, την οποία συντονίζει ο δημοσιογράφος Παύλο Τσίμας, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα έκανε λόγο για την κατάσταση απόλυτης ψυχικής και πνευματικής απογύμνωσης, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει ριζικά τη φιλοσοφία του Master Plan.

Δεν είναι πλέον θέμα πολιτικό ή συναισθηματικό, είναι πρωτίστως ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας, λοιπόν, είπε με έμφαση ο κύριος Μπένος, και παράλληλα ξεκαθάρισε ότι παραιτείται ως φυσικό πρόσωπο, ενώ το διάζωμα θα παραμείνει ενεργό στην περιοχή ως ανεξάρτητος πυλώνας χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επιπλέον υπενθύμησε πως εργάστηκε επί μία πενταετία ως απόλυτος εθελοντής, επενδύοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του σωματείου σε Βόρεια Εύβοια και Εύρο. Και κάπως έτσι, με αυτή την παραίτηση, ανοίγει και μια μεγάλη ιστορία για το τι θα γίνουν και τα χρήματα, αλλά τι θα γίνει κυρίως με αυτές τις περιοχές, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού, του Πρωθυπουργού οπωσδήποτε πάντως.

0: 2-69-85-87-00-59 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα. Γεια σου Δήμητρα από την Πεύκη, που μας λες πως ακούς Κόκκινο και περνάς την ώρα σου. Ευχαριστώ όταν είσαι σπίτι με τη συντροφιά μας. Και καμιά φορά μας έρχονται κάτι ειδήσεις που μας κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και ομορφότερη, και τι άνθρωποι θα ήμασταν αν δεν χαιρόμασταν με την χαρά των φίλων μας. Έτσι λοιπόν μάθαμε σήμερα ότι ο Αριστοτέλης Χατζής, ο απεργός πείνας από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, βγήκε επιτέλους από το νοσοκομείο και ζητήσαμε από την Βαλεντίνη να είναι κοντά μας. Γεια σου Βαλεντίνη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα.
0: Χαρούμενη μέρα σήμερα.
1: Πάρα πολύ χαρούμενη μέρα. Ήταν μια μέρα που την περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλη η κοινότητα και φυσικά όλος αλληλέγγυος κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Και η κοινωνία στην οποία έχει πάρει μια, είμαστε σίγουροι, στον κόσμο που έχει πάρει μια θέση στην καρδιά του Αρίστος.
0: Mm-hmm.
1: Και η Σουζόν και η κοινότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα σε τι κατάσταση είναι ο Αρίστος?
1: Ο Αρίστος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν 140 μέρες απεργίας πείνας και πάνω από 73 μέρες συνολικής νοσηλείας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί σήμερα, συγχωρέστε μου τη συγκίνηση. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και δεν θυμόμαστε πράγματα που τα ξέρουμε τόσο καλά. 58 μέρες λοιπόν μέσα στη ΜΕΘ. Με πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, οπότε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται? Είναι στην κατάσταση της αποκατάστασης.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε δρόμο μπροστά μας, κυρίως κινητικά με φυσικοθεραπείες και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο Αρίστος είναι μαχητής και σε αυτό το επόμενο, ας πούμε στον επόμενο κύκλο, είμαστε σίγουροι ότι θα ανακάμψει ακόμα πιο γρήγορα και από τα προβλεπόμενα, όπως έχει κάνει μέχρι η στιγμή.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί ομολογώ ότι είχα ανησυχήσει το τελευταίο διάστημα, κυρίως από τη σιωπή σας σε σχέση με τον Αρίστο. Φοβόμουν δηλαδή ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Τελικά πήγανε εξαιρετικά, είναι σπουδαία. Και εγώ έχω συγκινηθεί, πρέπει να σου πω, διότι ήταν συγκινητική η προσπάθεια την οποία έκανε αυτός ο άνθρωπος και η υποστήριξη που έτυχε από εσάς.
1: Είμαστε κοινότητα. Αυτό σημαίνει συλλογικός αγώνας. Μέσα στη δύναμη του συλλογικού γίνονται και όλες οι υπερβάσεις που ίσως ένας άνθρωπος από μόνος του να μοιάζει ότι είναι αδιανόητο, αλλά το συλλογικό σου δίνει τεράστια δύναμη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρεις, γιατί παλεύεις και γιατί υπάρχει όλη αυτή η δύναμη του κόσμου από πίσω.
0: Είδα.
1: Οπότε μέσα από αυτό το δρόμο και ο Αρίστος βρήκε τη δύναμη, τη θέληση να κάνει αυτόν τον πραγματικά τον αγώνα, ο οποίος είναι πέρα από τα κοινά όρια που γνωρίζουμε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι που τα έχει καταφέρει, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρξαν στιγμές που είχαμε κοντέψει να τον χάσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και το ότι τα έχει καταφέρει και είναι νικητής, πώς το λένε, σπάζοντας και ένα φράγμα, ας πούμε, πώς να το πω, μη αναμενόμενο, και για τους γιατρούς ήταν ίσως μια έκπληξη από ό,τι καταλαβαίναμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα πήγαιναν όλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα χρειάζεται υποστήριξη, καταλαβαίνω, είπες για τις φυσικοθεραπείες. Τι άλλο χρειάζεται και υπάρχει, είναι καλυμμένες αυτές οι ανάγκες?
1: Θα δούμε και τι άλλες ανάγκες θα προκύψουν, γιατί όλα αυτά είναι βλέποντας και κάνοντας, έτσι. Το ότι βγήκε δεν ξέρουμε ούτε και τι θα παρουσιάσει, ούτε αν υπάρχει ακόμα κάποια μόνιμη βλάβη, ας πούμε, ή τι άλλο θα προκύψει. Όλα αυτά είναι λίγο ρεστά. Προς το παρόν δείχνει να είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Το βασικό είναι οι φυσικοθεραπείες, το πολύ βασικό. Και τα μάτια του ακόμα είναι σε μια λίγο πιο δύσκολη κατάσταση, αλλά θα τα δουν οι γιατροί σε 2 εβδομάδες από τώρα. Θα έχει διαρκώς εξετάσεις. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και από καρδιάς όλο το υγειονομικό προσωπικό, όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν, γιατί έδωσαν και αυτοί έναν υπεράνθρωπο δικό τους αγώνα, και ειδικά όταν ήταν στη ΜΕΘ και με τη διασωλήνωση, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και δώσαν και αυτοί ένα τιτάνιο αγώνα. Και τους ευχαριστούμε από καρδιάς, καθώς και όλο τον κόσμο, από όποιο μετερίζει κι αν ήτανε, που στάθηκε στο πλευρό της κοινότητας των κατρυμμένων προσφυγικών και έδωσε αυτόν τον μεγάλο αγώνα.
0: Θα περιμένω το επόμενο διάστημα, Βαλεντίνη, να μάθω πότε θα κοιμηθεί και μόνος του, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 7 μήνες είναι υπό παρακολούθηση και συνοδεία. Και αυτό το υπάρχει και αυτή η διάσταση που δεν την πολύ συζητήσαμε ή δεν τη συζητάμε, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία ιδιωτικότητα για 7 μήνες.
1: Ναι, βέβαια. Δεν έμενε και ποτέ μόνος του, ούτε και αυτός ούτε και η Σουζόν. Βεβαίως, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και ούτε θα σταματήσει ακόμα μέχρι να, ας πούμε, να νιώσει μια ασφάλεια και ότι είμαστε σε πιο στέρεο έδαφος που λέμε, να μείνει χωρίς ανθρώπους γύρω του.
0: Ωραία. Βαλεντίνη μου, να ευχηθώ περαστικά και σιδερένιος και σιδερένια, γιατί είναι δύο οι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτή από το σπουδαίο αυτόν αγώνα, από το δεν ξέρω πόσο ταλαιπωρία είναι, μάλλον ως κλισέ χρησιμοποίησα τη λέξη. Εδώ είμαστε, γιατί ο αγώνας δεν έχει τελειώσει για τα προσφυγικά, έτσι. Οπότε πρέπει να ανανεώσουμε ραντεβού για να το ξαναφέρουμε.
1: Να σας πούμε ένα ραντεβού τώρα στα γρήγορα.
0: Βέβαια, τι αλήμα.
1: Να το ξέρουμε που το έχω ανακοινώσει στις 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, 6 ώρα, θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία. Το σημείο συγκέντρωσης είναι το Πολυτεχνείο, από όπου ξεκίνησε η πρώτη μας πορεία και στην κεφαλή θα βρίσκεται ο Αρίστος.
0: Αλίμονο.
1: Οπότε σας περιμένουμε.
0: Θα είμαστε εκεί, Βαλεντίνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Μπάμπη. Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, να, και μια ωραία είδηση που καμιά φορά παραπονιέστε ότι λέμε όλο δυσάρεστα πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε. Πάμε να δούμε και άλλη μια πληροφορία της ημέρας, η οποία επίσης είναι συγκινητική. Διότι ξέρετε, σαν σήμερα, πριν από όχι πολλά χρόνια, έφυγε από κοντά μας μία από τις σπουδαιότερες μουσικές προσωπικότητες της χώρας.

Ο λόγος βέβαια για τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έφυγε 2 Σεπτεμβρίου του 2021, είχε γεννηθεί στις 29 Ιουλίου του 1925. Και αν υπάρχει μια προσωπικότητα, ένας πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Έλληνας και είναι παγκοσμίου εμβέλειας, προφανώς αυτός ήταν και είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και έτσι θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα από τα ομορφότερα κατά την άποψή μου και το πιο αγαπημένο μου τραγούδι που συνέθεσε.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστική ατάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην Ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Ουμπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι η συγγραφής ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι η εκπομπή Ρεζουμέ. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους μας. Ο Παντελής Δαβανέλος της επικοινωνίας. Μπαμπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και φυσικά ένα από τα σημαντικά θέματα της ημέρας είναι το μπλόκο το οποίο έβαλε η Νέα Δημοκρατία και η νίκη στην Ελένα Κρήτα. Και επειδή το ένα κομμάτι της ιστορίας έχει να κάνει με την θεσμική τάξη, με την κοινοβουλευτική τάξη, ζητήσαμε από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, να είναι κοντά μας. Κύριε Βούτση, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Βεβαίως έχει λήξει η ιστορία πια. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό ζήτημα νομίζω είναι ενεργό.
1: Βεβαίως και είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι κάνει εναργές και μέσα στην κοινή γνώμη, δηλαδή είναι εξηγεί την ακρότητα, την ακραίο τρόπο με μια της καθεστωτικής νοοτροπίας στην οποία η Νέα Δημοκρατία έχει εντρυφήσει, έχει επιδοθεί θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. και η οποία έχει κλασικό, βασικό, αντιθεσμικό πυρήνα, αντικοινοβουλευτικό πυρήνα και είναι και πάρα πολλά τα συμβάντα, ξέρετε. Δηλαδή, απλώς αυτό ήταν η κορυφή του παγόβουνου, θα έλεγα, mm-hmm. για αυτή τη φάση, που έκανε και γνωστό στον κόσμο

0: αυτή την ακραία και απαράδεκτη καθεστωτική νοοτροπία. Έχουν προηγηθεί πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία απλώς λέω τους τίτλους τους. Παραδείγματος χάρη η πρόνοια που υπάρχει από το Σύνταγμα για τη δυνατότητα της μειοψηφίας να ιδρύσει, να ψηφίσει για να υπάρχουν εξεταστικές επιτροπές, έχει υπονομευθεί απολύτως, διότι η Νέα Δημοκρατία, εφόσον γίνανε αυτές οι επιτροπές, είχε τον απόλυτο έλεγχο, έβγαζε μονοκομματικό προεδρείο, είχε την πλειοψηφία και έβγαζε τα πορίσματα πριν καν γίνει συζήτηση. Mm-hmm. Αυτό είναι τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην εξαετία. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Στην ίδια στιγμή, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, με λιγότερους από 180 ψήφους, έγινε η ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βεβαίως έχουν υπάρξει σειρά από συμβάντα και στη διάσκεψη των Προέδρων για την ψήφιση των ανεξαρτήτων αρχών που θέλανε τα 3/5 και βρίστε τώρα το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι υπήρξε παραχάραξη αποτελέσματος, όπως και άλλα, να μην σας τρώω το καιρό σας. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή με 119 ψήφους να μην εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, είναι πρωτοφανές απολύτως. Δηλαδή δεν συζητιέται. Εγώ θυμάμαι στην πενταετία που επί των κυβερνήσεων Τσίπρα, που ήμουν και πρόεδρος στα 4 από αυτά τα χρόνια, mm-hmm. Το μόνο μπλόκο το οποίο είχε μπει και ήταν ρητό, ας πούμε, ήταν προς τη Χρυσή Αυγή.
1: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα, βεβαίως και εμένα δεν με είχε ψηφίσει, να ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια ύστερα είπαν ότι είχαν καεί στο χυλό με την Κωνσταντοπούλου και γι' αυτό και τον Βούτση που κατά τα άλλα τον εκτιμούν. Mm-hmm. Εντάξει, ιστορίες, αλλά είναι συνηθισμένοι να, για εσωκομματικούς λόγους, για να κρατάνε τη δικιά τους συνοχή και τα ακροδεξιά έτσι, ερίσματα και ένστικτα τα οποία έχουν, να μην υπερψηφίζουν. Και δεν συμψηφίζω αυτό που έγινε, διότι είδα και τη συγκεκριμένη συζήτηση μέσα στη Βουλή σήμερα, mm-hmm. που είχε πολύ ενδιαφέρον, θα την παρακολουθήσατε. Δεν συμψηφίζεται με το ότι, παραδείγματος χάρη, κακώς κατά τη γνώμη μου βέβαια, άλλα κόμματα δεν είχαν ψηφίσει είτε την κυρία Γεροβασίλη είτε άλλους υποψήφιους που είχαν υπάρξει, διότι εκείνες οι ψηφοφορίες δεν έκριναν το αν θα βγει ή όχι αντιπρόεδρος.
1: Ναι. Έτσι,
0: δηλαδή ήταν δεδομένο πως θα βγουν οι αντιπρόεδροι και επαναλαμβάνω κακώς κατά την γνώμη, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Κάποια κόμματα δεν ψηφίζανε, δεν ψηφίσανε κάποιους εκ των αντιπρόεδρων στην προηγούμενη φάση. Ο κύριος Μαρινάκης και οι περί αυτών το κάνανε αυτό, καταλάβατε, ως, mm-hmm. ως συμψηφιστικό, ας πούμε, τεκμήριο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Τώρα κόπηκε ο αντιπρόεδρος.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πέμπτος αντιπρόεδρος στη Βουλή. Αλλάζει η σύνθεση της διάσκεψης των προέδρων.
1: Εκεί ήθελα να μείνουμε ένα λεπτό και χαίρομαι που το αναφέρατε, διότι κάνατε προηγουμένως την αναφορά για το μονοκομματικό προεδρείο στις επιτροπές. Και καταλαβαίνω πλέον ότι η κυβερνητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, στην συνδιάσκεψη των Προέδρων θα έχει πλέον ισχυρή πλειοψηφία σε σχέση με την αντιπολίτευση. Θα μπορεί να περνάει δηλαδή ακόμα και τις αποφάσεις οι οποίες θα απαιτούσαν συνένεση και από τα άλλα κόμματα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως θα το έχει αυτό. Επ' αυτού, αν θέλετε, είχε γίνει ένας λάθος χειρισμός, εγώ το θεωρώ και λάθος σαν αντίληψη, mm-hmm. και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. Δηλαδή στη συνταγματική αναθεώρηση που έγινε, αντί 4/5 που μέχρι τότε απαιτούνταν για να βγουν οι ανεξάρτητες αρχές και να έχουν ένα κύρος καθώς θα έχουν ψηφιστεί οπουδήποτε και τουλάχιστον από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αν θυμάστε αυτό, για λόγους σας επαναλαμβάνω που εγώ διαφωνούσα, αλλά ύστερα πεδίχθη ότι μάλλον είχα δίκιο, mm-hmm. έγινε 3/5, το οποίο είναι δυνατόν η κυβερνητική πλειοψηφία με ένα ή δύο μικρότερα κόμματα και με κλείσιμο ματιού προς τα δεξιά της συνήθως, να επιτυχάνει τέτοιες ψηφοφορίες,
1: mm-hmm.
0: πλειοψηφίες. Τώρα πόσο μάλλον αυτό θα είναι ακόμα πιο εύκολο. Αλλά σας λέω, είναι τραγική η, νοοτροπία, η αντιθεσμική κουλτούρα, αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι η πλειοψηφία διοικεί, ας πούμε, και παίρνει τις αποφάσεις στη Βουλή. Προφανώς το Σύνταγμά μας όμως έχει ως πυρήνα τη λαϊκή κυριαρχία και τον κοινοβουλευτισμό, μέσα στον οποίο υπάρχουν πρόνοιες και αντίβαρα, καταλάβατε, και συμψηφισμοί, πρόνοιες για τη λειτουργία της μειοψηφίας, ρόλος για τις μειοψηφίες. Σε κάθε νομοσχέδιο υπάρχει εισηγητής από την αξιωματική αντιπολίτευση. Νομοσχέδιο που παίρνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, όλο το κοινοβουλευτικό σύστημα συνταγματικά συμπεριλαμβάνει και την πλειοψηφία, τη μειοψηφία, τους ρόλους τους, τα επίπεδα. Αλίμονο ανίσχυαν αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Ότι κάποιος παίρνει μια πλειοψηφία, η οποία μάλιστα δεν είναι 50%, έτσι δεν είναι. Ποτέ δεν είναι 50%, εννοώ μέσα στο λαό. Mm-hmm. Και ύστερα από εκεί και πέρα αυτή η πλειοψηφία κάνει ό,τι θέλει, αθώνει τους υπουργούς της, κόβει τους αντιπροέδρους των άλλων κομμάτων, ψηφίζει όποιο πρόεδρο της Δημοκρατίας θέλει. Είναι τραγικές αυτές οι εξελίξεις, τραγικά πράγματα, και βέβαια η δικιά μου στενοχώρια, για να κλείσω αν θέλετε, μην σας καθυστερώ, αλλά η δικιά μου στενοχώρια είναι ότι γίνονται επανειλημμένα την τελευταία εξαετία, έτσι, γίνονται σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της σημερινής κυβέρνησης, και υπάρχει ένα είδος πολιτικού μυθριδατισμού, όχι στα κόμματα, δεν θα τα βάλουμε τα κόμματα με την αντιπολίτευση τα λοιπά, διότι αυτό είναι το εύκολο και είναι και της μόδας και οδηγεί τελικά σε συνηγορία για τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι. Αλλά υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει μέσα στην κοινωνία, δηλαδή. Έχουν γίνει πράγματα με κορυφαία, βέβαια, τα προηγούμενα που τα ξέρετε, για τα Τέμπη, για τις υποκλοπές κλπ. Και όλη αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία, έτσι που όπως παρακολουθούν, που θα έπρεπε να είχαν σηκωθεί και οι πέτρες και τα μάρμαρα. Θα σας πω κάτι ακόμα, επειδή δεν είναι γνωστά αυτά, επί της πανδημίας ελείψαν έκτακτα μέτρα στη Βουλή. Ίσως το θυμάστε.
1: Βεβαίως.
0: Ότι μέναμε μόνο 5-10 βουλευτές μέσα, και γινόταν επίκληση της δεδηλωμένης, η οποία πουθενά στο Σύνταγμα δεν υπάρχει. Μην ακούτε ότι η δεδηλωμένη, ας πούμε, είναι. Προφανώς γίνεται χρήση της για να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα, αλλά δεν υπάρχει προημείου δεδηλωμένη προκαταβολική, καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τότε είχαν κατοχυρωθεί κάποιες έκτακτες διαδικασίες, επειδή δεν έπρεπε να είναι πολύ μες στην αίθουσα κτλ. Από εκεί και πέρα κρατήθηκαν με επιστολική ψήφο. Εδώ δεν υπάρχει καμία πανδημία. Mm-hmm. Σε κρίσιμα ζητήματα οι κοινοβουλευτικές ομάδες, δηλαδή βασικά η πλειοψηφία, να ψηφίζει και να μην περαβρίσκονται. Μην σας πω κι άλλα, γι' αυτό σας λέω τώρα.
1: Κύριε Βουτσέ, επειδή εσείς είστε και παλιός κοινοβουλευτικός και ακόμα παλιότερος με την πολιτική σας διάδρομη, έχετε παρακολουθήσει όλη την εξέλιξη αυτής της μεταπολιτευτικής διαδικασίας από την δικτακτορία της 7ετίας και μετά μέχρι και σήμερα. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα με κάποιο τρόπο πάντα, διότι κάνατε αναφορά και στις πρόνοιες, βασιζόταν στην αντίληψη ότι θα πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Αυτή η μεταστροφή...
0: Εξισορροπήσεις, όπως το λέτε.
1: Αυτή η μεταστροφή σε μια πολιτική διαδικασία ή διεργασία η οποία παίζεται πλέον μόνο στο παιχνίδι των πολιτικών σχετισμών, πόσο επιβλαβής μπορεί να είναι για αυτό που ονομάζουμε σήμερα δημοκρατία?
0: Να σας πω καταρχήν γιατί έγινε. Διότι και άλλοτε υπήρξε η δεξιά ή το Πασόκ στις κακές του μέρες στη διακυβέρνηση του τόπου, έτσι, μεταπολιτευτικά, αλλά δεν γινόντουσαν τέτοια πράγματα ή δεν γινόντουσαν συχνά. Γιατί γίνεται τώρα? Εγώ θα δώσω μια πολιτική ερμηνεία που βεβαίως η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε δημόσια να την αποδεχθεί. Είμαι σίγουρος ότι πρόκειται περί αυτού. Δηλαδή είναι η αντιθεσμική εφαρμογή της ρίσης του κυρίου Βορύδη να μην ξαναδοθεί στην αριστερά η δυνατότητα να κυβερνήσει.
1: Μάλιστα.
0: Σας μιλάω, όπως καταλάβατε, ευθέως πολιτικά. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή το άλοθη στον κόσμο της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, του κέντρου στο οποίο αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η κυβέρνηση που ψηφίστηκε, έτσι, πήρε μέχρι 40%. Το άλλο σε αυτό τον κόσμο είναι ότι, κοιτάξτε, δεν θα τους αφήσουμε ξανά, αφού ακόμα δεν έχουμε πάει η χώρα ξανά στα βράχια, παιδί, αυτό πρόκειται, αυτό δεν το εννοούν ούτε το υπονοούν, δεν θα τους αφήσουμε ξανά, χρησιμοποιώντας το Σύνταγμα, χρησιμοποιώντας τη δημοκρατία, ενώντας εμάς την αντιπολίτευση, την προοδευτική αντιπολίτευση, να ξαναπάρουν τα ενία της διακυβέρνησης. Και με αυτή την επίκληση μπορούν σε μάζες πολιτών, πολιτικοποιημένων, ακροκεντρών, τους λέμε εμείς, άλλων κεντρών κτλ. Αυτά τα πράγματα τα οποία επιτρέψαμε να σε βγάζουν μάτι ότι είναι άκρως αντιθεσμικά, να τα νομιμοποιούν. Δηλαδή οι κραυγές του κυρίου Γεωργιάδη δεν είναι στο κενό. Πιάνουνε, δίνουν σήμα σε ένα κόσμο που θεωρεί ότι με κάθε τρόπο, άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που σήμερα έγινε, έτσι, δεν θα πρέπει να ανοίξει καμία ρογμή για να υπάρξει προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Εγώ αυτή την πολιτική ερμηνεία δίνω, έχοντας την επίγνωση, την εμπειρία, ας πούμε, μιας διαδρομής ολόκληρης. Αυτό.
1: Μάλιστα, κύριε Βούτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα βέβαια κάποια στιγμή στο επόμενο διάστημα να κάνουμε και μια συζήτηση συνολικά για την αριστερά, διότι είναι δύσκολες και επικίνδυνες οι εποχές και ίσως πρέπει να θυμηθούμε λίγο τις ρίζες που γεννήθηκε αυτή η σύγχρονη αριστερά που έχουμε μπροστά μας.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω στο κόκκινο μετά από 3,5 χρόνια, δηλαδή από τις εκλογές του 23, που ήμουν στέλεχος και του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής στις πρώτες εκλογές του Μαΐου, ύστερα δεν ήμουν μετά τον Ιούνιο. Μετά την αποχώρηση στην οποία συμμετείχα και καθώς τώρα είμαι μέλος εδώ και χρόνια, ας πούμε, απλό μέλος της Νέας Αριστεράς, δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία. Δεν κάνω κανένα επενδυσμό, το καταλαβαίνετε, απλώς διαπιστωτικά το λέω. Να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, για το οποίο πρέπει να ξέρετε είχα οπωσδήποτε μια ιδιαίτερη συμβολή, γιατί ήμουν και υπεύθυνος τύπου επί 7 χρόνια όταν το ιδρύσαμε κλπ. Κάποια στιγμή θα τα μάθετε και είναι ό,τι. Εντάξει.
1: Κύριε Βούτση, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Γεια. Ευχαριστώ.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Νίκος Βούτσης, πρώην πρόεδρος της Βουλής, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα τοποθετημένο στην χωροταξία της Νέας Αριστεράς. Πάμε για μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. 69 85 87 0059 είναι το τηλέφωνο μας, ο αριθμός μας στο Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, όπως έκανε για παράδειγμα η Αθηνά, που την ευχαριστούμε πολύ, και ο Δημήτρης. Τι λέει ο Δημήτρης? Λέει, τι εννοείται, λέει, στο έλεος του Θεού ή του Πρωθυπουργού? Δεν υπάρχει διαφορά, αλλά δόξα τω Θεώ είναι άθεος ο Δημήτρης. Νομίζω, Δημήτρη μου, το κατάλαβες το τι είπα και το πνεύμα το οποίο το είπα, ότι δηλαδή οι περιοχές οι οποίες έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο αυτές δηλαδή, αλλά η συζήτηση η οποία γίνονταν εκείνη τη στιγμή, αυτό το οποίο συζητούσαμε εκείνη τη στιγμή, αφορούσε τον Εύρο και τη Βόρεια Εύβοια, προφανώς είναι αφημένες στο έλεος του Πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα, αν χρειάζεται να κάνω και ένα σχόλιο, μάλλον δεν δείχνει κανένα έλεος για αυτές τις περιοχές. Αυτό σηματοδοτεί μέσα σ' άκρες και η παρέτηση του κυρίου Μπέρνου, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε για μουσικούλα, διαλυματάκι και επιστρέφουμε με καλεσμένο το δεύτερο ημίωρο, ή μάλλον με καλεσμένη, και με θέματα κόκκινα δανεία.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

κόκκινο, 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. www.avg.gr κάθετο στο κόκκινο για όσους μας ακούν ή επιθυμούν να μας ακούσουν διαδικτυακά. Και η ομάδα συνεχίζει η ίδια, ήδη μεθερμινευόμενον, ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, ο Παντελής Δαβάνελος επικοινωνίας, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Ρεζουμά.

0: Και επειδή τα πολιτικά ζητήματα έχουν και μια πικάντικη υφή καμιά φορά και μας τραβούν την προσοχή, επειδή τα καθημερινά προβλήματα είναι μεγάλα και μας πνίγουν, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουμε χώρο για τον εαυτό μας, να μην βρίσκουμε χώρο να σκεφτούμε πολλές φορές, έπρεπε να σας πω ότι υπάρχουν και προβλήματα που αφορούν τους άλλους ή μπορεί και να αφορούν και εμάς, και απλά να μην έχει, μας έχει χτυπήσει ακόμα ο ταχυδρόμος ή αν θέλετε ο δικαστικός κλητήρας στην πόρτα. Και μεγάλη συζήτηση που ξεκινά και η οποία θα συνεχιστεί όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι την προεκλογική περίοδο, μέχρι την ολοκλήρωση μάλλον πιο σωστά της προεκλογικής περίοδου, αλλά κυρίως θα ξεκινήσει μετά, διότι μετά είναι τα ζόρια. Η συζήτηση αυτή είναι η συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος. Και κάπου εκεί, μιλώντας για το ιδιωτικό χρέος, ερχόμαστε και στα κόκκινα δάνεια, ερχόμαστε και στην προστασία της πρώτης κατοικίας, ερχόμαστε δηλαδή σε μια σειρά από πράγματα τα οποία κάποτε θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα ή που κάποτε θεωρούνταν δεδομένα. Ζήτησαμε λοιπόν από την κυρία Δέσποινα Ταμβάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη, να είναι κοντά μας σήμερα για να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή τα κόκκινα δάνεια. Κυρία Ταμβάκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει ακριβώς τίποτα.
0: Η εικόνα που έχουμε οι περισσότεροι είναι ότι η συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος για τα κόκκινα δάνεια και για το ιδιωτικό χρέος είναι ανοιχτός, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ούτε σε σχέση με τα funds.
1: Έχει μείνει μόνο στη συζήτηση. Έχουμε δικαιωθεί από τον Αριοπάγο, έχουν περάσει μήνες. Βγήκε ο κύριος Πυρακάκης, έκανε νομοθετική ρύθμιση, τα άλλαξε λιγάκι, τελικά ακόμα λέει δίνουν περίοδο ανοχής στα funds για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Είπαν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα τα ελέγχει, ότι να μπαίνουμε μέσα να βλέπουμε τα ποσά, βλέπουμε τα αρχικά ποσά που υπήρχαν από τα δάνεια, το ούτε καν ξέρουν τι γίνεται. Δεν υπάρχει ελεκτικός οργανισμός. Τα funds συνεχίζουν και κάνουν τα δικά τους.
0: Όταν λέμε τα δικά τους, εννοούμε πληστηριασμούς.
1: Να πω ότι χθες προσπάθησαν να κάνουν έξωση στην κυρία Παναγιώτα στο Εγάλεο. Ενώ έχει μπει στον εξοδικαστικό, δεν έχει καμία σχέση με τον νόμο Κατσέλη. Είχε πάρει ένα μικρό δανειάκι, ήθελε να κάνει διακανονισμό με τον κορονοϊό, με όλα τα προβλήματα αυτά, δεν μπόρεσε να το ξεχρεώσει. Πήγε να μπει στον εξοδικαστικό, έχει κάνει την αίτηση, περίμενε να της βγει απάντηση, χωρίς να της στείλουν διαταγή πληρωμής, χωρίς να της πούνε τίποτα, συγκεκριμένα το funds into value. Το βγάλανε το σπίτι στο πληστηριασμό και της στείλανε ένα χαρτί έξωσης. Η γυναίκα πήγε στην αστυνομία να μάθει τι γίνεται, λιποθύμησε, την πήγανε στο νοσοκομείο από το σοκ που έπαθε. Όταν μάθανε τέλος πάντων ποιος το έχει κάνει όλο αυτό, ο δικηγόρος της Ντουβάλιου γύρισε και της είπε ότι δεν σε βρίσκαμε στο τηλέφωνο για να στο πούμε.
0: Καλά, δεν υπάρχει διαδικασία επίδοσης αποφάσεων και τα λοιπά?
1: Υπάρχει, δεν την κρατάνε. Από ό,τι κατάλαβα δεν την κρατάνε, κάνουν ό,τι θέλουν, είναι ανεξέλεκτοι.
0: Το δικαστήριο σε αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει υπέρ του δανειολήπτη που δεν πήρε την διαταγή στα χέρια του?
1: Όταν ο δανειολήπτης δεν ντραπεί τη γειτονιά και φτάσει να το βγάλει στη δημοσιότητα για να φτάσει μέχρι το δικαστήριο, ναι, θα πάρει πίσω το σπίτι του. Θα βοηθήσουν και άλλοι, θα βοηθήσει η δημοσιότητα, όπως και βοήθησε αυτή τη στιγμή, και θα προσπαθήσει να πάρει το σπίτι του πίσω.
0: Μάλιστα. Ένας δανειολήπτης που βρίσκεται σε αυτή την θέση, εκτός από το να πάρει τηλέφωνο τα κανάλια, διότι η κυρία Παναγιώτα που συζητάμε αυτό έκανε στην πραγματικότητα.
1: Τα κανάλια, να πω ότι βοήθησε και το ΠΑΜΕ πολύ σε αυτό. Τη στάθηκαν πάρα πολύ, βάλανε δικηγόρους γιατί η γυναίκα δεν είχε τη δυνατότητα. Βάλανε τους δικηγόρους, τρέξανε, ήταν εκεί. Πήγανε και τα κανάλια, και οι σύλλογοι και πάρα πολλοί από εμάς και βοηθήσανε πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ωραία, πέρα από αυτό υπάρχει νομική διαδικασία όμως, υπάρχει μια διαδικασία ακόμα και αν δεν τηρείται που θα έπρεπε να τηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ναι, υπάρχει, δεν τηρείται όμως.
0: Τι προβλέπει η νομοθεσία?
1: Ότι θα πρέπει να, πρώτα να μιλήσει με το δανειολήπτη, θα πρέπει πρώτα να δουν αν υπάρχει να γίνει κάποιος διακανονισμός, εξοδικαστικός, οτιδήποτε άλλο.
0: Το fund ή ο services ή οι services έχουν υποχρέωση να περιμένουν τον εξοδικαστικό ή είναι ξεχωριστές διαδικασίες?
1: Όχι, έχουν την υποχρέωση να περιμένουν τον εξοδικαστικό. Αλλά δεν περιμένουν και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Έχω σαν πρόεδρος του συλλόγου μου στέλνουν μηνύματα ότι το έχουν κάνει σε πάρα πολλά άτομα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν περιμένουν. Δηλαδή περιμένουν οι δανειολήπτες να βγει ο εξοδικαστικός και τους βγάζουν σε πληστηριασμό χωρίς να το ξέρουν αυτό.
0: Ο εξοδικαστικός πόσο καιρό παίρνει μέχρι να καταλήξει κάπου?
1: Μπορεί να πάρει και χρόνο.
0: Ένα χρόνο, ε?
1: Ναι, και δεν είναι και πολύ καλή διαδικασία αυτή. Έχει πολλά λάθη και έχει να κάνει με τον αλγόριθμο.
0: Ναι. Ο οποίος αλγόριθμος υπολογίζει με βάση ποια χαρακτηριστικά?
1: Τα βλέπει όλα αριθμούς. Δεν βλέπει συγκεκριμένα άτομο. Δεν βλέπει τη Δέσποινα, δεν βλέπει τον Μπάμπη. Βλέπει αριθμούς, σπίτια, αυτό... όπου δεν είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, νομική υποστήριξη πώς μπορεί να έχει κάποιος, διότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους εκτιμώ, δεν ξέρω, αλλά εκτιμώ ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν έναν πολύ καλό και πολύ ακριβό δικηγόρο με υψηλή εξειδίκευση σε αυτά τα ζητήματα.
1: Όποιος είναι ευάλωτος, το παρέχει το κράτος το δικηγόρο για να τον βοηθήσει. Από εκεί και έπειτα έχουμε και εμείς δικηγόρους στο σύλλογο που σίγουρα είναι πολύ πιο οικονομικοί από άλλους, γιατί πάμε συλλογικά σε αυτό και πιο μαζικά. Δεν είμαστε δικηγορικός σύλλογος, είμαστε δανειολήπτες. Αλλά έχουμε βρει καλούς ανθρώπους που βοηθάνε, δεν κοιτάνε μόνο το χρηματικό.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής πώς πάει το πράγμα?
1: Μέχρι στιγμής από εμάς που κάνουμε βήματα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και έχουμε βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, αν δεν κοιτάξει όποια κυβέρνηση είναι πάνω να βοηθήσει πραγματικά και να σταματήσουν όλα αυτά, γιατί έχει αρρωστήσει κόσμος και έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος με αυτό, αν δεν βοηθήσουν πραγματικά και να βγει νόμος κανονικός που να βοηθάει τον κόσμο, θα τρέχουμε συνέχεια έτσι.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Καταλαβαίνω και είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Αλλά στο επίπεδο της υποστήριξης, έτσι όπως το συζητάμε, ο σύλλογος τι μπορεί να προσφέρει σε ένα δανειολήπτη?
1: Συμβουλές. Συσπήρωση. Είμαστε όλοι μαζί πλέον. Δεν είναι ο καθένας μόνος του. Και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και μετά μπαίνει και η νομική βοήθεια.
0: Μάλιστα. Μιας και έγινε η αναφορά της νομικής βοήθειας, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως λέμε στερεοτυπικά, την δικηγόρο, μία εκ των δικηγόρων της, του Συλλόγου. Αν θέλετε να την προσφωνήσετε και να την καλησπέρισετε.
1: Είναι η κυρία Δέσποινα Θεοδόρου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους δύο.
0: Γεια σας κυρία Θεοδόρου, πώς είστε?
2: Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε για άλλη μία φορά. Είμαστε καλά, συνεχίζουμε τον αγώνα, την προσπάθεια που κάνουμε από την πρώτη στιγμή που συστάθηκε ο Σύλλογος. Βλέπουμε την απόφαση να είναι ακόμα στα χαρτιά, να μην έχει περάσει σε καμία πλατφόρμα και στην πραγματικότητα κανενός δανειολήπτη, και συνεχίζουμε την πίεση.
0: Αυτό τώρα πώς συμβαίνει? Θέλω να πω ότι έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι απολύτως σαφής, έχουν τοποθετηθεί όλοι οι νομικοί επί του θέματος, άρα δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της απόφασης, δεν χρειάζεται δηλαδή περαιτέρω ερμηνείας, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε να μην εφαρμόζεται, έτσι?
2: Η απόφαση του Ελλήνου Πάγου ήταν πεντακάθαρη και σαφέστατη. Όσο και αν καταβλήθηκε προσπάθεια από διάφορους φορείς να την παρερμηνεύσουν, να δώσουν την εντύπωση ότι χρειάζεται κάποιος νόμος για να τεθεί σε εφαρμογή, η πραγματικότητα ήταν ότι είχαμε ένα δικαστικό ορόσημο που δικαίωσε χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα, έχουμε το σαφές, ο τόκος τη δόση, το αυτονόητο και το λογικό. Παρά τα αυτά όμως, βλέπουμε ότι στους δανειολήπτες που αποκληρώνουν τις οφειλές τους κανονικότατα. Ακόμα και σήμερα εμφανίζονται έτσι πρόθεσμα ποσά, τα οποία για να τα αποσβέσουμε χρειάζεται να στείλουμε εξώδικες δηλώσεις σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Βλέπουμε δόση να μην έχει προσαρμοστεί, βλέπουμε δοσολόγια να μην χορηγούνται ποτέ και βλέπουμε και μια πλήρη και απόλυτη αδιαφάνεια και στο κομμάτι του τι έγινε μέχρι σήμερα. Ζητάμε βεβαιώσεις καταβολών, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι έχουν τηρήσει τις αποδείξεις τους. Παρά τα αυτά, συστήνω και στους ακροατές όσοι έχουν τις αποδείξεις να δουν και οι ίδιοι λίγο το τι ακριβώς έχουν δώσει. Γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές αυθαιρεσίες όταν και αν αποφασίσουν να ρυθμίσουν τη δόση. Όσοι δεν έχουν τώρα τις αποδείξεις, ζητούν βεβαίως καταβολών. Να δουν τι έδωσαν.
0: Τώρα, επειδή βάζετε το ζήτημα των αποδείξεων, οι περισσότεροι από εμάς, μιλώ για τον εαυτό μου, αν μου επιτρέπετε, οι περισσότεροι από εμάς δεν κρατάμε hard copies, δεν κρατάμε το χαρτί δηλαδή της τράπεζας, διότι όλες οι συναλλαγές πλέον γίνονται διατραπεζικά. Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει και χαρτί στην πραγματικότητα.
2: Και τα funds εκμεταλλεύονται πάρα πολύ την έλλειψη του χαρτιού και σου λένε ότι ή δεν έχω κρατήσει το αρχείο που είχες από τη στιγμή που είχε το δάνειο η τράπεζα πριν μεταβιβαστεί στο fund, γιατί σου λέει ότι θα πρέπει να το αναστείλεις από την τράπεζα. Η τράπεζα από την άλλη λέει ότι εγώ δεν έχω κάποιο στοιχείο για το δανειακό προϊόν, γιατί έχει πολλωθεί το χαρτοφυλάκιο και έχουν χαθεί κρίσιμα χρόνια. Έχουν χαθεί έτη που πραγματικά δόθηκαν τεράστια ποσά. Είναι ότι βεβαίως καταβολών που λαμβάνουμε και από τα ίδια τα funds, όταν τις λάβουμε και αφού στείλουμε το εξώδικο και γίνει τεράστια διαδικασία, έχουν πάρα πολύ σοβαρά σφάγματα.
0: Μάλιστα. Μου περιγράφετε μια διαδικασία σαν να μου λέτε ότι εγώ μπορώ να πω ότι μου οφείλετε 100 ευρώ, εσείς να λέτε μας σου έχω πληρώσει 90 και να καταλήγουμε στα δικαστήρια για τα αυτονόητα πράγματα, έτσι.
2: Ακριβώς. Γιατί ναι, ο Άρης Πάγος έκανε την αρχή, ωστόσο δεν υπάρχει μια συγκροτημένη εποπτεία στα φαντς για να δουν πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία.
0: Δεν εποπτεύονται τα φαντς από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Κατ' όνομα. Υπάρχει καμία εποπτεία.
0: Τι εννοείται κατ' όνομα?
2: Υπάρχει απόλυτη ασυδοσία. Η απόλυτη ασυδοσία. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τι πρέπει να δώσουν. Σήμερα μόνο μου είχε περίπτωση ο Φιλιέτη που ενώ έπρεπε να δίνει με βάση την απόφαση 98 ευρώ, η ΣΕΠΑΛ του ζήτησε 230. Με βάση δηλαδή τον τόκο στο συνολικό κεφάλαιο. Να. Αυτή η ΣΕΠΑΛ, ας πούμε, θεωρείται ότι υποπτεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν θα εισπράξουν από τον Οφιλέτη και τον νόμο Κατσέλη αυτά που πρέπει, μετά θα πάνε στον εγγυητή. Να πούμε και αυτό, Δέσποινα.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που ήθελα να θίξω, όπως και με το θέμα των κληρονόμων των οφειλετών, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί οφειλέτες οι οποίοι είχαν μπει στο 2013 το έχουν αυτό κατά νου. Όσον αφορά τους εγγυητές λοιπόν, έχουμε μια κατηγορία προσώπων που δεν είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέρι τη στιγμή που είχε υπαχθεί από το οφειλέτες. Παρότι σε μέλιο στο δίκαιο του εγγυητή για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι ότι η ευθύνη του έχει παρεπόμενο χαρακτήρα, δηλαδή ότι ακολουθεί την κύρια οφειλή, την έκταση της κύριας οφειλής, το καθεστώς της κύριας οφειλής. Στο νόμο Κατσέρι, επικαλούμενοι ότι είναι προσωποπαγής, δηλαδή ότι προστατεύει μόνο τον πρωτοφυλέτη, έχουν στραφεί και κυνηγάνε τους εγγυητές και με κατασχέσεις, διεκδικώντας όλο το ποσό. Ή και μεγαλύτερο ποσό από τα αρχικά καταβληθέν, γιατί τους καταλογίζουν και τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό μου θυμίζει, πρέπει να σας πω, άλλα πράγματα, έτσι. Αν κάποιος εγγυηθεί για κάποιον, στο τέλος καταλήγει να πρέπει να πληρώσει ο ίδιος. Δεν λέω με τι μοιάζει, τα έχουμε δει στις ταινίες πάντως.
2: Κοίταξε, είναι λίγο μια ταινία τρόμου πολλές φορές η κατάσταση αυτή. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που πρέπει να επικεφθεί και με πολιτική πρωτοβουλία το θέμα των εγγυητών, ειδικά του νόμου Κατσέρι. Γιατί είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί και έχουν έρθει αυτοί στο προσκήνιο τώρα. Γιατί τα fans έχουν τον τελευταίο καιρό στείλει σωρία διαταγών πληρωμής. Έχουν ξεκινήσει αναγκαστική εκτέλεση σε πάρα πολλούς εγγυητές. Το ποσό που ζητάνε είναι παντελώς ανακαθάριστο, έχουν αγνοήσει όλες τις καταβολές που γίνονται από τον πρωτοφυλέτη και γενικά υπάρχει και αυτό το θέμα. Όπως ένα άλλο θέμα, ας πούμε, που πάω τώρα και σε άλλο, αλλά είναι και αυτό σημαντικό να το πούμε, μιας και ανοίγουμε την ομπρέλα, είναι και το νόμο των οφειλετών του νόμου Κατσέρι. Όταν ένας οφειλέτης μπήκε στην δικαστική ρύθμιση, το δικαστήριο έβγαλε δύο δόσεις. Τη δόση που ήταν η δικαστική ρύθμιση του δανείου, είναι το λεγόμενο άρθρο 8, και τα χρήματα που έπρεπε να δίνει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Αν ο φιλέτης δεν γνωρίζει ότι πρέπει να προσφύγει εκ νέου στο δικαστήριο για να ζητήσει να πιστοποιηθεί ότι έχει τηρήσει τις καταβολές του άρθρου 8, είναι πάρα πολύ πιθανό, αν ο ίδιος φύγει από τη ζωή, το φαντ, να γυρίσει και να ζητήσει από τον κληρονόμο να καταβάλει όλο το ποσό που είχε πάρει ο φιλέτης πριν καν υπαχθεί στη δικαστική ρύθμιση. Και ένας από τους λόγους που πραγματικά είμαι περήφανη για τον σύλλογο και για την πορεία που έχει καταφέρει να κάνει τον τελευταίο καιρό, είναι ότι έχουμε συμβάλει στο να μάθουν οι άνθρωποι και να πληροφορηθούν και για όλο αυτό και για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
0: Κυρία Θεοδόρου, πρέπει να σας πω ότι αν σας είχα καθηγήτρια σε μια σχολή δικαίου και μου περιγράφατε αυτά, θα σας έλεγα ότι μάλλον δεν ξέρετε καλά τι συμβαίνει στον κόσμο και δεν ξέρετε το νόμο, διότι δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που μου περιγράφετε. Και αν μη τι άλλο, ο νόμος διέπεται από μια λογική, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει.
1: Πάντως, οι νόμοι πρέπει να ακουστούν αυτά και πρέπει όποιος κοιτάξει να δει τι θα γίνει προεκλογικά να τα λάβει σοβαρά υπόψη του αυτά.
0: Αλίμονο, βέβαια. Βέβαια.
2: Φυσικά και πρέπει, γιατί είναι αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Και εντάξει, η αρέσκεια είναι ότι και οι υπόλοιποι δανειολήπτες είναι εκθετοί. Άκου και τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, έχουμε τώρα, ας πούμε, περηφάνεια για τον καινούριο εξοδικαστικό, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και παραμένουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό δηλαδή που έλεγα για τον αλγόριθμο, αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Δέσποινα, να τα εξηγήσεις αυτά.
2: Ο αλγόριθμος τι κάνει? Ο αλγόριθμος αντλεί εισοδήματα, οφειλές και περιουσιακά στοιχεία. Και σου λέει ότι η όποια διαγραφή επιβάλλει εγώ στο χρέος σου θα είναι ίση με την εμπορική αξία των ακινήτων σου. Μάλιστα. Και εδώ έρχεται το ΠΑΝΤ και σου κάνει μια υπερκοστολόγηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου σου, για την οποία απλά σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια να καταβάλει όλο το ποσό και να βγει μια δόση μη βιώσιμη και μη ρεαλιστική. Και έχουμε τώρα το καινούριο εξοδικαστικό που σου δίνει τη δυνατότητα να κρατήσει την κύρια κατοικία και να εκποιηθούν όλα τα υπόλοιπα κίνητα. Και ρωτάω γιατί. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να δώσει τον αφιλέτη μια δυνατότητα να ρυθμίσει, να μπορέσει να βάλει τη ζωή του σε μια σειρά? Γιατί δηλαδή για να βγει κάτι ρεαλιστικό πρέπει ο άνθρωπος να χάσει όλη την περιουσία του?
0: Δεν ξέρω, κυρία Θεοδόρου, εγώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω για ποιον λόγο υπολογίζουμε τις αξίες στην εμπορική, έτσι όπως λέτε, και όχι στην αντικειμενική αξία. Διότι η εμπορική αξία ο καθένας την υπολογίζει με βάση το τι κατεβάζει το κεφάλι του. Αν εγώ θεωρώ ότι το σπίτι μου είναι καλύτερο από το δικό σας, θα του δώσω και υψηλότερη εμπορική αξία, γιατί τόσο το πουλάω, γιατί τόσο μου αρέσει.
2: Ακριβώς, και εδώ έρχεται και ένα πόρισμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για το οποίο δεν έχει γίνει πολλές λόγες και θα έπρεπε, που έλεγε ότι ο διανοιολήπτης έχει 100% δικαίωμα να πάρει την έκθεση εκτίμησης που έχει συντάξει το ΦΑΝΤ για την αξία της εκείνης περιουσίας του, την εμπορική. Στην πράξη δεν την δίνουν. Ωστόσο, αυτό έχει γίνει θέμα, είναι και ένα άλλο κομμάτι που δείχνει και την αυθαιρεσία και τη μυθιστορηματική διάσταση που έχει πάρει όλο αυτό.
0: Μυθιστορηματική, τι ωραία που το λέτε.
2: Μα δεν είναι.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Απλά είναι το μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ, ξέρετε, από αυτά τα σκοτεινά.
2: Αυτό. Πάμε από εκεί, από το Στίβεν Κίνγκ. Και σας λέω, υπάρχουν δυστυχώς πολλές ρυθμίσεις και σήμερα, οι οποίες είναι πραγματικά μη ρεαλιστικές. Και έχει την καινούργια νομοθετική διάταξη για το καινούργιο εξοδικαστικό, που σου λέει ότι αν δεν τηρείς την ρύθμιση του εξοδικαστικού, με μόνη τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, δηλαδή αυτή που έχεις υπογράψει, ο δανειστής έχει δικαίωμα να σου κάνει εκτέλεση. Δηλαδή, ουσιαστικά χάνουμε το πρώτο στάδιο προστασίας, τη διαταγή πληρωμής και όλη τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει και να σου δώσει το δικαίωμα να κάνεις ανακοπή, και δίνουμε ένα όπλο το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και χωριακά τη στιγματικό, αν με ρωτάτε, γιατί φύγει στο δικαίωμα στη δικαστική προστασία. Αλλά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Και γενικά προτρέπω και όλους τους ακροατές, αν είναι σε διαδικασία πια να υπογράψουν μια σύμβαση ρύθμισης, να μελετήσουν πάρα πολύ προσεκτικά τους όρους, γιατί θα ξεκινήσουν να βρίσκουν καινούργια παραθυράκια.
0: Κυρία Θεοδόρου, επειδή.
1: Εντάξει, τώρα θα βαθμολογούμαστε.
0: Ναι. Με βάση την εμπορική μας αξία και όχι την αντικειμενική. Κυρία Θεοδόρου, επειδή το βάλατε το ζήτημα, αλλά ομολογώ δεν το συνέλαβα ή. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, μπορεί αυτό εγώ ή μπορεί να είναι ακατανόητο αυτό που μας περιγράψατε. Μας λέτε όμως ότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένος ένας δανειστής να προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να βγάλει διαταγή πληρωμής, τη βγάζει μόνος του ή το κατάλαβα λάθος?
2: Θα χρησιμοποιεί τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Τη σύμβαση δηλαδή που έχει εξαχθεί από την πλατφόρμα και θα σου λέει δεν τήρησες, εκτέλεσε.
0: Μάλιστα. Ξαφνικός θάνατος δηλαδή με έναν τρόπο.
2: Ξαφνικός θάνατος.
0: Και αυτό έχει προϋποθέσεις, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό ενεργοποιείται αν δεν πληρώσω 5-6 δόσεις ή ενεργοποιείται και με μία, αν θέλω, και μου κάνει
2: με
0: το ακίνητο.
2: Με τις τρεις
0: δόσεις.
2: Θα πρέπει να σε καταγγείλει στην πλατφόρμα, δηλαδή ουσιαστικά να πατήσει ένα κουμπάκι που θα είναι καταγγελία και μετά να στραφεί βάρος.
0: Μάλιστα. Αχ, ενδιαφέροντα πράγματα μας λέτε, κυρία Θεοδόρου.
2: Είναι ενδιαφέροντα και δεν έχουμε και αναρρακτικές. Γιατί μετά, αν πας να κάνεις επαφή διαπραγμάτευση με το ΦΑΝ για να ρυθμίσεις, η προκαταβολή που θα ζητηθεί είναι υπέρογγη. Το 90% των περιπτώσεων των οφειλωτών δεν τη διαθέτει και μετά ξανά είναι από μέσα.
0: Καλά, άμα μπορούσα να πληρώσω την προκαταβολή έτσι όπως μας το περιγράφατε, μάλλον δεν θα άφηλε και το δάνειο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για πρώτη κατοικία, είναι τα πράγματα πιο σφιχτά.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν αφήνουν περιθώρια να μπορείς να κάνεις τίποτα ώστε να κάνεις ένα διακανονισμό με την τράπεζα ή το funds.
0: Να.
1: Δεν αφήνουν σε κανένα περιθώριο. Δηλαδή, σαν να μας τιμωρούν κάπως που πήραμε δάνειο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στις καταστάσεις αυτές.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια...
2: Να μην ξεχνάμε και όλα, συγγνώμη που διακόπτω. Όσον αφορά το θέμα των οφειλετών του νόμου Κατσέρι, ο τεξτορισμού, ο οφειλέτης του νόμου Κατσέρι είναι ο άνθρωπος που περιήλθε σε μόνιμη και ανυπέτεια αδυναμία πληρωμών. Άρα έχει έναν άνθρωπο που χωρίς να τον βαρύνει καμία επαιτειότητα, στην κρίση, στην καραντίνα, σε όλες τις τραγικές συνθήκες που έχει βιώσει η χώρα, έφτασε σε αδυναμία να εξυπηρετεί τις οφειλές του. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν δεν τον έχει βοηθήσει ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Κυρία...
0: Να σας αποχαιρετήσω, ήθελα, γιατί πρέπει να διακόψουμε για το ημίωρο, αλλά ολοκληρώστε τη φράση παρακαλώ.
2: Ότι πραγματικά εγώ μέσα από το σύλλογο έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που δίνουν αγώνες που πραγματικά είναι για ταινία, μέχρι τον οποίο είναι και η πρόεδρος του σύλλογου φυσικά, και θα έπρεπε όλοι οι πολιτικοί φορείς, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και μετά από τη ΔΕΘ. Γιατί και η ΔΕΘ είναι μια πολύ ωραία εφορμή για να έρθουμε στα φώτα.
0: Σωστά.
2: Αλλά το μετά τη ΔΕΘ είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουν και να συνδράμουν και να γίνει το αυτονόητο πραγματικότητα.
0: Κυρία Θεοδόρου, σας ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σας απόψε. Το επόμενο διάστημα νομίζω θα τα πούμε ξανά. Καλό σας βράδυ.
2: Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, εμείς μένουμε όμως εδώ με την κυρία Ταμβάκη. Πάμε να κάνουμε το break, να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας που έχει και άλλα ενδιαφέροντα για σας.
3: «74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου», έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
4: Το κόκκινο.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
6: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
7: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
8: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
7: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μπαλούμης, Παντελής Δαβανέλλος, Μπάμπης Χριστακόπουλος και έχουμε μαζί μας την κυρία Δέσποινα Ταμβάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη.
1: Πανελλήνιος σύλλογος.
0: Πανελλήνιος.
1: Πανελλήνιος.
0: Το παρέλειψα, άλλη μόνο.
1: Και όχι μόνο Πανελλήνιος, έχουμε και από Αυστραλία. Έχουμε και από Αγγλία.
0: Ναι. Λέτε δηλαδή ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει και
1: ναι,
0: προσπαθούν
1: είναι...
0: να σώσουν τα σπίτια
1: ναι, τους. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, το μέσο προφίλ του δανειολήπτη ποιο είναι? Δηλαδή ποιος άνθρωπος βρίσκεται αυτή τη στιγμή χρεωμένος στα funds και στους services?
1: Εκτός από τους μεγάλους επιχειρηματίες, σχεδόν όλοι μπορώ να πω. Με ποιον μιλάω, μου λέει είμαι και εγώ παθών.
0: Ναι. Άρα,
1: δηλαδή δεν ήταν έτσι πριν κάποια χρόνια. Γίνανε οι περισσότεροι γιατί ο καθένας πήρε ένα δανειάκι για τον χύψη λόγο. Μπορεί να πήρε ένα μεγάλο για να πάρει σπίτι, μπορεί να πήρε ένα μικρό δανειάκι για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ή μια συσκευή και βρέθηκε ξαφνικά να χρωστάει ένα υπέρογκο ποσό. Δηλαδή δεν έχει μείνει κάποιος απ' έξω. Γιατί όλα αυτά υπερτοκίστηκαν, κάποιοι άνθρωποι χάσανε τις δουλειές τους, κάποιοι άνθρωποι τους μειώσανε πάρα πολύ το μισθό και ας ήταν και μόνιμοι, θεωρούσαν ότι αυτός ήταν ο μισθός τους, φτάσανε πάρα πολύ χαμηλά.
0: Και ένα κλασικό παράδειγμα η...
1: υπερφορολόγηση.
0: Υπερφορολόγηση λέτε.
1: Υπερφορολόγηση.
0: Μάλιστα. Ναι, διότι όταν πρέπει να πληρώσεις την εφορία, κάτι θα αφήσεις πίσω. Έχετε δίκιο.
1: Κομμένες συντάξεις.

0: που κάποτε βοηθούσαν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Τώρα κοπήκαν όλα αυτά.
1: Δύο μυστικά το δημόσιο υπάλληλο. Διότι όλα αυτά.
0: Δώρα, άδειες, όλα αυτά κοπήκανε.
1: Όλα αυτά. Οπότε... ξεκίνησαν από την κρίση ή είναι παλιότερο το πρόβλημα και μας ήρθε.
0: Από το 2010 και μετά έγινε όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι. Πρέπει να σας πω ότι πάντα μου δημιουργούσε απορία και προβληματισμό το γεγονός ότι καλούνται οι Έλληνες πολίτες να αντιμετωπίσουν συνέπειες αποφάσεων που δεν ήταν δικές τους. Δεν μπορώ να ξεχάσω δηλαδή εκείνη τη φράση του «μαζί τα φάγαμε», που σημαίνει ότι εμείς αποφασίζαμε ό,τι θέλαμε, τα κάναμε όπως θέλαμε και θα πληρώσετε εσείς το λογαριασμό, διότι περί αυτού πρόκειται, καταλάβατε τελικά.
0: Ναι.
1: Μονολεκτική απάντηση.
0: Ναι. Όταν όλοι ήμασταν νοικοκυρέοι και ξέραμε ότι παίρνουμε αυτά τα χρήματα και ότι θα... Θυμάμαι παλιά ότι δούλευε ένας στην οικογένεια και βγαίναμε μια χαρά και να πάμε και διακοπές και να ψωνίσουμε και για το σπίτι μας και να περνάμε μια καλή ζωή. Όχι πλούσια, μια άνετη και καλή ζωή. Ξαφνικά δουλεύουμε όλοι, όλη την ημέρα... και πληρώνουμε μόνο. Να. Τίποτα άλλο.
1: Τα σπίτια που εκπληστηριάζονται, κυρία Ταβάκη, είναι σπίτια σε ποιες περιοχές? Είναι σε λαϊκές περιοχές, είναι σε πλούσιες περιοχές? Τι εικόνα έχετε?
0: Είναι σε όλες τις περιοχές. Γιατί όταν μιλάω εγώ με πάρα πολλά άτομα, γενικά σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι σε όλες τις περιοχές. Σίγουρα είναι στις πιο δυτική συνοικία, αλλά... είναι και στις άλλες, δηλαδή υπάρχει Μαρούση, υπάρχει... Εντάξει, δεν έχω ακούσει για Εκάλη, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι είναι και διαφορετικά τα μεγέθη σε αυτές τις περιοχές που παραδοσιακά...
0: Αλλά έχω ακούσει, ναι, έχω ακούσει και ξέρω ότι δηλαδή βγάζουν και σπίτια, έχω δει και ποδοσφαιριστή, έχω δει τον κύριο Σαλιαρέλη, έχω δει διάφορους να τους παίρνουν τα σπίτια τους, γιατί δεν έγινε... σωστή διαχείριση και από τον δανειολήπτη και έγιναν και όλα αυτά που είπα στην αρχή, υπερφορολόγηση, κάτω η μισθή, όλα αυτά, κρίση, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά γιατί δεν μπορούσαν να τη βγάλουν ούτε και στον κορονοϊό, ήταν και αυτό μια πολύ μια πληγή μεγάλη ο κορονοϊός, γιατί δεν έφερε μόνο την αρρώστια, έφερε και τα έξοδα που δημιουργηθήκαν όταν ο άλλος έκλεισε το μαγαζί του γιατί ήταν μόνο το σούπερ μάρκετ ανοιχτά, τα ενίκια, το ΤΕΒΕ και η εφορία και το πώς θα ζήσει το σπίτι του, όλα αυτά τρέχανε.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το πρώτο σοκ που είχε υποστεί η ελληνική οικονομία, που αφορούσε δηλαδή την περίοδο του 2008-2009, εν πάση περιπτώσει μέχρι και το 2018, αν υποθέσουμε ότι το 2018 βγήκαμε από τη σκληρή εποπτεία και το αυστηρό μνημόνιο, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή πάνω που άρχισε λιγάκι το πράγμα να κινείται, βρεθήκαμε πάλι σε μια αντίστοιχη κατάσταση.
0: Δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι δηλαδή. Αυτό.
1: Αυτό ναι, αλήθεια. Νομίζω κρατάνε το κεφάλι ψηλά όμως τα funds και οι services.
0: Ναι, τα funds και οι services εντωμεταξύ κάνουν δωρεές εκατομμυρίων στο Αττικό, σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή δείχνουν into value ή σε πάλι ότι κάνουν δωρεές, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά τους δανειολήπτες, αν τους δώσουν πίσω τα κλεμμένα που έχουν πάρει, το θεωρούν πάρα πολύ βαρύ να το κάνουν.
1: Ναι. Τώρα εσείς εννοείτε μαύρο χρήμα, το γεγονός ότι δεν είναι απολύτως διαφανής στο πώς...
0: Όχι, έχουν τελείως αδιαφάνεια, δεν είναι, όχι, δεν είναι απολύτως διαφανής, είναι αδιαφανής τελείως. Όταν δεν ξέρουμε τι χρωστάμε γιατί δεν έχουν στείλει ποτέ δοσολόγιο και μόνο με εξοδικαστικό και καταγγελίες στέλνουν και δεν ξέρουμε τι δίνουμε και τι μας κρατάνε και τι επιτόκια βάζουν γενικώς, δεν ξέρουμε τι δίνουμε πλέον.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια προστασία όπως είναι ο νόμος Κατσέλη, όπως υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, έτσι?
0: Όχι, και αυτό έχει τα λάθη του μέσα, ο νόμος Κατσέλη. Έχει δηλαδή αυτό που είπαμε με τους εγγύητες, με τους κληρονόμους, με το ποια δόση, τι βάζουμε στη δόση και το επιτόκιο. Όλα αυτά θέλουν λίγο φτιάξιμο. για να μην ξανατρέχουμε στον Άριο Πάγο.
1: Ναι. Τώρα, οι δικές σας προτάσεις ποιες είναι?
0: Οι δικές μας οι προτάσεις του συλλόγου εν όψη ΔΕΘ και προεκλογικής
1: κανονικά
0: περίοδου.
1: Κανονικά πρέπει να πάτε και εσείς στη ΔΕΘ τώρα, εδώ που τα λέμε.
0: Δεν είμαστε δικηγορικός σύλλογος, είμαστε σύλλογος δανειοληπτών και ματώνουμε κάθε μέρα για να βγάλουμε το μεροκάματο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οπότε για να το κάνουμε και αυτό θα πρέπει να αφήσουμε δουλειές πίσω που τρέχουν. Γι' αυτό και προσπαθούμε με τη δημοσιότητα να τα βγάλουμε και τις προτάσεις μας και να ακουστούμε μέσω εσάς.
1: Άλλη μόνο.
0: Και σας ευχαριστούμε.
1: Αν δεν είμαστε κι εμείς, μάλλον δεν θα μιλάγατε.
0: Έτσι.
1: Δημόσια εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, οι προτάσεις είναι ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος. Όχι μόνο πρόστιμα στα funds, θα πρέπει να γίνει ανάκληση αδειών λειτουργίας. Νομοθετική προστασία εγγυητών, οριστική διαγραφή από την Τηρεσία, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
1: Όταν αποπληρωθεί το δάνειο ή λήξει η ιστορία, δεν βγαίνει κανείς από την Τηρεσία?
0: Θέλει 5 χρόνια μετά. Το θέμα είναι ότι εμείς πληρώνουμε κανονικά. Δεν μπορούν να μας έχουν στον Τηρεσία ενώ εμείς πληρώνουμε κάθε μήνα τη δόση.
1: Να.
0: Και να μην μπορούμε, αν μας χαλάσει κάτι, να μην μπορούμε να ψωνίσουμε με δόσεις γιατί είμαστε στον Τηρεσία χωρίς λόγο.
1: Σωστό.
0: Γιατί πληρώνουμε. Δεν είμαστε ότι είμαστε κακοπληρωτές ή ότι σταματήσαμε να πληρώνουμε. Δίνουμε κανονικά κάθε μήνα τη δόση. Mm-hmm. Άμεση
1: απλά
0: χορήγηση.
1: Δεν είναι, ναι, η δόση που θέλουν τα funds. Είναι η δόση που
0: δεν ξέρω τι θέλουν.
1: Από
0: πραγματικά θέλουν γενικά, πάντως νιώθω μια τιμωρία απέναντι μας. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση και δεν τη βρίσκουμε.
1: Ναι.
0: Άμεση χορήγηση νέων δοσολογιών στους δανειολήπτες με ορθό υπολογισμό, διαφάνεια στον εξοδικαστικό και σύσταση δημοσίου φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων με κοινωνικά κριτήρια, διαφάνεια και θεσμικές εγγυήσεις.
1: Μάλιστα. Άρα πρακτικά τι λέμε? Λέμε μια δομή δημόσια η οποία θα αναλάβει να μαζέψει τα δάνεια για να τα διαχειριστεί με καλύτερους όρους. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Να εποπτεύει. Να εποπτεύει τις εταιρείες των τραπεζών. Και γενικώς τι γίνεται, γιατί τα funds δεν είναι μόνο τα funds και οι servicers, πίσω από αυτούς φτιάχνουν εταιρείες που πάνε και χτυπάνε σπίτια στον πληστηριασμό.
1: Ναι.
0: Γενικά έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό καλό που θυμίζει καρτέλ και να μην επεκταθώ άλλο.
1: Μάλιστα. Τώρα έχουμε μία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, μία πρόταση νόμου που αφορά το ιδιωτικό χρέος. Πώς το είδατε εσείς?
0: Τις διάβασα τις προτάσεις, τις θεωρώ καλές. Απλά αυτό το 15.000 ευρώ ετησίως που έχει βγάλει πλέον δεν φτάνουν τα χρήματα.
1: Ναι, αυτό αφορά το μονοπρόσωπο νοικοκυριό βέβαια, έτσι.
0: Ναι, αλλά και πάλι ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό που έχει σπίτι και πρέπει να πληρώσει λογαριασμούς και τα δάνεια και όλα αυτά, σίγουρα τα 1.200 που βγαίνουν το μήνα,
1: ναι,
0: δεν βγαίνει για να ότι είναι το ετήσιο αυτό. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δηλαδή θέλει παραπάνω. Και ο νόμος Κατσέλη θέλει να γίνει λίγο πιο σωστός.
1: Ναι, καλά, υπάρχουν αδυναμίες.
0: Είχαν ξεχάσει κάποια πράγματα.
1: Ναι, υπάρχουν αδυναμίες, έχει επισημάνει και η κυρία Κατσέλη, νομίζω. Στο
0: ναι, ναι, μας τα είχε πει η κυρία Κατσέλη ότι όταν νομοθετήσανε τον νόμο, κάποια πράγματα δεν τα είχαν σκεφτεί για τους εγγυητές, για τους κληρονόμους, για τον ντόκο ακριβώς πώς θα είναι πάνω στη δόση και πώς θα πληρώνεται. Αυτά δεν τα είχαν σκεφτεί. Τα είδανε στην πορεία. Οπότε τώρα που φανήκανε στην πορεία και βγήκανε και μέσω Αρίου Πάγου, θα πρέπει λίγο να διευθετηθεί καλύτερα ο νόμος Κατσέλη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας καλός νόμος.
1: Τώρα,
0: η
1: προσπάθεια που έκανε η παρούσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, να ρυθμίσει με έναν τρόπο τα κόκκινα δάνεια μέσω του πτωχευτικού νόμου, ψηφίστηκε το 2020 αυτός, έχει αποτέλεσμα?
0: Αυτό καλύτερα θα το πει κάποιος δικηγόρος.
1: Γιατί... Ναι, εγώ αναφερόμουν στην πράξη, αν δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι από τον κύκλο σας που επιλέγουν...
0: Από το πτωχευτικό νόμο.
1: Ναι.
0: ξέρω ότι τους, σε έναν γνωστό μου ότι του πήρανε, είχε δύο σπίτια, του τα πήρανε και τα δύο και συνεχίζει και χρωστάει.
1: Μάλιστα. Σημεία των καιρών μάλλον. Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε βήμα.
1: Αλίμονα. Ήταν κοντά μας η κυρία Δέσποινα Ταβάκη, πρόεδρος του Πανελλήνιου πλέον Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη. Πάμε σε μουσικούλα για να αποχαιρετήσουμε την κυρία Ταβάκη και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο στους 105 και 5. Αγαπητέ Μπάμπη, μας έρχεται το μήνυμα από τον Δημήτρη, από την Ευγένεια. Έχεις πάντα αξιόλογους καλεσμένους και είσαι προετοιμασμένος να μας παρουσιάζεις ρεζουμέ από την ουσία κρίσιμων θεμάτων. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ. Καλώς κάλεσα στο Βρούτσι Αλίμον. Το Βούτσι κάλεσα. Όχι το Βρούτσι, αλλά Αλίμονο. Αν δεν καλούσαμε τον κύριο Νικό Βούτσι.

Να ευχαριστήσουμε και τον Τζο, Τίτζο. Δεν μπορώ να καταλάβω από το μήνυμα και δεν κατάλαβα και το ίδιο το μήνυμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο που έκανες και τη χαρά που μας έδωσες που έτσι επικοινώνησες μαζί μας.

Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε προς την έξοδο για σήμερα, αυτή την Τετάρτη δηλαδή, στις 2 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2026. Ήταν μαζί μας τον Νίκο Γιώργος Μπαλούμης, ήταν ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας, ήταν ο Μπάμπης ο Χρυστακόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο μαζί σας. Ελπίζουμε να σας κάναμε καλή παρέα και συντροφιά. Θα παραδώσουμε σκητάλη τώρα στη Μαντάμ Θέκλα, την οποία τη βλέπω αποφασισμένη, πρέπει να σας πω, για να παίξει τις ωραιότερες μουσικές που μπορείτε να ακούσετε απόψε το βράδυ. Οπότε να δώσουμε εμείς τη σκητάλη και να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε για σήμερα. Το ραντεβού μας είναι κανονικά αύριο στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά λοιπόν. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 0059.

Ήταν ο Buddy Guy στο κομμάτι με τίτλο Whiskey, Beer and Wine. Και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Και απόψε έχουμε τραγουδάκια για τις βλαβερές λεγόμενες συνήθειες, αλλά και για τη νύχτα. Keith Richards στο τραγουδάκι του Lou Reed, Waiting for my

Φίλε μου, εκείνο που εμψυχώνει, στηρίζει, γλυκαίνει τον άνθρωπο είναι ιερό. Η χαρά δηλαδή είναι ιερό πράγμα. Η χαρά είναι ζώος, η χαρά είναι παράγον του ευτυχισμένου βίου αλλά και της μακροζωίας. Peter Tosh, legalize it.

0: τραγουδάνε και λαϊδάνε τα πουλάκια ευτυχισμένα. Λοιπόν, που λέτε, χτες προχτές βλέπω μία ανάρτηση στο Facebook από ένα γνωστό μου άτομο, διαδικτυακό γνωστό, και έλεγε, ακούστε τι έπαθα. Πήγα, λέει, για μπάνιο και σηκώνεται, λέει, ένας τύπος με ένα πουρο και μπήκε, λέει, στη θάλασσα με το πουρο και κάπνιζε το πουρο μες στη θάλασσα και έριξε και τη στάχτη στη θάλασσα. Με κεφαλαία το έριξε και τη στάχτη στη θάλασσα. Και γράφανε από κάτω, ντροπή, έσχος, έχουμε ξεφύγει τελείως. Στην αρχή λέω, πλάκα κάνουνε όλοι μαζί, όμως μετά λέω, δεν μπορεί όλοι τους να κάνουν πλάκα. Και μετά καθόμουν να τα κοίταγα και λέω, τι έχουμε πάθει ρε παιδί μου. Δηλαδή μπήκε ένας ανθρωπάκος στις διακοπές του, είχε για ένα πουράκι και σου λέει, ωραία μάγκα μου, θα μπω να κάνω το πουράκι μου στη δροσιά να το απολαύσω. Τι πιο ωραίο. Δηλαδή τι φάση, ρυπάνε τη θάλασσα επειδή έριξε τη στάχτη στο νερό. Ξεχάσαμε που μαθαίναμε ότι κάποτε πλένανε με στάχτη, με αλυσίβα. Δηλαδή, τι έχουμε πάει, έχει πλακώσει τέτοια κορεκτήλα, τέτοια μιζέρια. Έχει στενέψει τόσο πολύ ο ορίζοντας των σκέψεων, των ονείρων, των επιθυμιών. Και ενώ μιλάμε συνέχεια για συμπερίληψη, για ανεκτικότητα, είμαστε όλοι να πούμε, τι Σκρούτζ Μακντάκ μου λες τώρα, τι, πώς τα λένε, Μπαμπαστρούφ, δηλαδή όλοι με το όπλο περιμένουμε, με το καριοφύλι, ποιος θα κάνει κάτι που δεν είναι απολύτως πρέπον και σωστό, να πέσουμε όλοι πάνω του να τον φάμε. Να χαλαρώσουμε λίγο παιδιά, γιατί η ζωή είναι σύντομη. Δεν βγαίνει έτσι. Αυτό λέγεται κάργα μιζέρια. One bourbon, one scotch, one beer. Βάλτα να πάνε σώρος. John Lee Hooker.
1: Oh, one bourbon, one scotch and one beer. I could use one by now. I feel I'm trying to get out of here. Well, you sure ain't got it in here.

One bourbon, one scotch and one beer. Ήταν ο John Lee Hooker, αλλά όχι στην εκτέλεση που συνήθως ακούμε αυτό το κομματάκι, αλλά από ένα άλμπουμ του με τίτλο Live at Hunter College 1976, από όταν είχε πάει ο John Lee Hooker να παίξει τα blues στους φοιτητές, κάτι που συνέβαινε πολύ συχνά εκεί τέλη του 60 και αρχές μέσα του 70, που ανακάλυπταν τα κολεγιόπεδα και τα λευκά παιδιά των πανεπιστημίων τους μαύρους μπλουζίστες και είχαν κατενθουσιαστεί και τους τρέχαν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και τους παίζαν και αυτοί από κάτω οι πιτσιρικάδες εκστασιασμένοι, ρουφάγανε. Marty Stewart στη συνέχεια. Red Red Wine and Cheating Songs. Κόκκινο κρασί και σκοπτικά τραγουδάκια.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με μουσική και τραγουδάκια για λαβέρες, όπως λέμε, συνήθειες, αλλά και νυχτερινές περιπλανήσεις. Ήταν η Cold Ford στο κομμάτι Drunk Girl και ακολουθούν οι Beasts of Bourbon, Drunk on Train.

Ήταν η Pulp στο κομμάτι They Suffocate at Night. Ευχαριστούμε για την παρέα, φίλοι. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Και βέβαια, όπως μου γράφει εδώ και ένας φίλος, έχουν και τη γλύκα τους οι κακές συνήθειες. Ασφαλώς όλα χρειάζονται στη ζωή για να υπάρχει μία ισορροπία. Το θέμα είναι να μην μπατάρει το πράγμα, ούτε προς την πολύ κορεκτήλα, ούτε προς το πολύ χύμα, γιατί και οι δύο περιπτώσεις δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή φεύγει ο άνθρωπος αλλού. Και ακολουθεί μία μπάντα σχετικά έως εντελώς άγνωστη. Είναι η Dr. Marigold's Prescription. Αυτή ήταν μία περίπτωση. Λονδρέζοι έγραψαν κανά δύο αλμπούμ τέλη δεκαετίας του 60 και αρχές δεκαετίας του 70. Εμείς θα ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Hello Girl, που κυκλοφόρησε το 1973, το κομμάτι που λέγεται Night Harrison Bye.

Και στη συνέχεια ακολουθεί μια περίπτωση. Είναι ο Bobby Charles, πολύ σημαντικός, αφού είναι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να διαχυθεί η μουσική της Louisiana. Ο Bobby Charles κατάγεται από τους Acadians. Οι Acadians ήταν πληθυσμοί που ζούσαν στο βορρά, και εκεί με το πόλεμο των Γάλλων και των Εγγλέζων νίκησαν οι Εγγλέζοι, αναγκάστηκαν, μετακινήθηκαν, δηλαδή εκδιώχθηκαν βία οι πληθυσμοί από το βορρά και κατέβηκαν στο νότο, στη Λουιζιάν, και έτσι έχουμε τα τραγουδάκια, τα καρτζούν, τα ζιντεκό που παίζουμε και εδώ καμιά φορά. Ο Bobby Charles είναι αυτός που έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες. Έχει γράψει το See You Later Alligator, που είναι επιτυχία με τον Bill Haley and His Comets. Έχει γράψει το Walking to New Orleans. Έχει γράψει το It Keeps Raining για το Fats Domino. Θα τον ακούσουμε στο κομματάκι που έχει τίτλο She's Got All the Whiskey.

θέλω να ακούσετε εδώ αυτό το πνευστό που ακούγεται κάπως σαν τρομπέτα. Δεν είναι τρομπέτα, είναι το καζού. Το καζού είναι ένα μικρό οργανάκι περίπου 10-12 εκατοστά, συνήθως μεταλλικό, με μία λεπτή μεμβράνη έχει μέσα και πάνω μία σαν τρυπούλα που βγάζει αυτό τον ήχο. Γνωστοί καζουίστες ήταν ο Μπόουι, ο Φρανκ Ζάπα, ο Τζίμι Χέντριξ έπαιζε το καζού. Έχετε το νου σας, αργότερα θα σολάρει κιόλας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Ως Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-0-59 το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας αν θέλετε. Και αφού την πρώτη ώρα εξαντλήσαμε τα ουίσκια, τα κρασιά και τα σχετικά, τώρα τη δεύτερη ώρα πάμε να περιπλανηθούμε σε κομματάκια που μας μιλάνε για τη νύχτα και συναφή. Ήταν ο DJ Jandal, Night Out Slackway, και συνεχίζει ο Φωνόπτικον, Night Driver.

Το 1984 κυκλοφορεί το Heartbeat City των Cars, όπου έχει μέσα το κομμάτι Drive με τον στίχο Who's gonna drive you home tonight, δηλαδή full romance. Και θα ακούσουμε το κομματάκι απόψε, όμως εμείς θα το ακούσουμε από τους Deftones.

1984, την ίδια δηλαδή χρονιά που κυκλοφόρησε και το Drive των Cars, που εμείς ακούσαμε όμως από τους Deftones, κυκλοφόρησε και το I Wanna Know What Love Is από τους Foreigner, Full Romance, και συνεχίζουμε με την Michelle Gurevich, Every Night Feels Like the Last.

Και επιστρέφουμε στις πιθανότατα βλαβερές αλλά πολλές φορές και αγαπημένες μας συνήθειες. Beth Hart, You Still Got Me Drunk.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Και να που διανύουμε αισίως το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ακούσαμε την Etta James από το άλμπουμ Matriarch of the Blues. Ήταν το κομμάτι Try a Little Tenderness. Γιατί φίλοι μου, αν έχετε μια ευγενική ψυχή, θα καταλάβετε μια μέρα πως η μόνη δυνατή ευτυχία είναι η προσφορά του εαυτού σας. Angelo Badalamenti από το Blue Velvet Night Streets.

Εντάξει, μαγεία, τι να λέμε τώρα. Άντζελο Μπαταλαμέντι και ακολουθεί Marian Faithful από το άλμπουμ Negative Capability του 2018. They Come at Night.

imagine. It's not a game when you are done to taking.

night are still completely traumatized. What? But the other souls unlucky, shot like dogs between the eyes. There's no brave England, no brave Russia, no America. Whoa. Their sins come home to haunt us from the wrong side of the gun. Μας έστειλε και η Marian Faithful. Άντε να ακούσουμε τώρα λίγο Traveling Wilburys. Η διαρκής αγωνία του ερωτευμένου. Έχουν και οι έρωτες ζόρς τα θέματά τους, μην νομίζεις. Where were you last night?

Και ακολουθούν οι Ουαλί Τσάιμπαν, μια μπάντα, για την ακρίβεια ένα τρίο folk, παλιούτσικη κι αυτή, δηλαδή από το 68 κρατήσαν καμιά δεκαετία περίπου, υπογράφησαν τρία άλμπουμ. Θα ακούσουμε το κομμάτι Night in the City.

Και η Ντόλι Πάρτον που προσφάτως και αυτή μας χαιρέτησε, μας άφησε γεια, εδώ μαζί με τον Κρις Στέιπλτον από ένα προσφάτως που έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα άλμπουμ της, στο κομμάτι Night Moves, ζωντανή ηχογράφηση, Ντόλι Πάρτον με τους φίλους της.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Θα σας αφήσουμε με ένα κομματάκι με Lonnie Johnson. Πώς λέμε εμείς και αύριο μέρα είναι? Ο Lonnie Johnson λέει Tomorrow Night. Θα ανοιχτώσει και αύριο και θα είμαστε πάλι παρέα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστούμε τον Ζορζ που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστούμε εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη να δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε: μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
0: Η ώρα είναι 2.

105 και 5 στο κόκκινο. Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουνα εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά.

πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με το όπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή.

ενώ σαν λεκέδες μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς απ' τη Σμύρνη, στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, κι ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του σταδίο τον κόψαν οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία, στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο, αμερικάνικες βόμβες κι εγώ να κοιμάμαι, αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή.

γεωγραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπας ζητάει Ολυμπιάδες, κι η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλο.

Μου το φακό και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με αρμάνει και την καρδιά ανοιχτή.

να μαγειρέψεις. Θα με κοντά σου μοναχά σαν με γυρέψεις. Μετά θα φεύγω πάλι να με επιθυμείς. Δεν θα κρατήσω μαύρη τσάντα στο γραφείο. Ένα φτερό γιπαετού θα έχω λοφείο. Στη λεγεώνα της πιο ένδοξης τιμής. Άρτεμις θεάς.

Δε σ' έχω δίπλα μου για να έχω να ζηλεύω. Πέτα τα πέπλα σου στα δάση που χορεύω. Να σε λατρέψω όλη νύχτα

μπόμπικες μου μπότες έσπασα μέσα μου και είδωλα και πόρτες να σ' αγκαλιάσω σαν το χώμα καθαρός. Άρτεμις θεά των κοριτσιών.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Χουάν Γκομές Χουράδο, Ιουλή. Ιουλή είναι ένα εκρηκτικό crime thriller με έντονα στοιχεία psychological thriller και techno thriller. Ο Σιμών, ένας ιδιοφυής προγραμματιστής, γνωρίζει μέσω διαδικτύου την ενιγματική Ειρήνα, μια γυναίκα που κουβαλά ένα σκοτεινό παρελθόν και ένα επικίνδυνο διώκτη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη καταδιώξεις, συνωμοσίες, εγκληματικά δίκτυα και συνεχείς ανατροπές. Ο Χουάν Γκομέθ Χουράδο είναι γνωστός για τον καταιγιστικό ρυθμό και τη δεξιοτεχνία με την οποία χτίζει την αγωνία. Τα κεφάλαια είναι σύντομα, η δράση συνεχής και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Παράλληλα δίνει βάθος στους χαρακτήρες και εξερευνά έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η επιβίωση και η προσωπική θυσία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται γρήγορα και θυμίζει κινηματογραφική περιπέτεια υψηλής έντασης. Χουάν Γκομέθ Χουράδο, Ιουλή. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.